προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον δεύτερο ψαλμό του και τον 101ο ψαλμό του. Ως προς το περιεχόμενο πρέπει να πούμε ότι προηγείται ο 109 ψαλμός, αλλά εμείς θα τους προσεγγίσουμε με τη σειρά που υπάρχουν στο ψαλτήρι. Πρώτα τον 2 και μετά τον 109. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που συνοδεύονται από μια υπόμνηση μουσική, τη λέξη διάψαλμα, είναι κατά κάποιο τρόπο η επιγραφή του ψαλμού. Στους επόμενους στίχους θα μας εξηγήσει ο ποιητής ποιες είναι αυτές οι ενέργειες των βασιλέων της γης και των αρχόντων εναντίον του λαού του Θεού και πώς αυτές οι ενέργειες αντιμετωπίζονται. Κατά λέξη, γιατί ξεσάλωσαν τα έθνη και γιατί οι λαοί μελετούν ματαιότητες. Συσπυρώθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες εναντίον του Θεού και εναντίον του εκλεκτού του, του λαού του δηλαδή. Για να αντιληφθούμε το περιεχόμενο των δύο πρώτων στίχων, θα πρέπει να δεχθούμε την αντίληψη της Ιουδαϊκής παράδοσης ότι δίπλα στον ένα Θεό υπάρχει ο ένας λαός και απέναντί του υπάρχουν οι πολλοί θεοί και οι πολλοί λαοί που επιβουλεύονται τον ένα Θεό και τον λαό του. Επομένως, ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση της ιστορίας, ανάγοντάς την όμως σε κατάσταση της μεταϊστορίας, όπως θα διευκρινίσει παρακάτω. Και η Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως όμως η Χριστιανική, αντιλαμβάνονταν την κατάσταση που περιγράφουν οι δύο πρώτοι στίχοι ως ένα διαρκή πόλεμο ανάμεσα στον κόσμο του Θεού και στον κόσμο των αντίθεων δυνάμεων, ορατών και νοητών. Ιδιαίτερα στη Χριστιανική παράδοση, ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους, ο Χριστός Κυρίου είναι ο επιφανής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο της προσευχής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας που αναπέμφθηκε όταν οι μαθητές του Χριστού Πέτρος και Ιωάννης ελευθερώθηκαν μετά τη σύλληψή τους από τους αρχιερείς. Ένα περιεχόμενο που κατ' ουσίαν αποτελεί σχολιασμό των δύο πρώτων στίχων του ψαλμού μας. «Δέσποτα, σύ οποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, ο διαστόματος Δαβίδ παιδός σου υπών, οι νατοί εφρίαξαν έθνη και, λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδαν σου Ιησού ονέχρισας, Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, συνέθνεσι και λαείς Ισραήλ, ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε έπιδε επί τας απειλάς αυτών και δώ στις δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν τον λόγο σου, εν το την χείρα σου εκτείνησε ησίασιν και σημεία και τέρατα γίνεστε διά του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Είναι απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων και είναι φανερή η σύνδεση του Χριστού Κυρίου που αναφέρει ο Δαβίδ με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει επιφανεί πλέον και μετά την Πεντηκοστή οδηγεί την Εκκλησία. Ασφαλώς μια ιστορική ερμηνεία είναι να πούμε ότι ο ποιητής αναφέρεται σε κινδύνους που υπάρχουν γύρω από το βασίλειο του Ισραήλ. Οι άλλοι βασιλιάδες και οι άλλοι λαοί θέλουν να καταποντήσουν τον βασιλιά του Ισραήλ. Αυτή είναι μια ιστορική ερμηνεία.
Η χριστολογική ερμηνεία είναι ότι οι αντίθεες εξουσίες, οι βασιλείς αυτοί, παρέστησαν για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Θεού, ο οποίος είναι και χρισμένος, Χριστός. Η ερμηνεία αυτή εμφανίζεται και στα Ευαγγέλια, αλλά εμφανίζεται κυρίως στην Αποκάλυψη. «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού», μας λέει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι δομημένη πάνω σε αυτούς τους δύο στίχους. Ο πόλεμος που περιγράφει η Αποκάλυψη είναι ο πόλεμος των βασιλέων της γης και των αρχόντων, οι οποίοι συνάζονται για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Κυρίου. Στην περίπτωση της Αποκάλυψης, απεσταλμένος του Κυρίου πλέον είναι μία γυναίκα, η Εκκλησία, γιατί ο Κύριος έχει ήδη δοξαστεί. Ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης έχει έλθει, έχει δοξαστεί, έχει καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός και περιμένει τώρα τη γυναίκα Εκκλησία για να τελέσει τον γάμο, την ένωση, να γίνει ο γάμος με την Εκκλησία. Συνεχίζει τώρα στον τρίτο στίχο, καλώντας το Θεό σε βοήθειά του, ώστε ο άνθρωπος και ο Θεός, κάτι που αποκαλύφθηκε στο έργο του Ιησού, ο άνθρωπος λοιπόν και ο Θεός, διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους και ας αποτινάξουμε τις αλυσίδες τους. Ο ποιητής απευθύνεται λοιπόν τώρα στο Θεό. Αφού έχει πιστοποιήσει αυτή τη μεγάλη σύναξη των εχθρών, απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη βοήθειά του για να αντιμετωπιστεί αυτή η εχθρική απειλή. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Η επανάσταση για την απελευθέρωση είναι πρώτον εναντίον της απειλής, δεύτερον εναντίον μιας λανθάνουσας υποτέλειας. Η παρουσία των εχθρών σημαίνει και μια υποτέλεια των ανθρώπων στους εχθρούς. Γι' αυτό ο ποιητής απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη συνδρομή του για να αντιμετωπίσουν ο Θεός και ο λαός του αυτούς τους πολλούς εχθρούς. Αυτός ο Θεός βρίσκεται εν ουρανής. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Ξέρει ο ποιητής ότι ο Θεός παρατηρεί, αλλά παρατηρεί με έναν τρόπο ειρήνης. Βλέπει τα καμώματα των ανθρώπων και γελάει. Ο κατοικών εν ουρανής είναι ασφαλώς ο Κύριος. Μας τον περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας. «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, εκ πτέργες το ενή και εξ πτέργες το ενή, και τες μεν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον, τες δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας, και τες δυσίν επέταντο. Και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Ο ουρανός, ως τόπος της παρουσίας του Θεού, ονοματίζεται από τον Χριστό ως η Βασιλεία του Θεού ή η Βασιλεία των Ουρανών. Και μάλιστα, εισάγοντας ο Χριστός μια κέρια ανατροπή στην αντίληψη των συγχρόνων του, μας λέει ότι αυτός ο ουρανός ως Βασιλεία του Θεού δεν βρίσκεται ούτε άνω του στερεώματος, ούτε κάτω του στερεώματος, ούτε στον αισθητό κόσμο, ούτε στον νοητό κόσμο, αλλά βρίσκεται εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και έτσι γίνεται ένας ο ουρανός και αρχίζουμε να μιλάμε για τον ουρανό ως τόπο της παρουσίας του Θεού. Η νηπτική θεολογία αυτόν τον τρόπο της παρουσίας του Θεού τον αντιλαμβάνεται και ως ένα τρόπο μιας ενεργούς παρουσίας,
Ο ουρανός αρχίζει να ταυτίζεται με την παρουσία των θείων δυνάμεων, των θείων ενεργειών, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες. Αυτός λοιπόν, από εκεί που είναι ο πανταχού παρών, ο Θεός, βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων, αλλά τις βλέπει σε μία άλλη προοπτική. Δεν τις βλέπει στη στενή προοπτική της ιστορίας. Τις βλέπει στην προοπτική της μεταϊστορίας. Αν ένα στοιχείο της ζωής το μεταθέσει σε μία τέτοια καθολικότητα, σμικρίνεται η σημασία του και μπορείς να καταγελάς για τη σημασία ενός τέτοιου γεγονότος. Ένας πόλεμος λοιπόν απέναντι στο Θεό, στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους, όπως τον περιγράφει η Αποκάλυψη, ένας πόλεμος εναντίον της γυναίκας Εκκλησίας, προκαλεί τον γέλωτα του Θεού, γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι όλα τα καμώματα της ιστορίας δεν μπορούν να εμποδίσουν την έλευση της βασιλείας του.

Μια άλλη ενεργητική παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία θα διατυπωθεί στον στίχο 5. «Τότε λαλήσει προς αυτούς, εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς». Χρησιμοποιώντας την οργή του και το θυμό του, ο Θεός θα αντιμετωπίσει την εχθρότητα των βασιλέων, των αρχόντων, των δαιμονικών δυνάμεων, ορατών και αοράτων. Η οργή είναι παθητική ενέργεια. Ο θυμός έχει και ενεργητικό στοιχείο. Η οργή είναι εσωτερική. Ο θυμός εξωτερικεύεται, φαίνεται ως θυμός. Η οργή και ο θυμός του Θεού δεν έχουν σχέση με την οργή και τον θυμό των ανθρώπων. Η οργή και ο θυμός του Θεού εκφράζουν το θέλημα του Θεού να περικλείσει στους κόλπους τη δημιουργία του και το πλήρωμά της. Η εκδήλωσή τους μάλιστα, θυμού και οργής, εκφράζεται με την παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, όπως δείχνει ο επόμενος στίχος, ο οποίος θεωρείται και ιδιαίτερα προφητικός όσον αφορά την ενανθρώπιση του Χριστού. Στο στίχο 6 ο ποιητής διακηρύττει αυτό που ο Κύριος αποφάσισε. «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου, Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Εκ πρώτης όψεως, οι δύο αυτοί στίχοι, ο 6 και ο 7, αναφέρονται στην πιστοποίηση του Δαβίδ ως βασιλέως, ως επικεφαλής δηλαδή του λαού του Θεού. Οι αναφορές όμως της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, ανάγουν τους στίχους σε περιγραφή του έργου του Χριστού. Η Σιών θεωρήθηκε ως ομφαλός της δημιουργίας, αφού εκεί εναπόκειται η κυβωτός της Διαθήκης. Η κυβωτός της Διαθήκης είναι ένα ορατό αντικείμενο, αλλά υποκρύπτει μία νοητή πραγματικότητα, τη Διαθήκη, τη συμφωνία που κάνει ο Θεός με το λαό του, δηλαδή ο Θεός με τους Αγίους του, με όσους τον εμπιστεύονται και παραδίδονται σε Αυτόν. Ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται μία ατύχιστη Σιών ως πόλη του Κυρίου. «Και τακίσεται η πλήνθος και πεσείται το τείχος, ότι βασιλεύσει Κύριος εν Σιών και εν Ιερουσαλήμ και ενώπιον των πρεσβυτέρων δοξαστήσεται». Μια τέτοια πόλη του Θεού αναδείχνεται οικουμενική και αιώνια, με αναγωγή στη Βασιλεία του Θεού, όπως την αντιλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος. Τελικά πρόκειται για την πόλη της Εκκλησίας ως επουράνιας πραγματικότητας. «Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων». Αυτή την πόλη του Θεού μας την έχει περιγράψει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ούκε στην έτη, και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ και νυν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρή αυτής, και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε». Είναι φανερή η επίδραση του ψαλμού στο περιεχόμενο της Αποκάλυψης, αλλά και στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Η Σιών είναι, πάνω στη Σιών χτίζεται η πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτή η Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα τύπο μιας άλλης Ιερουσαλήμ που θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και κυρίως με την ημέρα της Πεντηκοστής ως Άνω Ιερουσαλήμ, Ουράνια Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη μας περιγράφει αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ. Λέει στο στίχο 7: «Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι».
Το ημιστήχιο κατ' ουσίαν αναφέρεται στο Μεσσία, ενώ στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζει συγκεκριμένα το Χριστό, όπως το εντοπίζουμε στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας, όπου μεταξύ άλλων λέει «Ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσε». Την ίδια θέση θα υποστηρίξει και στην προς Εβραίους επιστολή. «Τίνι γαρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσε, και πάλιν εγώ έσωμε αυτό εις πατέρα, και αυτός έστε μη εις Υιόν». Η πεποίθηση δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος για τη σωτηρία του κόσμου, είναι θεμελιακή πεποίθηση και στον Δαβίδ, αλλά και κυρίως στη γενιά των Αποστόλων και μετέπειτα σε όσους αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το ημιστήχιο του 7ου στίχου «Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάσε» συνδέεται με τους επόμενους δύο στίχους, τον 8 και τον 9. «Έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς». Μας λέει ο ποιητής στον ψαλμό αυτό «Ο Κύριος είπε προς εμένα». Αυτό είναι το πρόσταγμα του Κυρίου, το διάταγμα, η καταγγελία του Κυρίου προς όλους τους λαούς της γης. «Η δύναμή μου είναι ο Υιός μου, Υιός μου εσύ». Σε αυτόν τον Υιό ο Πατήρ εμπιστεύεται μια οικουμενική κληρονομία, τα έθνη, τα πέρατα της γης. Όλη η δημιουργία είναι δική του. Η δύναμη των αντίθεων δυνάμεων είναι πρόσκαιρη. Είναι μια χωμάτινη δύναμη, μια κεραμιδένια δύναμη. Και στην Αποκάλυψη επίσης χρησιμοποιείται αυτή η εικόνα όσον αφορά τη δύναμη του Χριστού. «Και ο νικών και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγώ ήλυφα παρά του πατρός μου και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών». Αυτούς τους τρεις στίχους, ιδιαίτερα τον 7ο, χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός σε μια συνάντηση με τους Φαρισαίους και με τους γραμματείς. «Πείτε μου», τους λέει, «πείτε μου ποιος είναι ο Χριστός. Τι θέλει να πει ο Δαβίδ όταν λέει «εγώ σήμερον γεγενικάσε»?» Του απαντούν «είναι ο Υιός Δαβίδ». «Και γιατί ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριο, αφού είναι ο Υιός του», απαντάει ο Χριστός. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον στίχο αυτό του ψαλμού ο Χριστός για να εξαγγείλει προς τα έξω τη σχέση του με τον Πατέρα. Στις αναπτύξεις που κατέθεσαν όσοι από τους πατέρες ερμήνευσαν τους ψαλμούς, επιμένουν ότι εδώ έχουμε ένα καθαρά δογματικό υπόβαθρο, τη σχέση Πατρός και Υιού. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό, το σήμερον δεν μεταφράζεται χρονικά, το σήμερον σε γέννησα μεταφράζεται αιωνίως σε γεννάω. Και ο Υιός υπάρχει πάντα προς τον Πατέρα και ο Πατήρ υπάρχει πάντα δια του Υιού. Το έργο του Υιού είναι να απλώσει τη διδασκαλία του στα έθνη. Είναι φανερό ότι οι διατυπώσεις του ποιητή εμπεριέχουν θεία αποκάλυψη. Περιγράφουν μια μελλοντική πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα της ιστορίας αλλά με αυτό που ονόμασα πραγματικότητα μιας μεταϊστορίας. Πρόκειται για μια άλλη οικουμένη, άλλου περιεχομένου επομένως και για μια κυριαρχία άλλου επίσης περιεχομένου. Από το στίχο 10 μέχρι και τον 13, αφού έχει καταθέσει ο ποιητής την προφητεία του για αυτά που θα συμβούν, απευθύνεται στους ανθρώπους ή στους λαούς ή στους ισχυρούς και τους καλεί να συνετιστούν. «Συνετιστείτε. Τα πράγματα έχουν έτσι. Υπάρχει ένας απεσταλμένος του ίδιου του Θεού και αυτός ο απεσταλμένος είναι ο Υιός του
και αυτός ο Υιός έρχεται εν δυνάμει, ενισχύει. Αυτός θα συντρίψει τους εχθρούς του Θεού, έχει τη δυνατότητα να εξαφανίσει κάθε αντίπαλόν του μέσα στην ιστορία. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Όλοι όσοι θα ρείτε πως μπορείτε να είσαστε κριτές της γης, μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει και αποφασίστε να εργαστείτε προς δόξαν του Κυρίου, με φόβο προς τον Κύριο για την παρουσία του Κυρίου. Ο φόβος όμως δεν είναι ένας φόβος παθητικός, αλλά είναι ένας φόβος που γεννάει ενέργεια, γεννάει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι η αγαλίαση. Είναι ένας φόβος χαράς. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξ οδού δικαίας. Αρπάξτε λοιπόν τη γνώση, η παιδεία εδώ με την έννοια της γνώσης. Αρπάξτε τη γνώση γιατί αλλιώς θα χαθείτε. Και εδώ ξαναφέρνει ο ποιητής την έννοια της οδού, που ήταν τόσο σημαντική για τον Ιουδαϊκό λαό και γίνεται επίσης πολύ σημαντική για την οδό προς τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται ως ο ίδιος να είναι η οδός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Εγώ είμαι η οδός. Ξαναφέρνει λοιπόν την έννοια της οδού, την οποία οδό την προσδιορίζει. Προσδιορίζει το περιεχόμενό της ως οδό δίκαιη. Και ο τελευταίος στίχος, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό, κλείνει όλο αυτό το όραμα, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε, ως ένα όραμα του ποιητή και προφήτη, με μία μακαριότητα που θα έρθει όταν όλα θα έχουν συντελεστεί. Ο απεσταλμένος Υιός έρχεται για να ενώσει την οικουμένη, να ποιμάνει, να δείξει ότι τώρα που είμαστε όλοι ένα γύρο από το πρόσωπό του, δεν υπάρχει θυμός. Και αν δεν υπάρχει πια θυμός, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε μακαριότητα. Θα είναι μακάριοι όλοι οι άνθρωποι, μακάριοι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Δεν θα είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι με μια γενική αντίληψη, αλλά αυτοί που έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο, που θα έχουν παραδοθεί στον Κύριο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε προηγουμένως τον δεύτερο ψαλμό. Η σημαντική στοιχή, καθαρά χριστολογική, είναι ο 7, 8 και 9, τους οποίους ο Χριστός τους προσγράφει στον εαυτό του. Όπως όμως είπα στην αρχή της εκπομπής, προηγείται ως προς το περιεχόμενο ο 109 ψαλμός. Και αυτόν τον 109, που είναι μόνο 7 στίχοι, τον χρησιμοποιεί ιδιαίτερα και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεολογία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Τον χρησιμοποιεί και ο Χριστός, και θα έλεγα ότι στα περισσότερα κείμενα που τα αποδίδουμε στη διδασκαλία του Χριστού, όπως είναι εγκατεσπαρμένα μέσα στα Ευαγγέλια, το περιεχόμενο του 109 ψαλμού αποτελεί βάση. Η τελευταία αποστροφή του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, στον λόγο τους Αθηναίους, ακριβώς αναφέρεται, εμπνέεται από αυτούς τους δύο ψαλμούς, όταν λέει ότι δια του παιδός του ο Θεός θα σώσει τον κόσμο, τον οποίο θα στείλει, αλλά χρησιμοποιεί λέξη από αυτούς τους δύο ψαλμούς. Το ίδιο κάνουν σε σχέση με αυτούς τους δύο ψαλμούς ο Πέτρος και ο Ιωάννης στην προσευχή που ανέφερα προηγουμένως μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς. Η έννοια του παιδός του Θεού, του Υιού που μας λέει ο ψαλμός, είναι αρχαία. Κατατίθεται κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα από τον Ισαΐα με δύο έννοιες, την έννοια του παιδός και του δούλου που κάποια στιγμή ταυτίζονται. Όλος λοιπόν ο Ισραήλ αναμένει αυτόν τον Υιό, αυτό το παιδί του Θεού, και η έννοια της μεσιανικότητας του απεσταλμένου του Θεού υπάρχει και στους Ιουδαίους την εποχή του Χριστού. Περιμένουν ένα σωτήρα, έναν Μεσσία. Η σύγκρουση των επίσημων ερμηνευτών του νόμου και της προφητείας από τη μια μεριά και του Χριστού από την άλλη είναι ως προς το περιεχόμενο του έργου αυτού του παιδός, αυτού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός έδωσε εντελώς άλλο περιεχόμενο στην Αποστολή του και στο έργο που ήρθε να επιτελέσει, το οποίο σιγά σιγά το εκπλήρωσε μέσα σε 3 έτη και το αποκάλυψε ουσιαστικά την ημέρα που πήγαν οι γυναίκες και είδαν έναν άδειο τάφο. Αυτό δεν μπορούσαν να το υποψιαστούν οι Ιουδαίοι ερμηνευτές, ίσως και γιατί ήταν ένα κρυμμένο στοιχείο μέσα στην αποκάλυψη του Θεού, το αποκεκριμένον από αιώνων μυστήριον, όπως το ονομάζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τον 109 ψαλμό στίχο-στίχο. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον το ποδό σου». Ας δούμε πώς προσεγγίζουν το στίχο αυτό ορισμένοι ερμηνευτές πατέρες, αλλά και τα βιβλικά κείμενα, κυρίως κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Ο ψαλμός ούτος την κατασάρκα γέννησιν του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει». Μας λέει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Ράβδον δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν των απεσταλμένων, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε». Μας λέει ο Θεοδόρητος: «Του σωτηρίου σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δι' εκείνου γαρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εν σιών δε ούτως επάγει». Όμως και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και τα Ευαγγέλια έχουν αναφορές που συνδέονται με τους δύο αυτούς χριστολογικούς ψαλμούς, ιδιαίτερα με τον ψαλμό 109. Λέει ο Απόστολος Παύλος: Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ο οποίος και εστίν εν δεξιά του Θεού, ο οποίος και εν τυχάνει υπέρ ημών. Και στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε: αυτός δε μίαν υπέρ αμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν, εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του Θεού. Αυτή η ενδεξιά καθέδρα, ενδεξιά του Θεού, καθέδρα του Θεού, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, και χαρακτηρίζει επίσης το περιεχόμενο του έργου του Θεού. Ο Χριστός δεν κάθεται στα δεξιά του Θεού ως Υιός Του, αλλά ως ενανθρωπίσας Υιός Του. Δηλαδή στα δεξιά του Θεού κάθεται και η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Και δια του δοξασμού αυτής της ανθρώπινης φύσης, εν δυνάμει δοξαζόμαστε όλοι όσοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου: «Ως εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που το ανέφερα και προηγουμένως στη συνάντηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. «Συνηγμένων δε των Φαρισαίων επιρώτησαν αυτούς ο Ιησούς, λέγον, τι ημίν δοκί περί του Χριστού, τι νοσιώσεστι, λέγουσι αυτό, του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδό σου. Ήουν Δαβίδ καλή αυτόν Κύριον, πώς Υιός αυτού εστί. Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησέ της απ' εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη». Αλλά αυτό το στοιχείο το βλέπουμε και όταν ο Χριστός βρίσκεται ενώπιον του Πιλάτου. «Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, «Σύ λέγεις». Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου επίσης διαβάζουμε: «Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκονεν το ιερό, πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός Δαβίδεστη, αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν πνεύματι Αγίο, λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιον των ποδό σου. Και πόθεν Υιός αυτού εστί». Ας πάμε στο δεύτερο στίχο και θα ξαναέρθουμε πάλι στον πρώτο. «Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξ Σιών και κατακυριεύσει εν μέσω των εχθρών σου», και στον τρίτο στίχο: «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου εγγαστρός προεοσφόρου εγεννησάσε». Το τελευταίο ημίκολο ας το αφήσουμε να το μεταφράσουμε προς το τέλος αυτών των δύο στίχων. Ας έρθουμε όμως τώρα να ερμηνεύσουμε καθαρά χριστολογικά. Ξεχάστε τους προφήτες, ξεχάστε την Παλαιά Διαθήκη, ξεχάστε τον Παλαιό Ισραήλ και ελάτε να τραγουδήσουμε τους δύο αυτούς στίχους ως νέος Ισραήλ. Τι έχει συμβεί μέσα στην ιστορία αυτών των 2000 χρόνων? Αυτά που λένε αυτοί οι δύο στίχοι, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή ο Κύριος από τη Σιών, που τώρα πια αυτή η Σιών γίνεται νοητή Σιών και όχι αισθητή, όχι φανερή, που τώρα πια είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, αυτή τη Σιών που τραγουδάει η Αποκάλυψη και την βλέπει να κατεβαίνει στη δοξασμένη κατάσταση, την βλέπει να κατεβαίνει ως ιερή πόλη από τον ουρανό, την Ιερουσαλήμ, όπου βλέπει επίσης ο ποιητής, ενώ ο Ιωάννης της Αποκάλυψης, και μας περιγράφει την ουράνια λειτουργία με τους 24 πρεσβύτερους. Αυτή λοιπόν η Σιών γίνεται το κέντρο της βασιλείας αυτού του Χριστού, αυτού του απεσταλμένου, αυτού του Κυρίου, και είναι και η δύναμή του συγχρόνως. «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότης των Αγίων σου». Πάλι υποχρεωτικά θα πάμε στην Αποκάλυψη. Περνάμε δια των Ευαγγελίων και των Επιστολών του Παύλου για να ξεκλειδώσουμε το μυστικό από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η οποία βλέπει αυτή τη λαμπρότητα των Αγίων. Επομένως το έργο του, που χαρακτηρίζεται στον ψαλμό με τη λέξη ποιμάνει, θα ποιμάνει, το έργο του είναι ότι θα είναι ο ποιμένας ενός ποιμνίου. Ποιου ποιμνίου όμως? Αυτό το ποιμνιό του είναι Άγιον, έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Ο ίδιος ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του, που κάνει λίγο πριν από τη σταύρωσή του, προσδιορίζει την ταυτότητα των μαθητών του. Και προσδιορίζοντας την ταυτότητα των μαθητών του, την αγιότητά τους, τους ενώνει με τον εαυτό του ή, αν θέλετε, πηγάζει από τον εαυτό του μία σχέση η οποία αντανακλάται στους μαθητές, όλα τα μέλη δηλαδή του σώματός του, και θα έπρεπε να αντανακλάται αυτή η σχέση που ο ίδιος χαρίζει προς τους μαθητές του σε όλους μας. Έχει τη δύναμη αυτή ο Κύριος λέγοντας εκ των δεξιών του Πατρός όπου υπάρχει, και που δεν είναι ένας τοπικός προσδιορισμός αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Χριστός στη σχέση του μαζί μας. Υπάρχει μια υπέροχη εικόνα, την ονομάζουμε εικόνα της Αγίας Τριάδος. Προσπαθούμε σε μια εικόνα να καταγράψουμε τη σχέση του Θεού με τα εξ των τριών προσώπων. Η μόνη δυνατότητα που έχουν να το κάνουμε είναι εικαστικά, και ενοιολογικά αν το προσεγγίσουμε θα αποτύχουμε. Γι' αυτό εικαστικά προσπαθούμε να περιγράψουμε τη σχέση αυτή της Αγίας Τριάδας. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Αγίας Τριάδας, που έρχεται από πολύ μακριά ως περιστατικό, από τη φιλοξενία του Αβραάμ, ο οποίος υποδέχεται τους τρεις αγγέλους κάτω από έναν ιερό άξονα που είναι ιδρύς στην τοποθεσία Μαυρή. Αυτή η εικόνα μας παρουσιάζει τη σχέση Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας κύκλος. Δεν είναι τρεις φιγούρες, αλλά είναι ένας κύκλος. Έχουν επιχειρήσει πάρα πολλοί αγιογράφοι να αποτυπώσουν αυτόν τον κύκλο. Νομίζω ότι η μεγαλειοδέστερη προσέγγιση που έχει γίνει είναι του Ρουμπλιόφ, και η ανάλυση που έχει κάνει ο Ουσπένσκι μας αποκαλύπτει όλο αυτό το μυστικό της σύνθεσης, όπου εκεί στη μέση είναι ο Υιός, ο οποίος εκ δεξιών του έχει το Πνεύμα και εκ δεξιών του Πνεύματος υπάρχει ο Πατήρ και εκ δεξιών του Πατρός υπάρχει ο Υιός. Θέλω να πω ότι το εκ δεξιών μου σημαίνει ενισοτιμία. Στα δεξιά του Υιού είναι ο Πατήρ, στα δεξιά του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτό το εκ δεξιών θα το χρησιμοποιήσουν επίσης οι Απόστολοι στις Επιστολές αλλά και στις Πράξεις των Αποστόλων. Όλη η δόξα του Υιού είναι ότι επιστρέφει στον Πατέρα του, στην ισοτιμία που έχει με τον Πατέρα του, αφού είναι ο προαιώνιος Υιός του. Στο στίχο μας μιλάει για αυτόν το προαιώνιον του Υιού: «Εγγαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Ο εοσφόρος είναι το πρωινό άστρο, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την παρουσία της δημιουργίας. Η δημιουργία είναι γεμάτη φως. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε, και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός.

Ενδιαφέρον έχουν τα δύο ημιστίχια του στίχου 4. Το πρώτο ημιστίχιο μας λέει «Όμως Κύριος και ου μεταμεληθήσετε». Το δεύτερο ημιστίχιο με μία αυτοτέλεια πρέπει να πούμε «Σι ιερεύσεις στον αιώνα κατ' εν τάξη Μελχισεδέκ». Ας πάμε στο πρώτο ημιστίχιο. Ο πρώτος όρκος του πατρός προς τους ανθρώπους γίνεται όχι στον άνθρωπο, αλλά αφορά τον άνθρωπο. Δίνεται στο σύμβολο του κακού, το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα συντρίψει τον δράκοντα, τον εχθρό, το θάνατο. «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σι δε τηρήσεις αυτού πτέρναν». Και ο πρώτος λοιπόν αυτός όρκος του πατρός αναφέρεται στη Σταύρωση. «Θα κακοπάθει εξαιτία σου ο υιός μου», λέει στον διάβολο ο Θεός, «θα σταυρωθεί, αλλά δια της σταυρώσεως θα σου συντρίψει το κεφάλι». Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ. «Εφόσον με εμπιστευτείς, θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία». Αυτός ο όρκος μετά επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στον Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Και αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ενανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής της σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στο Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 μέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης μας λένε «Και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός». Από εκεί, από τα παλιά, έρχεται αυτή η εικόνα. Στα δεξιά του Πατρός. Πριν καθίσει στα δεξιά του Πατρός, τονίζω, ως θεάνθρωπος πλέον, γιατί ως Υιός του Πατρός πάντα ήταν στα δεξιά του Πατρός, αλλά τώρα με την Ανάληψη ως θεάνθρωπος, πριν καθίσει τον έχει οραματιστεί ο ψαλμωδός στον ψαλμό που διαβάζουμε. Τι σημαίνει στα δεξιά του Πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός. Ο Υιός κάθισε, αλλά ο Υιός ήταν στα δεξιά του Πατρός. Αυτός δηλαδή που κάθισε και επιμένουν τα κείμενα να το τονίζουν και το βλέπουμε και στο στίχο του ψαλμού, είναι ο νέος άνθρωπος. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως συνηθίζει να μας το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την ανάληψη δεξιά του Πατρός είναι θεάνθρωπος. Να το πω και κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μια γυναίκα, μια γυναίκα που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας ως προς τη φύση της. Αν λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος έφτασε να νικήσει το θάνατο και να καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, ασφαλώς επειδή είναι συγχρόνος και ο Υιός του Θεού, τότε μας χαρίζεται η δύναμη να μπορέσει ο καθένας μας να γίνει Υιός του Πατρός.
τότε μπορεί ο καθένας μας να φτάσει να καθίσει στα δεξιά του πατρός. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος? Μπορώ και εγώ, ναι, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία, που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος.

Στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4 υπάρχει μία αναγωγή του Υιού του Θεού σε μία τάξη που την ονομάζουμε τάξη Μελχισεδέκ. Να ένα όνομα μυστήριο, ο Μελχισεδέκ. Σε όλους τους λαούς που έχουν θρησκευτικές παραδόσεις, η συνοχή τους οφείλεται στην παρουσία τριών εξουσιών: της ιερατικής, της προφητικής, της βασιλικής. Η ιερατική εξουσία συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό του, όποιον Θεό του. Στον Ισραήλ με τον ένα και μοναδικό Θεό. Η προφητική τάξη είναι αυτή που θα καθοδηγήσει το λαό και η βασιλική τάξη είναι αυτή που θα συνενώσει το λαό σε έναν λαό, είναι η τάξη που θα οδηγήσει το λαό σε μια συνεχή ελευθερία. Αυτά υπάρχουν βέβαια σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνο στο Χριστό. Ο Χριστός είναι και ιερεύς και βασιλεύς και προφήτης. Και αυτές τις τρεις λειτουργίες τις δίνει σε όλα τα μέλη του σώματός του. Μόνο ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Ωστόσο, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα περιστατικό, ας το ονομάσουμε μυστικό περιστατικό, ας το ονομάσουμε κρυμμένου νοήματος περιστατικό στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου ένας άνθρωπος από το πουθενά εμφανίζεται να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες εν ταυτό. Τον λένε Μελχισεδέκ. Από πού έρχεται, πού πηγαίνει? Το περιστατικό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον του εχθρού του, ο οποίος επιβουλεύεται τον τόπο του. Ο εχθρός του, ξέροντας ότι ο Αβραάμ έχει για αυτόν κάποια μαγική δύναμη που προέρχεται από Θεό, καλεί έναν μάγο να καταραστεί τον Αβραάμ και να αδυνατήσει τα όπλα του. Αυτός ο μάγος λέγεται Μελχισεδέκ. Δεν πάει, δεν εμφανίζεται. Όταν καταφέρνει ο Αβραάμ και ελευθερώνεται από τον κίνδυνο αυτό και επιστρέφει με τους στρατιώτες του, τον συναντάει αυτόν τον άνθρωπο, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος του εμφανίζεται ως ιερέας, βασιλέας, προφήτης και του προσφέρει μία ευχαριστία, του προσφέρει μία θυσία. Τα στοιχεία της θυσίας την εποχή εκείνη μοιάζουν παράξενα: ψωμί και κρασί. Του προσφέρει ψωμί και κρασί στον Αβραάμ ως ευχαριστία στο Θεό. Την προσφέρει, αλλά την κάνει ως ευχαριστιακή θυσία που ο Αβραάμ νίκησε. Από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος που προσφέρει αυτή τη θυσία με αυτά τα δύο στοιχεία, ψωμί και κρασί? Πατέρα, μητέρα έχει? Όχι, εμφανίζεται ως απάτορ, ως αμήτορ, ως αγενεαολόγητος. Πάνω σε αυτό το όνομα του Μελχισεδέκ που το βλέπει η προφητεία, ξανάρχεται με τους ψαλμούς, ο Παύλος στείνει ολόκληρη θεολογία. Ο Ιησούς είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό το περιστατικό, το παράξενο, το μυστικό, το οποίο αρχίζουν να το επεξεργάζονται με άλλους τρόπους οι μεγάλοι δάσκαλοι του Ισραήλ και αργότερα οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, αυτό το περιστατικό εμφανίζεται ως ένα υπόμνημα, μυστικό όμως υπόμνημα, της ελεύσεως του Σωτήρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο άντρας πρέπει να είναι μεγαλόψυχος και αυτό δεν πρόκειται να τον ταπεινώσει. Ούτε έναν ήρωα δεν θα τον ταπείνωνε κάτι τέτοιο. Ούτε και αυτόν τον Κέσαρα. Όμως παρόλα αυτά, μη ζητάς ποτέ συγγνώμη. Ποτέ και για τίποτα. Μη ζητάς ποτέ συγγνώμη από μια γυναίκα. Να τον θυμάσαι αυτόν τον κανόνα. Σου τον δίδαξε ο αδερφός σου ο Μύτια, που καταστράφηκε από τις γυναίκες. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω για να δικαιωθώ στα μάτια της Γκρούσεκνας. Όχι όμως να τη ζητήσω συγχώρεση. Τη λατρεύω, Αλεξέη, τη λατρεύω. Μονάχα που δεν το βλέπει αυτό. Όχι. Όλο λίγη της φαίνεται η αγάπη μου. Το κατάλαβες? Όλο λίγη. Και με βασανίζει αυτό. Με βασανίζει. Με την αγάπη της με βασανίζει κι αυτή. Άλλοτε δεν ήταν τίποτα. Άλλοτε βασανιζόμουν μονάχα από την καταχθόνια λιγεράδα του κορμιού της. Μα τώρα έβαλα όλη της την ψυχή μέσα στη δική μου και χάρη σε αυτήν έγινα άνθρωπος. Θα μας στεφανώσουν τάχα? Αν δεν γίνει αυτό, θα πεθάνω. Θα πεθάνω από ζήλια. Κάθε μέρα κάτι θα όνειρευτώ για αυτήν. Αλεξέη,

Τι σου είπε για μένα? Ο Αλιώσα του διηγήθηκε όλη την κουβέντα με την Κρούσεκνα. Ο Μίτια τον άκουσε προσεκτικά. Σε πολλά μέρη τον ρώτησε για λεπτομέρειες και έμεινε ευχαριστημένος. Ώστε δεν θύμωσε? Δεν θύμωσε που ζηλεύω? Αναφώνησε. Σωστή γυναίκα, γυναικάρα. Κι εγώ σκληρό καρδί είμαι. Τις αγαπάω τις σκληρόκαρδες, αν και δεν το χωνεύω να με ζηλεύουνε. Όχι, δεν το χωνεύω. Θα τσακωνόμαστε, όμως θα την αγαπώ. Θα την αγαπώ παντοτινά. Θα μας στεφανώσουν τάχα? Τους κατάδικους τους στεφανώνουν? Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Εδώ είναι το ζήτημα. Μα χωρίς αυτήν δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ, το καταλαβαίνεις? Ο Μίτη έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο σκυθροπός. Σχεδόν σκοτίνιαζε. Ξάφνου έδειξε μεγάλη ταραχή. Ώστε σου είπε πως έχουμε ένα μυστικό, ε? Κάναμε, λέει, συνωμοσία οι τρεις μας εναντίον της, και είναι ανακατεμένη και η Κάτκα. Λοιπόν, όχι, Κρούσεκνα, όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ έπεσες έξω. Α, έπεσες έξω σαν κουτούτσικο θηλυκό. Αλιώσα, καλέ μου, ας γίνει ό,τι γίνει, θα σου πω το μυστικό μας. Κοίταξε γύρω του, πλησίασε τον Αλιώσα και στέκονταν μπροστά του. Τότε άρχισε να ψιθυρίζει με ύφος γεμάτο μυστήριο, αν και κανένας δεν μπορούσε να τους ακούσει. Ο γεροφύλακας λαγοκιμώνταν στη γωνιά, καθισμένος σε ένα πάγκο. Όσο για τους σκοπούς, αυτοί ήταν πολύ μακριά. «Θα σου τα πω όλα», άρχισε να ψιθυρίζει βιαστικά ο Μίτια. «Ήθελα να σου αποκρύψω το μυστικό αργότερα. Μην τάχα μπορώ να πάρω μια απόφαση χωρίς τη συμβουλή σου. Αλλά για μένα τώρα είσαι το παν. Ας λέω πως ο Ιβάν είναι ανώτερός μας, όμως εσύ είσαι το δικό μου χερουβίμ. Μονάχα τη δική σου απόφαση θα ακούσω. Μπορεί κιόλας εσύ ίσα ίσα να είσαι ο ανώτερος άνθρωπος. Αυτός είσαι, ο ανώτερος άνθρωπος, όχι ο Ιβάν. Εδώ βλέπεις είναι ζήτημα συνείδησης, ζήτημα ανώτερης συνείδησης. Το μυστικό είναι τόσο σπουδαίο που δεν θα μπορέσω να αποφασίσω μονάχος μου, και όλο το ανέβαλα, όλο το ανέβαλα για να μου πεις εσύ πρώτα τη γνώμη σου. Όμως τώρα είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Όταν θα βγει η απόφαση, τότε κι εσύ θα αποφασίσεις τη δική σου μοίρα. Τώρα μην το αποφασίζεις. Θα στα πω όλα. Θα στα πω. Άκουσέ με, μα μην αποφασίζεις. Πρώτα άκου. Σώπα και άκου. Όλα θα στα πω. Θα σου αποκαλύψω μονάχα την κεντρική ιδέα χωρίς λεπτομέρειες. Όμως εσύ μην μπεις λέξη. Ούτε μία ερώτηση, ούτε μία κίνηση. Συμφωνεί? Όμως τι το όφελος? Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να κρυφτώ από τα μάτια σου. Φοβάμαι πως το βλέμμα σου θα μου πει την απόφασή σου, έστω κι αν εσύ σοπάσεις. Φοβάμαι? Πόσο το φοβάμαι αυτό. Άκου, Αλιώσα, ο αδερφός μας Ιβάν μου πρότεινε να αποθράσω. Λεπτομέρειες δεν σου λέω. Όλα τα έχουν σκεφτεί, όλα τα έχουν υπολογίσει, όλα μπορούν να κανονιστούν. Σώπα,
μιλές την απόφασή σου. Μιλές λέξη. Στην Αμερική, μαζί με την Κρούσεκνα. Χωρίς την Κρούσεκνα δεν μπορώ να ζήσω. Αν δεν την αφήσουν να με ακολουθήσει στη Σιβηρία, τότε πώς μπορώ να την έχω κοντά μου? Τους κατάδικους τους στεφανώνουν τάχα. Ο αδερφός Ιβάν λέει πως όχι. Όμως έτσι χωρίς την Κρούσεκνα τι θα κάνω? Τι θα κάνω εκεί πέρα, κάτω από τη γη με τον κασμά μου? Τι θα κάνω? Μονάχα το κεφάλι μου θα τσακίσω στα δύο. Μ' αυτόν, μ' αυτόν τον κασμά. Μα από την άλλη μεριά η συνείδηση. Έτσι δείχνομαι μικρόψυχος. Απαρνιέμαι το μαρτύριο. Μου έγινε μία υπόδειξη, μα εγώ την αποδιώχνω. Μου ανοίχτηκε ένας δρόμος εξαγνισμού, μα εγώ κάνω μεταβολή και το σκάω. Ο Ιβάν λέει πως όταν έχει κανείς καλή θέληση μπορεί να γίνει στην Αμερική πολύ πιο ωφέλιμος από ό,τι θα γίνονταν κάτω από τη γη. Ναι, μα τότε πώς θα τραγουδήσουμε τον υποχθόνιο ύμνο μας? Τι είναι η Αμερική? Η Αμερική είναι κι αυτή η ματαιώτης. Νομίζω πως παλιανθρωπιά υπάρχει μπόλικη στην Αμερική. Αποδείχνομαι δηλός και δεν θέλω να άρω τον σταυρό μου. Σου το λέω, Αλεξέη, γιατί εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να το καταλάβεις. Για τους άλλους όλα αυτά είναι ανοησίες, παραλήρημα. Όλα εκείνα που σου είπα για τον ύμνο θα πούν πως είμαι τρελός ή βλάκας. Όμως εγώ ούτε τρελάθηκα ούτε βλάκας είμαι. Και ο Ιβάν με καταλαβαίνει όταν του μιλάω για τον ύμνο. Ού πολύ καλά με καταλαβαίνει, μα δεν απαντάει, σωπαίνει. Δεν πιστεύει στον ύμνο. Μη μιλάς. Μη. Καταλαβαίνω αυτό το βλέμμα σου. Τα καταλαβαίνω όλα. Καταλαβαίνω ότι πήρες πια την απόφασή σου. Μη με καταδικάζεις. Συγχώραμε. Συγχώραμε. Μα χωρίς την Κρούσεκνα δεν μπορώ να ζήσω. Περίμενε να γίνει πρώτα η δίκη και μετά μιλάς. Ο Μίτια τελείωσε σαν αλοπαρμένος. Βάσταγε τον αλλιώς από τους ώμους και κάρφωσε το άπλιστο πυρετόδικο βλέμμα του στα μάτια του. Τους καταδίκους άραγε, τους στεφανώνουν τάχα, ξανάπε για τρίτη φορά. Ο αλλιώσα άκουγε κατάπληκτος και είχε βαθιά συγκινηθεί. «Ένα μονάχα θέλω να μου πεις», πρόφερε αυτός. «Ο Ιβάν επιμένει πολύ και ποιος το σκέφτηκε πρώτος?»

αυτός, αυτός, αυτός το σκέφτηκε και επιμένει. Δεν είχε έρθει ούτε μία φορά να με δει. Και ξάφνου, εδώ και μία εβδομάδα, έρχεται και αρχίζει αμέσως να μου μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα. Επιμένει τρομερά. Δεν με παρακαλάει. Με διατάζει. Δεν αμφιβάλλει καθόλου πως θα τον υπακούσω, αν και του άνοιξα την καρδιά μου, όπως και σε σένα, και του μίλησα για τον ύμνο. Μου διηγήθηκε και πως θα γίνει η δουλειά. Έχει μαζέψει όλες τις πληροφορίες, όμως για αυτά αργότερα. Το θέλει τόσο πολύ, το θέλει, και αν δεν το κάνω θα τον πιάσει ιστερία. Το σπουδαιότερο είναι τα λεφτά. Θα έχεις, λέει, 10.000 για την απόδραση και άλλες 20 για την Αμερική. Και με 10.000, λέει, θα οργανώσουμε μια θαυμάσια απόδραση. Και είπε να μην μου πεις τίποτα, ξαναρώτησε ο Αλιώσα. Σε κανέναν, μα ιδιαίτερα σε σένα. Σε σένα. Να μην πω τίποτα με κανέναν τρόπο. Σίγουρα θα φοβάται πως θα ορθωθείς μπροστά μου σαν να είσαι η συνείδησή μου. Μην του πεις πως το έμαθες. Σε παρακαλώ, μην του το πεις. Έχεις δίκιο, είπε ο Αλιώσα. Δεν μπορεί να αποφασίσει κανείς προτού τελειώσει η δίκη. Μετά τη δίκη θα αποφασίσεις μόνος σου. Τότε θα βρεις μέσα σου έναν καινούριο άνθρωπο. Εκείνος θα αποφασίσει. Έναν καινούριο άνθρωπο ή κανέναν Μπερνάρ. Τότε εκείνος θα αποφασίσει με τον τρόπο τον Μπερνάρ. Γιατί καθώς φαίνεται δεν είμαι κι εγώ πολύ καλύτερος από τον Μπερνάρ, είπε χαμογελώντας πικρά ο Μύτια. Μα πώς γίνεται λοιπόν, αδερφέ μου? Δεν ελπίζεις καθόλου πως θα σε αθώσουνε? Ο Μύτια ανασήκωσε σπασμωδικά τους ώμους και κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Αλιώσα, καλούλη μου Αλιώσα, καιρός να πηγαίνεις, είπε ξάφνου βιαστικά. Ο επόπτης κάτι φώναξε στην αυλή. Τώρα θα έρθει και εδώ. Αργήσαμε και δεν κάνει. Αγκάλιασέ με γρήγορα. Φίλησέ με. Κάνε μου πάνω μου το σημείο του σταυρού. Καλέ μου Αλιώσα, κάνε μου το σταυρό για τον αυριανό σταυρό. Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Και ο Ιβάν πρόφερε ξάφνου. Ο Μύτια μου πρότεινε να το σκάσω, όμως πιστεύει πως εγώ τον σκότωσα. Τα χείλη του συσπάστηκαν σε ένα λυπηρό χαμόγελο. Τον ρώτησε αν το πιστεύει ή όχι, ρώτησε ο Αλιώσα. Όχι, όχι, δεν τον ρώτησα. Φυσικά και δεν τον ρώτησα. Ήθελα να τον ρωτήσω, μα δεν μπόρεσα. Δεν βρήκα το κουράγιο. Μα τι έχει να κάνει? Το καταλαβαίνω και από τα μάτια του. Γεια σου λοιπόν. Φιλήθηκαν άλλη μια φορά βιαστικά και ο Αλιώσα είχε βγει σχεδόν, όταν ξαφνικά ο Μύτια τον ξαναφώναξε. Έλα, έλα και στάσου μια στιγμή μπροστά μου. Έτσι. Και ξανάδραξε τον Αλιώσα δυνατά από τους ώμους. Το πρόσωπό του έγινε ξάφνου κατάχλωμο, τόσο που και μέσα στο μισοσκόταδο φαίνονταν καθαρά τούτο το χλώμιασμα. Τα χείλη του στραβώσανε. Το βλέμμα του καρφώθηκε στον Αλιώσα. Αλιώσα, Αλιώσα μου, πες μου όλη την αλήθεια. Σαν να μιλούσες στο Θεό. Το πιστεύεις πως εγώ σκότωσα ή όχι? Εσύ,
Εσύ ο ίδιος πες μου, το πιστεύεις ή όχι? Όλη την αλήθεια θέλω. Μη μου πεις ψέματα, μη μου λες ψέματα, του φώναξε. Ο αλλιώς ανόμισε πως κάτι τον τράνταξε, και από την καρδιά του αυτό το ένιωσε, σαν να πέρασε κάτι κοφτερό. «Τι είναι αυτά που λες?» τράβλησε σαν χαμένος. «Όλη την αλήθεια πες μου, όλη την αλήθεια. Μη μου πεις ψέματα», ξανάπε ο Μύτια. «Ούτε μία στιγμή δεν πίστεψα πως εσύ είσαι ο Φωνιάς», είπε ξάφνου ο Αλιώσα από καρδιάς, και η φωνή του έτρεμε. Σήκωσε το δεξί του χέρι σαν να βάζε μάρτυρα το Θεό. Μια αγαλίαση φώτισε το πρόσωπο του Μύτια. «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ», πρόφερε σύρτα, σαν να αναστέναξε ύστερα από λιποθυμία. «Τώρα με ανάστησες. Το πιστεύεις τάχα? Ώστα τώρα φοβόμουν να σε ρωτήσω. Ποιον? Εσένα, εσένα. Πήγαινε λοιπόν τώρα, πήγαινε. Μου δώσες κουράγιο για αύριο. Ο Θεός να σε ευλογεί. Πήγαινε τώρα και αγάπα τον Ιβάν». Ο Αλιώσα βγήκε πνιγμένος από δάκρυα. Αυτή η τόσο μεγάλη φιλιποψία του Μύτια, η τόσο μεγάλη δυσπιστία και σε αυτόν ακόμα, τον Αλιώσα, του φανέρωσε μία τέτοια άβυσο απαρηγόρητης θλίψης και απελπισίας. Απελπισίας στην ανθρώπινη ψυχή του δυστυχισμένου του αδερφού, που ούτε καν την υποπτεύονταν από πριν. Μια βαθιά άπειρη συμπόνια τον άδραξε ξαφνικά και τον σύντριψε. Η καρδιά του πονούσε τρομερά. «Αγάπα τον Ιβάν, αγάπα τον Ιβάν», θυμήθηκε ξάφνου τα λόγια που μόλις είχε προφέρει ο Μύτια. «Τον Ιβάν ίσα ίσα πήγαινε να δει. Από το πρωί ακόμα έπρεπε οπωσδήποτε να δει τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν τον βασάνιζε λιγότερο από το Μύτια, και τώρα που μίλησε με τον αδερφό του τον βασάνιζε πιότερο, πιότερο από κάθε άλλη φορά». Ο Αλιώσα, πηγαίνοντας στο Ιβάν, έπρεπε να περάσει μπροστά από το σπίτι όπου έμενε η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τα παράθυρά της ήταν φωτισμένα. Σταμάτησε ξαφνικά και αποφάσισε να μπει. Την Κατερίνα Ιβάνοβνα είχε πάνω από μία εβδομάδα να τη δει. Σκέφτηκε ακόμα πως ίσως ο Ιβάν να είναι μέσα. Σήμερα, την παραμονή μιας τέτοιας μέρας. Αφού χτύπησε το κουδούνι και μπήκε στην είσοδο, είδε στο λιγοστό φως ενός κινέζικου φαναριού κάποιον που κατέβαινε τη σκάλα. Όταν πλησιάσανε ο ένας τον άλλον, γνώρισε τον αδερφό του. Θα πει λοιπόν πως έφευγε πια από της Κατερίνας Ιβάνοβνας. «Α, εσύ είσαι», είπε ξερά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Γεια σου λοιπόν. Γι' αυτήν ήρθες?» «Ναι». «Δεν σε συμβουλεύω να ανέβεις. Βρίσκεται σε ταραχή και εσύ θα τη συγχύσεις ακόμα περισσότερο». «Όχι, όχι», ακούστηκε ξάφνου μια φωνή πάνω από την πόρτα που εκείνη τη στιγμή είχε ανοίξει. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, από εκείνον έρχεστε?» «Ναι, εκεί ήμουνα. Σας παράγγειλε τίποτα να μου πείτε? Ελάτε, περάστε μέσα. Αλιώσα, περάστε. Και εσείς, Ιβάν Φιοντόροβιτς, το δίχως άλλο. Το δίχως άλλο, γυρίστε. Μ' ακούτε? Γυρίστε πίσω». Στη φωνή της Κάτιας ακούστηκε ένας τόσο επιτακτικός τόνος που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έμεινε για λίγο αναποφάσιστος, μα τελικά ανέβηκε και πάλι μαζί με τον Αλιώσα. Κρυφάκουγε
ψιθύρισε ο Ιβάν σιγά, ερεθισμένος. Μα ο αλλιώς θα τον άκουσε. «Επιτρέψτε μου να μείνω με το παλτό», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπαίνοντας στη σάλα. «Ούτε και θα καθίσω. Δεν θα μείνω παραπάνω από ένα λεπτό». «Καθίστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς», πρόφερε η Κατερίνα Ιβάνοβνα μένοντας όρθια. Λίγο είχε αλλάξει σε όλο αυτό το διάστημα, μα τα σκούρα της μάτια έλαμπαν με μια δυσίωνη λάμψη. Ο αλλιώς θα θυμόταν αργότερα πως του φάνηκε εξαιρετικά ωραία ετούτη τη στιγμή. «Τι σας παράγγειλε λοιπόν να μου πείτε?» «Τούτο μοναχά», είπε ο Αλιώσα, κοιτώντας την κατάματα. «Να λυπηθείτε τον εαυτό σας και να μην πείτε τίποτα στην κατάθεσή σας». Κόμπιασε λίγο. «Για εκείνα που συνέβηκαν μεταξύ σας, τότε που πρωτογνωριστήκατε σε εκείνη την πολιτεία». «Α, λέει για εκείνη την εδαφιαία υπόκληση όταν μου έδωσε τα χρήματα», συμπλήρωσε αυτή γελώντας πικρά. «Και για πείτε μου, για μένα φοβάται ή για τον εαυτό του?» «Είπε να λυπηθώ. Ποιον λοιπόν, εκείνον ή εμένα? Μιλήστε, μιλήστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς». Ο Αλιώσα την κοίταζε επίμονα, προσπαθώντας να την καταλάβει. «Και σας και εκείνον», πρόφερε. «Έτσι μάλιστα», είπε μοχθηρά αυτή, τονίζοντας μία-μία τις συλλαβές της. Και ξάφνου κοκκίνησε. «Δε με ξέρετε καλά ακόμα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς», είπε απειλητικά. «Μα και εγώ η ίδια δεν ξέρω ακόμα τον εαυτό μου. Ίσως μετά την αυριανή κατάθεση θελήσετε να με ποδοπατήσετε». «Θα καταθέσετε τίμια», είπε ο Αλιώσα. «Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται. Το μόνο. Η γυναίκα είναι συχνά άτιμη», είπε αυτή τρίζοντας τα δόντια της. «Μόλις μία ώρα πριν νόμιζα πως δεν θα μπορούσα καν να αγγίξω αυτό το έκτρωμα, σαν κανένα ερπετό. Και όμως, όχι, τον θεωρώ ακόμα άνθρωπο. Μα σκότωσε τάχα. Αυτός να σκότωσε άραγε», είπε ξάφνου ιστερικά, γυρίζοντας απότομα στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Αλιώσα κατάλαβε αμέσως πως είχε ξαναρωτήσει το ίδιο πράγμα τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ένα λεπτό, ίσως, ένα λεπτό πριν από τον ερχομό του. Πως δεν ήταν η πρώτη φορά, μα η εκατοστή, και πως πάνω σε αυτό μαλώνανε. «Πήγα και στον Σμερνιακόβ. Εσύ με έπεισες πως είναι πατροκτόνος», είπε μιλώντας πάντα στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Κι εγώ σε πίστεψα». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογέλασε βιασμένα. Ο Αλιώσα τεινάχτηκε μόλις άκουσε αυτό το «εσύ». Ούτε καν υποπτεύονταν τέτοιες σχέσεις. «Εφτάνει πια», είπε απότομα ο Ιβάν. «Εγώ θα πηγαίνω. Θα έρθω αύριο». Και λέγοντας αυτά, γύρισε και βγήκε από το δωμάτιο βιαστικά, πηγαίνοντας στη σκάλα.

0: Η Κατερίνα Ιβάνοβνα άρπαξε ξάφνου τον Αλιώσα και από τα δυο του χέρια, και η χειρονομία της αυτή είχε κάτι το επιτακτικό. «Πηγαίνετε, πηγαίνετε και προφτάστε τον. Ούτε στιγμή μην τον αφήνετε μονάχο», του ψιθύρισε βιαστικά. «Είναι φρενοβλαβής. Δεν το ξέρετε πως είναι φρενοβλαβής? Έχει πυρετό, νευρικό πυρετό», μου το είπε ο γιατρός. «Πηγαίνετε, τρέξτε να τον προλάβετε». Ο Αλιώσα όρμησε το κατόπι του. Εκείνος δεν πρόφτασε να απομακρυνθεί παραπάνω από 50 βήματα. «Τι θέλεις?» γύρισε ξαφνικά και είπε στον Αλιώσα, βλέποντας πως αυτός έρχεται από πίσω του. «Σου είπε να με προφτάσεις επειδή είμαι τρελός, ε? Τα ξέρω απ' έξω και ανακατοτά όλα», πρόσθεσε ερεθισμένος. «Κάνει λάθος βέβαια, όμως έχει δίκιο να λέει πως είσαι άρρωστος», είπε ο Αλιώσα. «Τώρα που ήμασταν απάνω, κοίταζα το πρόσωπό σου. Φαίνεσαι άρρωστος, Ιβάν. Πολύ άρρωστος». Ο Ιβάν προχωρούσε χωρίς να σταματήσει. Ο Αλιώσα από κοντά του. «Ξέρεις, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, με ποιον τρόπο τρελαίνομαι? Ξέρεις πως τρελαίνονται γενικά οι άνθρωποι?» ρώτησε ο Ιβάν ξαφνικά, ολότελα ήσυχα, χωρίς κανέναν ερεθισμό στη φωνή του, όπου αντιχούσε η πιο αφελής περιέργεια. «Όχι, δεν ξέρω. Υποθέτω πως θα υπάρχουν ειδών-ειδών τρέλες. Μπορεί κανείς παρατηρώντας τον εαυτό του να καταλάβει, πως αρχίζει να τρελαίνεται. Νομίζω πως δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί τον εαυτό του σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις», απάντησε απορριμμένος ο Αλιώσα. Ο Ιβάν σώπασε για λίγο. «Αν θες να συνεχίσουμε την κουβέντα, τότε άλλαξε. Σε παρακαλώ, άλλαξε θέμα», είπε ξαφνικά. «Α, να μην το ξεχάσω κιόλας. Έχω και ένα γράμμα για σένα», είπε δειλά ο Αλιώσα και έβγαλε από την τσέπη του το γράμμα της Λίζας. Εκείνη τη στιγμή είχαν πλησιάσει ίσα ίσα σε ένα φανάρι. Ο Ιβάν γνώρισε αμέσως τον γραφικό χαρακτήρα. «Α, είναι από εκείνο το διαβολάκι», είπε γελώντας με κακία, και χωρίς να ανοίξει το φάκελο τόσκησε και πέταξε τα κομμάτια του. «Μόλις είναι 16 χρονών και πάει κιόλας γυρεύοντας», πρόφερε περιφρονητικά και προχώρησε. «Πώς πάει γυρεύοντας?» αναφώνησε ο Αλιώσα. «Έλα δα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Σαν τις γυναίκες του δρόμου. Να πως». «Τι λες, Ιβάν? Τι λες? Τι είναι αυτά που λες?» την υπερασπίστηκε ο Αλιώσα με θέρμη και θλίψη μαζί. «Είναι παιδί ακόμα. Προσβάλλεις ένα παιδί. Είναι άρρωστη. Είναι και αυτή πολύ άρρωστη. Ίσως και αυτή να τρελαίνεται. Δεν μπορούσα να μη σου δώσω το γράμμα της. Απεναντίας περίμενα πως κάτι θα προσπαθήσεις να κάνεις για τη σωτηρία της. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Αν είναι παιδί, εγώ δεν το έχω σκοπό να γίνω νταντά της. Σώπα, Αλεξέη, ούτε λέξη πια. Ούτε που τα σκέφτομαι όλα αυτά». Σοπάσανε και πάλι για λίγο. «Τώρα θα προσεύχεται όλη τη νύχτα στην Παναγία για να τη φωτίσει πως να φερθεί αύριο στη δίκη», είπε ξάφνου Μελίσσα. «Λες για την Κατερίνα Ιβάνοβνα?» «Ναι. Να παρουσιαστεί σαν σωτήρας ή σαν καταστροφέας του?» «Θα προσευχηθεί για να της δώσει φώτιση. Δεν ξέρει ακόμα. Δεν ξέρει, βλέπεις, η καημένη τι πρέπει να κάνει. Δεν πρόλαβε να προετοιμαστεί. Και αυτή με νομίζει για ταντά της. Και αυτή το ίδιο. Θέλει να την νανουρίζω, λέει. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σε αγαπάει, αδερφέ μου, είπε θλιμμένα ο Αλιώσα. Μπορεί. Εμένα όμως δεν με συγκινεί. Το καταλαβαίνεις? Δεν με συγκινεί. Υποφέρει. Γιατί της λες καμιά φορά μερικά πράγματα που την κάνουν να ελπίζει? Γιατί το κάνεις αυτό? Συνέχισε ο Αλιώσα, σαν να τον μάλωνε δειλά. Γιατί το ξέρω πως της έδωσες ελπίδες. Με συγχωρείς που σου μιλάω έτσι, πρόσθεσε. Δεν μπορώ να φερθώ όπως πρέπει. Να κόψω κάθε σχέση μαζί της και να της το πω καθαρά. Δεν μπορώ. Πρέπει να περιμένουμε ώσπου να βγει η απόφαση για το δολοφόνο. Αν τα χαλάσω μαζί της τώρα, αύριο αυτή κιόλας θα με εκδικηθεί. Θα καταστρέψει αυτόν τον αχρίο στη δίκη, γιατί τον μισεί και το ξέρει πως τον μισεί. Εδώ όλα είναι ψέμα. Ψέμα πάνω στο ψέμα. Ψέμα, ψέμα. Μα τώρα, όσο δεν τα έχω χαλάσει μαζί της, αυτή ελπίζει ακόμα και δεν θα καταθέσει ενάντια σε αυτό το τέρας, ξέροντας πόσο πολύ το θέλω να τον γλιτώσω. Πότε επιτέλους θα βγει? Πότε θα βγει αυτή η καταραμένη απόφαση? Οι λέξεις «δολοφόνος» και «τέρας» πληγώσανε βαθιά τον Αλιώσα. «Μα πώς μπορεί να καταστρέψει τον αδερφό μας?» ρώτησε ζυγιάζοντας τα λόγια του Ιβάν. «Τι μπορεί να καταθέσει που να καταστρέψει τον Μύτια?» «Εσύ δεν το ξέρεις ακόμα. Κρατάει ένα ντοκουμέντο που το έγραψε με το χέρι του ο Μύτια και που αποδείχνει με μαθηματική ακρίβεια πως αυτός σκότωσε τον Φίοντορ Παύλοβιτς.» «Αδύνατον. Αυτό είναι αδύνατον», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Πώς αδύνατον, αφού το διάβασα? Ένα τέτοιο ντοκουμέντο δεν μπορεί να υπάρχει», ξαναείπε με θέρμη ο Αλιώσα. «Δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί δεν σκότωσε αυτός. Δεν σκότωσε αυτός τον πατέρα. Δεν είναι αυτός.» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κοντοστάθηκε. «Ποιος είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, ο δολοφόνος?» είπε κάπως ψυχρά, και η ερώτηση είχε μάλιστα έναν τόνο υπεροψίας. «Το ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι», πρόφερε σιγανά και με σημασία ο Αλιώσα. «Ποιος? Ποιος είναι? Πιστεύεις κι εσύ στο παραμύθι για τον ηλίθιο επιληπτικό, το Γρηγόρη?» Ο Αλιώσα ένιωσε ξαφνικά πως τρέμει ολόκληρος. «Το ξέρεις και μόνο σου ποιος είναι», του ξέφυγε. Πνιγόταν. «Μα ποιος λοιπόν? Μίλα, πες, ποιος?» φώναξε σχεδόν άγρια ο Ιβάν. Δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί. «Ένα ξέρω μοναχά», συνέχισε ο Αλιώσα σχεδόν ψιθυρίζοντας. «Τον πατέρα δεν τον σκότωσες εσύ». «Δεν τον σκότωσες εσύ? Τι θες να πεις?» Ο Ιβάν είχε μείνει κόκαλο. «Δεν τον σκότωσες εσύ τον πατέρα. Δεν τον σκότωσες εσύ», ξανά πες σταθερά ο Αλιώσα. Σοπάσανε κάπου μισό λεπτό. «Μα το ξέρω και μόνος μου πως δεν είμαι εγώ ο Φωνιάς. Τι σου ήρθε τώρα, παραμιλάς?» πρόφερε ο Ιβάν με ένα αχνό, συσπασμένο χαμόγελο. Κάρφωσε με τα μάτια του τον Αλιώσα. Βρίσκονταν ξανά κάτω από ένα φανάρι. «Όχι, Ιβάν. Το έχεις πει πολλές φορές ο ίδιος τον εαυτό του, πως εσύ είσαι ο δολοφόνος.
1: Εγώ, πότε το είπα?
0: Εγώ ήμουνα στη Μόσχα.
1: Πότε το είπα?
0: Τράβλησε ο Ιβάν ολότελα χαμένος.
1: Το είπες?
0: Το είπες πολλές φορές αυτό στον εαυτό σου, σε στιγμές που έμενες μόνος. Αυτούς τους δύο τρομερούς μήνες, όταν έμενες μόνος, αυτό έλεγες στον εαυτό σου. Εξακολούθησε να λέει ο Αλιώσα, με χαμηλή και καθαρή φωνή, όπως και πρώτα. Μα μίλαγε πια σαν αλοπαρμένος, σαν αθελάτου, σαν να υπάκουγε σε κάποια ακατανίκητη προσταγή. Κατηγορούσες τον εαυτό σου και παραδεχόσουν μέσα σου πως ο δολοφόνος είσαι εσύ. Όμως δεν τον σκότωσες εσύ. Κάνεις λάθος. Δεν είσαι εσύ ο δολοφόνος. Με ακούς?
1: Όχι.
0: Δεν είσαι εσύ. Ο Θεός με έστειλε να σου το πω. Σοπάσανε. Ένα ολόκληρο λεπτό μείνανε σιωπηλοί. Στέκονταν και κοίταζε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Και οι δύο ήταν χλωμοί. Ξάφνου ο Ιβάν άρχισε να τρέμει σύγκορμος και άρπαξε δυνατά τον αλλιώς από τον ώμο.
1: «Ήμουνα σπίτι μου! Ήμουνα σπίτι μου!»
0: ψιθύρισε τρίβοντας τα δόντια του.
1: «Ήσουνα σπίτι μου τη νύχτα, την ώρα που ήρθε. Ομολόγησε. Τον είδες.
0: «Για ποιον λες? Για το Μύτια?» ρώτησε κατάπληκτος ο Αλιώσα.
1: «Όχι, τι με νοιάζει αυτός? Δεν με νοιάζει αυτό το τέρας»,
0: ούρλιαξε σχεδόν ο Ιβάν. «Ώστε το ξέρεις πως αυτός έρχεται και με βλέπει? Πως το έμαθες?»
1: «Λέγε».
0: «Ποιος αυτός? Δεν ξέρω για ποιον μου μιλάς», ψέλησε ο Αλιώσα ταραγμένος.

Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για ποιον μου μιλάς. Πες μου, ποιος είναι αυτός? Όχι, το ξέρεις. Αλλιώς πως θα... δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Μα ξάφνου σαν να συγκρατήθηκε. Στεκότανε και σαν κάτι να συλλογιζότανε. Τα χείλη του συσπάστηκαν σε ένα παράξενο χαμόγελο. «Αδερφέ», άρχισε να λέει ο Αλιώσα με τρεμάμενη φωνή, «στο είπα αυτό γιατί εσύ θα πίστευες στα λόγια μου. Το ξέρω. Στο είπα μια για πάντα. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι, μ' ακούς. Δεν είσαι εσύ. Μια για πάντα. Ο Θεός με έστειλε να σου το πω. Και αν από εδώ και μπρος με μισήσεις για πάντα, τότε...» Στο μεταξύ ο Ιβάν Φιοντόροβιτς φαίνεται πως είχε προφτάσει κιόλας να ξαναβρει την αυτοκυριαρχία του. Αλεξέη Φιοντόροβιτς, πρόφερε με παγερό χαμόγελο, «τους προφήτες και τους επιληπτικούς δεν τους ανέχομαι. Μα ιδιαίτερα δεν μπορώ να ανεχτώ τους απελπισμένους του Θεού. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Από εδώ και μπρος δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας. Και ίσως για πάντα. Σας παρακαλώ να με αφήσετε τώρα αμέσως σε αυτήν τη διασταύρωση. Εξάλλου από εδώ είναι και ο δρόμος για το σπίτι σας. Για κανέναν λόγο δεν θέλω να έρθετε σήμερα σπίτι μου. Με ακούτε? Για κανέναν λόγο». Του γύρισε την πλάτη και προχώρησε με σταθερό βήμα, χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει πίσω του. «Αδερφέ, αδερφέ μου», φώναξε εξωπίσω του ο Αλιώσα, «αν σου συμβεί σήμερα τίποτα, σκέψου πρώτα απ' όλα εμένα». Μα ο Ιβάν δεν απάντησε. Ο Αλιώσα έμεινε στη διασταύρωση, κοντά στο φανάρι, ώσπου ο Ιβάν εξαφανίστηκε εντελώς στο σκοτάδι. Τότε έστριψε στο στενό και προχώρησε αργά προς το σπίτι του. Τα δύο αδέρφια ζούσαν χωριστά. Κανένας τους δεν θέλησε να μείνει στο άδειο σπίτι του Φίοντορ Παύλοβιτς. Ο Αλιώσα είχε νοικιάσει ένα επιπλωμένο δωμάτιο στο σπίτι μιας αστικής οικογένειας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ζούσε αρκετά μακριά από αυτόν, σε ένα ευρύχωρο και αρκετά κόμμωδο διαμέρισμα, στην πτέρυγα ενός καλοφτιαγμένου σπιτιού μιας αρκετά πλούσιας χείρας δημοσίου υπαλλήλου. Μια υπηρέτρια είχε όλη κι όλη, γριά, θεόκουφη, τσακισμένη από τους ρευματισμούς, που πλάγιαζε στις 6 το βράδυ και σηκώνονταν στις 6 το πρωί. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν ήταν καθόλου απαιτητικός. Αυτούς τους 2 μήνες έγινε έτσι και του άρεσε πολύ να μένει μόνος. Ακόμα και το δωμάτιο όπου έμενε το συγγυρίζε μονάχος του. Στα άλλα δωμάτια έμπαινε σπάνια. Όταν έφτασε στην εξώπορτα του σπιτιού του και ήταν έτοιμος να χτυπήσει το κουδούνι, σταμάτησε. Ένιωσε πως τρέμει ακόμα σύγκορμος από το θυμό του. Ξάφνου παράτησε το κουδούνι, έφτισε, γύρισε πίσω και προχώρησε βιαστικά προς την άλλη άκρη της πολιτείας, κάπου 2 βέρτσια μακριά. Πήγαινε σε ένα μικρό ξεχαρβαλωμένο ξύλινο σπιτάκι όπου έμενε η Μαρία. Η Μαρία Κοντράτιευνα, εκείνη η γειτόνισσα του Φίοντορ Παύλοβιτς, που έρχονταν στην κουζίνα του για να της δώσουν λίγη σούπα και που ο Σμερνιακόβ της έλεγε τότε τα τραγούδια του και της έπαιζε κιθάρα. Το σπιτάκι της το είχε πουλήσει και τώρα ζούσε με τη μητέρα της σχεδόν
σε μία καλύβα. Ο άρρωστος ετοιμοθάνατος Μερνιακόφ ζούσε μαζί τους ύστερα από το θάνατο του Φιόντορ Παύλοβιτς. Σε αυτόν πήγαινε τώρα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ήταν η τρίτη φορά που ο Ιβάν πήγαινε να μιλήσει με τον Σμερνιακόφ από τότε που είχε γυρίσει από τη Μόσχα. Την πρώτη φορά, ύστερα από την καταστροφή, τον είδε και του μίλησε. Την πρώτη κιόλας μέρα, μόλις γύρισε. Ύστερα τον επισκέφτηκε μετά από 2 εβδομάδες. Μα ύστερα από αυτό δεν ξαναπήγε στον Σμερνιακόφ. Έτσι που τώρα είχε πάνω από 1 μήνα να τον δει και σχεδόν δεν είχε τίποτα ακούσει γι' αυτόν στο μεταξύ. Τότε είχε γυρίσει 4 μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του και δεν πρόφτασε ούτε την κηδεία. Η ταφή είχε γίνει την προηγούμενη ακριβώς της άφηξής του. Η αιτία της αργοπορίας του ήταν τούτη. Ο Αλιώσα, μη γνωρίζοντας τη διεύθυνσή του στη Μόσχα, ρώτησε πού να στείλει το τηλεγράφημα. Ρώτησε την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Μα και αυτή δεν ήξερε. Και εκείνος το έστειλε στην αδερφή της. Την αδερφή της και στη θεία της. Υπολογίζοντας πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μόλις φτάσει στη Μόσχα, θα περάσει να τις επισκεφτεί.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφοί Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος» σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου από τις εκδόσεις «Δόμος».

όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ολόκληρη η ακολουθία του Πάσχα δεν είναι παρά μία απόκριση στη χαρά. Δεν είναι παρά η αποδοχή της, το γιόρτασμά της, η βεβαίωση της πραγματικότητάς της. «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέ το γούν πάσα κτίσεις, την έγερσιν Χριστού ενή εστερέωτε. Θανάτου εορτάζουμεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων». Ονόμασα το Πάσχα μυστήριο του χρόνου. Αληθινά, η χαρά που δίνεται αυτή τη νύχτα, το φως που μεταμορφώνει αυτή τη νύχτα σε μια νύχτα λαμπροτέρα ημέρας, θα γίνουν η κρυφή χαρά και το υπέρτατο νόημα όλου του κόσμου. Και έτσι θα μεταμορφώσουν τη χρονιά σε εκκλησιαστικό έτος. Ύστερα από τη νύχτα του Πάσχα έρχεται το πρωί, και ύστερα μια ακόμα νύχτα και μια καινούργια μέρα. Ο χρόνος ξαναρχίζει, αλλά είναι τώρα γεμισμένος από μέσα με αυτή τη μοναδική και αληθινά εσχατολογική εμπειρία της χαράς. Μια ηλιαχτίδα από σκυθροπασμένο τοίχο ενός εργοστασίου, ένα χαμόγελο στο ανθρώπινο πρόσωπο, η βροχή του κάθε πρωινού, η κούραση του κάθε δειλινού. Όλα αναφέρονται τώρα σε αυτή τη χαρά και μπορούν όχι μονάχα να ταινίζουν καθένα πέρα από τον εαυτό του, αλλά να γίνουν κοντά στα άλλα ένα σημάδι, ένα δείγμα, μία κρυφή παρουσία αυτής της χαράς. Για 50 μέρες ύστερα από το Πάσχα μας δίνεται να ζήσουμε την πασχαλινή χαρά, να δοκιμάσουμε το χρόνο σαν μια γιορτή. Και έπειτα έρχεται η εσχάτη και μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής και μαζί της ο γυρισμός μας στον πραγματικό χρόνο αυτού του κόσμου. Στον εσπερινό της μέρας αυτής οι χριστιανοί λαβαίνουν διαταγή για πρώτη φορά ύστερα από το Πάσχα να γονατίσουν. Η νύχτα σημώνει, η νύχτα του καιρού και της ιστορίας, της καθημερινής προσπάθειας, της κούρασης και του πειρασμού, ολάκερου του αφεύγατου βάρους της ζωής. Η περίοδος του Πάσχα βρίσκεται στο τέλος της. Καθώς όμως μπαίνουμε στη νύχτα, γνωρίζουμε πως το τέλος μεταμορφώθηκε σε αρχή, πως όλος ο καιρός είναι τώρα ο καιρός ύστερα από την Πεντηκοστή. Αυτός είναι ο καιρός στον οποίο η χαρά της Βασιλείας, η ειρήνη και χαρά του Αγίου Πνεύματος ενεργούν. «Ω φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσιμου», είπε ο Χριστός. Ο ίδιος ο χρόνος τώρα μετριέται με το ρυθμό του τέλους και της αρχής.

με το τέλος μεταμορφωμένο σε αρχή, με την αρχή που προμηνάει το πλήρωμα. Η Εκκλησία βρίσκεται στο χρόνο και η ζωή της στον κόσμο αυτόν είναι νηστεία, δηλαδή μια ζωή από προσπάθεια, θυσία, αυταπάρνηση και θάνατο. Η Εκκλησία έχει κύρια αποστολή να είναι για όλους τα πάντα. Πώς όμως μπορεί η Εκκλησία να πληρώσει αυτή την αποστολή? Πώς μπορεί να γίνει η σωτηρία του κόσμου, αν δεν ήταν πριν από όλα και πάνω απ' όλα οτιδήποτε άλλο το θεϊκό δώρο της χαράς, το μοσχοβόλημα του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία εδώ μέσα στο χρόνο της γιορτής της Βασιλείας? Ύστερα από τη βδομάδα και τη χρονιά έρχεται η μέρα, η πιο απευθείας και άμεση μονάδα του χρόνου. Η θεολογία του χρόνου, η εκφρασμένη στην εμπειρία της Κυριακής και του Πάσχα, πρέπει να βρει εδώ στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής την εφαρμογή της. Έχω φυσικά αρκετή αίσθηση της πραγματικότητας για να καταλαβαίνω πως ο ημερήσιος κύκλος των ακολουθιών, παρατημένος από πολλά χρόνια, δεν είναι πολύ πιθανόν να μπει πάλι σε χρήση. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να μπει σε χρήση ή μάλλον να ξαναανακαλύψουμε είναι η σχέση της Εκκλησίας και ατομικά του χριστιανού με το χρόνο της μέρας, σχέση που αποτελούσε το θέμα, το περιεχόμενο στις ημερήσιες ακολουθίες, γιατί αυτές δεν προορίζονταν για να είναι διαλύματα προσευχής, περίοδοι πνευματικής αναψυχής και γαλήνης του νου, αλλά αληθινά λειτουργικές πράξεις, δηλαδή πράξεις καμωμένες για λογαριασμό και για χάρη ολόκληρης της κοινότητας, ως μέρος ουσιαστικό της λυτρωτικής αποστολής της Εκκλησίας. Αντίθετα με την κοσμική εμπειρία του χρόνου, η λειτουργική μέρα αρχίζει με τον εσπερινό και τούτο σημαίνει αρχίζει το βράδυ. Αυτό φυσικά είναι ανάμνηση του βιβλικού. Και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί η μέρα μία. Ωστόσο είναι κάτι περισσότερο από ανάμνηση, γιατί αληθινά το τέλος κάθε χρονικής μονάδας είναι που φανερώνει το αχνάρι και το νόημα του χρόνου, που χαρίζει στο χρόνο την πραγματικότητά του. Ο χρόνος πάντα είναι αύξηση, όμως μονάχα στο τέλος μπορούμε να διακρίνουμε την κατεύθυνση αυτής της αύξησης και να παρατηρήσουμε τους καρπούς της. Στο τέλος κάθε μέρας, στο βράδιασμα κάθε μέρας, ο Θεός βλέπει τη δημιουργία του ως καλήν. Στο τέλος της δημιουργίας είναι που ο Θεός τη χαρίζει στον άνθρωπο και έτσι η Εκκλησία αρχίζει στο τέλος της ημέρας τη λειτουργία του καθαγιασμού του καιρού. Καθώς ερχόμαστε στην Εκκλησία, ο κόσμος και εμείς που βρισκόμαστε στον κόσμο έχουμε περάσει πολλές ώρες και αυτές οι ώρες γέμισαν, όπως συνήθως, με δουλειά και ξεκούρασμα, με πόνο και χαρά, με φθόνο και αγάπη. Άνθρωποι πέθαναν και άνθρωποι γεννήθηκαν. Για μερικούς στάθηκε η πλέον ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους, μια μέρα για να τη θυμάται κανένας παντοτινά, και για μερικούς άλλους έφερε το τέλος σε όλες τις ελπίδες τους, ρήμαξε την ίδια την ψυχή τους. Και ολάκυρη μέρα βρίσκεται τώρα εδώ, μοναδική, αμετάστροφη, ανεπανόρθωτη. Η μέρα διάβηκε, όμως τα αποτελέσματά της, οι καρποί της θα χαρίσουν το σχήμα της στην επόμενη μέρα, γιατί ό,τι κάναμε μία φορά απομένει παντοτινά. Όμως η εσπερινή ακολουθία δεν αρχίζει ως θρησκευτικός επίλογος της ημέρας, ως προσευχή προσθετή σε όλες τις άλλες εμπειρίες της μέρας. Αρχίζει στην αρχή και αυτό σημαίνει στην ξανά ανακάλυψη με τη λατρεία και την ευχαριστία, πως ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία μας πηγαίνει, σαν να πούμε, στο πρώτο εκείνο βράδυ όπου ο άνθρωπος, προσταγμένος από το Θεό, άνοιξε τα μάτια του και αντίκρισε αυτά που ο Θεός του έδωσε με την αγάπη του. Αντίκρισε όλη την ομορφάδα, όλη τη δόξα του ναού μέσα στον οποίο στεκόταν, και ο άνθρωπος ανάπεμψε ευχαριστία στο Θεό, και με την ευχαριστία αυτή
έγινε ο εαυτός του. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός ή Κύριε, όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω.

Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο που απαρνήθηκε το Θεό και που με την απάρνηση αυτή, με τη βλαστήμια αυτή, γίνει και ένα σκοτειδιασμένο χάος. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να σταθεί στο κέντρο του κόσμου και να τον ξεχωρίσει, να τον δει και πάλι να είναι φορτωμένος από το θεϊκό πλούτος, να είναι η ομορφιά και η σοφία και να ευχαριστήσει το Θεό για τον κόσμο. Αυτός ο κάποιος είναι ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, που έρχεται να αποκαταστήσει αυτή την ευχαριστιακή ζωή, την οποία εγώ, ο παλαιός Αδάμ, απαρνήθηκα και απόλεσα, που με κάνει πάλι αυτό που είμαι και έρχεται να μου αποκαταστήσει τον κόσμο. Και αν η Εκκλησία είναι εν Χριστώ, η αρχική πράξη της είναι πάντα η πράξη αυτή της ευχαριστίας, της απόδοσης του κόσμου πίσω στο Θεό. Σε αντίθεση με την ομορφιά και με το θαύμα της δημιουργίας, ανακαλύψαμε ωστόσο τη σκοτεινάδα και την αποτυχία του κόσμου, το δεύτερο μεγάλο θέμα του Εσπερινού. Αν ο Ψαλμός 104 λέει την αλήθεια, ο κόσμος όπως τον ξέρουμε είναι ένας βραχνάς. Επειδή πρώτα είδαμε την ομορφάδα του κόσμου, μπορούμε τώρα να δούμε την ασχημάδα του, να καταλάβουμε τι χάσαμε, να νιώσουμε το γιατί ολάκυρη η ζωή μας έγινε αμαρτία και μπορούμε να μετανιώσουμε γι' αυτό. Τα φώτα τώρα σβήστηκαν. Η ωραία πύλη του ιερού κλείστηκε. Ο ιερουργός έβγαλε τα άμφια του. Είναι ο γυμνός και πονεμένος άνθρωπος που θρηνεί έξω από τον παράδεισο και έχοντας νιώσει καλά την εξορία του, την προδοσία του, τη σκοτεινιά του, λέει στο Θεό: «Εκβαθέων εκέκραξα σοι Κύριε, αντίκριστη δόξα της δημιουργίας, ανάγκη να υπάρχει μία φοβερή θλίψη. Ο Θεός μας χάρισε άλλη μία μέρα και μπορούμε να δούμε πως ακριβώς χαλάσαμε αυτό το δώρο Του. Δεν είμαστε οι καλοί χριστιανοί που χωρίστηκαν από τον απέσιο κόσμο, αν δεν σταθούμε ακριβώς σαν να είμαστε αντιπρόσωποι αυτού του κόσμου, σαν αληθινά να είμαστε αυτός ο κόσμος, αν δεν σηκώσουμε ολάκερο το βάρος της μέρας τούτης, μπορεί η ευσέβειά μας να είναι ευσέβεια. Δεν είναι χριστιανική». Έρχεται τώρα το τρίτο θέμα του Εσπερινού, η λύτρωση. Στον κόσμο τούτο της αμαρτίας και της σκοτεινιάς ήρθε φως. Φως ηλαρών, Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ. Ο κόσμος βρίσκεται στο βράδιασμά του επειδή έχει έρθει ο ένας που φέρνει στον κόσμο το τελικό νόημά του. Μέσα στη σκοτεινιά αυτού του κόσμου το φως του Χριστού φανερώνει ξανά την αληθινή φύση των πραγμάτων. Τούτος δεν είναι ο κόσμος που ήταν προτού έρθει ο Χριστός. Ο ερχομός του ανήκει τώρα στον κόσμο. Το αποφασιστικό γεγονός του σύμπαντος κόσμου συντελέστηκε. Τώρα γνωρίζουμε πως ο Χριστός θα μεταμορφώσει κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Μονάχα εξαιτίας του Χριστού μπορούμε να δοξάζουμε τη δημιουργία στην αρχή του Εσπερινού, μονάχα επειδή Εκείνος μας έδωσε μάτια ειδήν, καθώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος, την φιλάνθρωπον χείραν της σεις παντοδυναμίας εν πάση της έργης σου. Την ώρα που μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό για το Χριστό, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πως στο Χριστό όλα έχουν μεταμορφωθεί σε αληθινό θαύμα. Στο αχτιδοβόλο φως του ο κόσμος δεν είναι κοινοτοπικός. Το ίδιο το έδαφος όπου στεκόμαστε είναι μία θαυματουργική δίνη από άτομα που βουίζουν μέσα στο διάστημα. Το σκοτάδι της αμαρτίας ξεκαθαρίζει και υπάρχουν τώρα πλάτες για να σηκώσουν το βάρος της. Ο θάνατος στερήθηκε από τον τελικό σκοπό του. Πατήθηκε χάμω με το θάνατο του Χριστού.
σε έναν κόσμο όπου όλα όσα φαίνονται παρόντα γίνονται την ίδια στιγμή περασμένα, όλα μπορούν να μοιραστούν μέσα στο Χριστό το αιώνιο παρόν του Θεού. Η ίδια η εσπέρα είναι ο πραγματικός καιρός της ζωής μας. Και φτάνουμε στο τελευταίο θέμα του εσπερινού, το θέμα του τέλους. Το αναγγέλει το ψάλψιμο του νυν απολύης. Το Ευαγγέλιο βάζει τα λόγια στο στόμα του γέρο Σιμεών, που ανάλωσε τη ζωή του καρτερώντας αδιάκοπα τον ερχομό του Μεσσία, επειδή του υπόθηκε μέσα σε όρμα πως δεν θα πέθαινε προτού δει τον επαγγελμένο του Ισραήλ. Όταν η Μαρία και ο Ιωσήφ έφεραν τον Ιησού βρέφος για να τον παρουσιάσουν στο ναό του Θεού, ο άνθρωπος ήταν εκεί και τον παράλαβε στην αγκαλιά του. Και το Ευαγγέλιο μνημονεύει πως είπε: «Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαών σου Ισραήλ». Ο Σιμεών καρτερούσε μια ζωή ολόκληρη και στο τέλος ο Χριστός βρέφος του παραδόθηκε. Κράτησε τη ζωή του κόσμου στην αγκαλιά του. Στην απαντοχή και στην νοσταλγία του συμβόλιζε τον κόσμο και τα λόγια που χρησιμοποίησε για να εκφράσει την ευχαριστία του έγιναν λόγια δικά μας. Μπόρεσε να αναγνωρίσει τον Κύριον επειδή τον περίμενε. Τον πήρε στην αγκαλιά του γιατί είναι φυσικό να αγκαλιάσεις κάποιον που αγαπάς. Και τότε πληρώθηκε μια ζωή ολόκληρη απαντοχής. Ο Σιμεών αντίκρισε τον ένα που νοσταλγούσε. Ολοκλήρωσε το σκοπό της ζωής του και βρέθηκε έτοιμος για το θάνατο. Ο θάνατος για τον Σιμεών δεν ήταν καταστροφή. Ήταν μονάχα μια φυσική έκφραση του πληρώματος της απαντοχής του. Δεν έκλεινε τα μάτια του στο φως που τελικά το είδε. Ο θάνατός του ήταν μονάχα η αρχή για ένα εσωτερικότερο όραμα αυτού του φωτός. Κατά τον ίδιο τρόπο ο εσπερινός είναι η αναγνώριση πως ήρθε το βράδιασμα αυτού του κόσμου που αναγγέλει εκείνη την ανέσπερη μέρα. Σε τούτο τον κόσμο κάθε μέρα αντικρίζει τη νύχτα. Ο ίδιος ο κόσμος αντικρίζει τη νύχτα. Ο κόσμος δεν μπορεί να βαστάξει παντοτινά. Ωστόσο, η Εκκλησία βεβαιώνει πως ένα βράδυ δεν είναι μονάχα ένα τέλος, αλλά είναι και μια αρχή μιας άλλης μέρας. Στο Χριστό και μέσα από το Χριστό μπορεί ένα βράδυ να γίνει η επαρχή μιας καινούριας ζωής, της ανέσπερης μέρας, γιατί τα μάτια μας είδαν τη σωτηρία και ένα φως που ποτέ δεν θα λείψει. Και για τούτο το λόγο ο χρόνος του κόσμου αυτού βρίσκεται τώρα γεμάτος από καινούρια ζωή. Παρουσιαζόμαστε στο Χριστό για να του προσφέρουμε τον καιρό μας. Ανοίγουμε την αγκάλι μας για να τον δεχτούμε. Και εκείνος γεμίζει αυτό τον καιρό με τον εαυτό του. Τον γιατρεύει και τον κάνει πάλι και πάλι καιρό της σωτηρίας.

Εσπέρας και πρωί. Μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας, η πρώτη αίσθηση που λαβαίνουμε είναι της νύχτας, όχι του φωτός. Βρισκόμαστε στην πιο αδύνατη, στην πιο αβοήθητη στιγμή μας. Είναι σαν ένας άνθρωπος που πρώτη φορά δοκιμάζει πραγματικά τη ζωή σε όλη την ασυναρτησία και τη μοναξιά της. Πρωτύτερα δεν τις έβλεπε, προφυλαγμένος μέσα στη θαλπορή της οικογένειας. Κάθε πρωί, μέσα στο ασχημάτιστο σκοτάδι, ανακαλύπτουμε την ανδράνεια της ζωής. Και έτσι, το πρώτο θέμα του όρθρου είναι πάλι ο ερχομός του φωτός στα σκοτεινά. Αρχινάει όχι με την δημιουργία καθώς ο εσπερινός, αλλά με την πτώση. Μέσα ωστόσο σε αυτή την αδυναμία και τον απελπισμό κρύβεται μία προσμονή, μία πείνα και δίψα. Και μέσα στο σκηνικό αυτό η Εκκλησία δηλώνει τη χαρά της, όχι μονάχα αντίθετα στο ρεύμα της φυσικής ζωής, αλλά πληρώνοντάς την. Η Εκκλησία αναγγέλει κάθε πρωί πως ο Θεός είναι ο Κύριος και αρχίζει να οργανώνει τη ζωή γύρω από το Θεό. Στην Εκκλησία τα πρώτα φώτα του όρθρου είναι κεριά, πρόγευση του ήλιου. Αργότερα βγαίνει ο ήλιος, διώχνοντας τα σκοτάδια του κόσμου, και η Εκκλησία βλέπει σε τούτο την ανατολή του αληθινού φωτός του κόσμου, των Υιών του Θεού. Γνωρίζουμε πως ο λυτρωτής μας ζει και πως κατά μεσής στην ασυναρτησία της ζωής εκείνος θα μας αποκαλυφθεί και πάλι. Με όλο που μας κυκλώνουν οι ζάλες του βίου, κάθε πρωί μπορούμε να αναγγείλουμε ωστόσο με τον ήλιο που βγαίνει τον ερχομό του Μεσσία. Άσχετα με όλα, αυτή είναι η ημέρα ειν επίησεν ο Κύριος. Αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Καθώς πληθαίνει το φως, η ακολουθία σχετίζει το καινούριο πρωινό με τον καινούριο καιρό. Όπως ο εσπερινός σχετίζει το βράδιασμα με ολόκληρη τη χριστιανική εμπειρία του κόσμου ως βραδιάσματος, έτσι και ο όρθρος σχετίζει το πρωινό με τη χριστιανική εμπειρία της Εκκλησίας ως πρωινού και ως απαρχής. Αυτές οι δύο συμπληρωματικές, ωστόσο απόλυτα ουσιαστικές διαστάσεις του καιρού χαρίζουν σχήμα στην καιρική ζωή μας και δίνοντας το χρόνο καινούριο νόημα τον μεταμορφώνουν σε χριστιανικό χρόνο. Η διπλή αυτή εμπειρία αληθινά εφαρμόζεται σε όλα όσα έχουμε να κάνουμε. Βρισκόμαστε πάντα ανάμεσα πρωί και βράδυ, ανάμεσα Κυριακή και Κυριακή, ανάμεσα Πάσχα και Πάσχα, ανάμεσα στους δύο ερχομούς του Χριστού. Η εμπειρία του καιρού ως τέλους χαρίζει απόλυτη σπουδαιότητα σε οτιδήποτε καταπιανόμαστε τώρα. Το κάνει τελικό και αποφασιστικό. Η εμπειρία του καιρού ως απαρχής γεμίζει όλο το χρόνο μας με χαρά, γιατί του προσθέτει το συντελεστή της αιωνιότητος. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Δουλεύουμε στον κόσμο και η δουλειά αυτή, πραγματικά οποιαδήποτε δουλειά, αν αναλυθεί καθαρά από την άποψη του κόσμου, χάνει το νόημά της, γίνεται άσκοπη, ξεκάρφωτη. Σε κάθε πολιτεία του κόσμου υπάρχει κάθε πρωί ένα κύμα από καθαρούς και ξυρισμένους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους. Και κάθε βράδυ υπάρχει ένα κύμα από τους ίδιους ανθρώπους, αποσταμένους και βρωμισμένους, που πηγαίνουν τώρα στην αντίθετη κατεύθυνση. Όμως εδώ και πολλά πολλά χρόνια ένας σοφός άνθρωπος παρακολουθούσε το κύμα αυτό και είπε: «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τις περισσία το ανθρώπο εν παντή μόχθω αυτού, ο μοχθή υπό τον ήλιον.
γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται, και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Ου πληστήσεται ο φθαλμός του ουράν, και ου πληρωθήσεται ους από ακροάσεως, και ου καίστην παν πρόσφατον υπό τον ήλιον. Και αυτό αληθεύει για τον πεσμένο κόσμο. Μα εμείς οι χριστιανοί λησμονήσαμε πολλές φορές πως ο Θεός λύτρωσε τον κόσμο. Για αιώνες κηρύξαμε στους βιαστικούς ανθρώπους: η καθημερινή βιασύνη σας δεν έχει νόημα. Δεχτείτε την ωστόσο και θα λάβετε για ανταμοιβή σας την αιώνια ανάπαυση σε έναν άλλο κόσμο. Όμως ο Θεός μας αποκάλυψε και μας προσφέρει αιώνια ζωή, όχι αιώνια ανάπαυση. Και ο Θεός αποκάλυψε αυτή την αιώνια ζωή κατά μεσής του καιρού και της βιασύνης του, ως κρυμμένο νόημα και ως σκοπό του καιρού. Και έτσι έκανε τον καιρό και τη δουλειά μας μέσα στον καιρό μυστήριο του ερχόμενου κόσμου, μια λειτουργία πλήρωσης και ανεβάσματος. Όταν φτάσαμε στο τέρμα της αυτάρκειας του κόσμου, τότε ο κόσμος ξαναρχίζει για μας από την αρχή ως υλικό ή ως συστατικό του μυστηρίου που έχουμε να πληρώσουμε στο Χριστό. Και ουκ έστιν παν πρόσφατον υπό τον ήλιον. Ωστόσο, κάθε μέρα, κάθε στιγμή αντυχεί τώρα η νικηφόρα βεβαίωση: ιδού κενά ποιώ τα πάντα, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος.

εξίδατος και πνεύματος. Όλα όσα είπαμε για τον καιρό και για τον μετασχηματισμό και την ανανέωσή του χάνουν απλώς το νόημά τους αν δεν υπάρχει ένας καινούριος άνθρωπος για να τελέσει το μυστήριο του καιρού. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό τον άνθρωπο και για την πράξη με την οποία του παρέχονται η καινούρια ζωή και η δύναμη να ζήσει με αυτήν. Αρχίσαμε ωστόσο όχι με το βάπτισμα, που είναι η επαρχή της χριστιανικής ζωής, αλλά με την ευχαριστία και το χρόνο, επειδή ήταν ουσιαστικό να καθορίσουμε τις κοσμικές διαστάσεις της ζωής που δίνει το βάπτισμα. Για πολύ καιρό το θεολογικό και πνευματικό ενδιαφέρον για το βάπτισμα παραμέριζε την κοσμική σημασία του και τη σύνολη σχέση που διατηρεί ο άνθρωπος με τον κόσμο. Εξηγούσαν το βάπτισμα ως απελευθέρωση του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα. Όμως και στο προπατορικό αμάρτημα και στην απελευθέρωση από αυτό έδιναν μια εξαιρετικά στενή ατομική σημασία. Το βάπτισμα το εννοούσαν ως μέσο που εξασφάλιζε την ατομική σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Καθόλου παράξενο πως μια τέτοια αντίληψη για το βάπτισμα οδηγούσε σε ένα ανάλογο στένεμα της ακολουθίας του βαπτίσματος. Από εκεί που ήταν μια πράξη ολάκερης της Εκκλησίας που σκέπαζε ολάκερο των κόσμων, έγινε μια ολότελα ατομική τελετή που την τελούσαν σε μια σκοτεινή γωνιά της Εκκλησίας, ύστερα από ιδιαίτερη συνέντευξη και στην οποία η Εκκλησία ήταν απλά και μόνο ο χορηγός των μυστηρίων και ο κόσμος οι τρεις συμβολικές σταγόνες νερό που τις θεωρούσαν αναγκαίες και επαρκείς για την εγκυρότητα του μυστηρίου. Τους απασχολούσε η εγκυρότητα και όχι το νόημα, η πληρότητα, η χαρά. Επειδή η θεολογία του βαπτίσματος είχε ψύχωση με νομικούς όρους και όχι οντολογικούς, στο πραγματικό ερώτημα «Ποιο είναι αυτό που γίνεται έγκυρο» δεν δόθηκε απάντηση. Τελευταία είναι αλήθεια πως παρατηρήθηκε κάποιο πλάτεμα στη θεολογία του βαπτίσματος. Ανακάλυψαν ξανά τη σημασία του βαπτίσματος ως είσοδο και ως ολοκληρωμένη ένταξη μέσα στην Εκκλησία. Ανακάλυψαν την εκκλησιολογική σημασία του. Μα η εκκλησιολογία, παρεκτός αν της δώσει κανείς την κοσμική προοπτική της, παρεκτός αν της νιώσει κανένας ως τη χριστιανική μορφή της κοσμολογίας, αποβαίνει πάντα εκκλησιολατρία, κάνοντας την Εκκλησία να είναι ένα καθαυτό «ον» και όχι μια καινούργια σχέση ανάμεσα στο Θεό, στον άνθρωπο και στον κόσμο. Την αληθινή σημασία του βαπτίσματος δεν του την παρέχει η εκκλησιολογία. Μάλλον με το βάπτισμα και μέσα από το βάπτισμα είναι που ανταμώνουμε την πρώτη και θεμελιακή σημασία της Εκκλησίας. Και το βάπτισμα με την ίδια τη μορφή του και με τα στοιχεία του, το νερό της κολυμβήθρας, το λάδι του χρίσματος, μας πηγαίνει αναπόφευκτα στην ύλη, στον κόσμο του σύμπαντος. Η πρώτη εκκλησία τελούσε το βάπτισμα στον επίσημο όρθρο του Πάσχα και πραγματικά η λειτουργία του Πάσχα βγήκε μέσα από το πασχαλινό μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτό σημαίνει πως το βάπτισμα το εννοούσαν πως είχε άμεση σημασία για τον καινούριο καιρό και επιπλέον πως αναφερόταν στο συνηθισμένο καιρό. Και τελικά βάφτισμα και χρίσμα έβρισκαν πάντα την πλήρωσή τους στην ευχαριστία, που είναι το μυστήριο του ανεβάσματος της Εκκλησίας στη Βασιλεία, το μυστήριο του ερχόμενου κόσμου. Μίλησα κιόλας για την τραγωδία μιας ορισμένης θεολογίας και ευσέβειας που, θυρεύοντας την ακριβολογία στους ορισμούς, απομόνωσε με τρόπο τεχνητό τα μυστήρια
από τη λειτουργία στην οποία τελούνταν. Η λειτουργία υποβιβάστηκε στην ίδια κατηγορία με ορισμένα δευτερότερα, διακοσμητικά και λατρευτικά στοιχεία που δεν είχαν σχέση με το είναι του μυστηρίου. Με τον τρόπον αυτόν, ωστόσο, η θεολογία έπαψε να καταλαβαίνει ένα μεγάλο μέρος από τη μυστηριακή πραγματικότητα. Ιδιαίτερα, η σημασία του βαπτίσματος έπαθε πανολεθρία και χάθηκε σχεδόν. Ανάγκη λοιπόν για να την ξαναβρούμε, να γυρίσουμε στη λειτουργία της Εκκλησίας.

Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να μιλήσω αρκετά για την προετοιμασία του βαπτίσματος, που βαστούσε άλλοτε μερικές φορές 3 χρόνια. Τώρα που σχεδόν παντού είναι γενικότερη η συνήθεια να βαφτίζουμε τα νήπια, η προετοιμασία αυτή παρουσιάζει μονάχα ιστορικό ενδιαφέρον. Είναι ωστόσο σημαντικό για μας να μην λησμονάμε πως ένα μεγάλο μέρος από τη ζωή της Εκκλησίας ήταν αφιερωμένο στην προετοιμασία των κατηχουμένων για το βάπτισμα, δηλαδή όσων πίστευαν κιόλας στο Χριστό και όδευαν τώρα για την πλήρωση της πίστης αυτής στο βάπτισμα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμα και σήμερα, ολόκληρο το πρώτο μέρος της ευχαριστίας λέγεται Λειτουργία των κατηχουμένων. Η λειτουργική περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής και το Σαραντάμερο, ο κόσμος, ο κύκλος των Χριστουγέννων και των Φώτων, η διάταξη της Μεγάλης Εβδομάδας και τελικά η εορτή των εορτών, ο όρθρος του Πάσχα, αυτά όλα αναπτύχθηκαν και βρήκαν το σχήμα τους μέσα από την προετοιμασία του βαπτίσματος και την τέλεσή του. Η σημασία όλων αυτών για μας σήμερα είναι πρώτα πως η σύνολη ζωή της Εκκλησίας είναι με έναν τρόπο η εξήγηση και το φανέρωμα του βαπτίσματος και ύστερα πως το βάπτισμα αποτελεί το πραγματικό περιεχόμενο, την υπαρκτική ρίζα αυτού που ονομάζουμε θρησκευτική αγωγή. Η αγωγή αυτή δεν είναι αφηρημένη γνώση περί Θεού, αλλά είναι η αποκάλυψη των θαυμαστών πραγμάτων που συμβήκανε και μας συμβαίνουν με το θεϊκό δώρο της καινούργιας ζωής. Η τωρινή ακολουθία του βαπτίσματος, όπως την τελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, αρχίζει με ό,τι αποτελούσε παλαιά την τελική πράξη της κατήχησης, τους εξορκισμούς, την απόταξη του σατανά και την ομολογία της πίστης. Σύμφωνα με μερικούς σύγχρονους ερμηνευτές του χριστιανισμού, η δαιμονολογία ανήκει σε μια απαρχαιωμένη κοσμοθεωρία και δεν γίνεται να την πάρει σαν σοβαρά ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε εδώ μαζί τους. Εκείνο που χρειάζεται να βεβαιώσουμε είναι που βεβαίωσε πάντα η Εκκλησία. Είναι πως και η χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού μπορεί να είναι δαιμονική, όπως πραγματικά μπορεί να είναι η χρησιμοποίηση οποιοδήποτε πράγματος και ακόμα της ίδιας της ζωής. Δηλαδή, με άλλες λέξεις, η εμπειρία του κακού που ονομάζουμε δαιμονική δεν είναι απλά μία απουσία καλού ή, σχετικά με το θέμα μας, απουσία από κάθε λογής υπαρκτική φυγή και αγωνία.

είναι αληθινά η παρουσία της σκοτεινής και παράλογης δύναμης. Ο φθόνος δεν είναι απλά η απουσία της αγάπης. Σίγουρα είναι περισσότερο από αυτό, και αναγνωρίζουμε την παρουσία του φθόνου σαν ένα φυσικό βάρος που αισθανόμαστε μέσα μας όταν φθονούμε. Στον κόσμο μας, όπου άνθρωποι κανονικοί και πολιτισμένοι χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για να ξεπαστρέψουν 6 εκατομμύρια ψυχές, στον κόσμο αυτόν, όπου την ώρα τούτη κάπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται κλεισμένοι σε στρατόπεδα γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο μοναδικός δρόμος για την παγκόσμια ευδαιμονία, στον κόσμο αυτόν η δαιμονική πραγματικότητα δεν είναι μύθος, και οποιαδήποτε αξία ή ακολουθία και αν έχει το παρουσίασμά της μέσα στις θεολογίες και στις διδασκαλίες, αυτή την πραγματικότητα έχει στο νου της η Εκκλησία. Αυτήν αντιμετωπίζει αληθινά τη στιγμή του βαπτίσματος, όταν με τα χέρια του ιερέα αναλαβαίνει ένα νεαρό ανθρώπινο πλάσμα που μόλις μπήκε στη ζωή και που σύμφωνα με τις στατιστικές έχει πάρα πολλές πιθανότητες να μπει μια μέρα σε φρενοκομείο, σε αναμορφωτήριο ή στην καλύτερη περίπτωση να δοκιμάσει την πλήξη που παλαβώνει τον άνθρωπο μέσα στους συνοικισμούς που απλώνονται σήμερα γύρω από μια μεγάλη πολιτεία παντού στον κόσμο. Ο κόσμος από τον οποίο το ανθρώπινο πλάσμα παίρνει τη ζωή του και που θα κανονίσει τη ζωή του είναι μια φυλακή. Η Εκκλησία έμαθε ακόμα πως οι θύρες της κόλασης αυτής έσπασαν και πως ένας άλλος δυνατός μπήκε στον κόσμο και τον διαφιλονίκησε ή τον απέτησε για λογαριασμό του αληθινού αφέντη του κόσμου. Και η απέτηση δεν είναι μονάχα για τις ψυχές, μα για την ολότητα της ζωής, για ολάκερο των κόσμων. Έτσι, στην αρχή του βαπτίσματος, την απέτηση αυτή την προβάλλει η Εκκλησία. Ο ιερέας φυσάει 3 φορές το πρόσωπο τον κατηχούμενο και σφραγίζει αυτού το μέτωπο και το στήθος εκ τρίτου και επιτίθηση την χείραν επί την κεφαλήν αυτού λέγον. Επί το ονόματι σου Κύριε ο Θεός της αληθείας και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, επιτίθημη την χείραν μου επί των δούλων σου, τον καταξιοθέντα καταφυγήν επί το Άγιον όνομά σου και υπό την σκέπτη των πτερήγων σου διαφυλαχθήνε. Απόστησον από αυτού την παλαιάν εκείνην πλάνην και έμπλησον αυτόν της εισέ πίστεως και ελπίδος και αγάπης. Είναι αγνώ ότι σύ η Θεός μόνος, Θεός αληθινός, δώσ' αυτό εν πάσες τες εντολές σου πορευθύνε και τα αρεστά σου φυλάξε. Ότι εάν ποιήσει αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Έφρανον αυτόν εν της έργης των χειρών αυτού και εν παντί το γένει αυτού. Ή να εξομολογήσει τέση προσκυνών και δοξάζων το όνομά σου το μέγα και ύψιστον. Τα εξορκίσματα σημαίνουν τούτο: να αντιμετωπίσεις το κακό, να αναγνωρίσεις την πραγματικότητά του, να νιώσεις τη δύναμή του και να φωνάξεις τη δύναμη που έχει ο Θεός να το καταστρέψει. Τα εξορκίσματα αναγγέλουν το επικείμενο βάπτισμα ως μία πράξη νικητήρια. Αποδιωμένου δε και υπολιωμένου του βαπτιζομένου στρέφει αυτόν ο ιερεύς επί δυσμάς άνω τας χείρας έχοντα και λέγον: αποτάσσει το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση την πομπή αυτού. Και αποκρίνεται προς έκαστον ο κατηχούμενος ή ο ανάδοχος αυτού και λέγει: αποτάσσομαι.

Η πρώτη πράξη της χριστιανικής ζωής είναι μία πάρνηση, μία πρόκληση. Κανένας δεν μπορεί να ανήκει στο Χριστό αν πρώτα δεν αντιμετωπίσει το κακό και αν ύστερα δεν ετοιμαστεί να πολεμήσει μαζί του. Πόσο μακριά βρίσκεται το πνεύμα αυτό από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουμε ή, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο πιο σύγχρονο, πουλάμε σήμερα το χριστιανισμό. Δεν τον παρουσιάζουμε πάντα σαν μια παρηγοριά, μια βοήθεια, μια λύτρωση από τις πιέσεις, σαν μια λογική επένδυση από καιρό, ενεργητικότητα και χρήμα? Δεν έχει κανένας παρά να διαβάσει έστω μία μονάχα φορά τα θέματα για το κήρυγμα της Κυριακής που αγγέλουν οι εφημερίδες του Σαββάτου ή την κατευθυνόμενη θρησκευτική στήλη, για να σχηματίσει την εντύπωση πως η θρησκεία παρουσιάζεται πάντα ως σωτηρία από κάτι, από το φόβο, την απογοήτευση, την αγωνία, αλλά ποτέ ως σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για πόλεμο την ώρα που οι ίδιες οι εκκλησιές μας βρίσκονται οργανωμένες με τρόπο που ορίζει πως πρέπει να υποβάλλουμε την ιδέα της πραότητας, της παρηγοριάς, της γαλήνης? Και ωστόσο, ο αγώνας ή ο πόλεμος είναι στα αλήθεια η αναγκαία προϋπόθεση για το επόμενο και αποφασιστικό βήμα. «Συντάσσει το Χριστό», λέει ο ιερέας όταν στρέψει τον κατηχούμενο κατά την Ανατολή. Έρχεται ύστερα η ομολογία της πίστης, η ομολογία από τον κατηχούμενο της πίστης της Εκκλησίας, η παραδοχή από τον κατηχούμενο της πίστης αυτής και η υπακοή σε αυτήν. Και είναι δύσκολο πάλι να πείσεις ένα σύγχρονο χριστιανό πως για να είναι η Εκκλησία η ζωή του κόσμου δεν πρέπει να χαμογελάει στον κόσμο βάζοντας επιγραφές με «καλώς ορίσατε» στους ναούς και προσαρμόζοντας τη γλώσσα της με τη γλώσσα του πιο πρόσφατου βιβλίου με τη μεγάλη κυκλοφορία. Η απαρχή της χριστιανικής ζωής, της ζωής στην Εκκλησία, είναι η ταπεινοσύνη, η υπακοή και η πειθαρχία. Η τελευταία πράξη λοιπόν της προετοιμασίας για το βάπτισμα είναι η προσταγή τούτη «και προσκύνησον αυτό». Και ο κατηχούμενος αποκρίνεται: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα». Το κυρίως βάπτισμα αρχίζει με την ευλογία του νερού. Ωστόσο, για να καταλάβει κανένας το νόημα που έχει εδώ το νερό, πρέπει να πάψει να το λογαριάζει σαν ένα ξεχωριστό υλικό του μυστηρίου. Ή μάλλον, πρέπει να συνειδητοποιήσει πως το νερό είναι το υλικό του βαπτίσματος, επειδή αντιπροσωπεύει ολάκερη την ύλη. Είναι το σημάδι και η παρουσία του ίδιου του κόσμου. Στη βιβλική μυθολογική αντίληψη του κόσμου, που παρεκβατικά έχει περισσότερο νόημα και φιλοσοφική συνέπεια από αυτήν που προσφέρουν όσοι πρεσβεύουν την απομυθοποίηση, το νερό είναι το βασικό στοιχείο ή το υλικό του κόσμου. Είναι το φυσικό σύμβολο της ζωής, γιατί ζωή δίχως νερό δεν υπάρχει. Είναι όμως και το σύμβολο της καταστροφής και του θανάτου και τελικά είναι το σύμβολο του εξαγνισμού, γιατί δεν υπάρχει δίχως αυτό καθαρότητα. Στο βιβλίο της Γένεσης η δημιουργία της ζωής παρασταίνεται ως λευτέρωμα της στεριάς από το νερό, ως μία νίκη του Πνεύματος του Θεού κατά πάνω στο νερό, στο χάος της ανυπαρξίας. Με κάποιο τρόπο λοιπόν η δημιουργία είναι μια μετατροπή του νερού σε ζωή. Οπωσδήποτε εκείνο που έχει σημασία για μας είναι πως το νερό του βαπτίσματος παρασταίνει την ύλη του κόσμου, τον κόσμο ως ζωή του ανθρώπου. Και η ευλογία του νερού στην αρχή της τελετής του βαπτίσματος παίρνει με τον τρόπο αυτό μια αληθινά κοσμική και λυτρωτική σημασία. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον ευλόγησε
και τον προώρησε στον άνθρωπο ως τροφή και ζωή του ανθρώπου, ως ένα μέσο κοινωνίας με εκείνον. Η ευλογία του νερού σημαίνει τη λύτρωση ή την επιστροφή της ύλης σε αυτό το αρχικό και ουσιαστικό νόημα. Με την αποδοχή του βαπτίσματος από τον Ιωάννη, ο Χριστός αγίασε το νερό. Το έκανε νερό του εξαγνισμού και της συμφιλίωσης με το Θεό. Την ώρα εκείνη, καθώς ο Χριστός έβγαινε από το νερό, έγιναν τα θεοφάνεια, το καινούριο και λυτρωτικό φανέρωμα του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού, που στην αρχή της δημιουργίας επεφέρετο επάνω του ύδατος, έκανε το νερό, δηλαδή των κόσμων, αυτό που εκείνος το είχε κάνει από την αρχή. Να ευλογάς, καθώς το ξέρουμε κιόλας, σημαίνει να ευχαριστείς. Με την ευχαριστία και μέσα από την ευχαριστία ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αληθινή φύση των πραγμάτων, όσα λαμβαίνει από το Θεό, και έτσι κάνει τα πράγματα να είναι εκείνα που είναι. Ευλογούμε και καθαγιάζουμε τα πράγματα όταν τα προσφέρουμε στο Θεό με μια ευχαριστιακή κίνηση ολόκληρου του είναι μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στο νερό, μπροστά στον κόσμο, στην ύλη που από το Θεό μας δόθηκε. Το βάπτισμα αρχίζει αληθινά με την ευχαριστιακή κίνηση που όλα τα αγκαλιάζει. Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Σίγαρ βουλήσει εξούκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, το Σοκράτη συνέχει στην κτήσιν και τη σύπρονία διοικείς των κόσμων. Για μια ακόμα φορά διαδηλώνεται πως ο κόσμος είναι τέτοιος που τον αποκάλυψε και που τον έκανε να είναι ο Χριστός, δώρο του Θεού στον άνθρωπο, μέσω κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό. Το νερό αυτό μας παρουσιάζεται ως χρεολύσιος χάρης, συγχώρηση για τις αμαρτίες, φάρμακο για τις αναπηρίες. Ό,τι το όνομά σου, Κύριε, επεκαλεσάμην το θαυμαστόν και ένδοξον και φοβερόν της υπεναντίης. Μέσα σε αυτό το νερό βαφτίζουμε τώρα τον άνθρωπο, και το βάπτισμα τούτο είναι για εκείνον βάπτισμα εν Χριστώ, γιατί η πίστη στο Χριστό που οδήγησε τον άνθρωπο αυτό στο βάπτισμα είναι ακριβώς η βεβαιότητα πως ο Χριστός είναι το μόνο αληθινό περιεχόμενο, το μόνο νόημα, το μόνο είναι και το μόνο τέλος όλων όσα υπάρχουν, η πληρότητα εκείνου που τα πάντα γεμίζει. Στην πίστη ολάκερος ο κόσμος γίνεται το μυστήριο της παρουσίας του, το μέσο της ζωής μέσα σε εκείνον. Και το νερό, η εικόνα και η παρουσία του κόσμου, είναι αληθινά η εικόνα και η παρουσία του Χριστού. Το βάπτισμα, το δώρο της κενότητας της ζωής, αναγγέλλεται ως ομοίωμα θανάτου. Γιατί η καινούργια ζωή που ο Χριστός δίνει σε όσους πιστεύουν σε εκείνον φεγκοβόλησε από τον τάφο. Γιατί τούτος ο κόσμος αποδίωξε τον Χριστό, αρνήθηκε να δει σε εκείνον την ίδια τη ζωή του και την πλήρωσή του. Και αφού δεν έχει άλλη ζωή από τον Χριστό, αποδιώχνοντας και θανατώνοντας τον Χριστό, ο κόσμος καταδίκασε τον εαυτό του σε θάνατο. Η μοναδική απότερη πραγματικότητα του κόσμου είναι ο θάνατος, και καμιά από τις κοσμικές εσχατολογίες στις οποίες ακόμα οι άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους δεν έχει να αντιτάξει το παραμικρό στην απλή διατύπωση του Τολστόι. Και ύστερα από μία ανόητη ζωή θα ακολουθήσει ένας ανόητος θάνατος. Αλλά ο χριστιανισμός είναι ακριβώς εκείνος που ξέρει πως η αληθινή πραγματικότητα του κόσμου, αυτού του κόσμου, αυτής της δικιάς μας ζωής, όχι κανενός μυστηριακού άλλου κόσμου, βρίσκεται στο Χριστό. Ο χριστιανός μάλλον ξέρει
πως αυτή η πραγματικότητα είναι ο Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι, φιλέ ουράνια, παράκλητο πνευματιστήριας, πανταχού παρόμοιδα, πανταπληρών, Θεός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν. Ευχάριστον ημάς, ο Πάτης Κυρίδος και σώσον αγαθέντας ηχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ίδια και ίδια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστα αμαρτίας ημών. Δέσποτα σου χώρεσαν τους ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίγιες εν τας ασθενίας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εκ της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ουνάρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε εξ ωφελία της ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύς κατά βαρβάρων δρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθήσεντος τα προεκουσίως και επωνυμός και είναι η πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανο εν τη δυνάμη σου. Τους πίστους βασιλείς ημών οίκας κορυβών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχει εν της χειρνόπλων ειρήνης αείτων τρόπεων. Και νυν και αγική εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχει και μη παρήντησα καθήτες εκκλησίες ημών πανήμητε Θεοδόκε. Στηρίξον ορθοδόξων πολιτείων σώζεους εκέλευσης βασιλεύειν. Και χορήγη αυτή ουρανόθη την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλο σου, δεόμεθα σου πάκουσον και ελέησον.
2: Και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι

0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι λέει μου και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις δόξα να μπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαι ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε εν ίγκαι ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και ευγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και ευγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και ευγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε Δεχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε Δεχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι ευληθύνη της αντιλικοντές μου, πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέω στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτρο η δόξα μου και υψώνω κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε και πίθην και ύμνος εξηγεύθυν ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβεθήσουμε από μοιριά το λόγο των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, ότι Συ επάνταξας πάντα στους εκκρίνοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ και μη την κύπνο σε εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Και μην το θυμό σου ελέγξει με μη δε χειρουργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου νεπάγγισαν και επιστήριξε με την χείρα σου. Που και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίων πριν την κεφαλή μου σου φορτίο βαρύ ευαρύτης εν επεμέ. Προσώσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη με τους τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζανε χορευόμοι. Ό,τι έψω επεπλήστην επεγμάτων και ουκές την ίεσαι εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρίνει. Η καρδία μου εταράχθη κατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι εκκλησίες με ξαναδιασμήγησαν και έστησαν και οι αιγιστά μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν τι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη αλλάλης αρματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφόρος ο κήκων και ως άλλο ως κανήμα το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ο κακών και ο κέχων το στόμα τε αυτό ελεγμός. Ότι επί σοι Κύριε λύπη σας είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπαν μη πότε τη χαρώσουν οι θρή μου και έντος αλευθύνει πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Τι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος αρεδόμενο ποιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε θρή μου ζώση και κρατέω την περιμένη και η πληθύνη της ελμισόντας με αδίκως. Οι ανταποδιδότες μου κακά, τι αγαθόν, οι διέβαλό με κατά διέβανα καθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριο Θεός, μη ακουστείς επί μου πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριο Θεός, μη ακουστείς επί μου πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω η δίψη σε εσύ η ψυχή μου, ως απλώς εισάρξουμε γερή μου και αβάντο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθηση επειδή τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι Κρίσον το ελαιό σου περζωάστο κλί με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως εν έχει στο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου εξτορμνίζουμε εν της όρθρης με διατονισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και έτσι σκέφτει τον τρίγο σου γαλλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού καντελάω τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι με ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήλωτε εις χείρας ρομφέας, μερίδες αναπλεγονέσονται. Ο δε βασιλέας ευραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάω στο μνήον αυτού ότι είναι φράγκης των μελών των άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εις ότι γεννή της βοηθός μου και σκέπτον τερικό σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάω τε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Θεό, σωτηρίας μου, μέρα σου και αγαπησή νυχτή είναι αντίον σου. Η σελίδα των οποίων προσευχή μου κλείνουν το στη δέησή μου, ό,τι πλήθηκα κακόν ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε. Προσολογήθη με το καταπερνόντων ζλάκων, γεννήθη με σε άνθρωπο, σε βοήθεια σε νεκρισελεύθερο. Ω τραυματία καθέβουσαν τα άφωνα, καμνήσε έτσι και αυτοί οι ισχυρό απόρθησαν. Έθοντο με λάκκο, καθοτάτων σκοτεινή και αθανάτου. Επί με επιστηρίχθη θυμό και πάντα στου μετερισμού σου επίγαγησε με με. Εμάκρο του γνωστού μου που με έθοντο με ευθύνη με ευθύ. Παραδόθηκε εξ παρεμβών τη μου ψένη ανατοχία. Έτσι έκανα σε καιρό την ημέρα δεν πειτα σε πίσω τα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια. Οι ιατρία να εστίσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε τη σαν το αυταλαιό σου να αληθιάσουν την πολλία. Μη γνωστήσετε το σκότο του θαυμάσια σου και κύριο σύνη σου εγγύα πλέλισμένη. Καγό προσε κύριε και έκλεισε το πρωί που σου φχήν προθάσισε. Είναι την κυρία που την ψυχή μου προστέρευσε το πρόσωπό σου από μου. Το χώσιμο εγώ και είναι κόψε γνωτητό μου. Υψώθησε τα πυρώθη εξπορήθη. Επί με δίληθον οργιέ σου φερισμή σου ξαραξάν με. Γιατί κλείσαν μα ο όλη την ημέρα πέρασαν με άμα. Εμάκρονε από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε Θεό, ο Δία μου μέρασε και έκανε την εκτινή αντίον σου. Ισέλθε τον οποίο σου ψευχή μου κλείνω το στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πατά τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πλεθάνουν πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Το είναι πλατεύοντα πάσα στι ονομίε των ιόμενο πάσα τη γνώση σου. Το λειτουργούν να εκθωρά στο ίσω τη φορά του συνελέητη εκτιμή. Τον επιπλώτων έλαθε στην επιθυμία σου, αν και ενίσθη στο σάι του νιώτη σου. Ποιον ελίγο είναι ο κύριο και κλίμα πάση τη οικουμένη. Εγνώρισε ότι ο αυτό μοησί τη Ισραήλ θα λίγοντα αυτού. Κτήριμον και λίγο ο κύριο σου μακρόθυμο και πολύ έλειο. Ο κυστελό ο αργιστή τη ουδέη των αιώνων μηνύ. Ο κατ' τη ονομία σου μόνο επίση είναι μην. Ουδέ κατ' τη αμαρτία σου μόνο το παιδί και είναι μην. Ό,τι κατ' το ύψο του ουρανού που τη γη κατέσου κύριο το έλο αυτό επί τη φοβουμένου αυτών. Καθώς να παίξουν τα λεία από τις μόνες μάκραφων των συνομίες ημών, καθώς η πτήρη πατηρίου σου πτήρησε κύριε συγκουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος της πόρτας ημέρα αυτούς οι άνθρωποι του αγρού που τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε είναι αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσει τέτοιν τόπον αυτού, το δέλος του Κυρίου από το όνος και ως το όνος με τους φωμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων, της φυλάς του τη δίκη αυτού και με μνημένες των δηλών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριε Σου, τώρα νοείται μα στο θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Εύλογη τον κύριο Πάντη, η άγγελε αυτού δυνατή ισχύ, πίτω στο λόγο αυτού. Του άκουσα τη φαίνεται στο λόγο αυτού. Εύλογη τον κύριο Πάσα, δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, πίτω στο θέλημα αυτού. Εύλογη τον κύριο Πάντα τα έργα αυτού. Εν πατή το από τι δεσποτείε αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Εν πατή το από τι δεσποτείε αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Κύριε Σάξον, προσφυγισμένο τη θέση μου, τελθεία σου, Ισάξον, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει με έναν του δούλου σου τίου δικαιωθεί στο ενωπιό σπαζόν. Ό,τι καταδείξει με χρόνο στην ψυχή μου, τα πήρνε σε νησί για τη ζωή μου. Κάθεσε μα κατονίζει ο πλούσιο όρο που κυδίσει που με το πνεύμα μου. Ένα μητέρα θα καρδία με μη στην ημερό αρχή να μιλάει την πάση σε όλη σου πει με συγχυρό σου μελέτων. Διέπετα σε προσθέτα σκυρέ μου ψυχή μου για να δρώσει. Θα έχει άψο με κύριε ξέλο το πνεύμα μου. Μία που στέλνει το πρόσωπό σου από μου και ομοίωθη με τι καταβαίνει στου λάπου. Ακουστώ πίσω με το περαιτέρω στην ψήλπισα. Γνώρισε όλο μου κύριε τον παρέσου με την προσέρετη ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των ανθρώπων μου κύριε που σε κατέφερε. Δόξα με το πίνη το θέλημά σου του Θεό μου. Το πνεύμα αυτό καθόλου τη γη με γη ευθύνη και την τρόμα του κυριζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα τη λήψη τη ψυχή μου. Και εν το ελέσχο σου λατρεύει εχθρό μου. Και πολύ σπάντω λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δολοσύνη. Εισάξουμε κύριε με δικαιοσύνη και εμεί θέλετε κρίσματα του δούλου σου. Εισάξουν κύριε τη δικαιοσύνη και μη θέλει τη κρίσμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με την γεύθεια. Δόξα πατρε και ιό, κύριε την έβδο και νυν και έγκυ σαν στον άνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Ελπίσιμον, κύριε δόξα σύ.
0: Εν ειρήνη του κυρίου τα ηθόμε. Πέτει σάντα θεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δαϊθώμε. Υπέτει ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων.

0: Θεός ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δαηθώμε. Αρχιεπισκόπου ημών ηρωνήμου του τιμίου πρεσβυτέριου της εν Χριστώ διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαηθώμε. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστώ ημών ευελπότητος του Κυρίου δαηθώμε. Ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξιά θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του Σταυρού.

νέο σωτήρ, το πίστη προσερθόντι η ληστή. Και τρυφή κατηξιώθη ομολογώνση. Νηστητή μου κυρία, δέξεω πέρα εκείνων και ημά κραυγάζονται συμμάρτωμε.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλεψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη δία παντός. Συμμονω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθεί συν τη λόγη σου γενική σου το κρινέσθεσαι. Ιδού γαρ νομίες συνελήθην και να αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με σώπα και καθαριστήσου με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλιασύν και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι και εν εισφρέει της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από τον πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ενταλελείς απέ μου. Απόδοσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωτού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε Τεχιλιμά, ανοίξει και το στόμα να κυρίει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ναι το κάνω ολοκαυτόματο και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
1: Στα προχαράξεις μας εις επευθείας ράβδο την ερυθρά διέτοιμε το Ισραήλ πεζεύσαντε τη δε επιστρεπτικό εσφαρότης άρμαση κρότησα σύνοσε επέβρους διαγράψεις το άδειο των όπλων διό Χριστό άσουμεν το Θεό ημών ότι Θεό δόξαστε Σταυρέ του Χριστού σώσε εμάς τη δυνάμη σου των τύπων πάλι μας εις του αχράντου πάθος εν εαυτό προέφηνε των ιερών με σούμενος σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπεων παλάμες ήγηρε το κράτος διολέσας, αμαλίκ του παρόλους δύο Χριστό άσουμε, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Ανέθηκας Μωσής επιστή Λυσάκος, θωρεπιού λυτήριων και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπο σταυρού των προς γην σειρώμενων όφιν, προσέδισε εν εγκάρσιν εν τούτο θριαβεύσε το πείμα, δύο Χριστό άσουμε, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Στα πέρατα του Χριστού, σώσε ημάς τη δυνάμη σου. Υπέδειξα σ' ουρανός του σταυρού των τρόπων, το ευσεβίες κράτορη και βασιλή θεόφρονη, εχθρών ενώδης μενών, καταβέβλη και φρίαγμα, απάτη ανατράπηδε και πίστη, εφυπλώθη γη τη πέρασε θεία, δύο Χριστό άσομαι, το Θεό ημάνω ότι δεν δόξαστε. Άγιε του πρεσβεύσετε περιμόν. Τε υπερφώτησα στραπές του πνεύματος, καταλαμπόμενε τα σκοτεινά νέφη, τη ψυχή μου λύσετε, το νου μου καταβγάσετε και τα χείλη προσύμνων. Ημάς γεραίοι να ανοίξετε μάρτυρη Χριστού μεγαλώνυμη, άγιοι του πρεσβεύσετε περιμόν. Ρώμα λεότητη φρενών αντέστητε, το ματαιόφρονη νέμιν θεείς σέβας. Μάρτυρες αλόγου των ημάς καταναγκάζονται και θυσίατε ελεία. Δια ποικίλων κολάσεων το πον βασιλή προσυνέχθητε, άγιοι του πρεσβεύσετε περιμόν. Ισχύνη μην παραθεού δε δόρητε του παντοκράτορος καταβαλήν πάσαν την ισχύνη του δράκοντος ότι μεγαλομάρτυρες της τριάδος οπλείτε σαβάτι αξιάγαστε θύε δωρημέδων και τρόφιμε υπεραγίεθε το και σώσον ημάς φωτιστικέ σου πηγάζουσες χάριση Θεό χάρητε το επίλη φωτος μόνοι γενναίοι μάρτυρες φεδρός καταβγαζόμενοι το βαθύτε τον σκότος των ανυπίστων κολάσεων σε υμνολογούντες παρέδραμων. Τα βρέτε του ράβδου μυστικού του μυστηρίου παραλαμβάνεται το γλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα. Τη στήρια εγώ στη δε πρώην εκκλησία είναι εξήνθησε ξύλων σταυρού εις κράτος και στρέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου ζωνιμάς την δυνάμεις σου. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος. Απηθούν τη λαό και σκληγοροκαρδίο της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας των μυστήριων. Ίσως σταυρό στο κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού, ίσως ρημάς τη δυνάμη σου, πλευρά σαν χράντου λόγης τροθήσεις, είδωρ συνέματι εξευλήθη εγγενίζον διαθήκην κηρυπτικών αμαρτίας, τον πιστό ργά σταυρός κάφημα και βασιλέως κράτος και στερέωμα. Άγιε του πρεσβεύσετε περιμόνου. Ορατάτε λογισμό και στα θυρά διανία προσβασάνων χωρίσετε πείραν, εκκυζόμενης φρόδρος και μάστιξη ξεόμεν και αίτη το γνώμη, παρασάλευτοι μένοντες, άγιοι του προσβέστε βυρμών, τεστών αιμάτων προχωές, ιερωτάτη προφύραν, επί χρώσοντες γενναία οπλήτε αθανάτω βασιλεί, κυρίων ειν παρήσαστε, υπέρ ημών πρεσβεία, ακαταπαύστος ποιούμενη δοξοπατρικείο και γιο πνεύματι. Ουκ εξυρνήσεστε Χριστόν προς ομιλού της βασάνης και ξεόμενη, το σώμα ποικίλος και την όμενη δεινός, και τη στηρισή διδόμενη πανευκλεής οπλήτε Άγιοι Μεγαλομάρτυρες κοινή και έκαισον αστυνόνομοι. Νομοθεσίες του εξού συσαρκωμένου δεσπότου, πειθαρχούντες παραμόμητε κόροι, γενναίοι αθλητέ, ανώμους εντροπώσοντος σε συνεργών ασχόντες, τις όζουσαν τας ψυχάς ημών.

0: Λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου
1: Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Επέψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ο εξωθήσαν το Σταυρό εκουσίως και επωνύμως του καινή πολιτεία τους ευθερμός οδόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμη στους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχεν τη συν όπλων

0: τούτου φύλακα, τη βοηθών εξετούμεν, η πίστη δοξάζουμε.
1: Εισακήγω, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριο κατενόησα τα έργα σου και δόξα σας την θεότητα. Σταυρέ του Χριστού σώσεν ημάς τη δυνάμει σου. Πικρογόνους μετέβαλε ξύλο Μωυσής πηγάσεν ερήμο πάλε, το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφέρον την μετάθεση. Σταυρέ του Χριστού σώσεν ημάς τη δυνάμει σου. Ο βυθό κολπός άμενος θέμου σαν ανέδοκη Ιορδάνης ξύλο, το σταυρό και το βαπτίσμα την τομή της πλάνης τεκμερώμενος. Σταυρέ του Χριστού σώσεν ημάς τη δυνάμει σου. Ιερός προστιβάζεται ο τετραμερής λαός προηγούμενος, της εν τύπο μαρτυρίου σκηνής σταυροτύπης τάξης εκκλειζόμενος. Σταυρέ του Χριστού σώσεν ημάς τη δυνάμει σου. Θαυμαστός ευαπλούμενος στα σιλιακάς βολάς εξηκόντησεν ο σταυρός και διηγήσαν το ουρανί την δόξα του Θεού ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Υπομονή των εγκισμών λαμπρινόμενοι επί ξύλου μάρτυρες συρτήθητε και συντηρείς όνειξη πλευράς ένδοξη ξεσθέντες και απεκδύση του σώματος την Θεία Ναυθαρσίαν εν ενδύσαστε θρόνο της Τριάδος αη παρισταμένη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μαστιγωθείς δια Χριστών μάρτης τρόφι με νετρήφας πόνης υπερβάλλουση αποσκοπώντας εν ουρανείς θείας αντιδόσεις και την τρυφήν την αδάπανον εις νυν κατηξιώθης τον αγώνα τελέσας και τρυφή το δεσπότη γενόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεανικός εγκαρτηρής ασαβάτιε τες βασάνης χαίρονα ένα πέδοκας, Θεού ισχύρας της συν ψυχήν και προς ουρανίους μονάς καλός εσαβάτησας, νικήσας τον εκείθεν εκρυφέντα αθλίως και βραβεία της νίκης δεξάμενος. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημά και νυν και αϊκής τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως καθαρών του βασιλέως παλάτιων σε μαρτύρων σύστημα τρισάριθμων, επικαλούμενοι βοηθών άγνατε παρθένε ναούς δαιμόνων εδάφησαν και προς ναών άνω μετετέθησαν δόξεις εν ενέσια είσαι γεραίροντες. Ο τρεις μακάρις των ξυλών εννοητάθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτου κοινο ξυλό απατήσας το εν συντελεαστής, Θεό το προσπαγέντης αρκεί το παρέχοντη την ειρήνη της ψυχές ημών. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, σε το αίδημο ξυλών εννοητάθη Χριστός, ή την εδέμ φυλάτουσα στρεφωμένη ρομφαία σταυρέ ιδέστη, το φρικτόν δε χερουβίν ήξε το συμπαγέντη Χριστό, το παρέχοντι την ειρήνη της ψυχές ημών. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Υποκθονίων δυνάμεις αντίπαλοι του σταυρού φρύτους ή χαρατώμενων, το σημείον εν αέριο πολλούσιν, ουρανίων γηγενών γένος δε γόνι κάμπτη Χριστό, το παρέχοντι την ειρήνη της ψυχές ημών. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Μαρμαριές ακυρά της φανής ο Θείος Σταυρός, εσκοτισμένης έθνηση της εν πλάνη απάτης στο Θείον Φέγγος, απαστράψας εκεί τον αυτό παγέντη Χριστό, το παρέχοντι την ειρήνη της ψυχές ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μακρινθέντες φιλία σώματος πανέφημη, προσοκιώθητε, διαπλής των πόνων και μεγής των Θεού πανικτήρμονη, το ημάς δίκτων πεφιλικότη και τα πάθη της αυτού αποκτήν αντιπάθεση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Επορία σου μάρτης τρόφιμη και γόνας κατευθυνόμενε, προς οδούς πανσόβους μαρτυρίου ενές καλυνόμενος, σιδηρές κρυπήσει καθυλωμένος του βελίαρ κεφαλήν και τα κέντρα συνέτριψας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρητορεύοντα θεία τρόφιμη πολύ αθλητηράνου σύσκηνας, και της αίμασής σου βηματίζουν την καθηγιά σας, έμπερι πατής δε χαρμονικός το παραδείσου σωτηρίαν ημίν εξετούμενος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την Αγίαν Παρθένων τη Θεοχαρίτωτον και Παναμόμητον, εις θερίοπλήτε εις βοήθειαν επικαλούμενη των βασάνων όγκων, και έτον την τρικυμία να κλονίτω διήλθον φρονήματι. Ο Διού θυρός εν σπλάχνης παλάμας Ιωνάς, σταυροειδός διεκπετάσας το σωτήριον πάθος του προδιετύπου σαφώς, όθεν τρίμερος εκδύσιν υπερκόσμιον ανάστασιν υπεζωγράφησε, τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού ημών και τριημέρου εγέρση των κόσμων φωτίσαντος. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμιζο. Ο γύρα καμφθείς και νόσο τριχωθείς ανορθούτο. Ιακώβ χείρας αμύψας την ενέργεια φαίνουν το ζωηφόρου σταυρό. Την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησε. Ο εν τούτος αρκεί προσπαγής Θεός και την ψυχόλεθρον όσων της πλάνης απείλασε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμισο. Νέα ζούσε στη παλάμα ο Θείος Ισραήλ σταυροειδός κάρεσε δήλου. Ως πρεσβύτερον κλαίος ο νομολάτρης λαός. Υποπτευθείς όθεν ούτω εξυπατήστε που κυλίωσε τον ζωηφόρο τύπον. Υπερέξει λαός γαρ Χριστού του Θεού, νεοπαγήσαν εγώ ασταυρό τυχιζόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Υπέπλεψαν γαλινός την κυβερνήση του Πνεύματος, οι ευκλαίοις αθλητές βασάνων το πέλαγος και προς τον ακύμαντον, σωτηρίας όρμων ιερός εγκαθορμίστησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ρενόμενα καθορών εις γην τα μέλη του τα μέλη σου τρόφιμε και όξος κατά των σών μικτήρων δεχόμενος ευόντους ως φρύσεως αντελάβου πλέον του Χριστού της αγαπήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι ως βουλευτής των Χριστού δικαιωμάτων γενόμενος βουλάς αθέων εχθρών τελείως εξέκλινας και σ' αυτόν παρέδοκας δωρημέδων μάρτης τες βασάνης μας της ζώμενος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιών να μην. Νευρούμενοι τες εξού εκπεμπωμένες δυνάμεση, οι αθλοφόροι Χριστέ νομίμως ενήθλησαν, την αγνή μητέρα σου ανυμνολογούντες απορρίτως εκεί ίσασαν.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Κύριε.
0: Σιγάρε βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και συνδιδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίη και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως αθλητών εδραίωμα και ψευδίας έρισμα, η Εκκλησία τιμά και γεραίρι σου, τη φωτοφόρον άθληση, Παναίδη με μάκαρα αθλητά, για νεόφρον έδοξε τρόφιμε, συν τη συνάθλη σου, ηλιασμόν τη υμνούσισε, έτησε ως αίτητος.
1: Ως αίτητος.
2: Τον Αγίο Μαρτύρον τα έπαθλα ουρανών οι δυνάμεις θαύμασα, ότι σώμα αθλητών περικείμενοι, ασωμάτους εχθρούς τροπόσαντο, σταυρού τη ισχύ κρατηνόμενοι, όθε μακαρίζονται εις αιώνας, ηλιασμόν των πτεσμάτων ετούμενοι, υπερπάντων ημών, και γάρ τιμώνται αυτοί, ως αίτητοι.
1: Ως αίτητοι.
2: Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, τροφίμου, Σαββατίου και δωρημέδοντος, πνέοντες εν τρόφιμε και δωρημέδων, εν εξήφους δέχεστε και βίου τέλος. Ξεστή σιδηρή Σαββάτιο σου ξέσει, η Σαββατισμόν θείων ω Μάρτη φθάνει. Ενία και δεκάτη τρόφιμων τάφων, ιδέ συνάθλου. Τε αυτών αγίε πρεσβείε ο Θεό,

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξο, δεσπίνη σημα Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι κύριε.
0: Ότι σε νου είπα σε δυνάμει των ουρανών και σε τη δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβης, πυρ χάλας αχιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση τσοσίης αυτού της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι ένεις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίσιον αγαλιάσον επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώση πραίσιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτών και ρομφέ δίστο με τη σχερσίν αυτών. Του ποιήσει εκδίκηση εν τη έθνε ελεγμού σε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του ενδόξου αυτών εν χειροπέδε ιδηρέ. Του ποιήσει εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τσοσίη αυτού. Εν είτε το Θεό τη Αγίη αυτού, εν είτε αυτό εν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είτε αυτό κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχο άλπικο, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδέ και οργάνου. Εν είτε αυτόν εν κυβάλι σε βήξη, εν είτε αυτόν εν κυβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά των Κύριων.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και στη δόξα να πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα εις το δείξα το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημώνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην με έναν ευλογήσω σε κενέ στο όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέησον με ίαση την ψυχή μου τη μαρτών σου. Κύριε, προσέ κατεύθυνον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα τάφτα να μαρτύρει του φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε όνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Πληρώσω με την Εωθενίδα εις ημών το Κυρίο.
3: Κύριε λέησον.
2: Αντιλαβούς όσο

Ευχαριστούμε και ο Διόμεθα ο Άγιο Αγίων, έκτινον τη χείρα στην αόρα του Εξαγίου Κατοικητηρίου και ευλόγησον πάντα σε εμά, και ειδημάτων εγκουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, δωρούμε σμήτα εγκόσμια και περκόσμια αγαθά σου. Σόγα αρεστήν το ελεήν και σώζην μα ο Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκαι.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάνε το όνομα τη σου ύψιστε το αναγέννη το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείγε αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείγε αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην το θελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμόν λαρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστενη βασιλεία και δυναμήθηκε δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, στον το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και Συ διδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι.
1: Πρόσκομεν.
0: Μακάριον αφέθησαν οι ανομίε.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, βλέπετε την κλίση ημών, ότι πολύ σοφή κατά σάρκα, ού πολύ δυνατή, ού πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου, τα και τα εξουθενημένα, εξελέξα το Θεός, και τα μειώντα, ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημείς εστέν Χριστό Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, είναι καθώς γέγραπτε, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Καγώ έλθον προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχή λόγου, η σοφίας καταγγέλλον.

πάγω ημίου δύνα στελθήν και είπεν αυτής ημίς εκ των κάτω εστέν εγώ εκ των άνω ημίμ ημίς εκ του κόσμου τούτου εστέν εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου ύπονουν ημίν ότι αποθανίστε τες αμαρτίες ημών εάν γάρ μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί αποθανίστε τες αμαρτίες ημών.

Ο πέμψας με αληθείς εστίν, καγώ αήκουσα παρά αυτού ταύτα λέγω εις τον κόσμον, που κέγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν, υπένουν αυτής ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι, και απ' εμά αυτού ποιόν ουδέν, αλλά καθώς εδίδαξέ μου πατήρ μου ταύτα λαλών, και ο πέμψας με μετέ μου εστίν,

0: Της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον.
0: Έτι δομεθά υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων, ετι Αγία Μονή Ταύτη, υπέρ των περιστώτων αδελφών ημών, των επεδεχομένων του Παρασού Μέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Κύριος νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί

Πάλι και πολλά και συμπροσπίτουμε και σούδα με θαγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψασε την δέηση ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμούς αργός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον για κατάκριν την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρη στη Δεύτερη Θεός και τη συνευχόμενη σημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπη λατρεύνηση, ανενόχως και κατακριτούς μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της υπορανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνεν. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια

επόμενο στη σχέδιά σου πάνω από την Ευρωπαϊκή Καρδιά. Πρόσθεση μόνο με το Ρόντι Δέσκη, προσάγει το Ιησού Εστιστήριο. Η κάνω σήμα, πρόσθεση να γίνει εδώ και εσύ σα πνευματικά σπίτι με το όνομα του Μάντου, του Ρωμημάτων και καταξίω σε εμά ελληνικά ενώπιον σου. Που γενέστε σε ευκόβε εκ των τη θυσία ημών και επισκοινώσει το πνεύμα τη χαρτό του αγαθών τη ημά και τα προκειμένα δώρα τα αυτά και πάνω λαό σου. Για τον νυχτήρ μόνο του μονογενού σου ιού μεθου ευλογητώσει, συν το Πανεγείο για

0: Πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα από του κράτορα, ποιητήν του ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα γένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας που έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευούμενον το συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

πανίγα και πάντα πεσόντα ανέστα ασφάλιν και ουκα πέστε πάντα ποιόν. Δώσε μα τον ανοίγα για τη βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσαν. Φέρτον τον απάντα ευχαριστώ μέσα και το μονογενησίο και το πνεύματι σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμε και ομοθείσμε. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των ησιμά γεννημένων ευχαριστούμενση. Η πέτρη του Ιεία Στάφτη είναι εκ των χειρονομών δεξαστή καταξίω σα και την παριστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων με χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολύ ομαρτά σε αυτερότα.

Τάσος, Μεροναστάσιος, της Ουρανοραβάσιος, της εντεξιών καθέρας, ελευθέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας. Τασά εκ των σώων, συμπροσφέρομεν κατά πάντα,

της ψυχής άφησης αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσερμή, εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτσι προσφέρουμε στην λογική τάση για την υπετονεπίστη αναπαυσωμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, ειδίκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολητών, εγκατευτών και με το πνεύματος, δικαίου, εν πίστη, τελειωμένου.

0: ευχαριστώ με αυτά τη ζωή μονάπαστα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομεν. Καταξίωσεν μας μεταλαβήν των ουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάχτης της ιεράς και ταφατικής τραπέζης, να τα καθαρούσιν ειδότος εις άφηση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημμυρημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησία αντιπροσενείς κρυμαίης κατάτημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρήτως, τον μάν επικαλείστε σε τον απουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμεί σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: το πλήθη του ελαίου σου εξουκώντο εις τον υπαραγών αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπειδε, έπει τους υποκυκλικότας ήτος εαυτόν κεφαλάς, ουγαρή κλασαρκή και αίματρεση του φοβερό Θεό, στον δέσποτα προκείμενο πάσημις αγαθών εξωμάσεων κατά νεκάστε διοχρίαν, της πλέωσης ύπλεσον, της οδοπόρουσης συνόδησον, τους νοσουτασίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωματεμών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενούσιου μέθου ευλογητώσει, στην το Πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξηγείου κατοικητηρίου σου και αποθώνω δόξη βασιλείου σου και θέσει το αγιάσι μας, ο άνοδο πατησίγκο θύμνος και ο δίμηνος συνών και καταξίωσον. Την κρατεάς και μεταδίνει το χάτο σώματός σου και το τιμίο αίματος και διημών πατή το λαό. Θεός συλλάστη τιμή το μαρτωλό και λέησον. Θεός συλλάστη τιμή το μαρτωλό και λέησον. Θεός συλλάστη τιμή το μαρτωλό και λέησον. Πρόσκομαι.

δείπνος σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράδε. Μην αρχίσε χρήσου το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας ειδώσω κατάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστήρης ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτισε χρήσου το μυστήριο λίγο, φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτισε χρήσου το μυστήριο νύπο, φίλοι μας ειδώσω κατάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία.

0: Ειρηνικήν και αναμάντρε τη άμενη αυτού και λίλου και πάσαν τη ζωή νημών. Στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
2: Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, για τον ψυχών ημών, ότι και την παρούσα μέρα καταξίωσα σωμά των ουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Όρθω το μισόν ημών την οδόν, στηρίξω εμά με το φόβο στου πάντε χωρί μου τη ζωή. Ασφάλισμα τα διαβήματα ευχέρισκε και εσύ εν δόξα οτόου και παθέρου Μαρία και πάντων Αγίου. Ψή ο Ιασμό ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχια.

Κύριε και αγιάζω τους επισεπεπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας στην ευπρέπειν ρίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου επίζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσε, της Εκκλησίας σου, της ιερέας σου, της άρχους σου δημό, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντα όρημνα τέλειο, αν αθενεστεί κατά μέρους πατρός το φόντο. Και σύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: κυρίου Χέλιο, έρθε θυμάστε αυτοσία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και ή και στου αιώνε των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστό ο αληθινό, ο σημό τη πεζία, Παναχράνου και Παναμό Μαγία Αυτομητρό. Να με την τιμή και ζωμίου Σταύρου Προστασία, του Παναγίου Ταξιαρχού Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών την πουρανίου δυνάμεων σωμάτων, και εσύ του τιμίου και δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξου Παρεφείων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξου Κερινίκο Μαρτίου, Ιού και Θεοφόρο, Πατέρων ημών, του Υγιή Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγή επιτελέσαμε, τον Αγίο και Δικαίωθο Πατώρων Ιακήμ και Άνη, τον Αγίο Δόξο Μαρτύρο, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημένου.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλημέρα, νέα μέρα. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί σας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, όπως κάθε Σάββατο, ο Θανάσης Παντελιός στον ήχο και στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Σάββατο 19 του μηνός και να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό μας πρόγραμμα. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου». Παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το «Αλάτι της γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και στις 2.30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 ακολουθεί η εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Θα ακούσουμε το διήγημα «Η μετανάστη» στο τέταρτο μέρος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, θα το διαβάσει ο Δημήτρης Βερίκιος. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 6 αφιέρωμα στο περιβάλλον, ο αέρας πηγή ενέργειας με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 8 μεγάλοι ευεργέτες με την Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 το μυστήριο της 8ης ημέρας με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου. Σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στις 11 σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

19 του μηνός και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Τροφίμου, Σαββάτιου και του Δωρημέδοντος. Εορτάζουν επίσης ο Άγιος Θεόδωρος, ηγεμόνας του Σμολένξ, και ο Άγιος Γιαροσλάβ και οι ιοί του Δαβίδ και Κωνσταντίνος. Σήμερα γιορτάζει επίσης ο Άγιος Θεόδωρος, Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας.

Ο Άγιος Τρόφιμος και ο Άγιος Σαββάτιος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Πρόβου. Εισερχόμενοι κάποτε στο στάδιο του θεάτρου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, είδαν τους κατοίκους να θυσιάζουν στα είδωλα. Κυριευμένοι από θείο ζήλο, προσευχήθηκαν θερμά στον Θεό να λυτρώσει την πόλη από την πλάνη και ομολόγησαν δημοσίως πως είναι χριστιανοί. Οι ειδωλολάτρες αμέσως τους οδήγησαν στον άρχοντα της Αντιόχειας Βικάριο, ο οποίος, αφού πρώτα ανέκρινε τον Τρόφιμο, τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον ταλαιπώρησαν τόσο, ώστε τον έριξαν οι μηθανοί στη φυλακή. Στη συνέχεια ανακρίθηκε ο Σαββάτιος, τον θερμό αυτόν ομολογητή του Χριστού τον χτύπησαν και στη συνέχεια τα βασανιστήρια γίνονταν όλο και πιο σκληρά και ο Τρισμακάριος παρέδωσε εξαιτίας των βασανιστηρίων την ψυχή του στον Θεό. Μετά το μαρτύριο του Σαββατίου, ο Βικάριος φόρεσε στον Τρόφιμο σιδερένια υποδήματα και τον έστειλε στα σύνοδα της Φρυγίας στον ηγεμόνα Περίνιο Διονύσιο. Ύστερα από την Ανδρία του

βαθμολογία και εκεί ο Περίνιος διέταξε να τον βασανίσουν σκληρά. Ο Δωρημέδων, πρώτος άρχοντας της πόλεως, θαύμασε την Ανδρεία του μάρτυρος και τον επισκέφτηκε στη φυλακή για να διδαχθεί από αυτόν την αληθινή πίστη. Μόλις το έμαθε ο Περίνιος, διέταξε αμέσως να τον συλλάβουν και να τον τιμωρήσουν προς παραδειγματισμό. Οι Δήμοι τον βασάνισαν με πολύ σκληρό τρόπο. Έπειτα οδήγησαν και τον Τρόφιμο εκεί. Οι δύο Άγιοι με ζήλο ομολόγησαν την αφοσίωσή τους στον Χριστό και ο ασεβής ηγεμόνας διέταξε να τους βασανίσουν και άλλο και να τους παραδώσουν στα θηρία. Αυτά σεβόμενα την Θεία Χάρη που ενικούσε στους μάρτυρες δεν τους άγγιξαν και ο Περίνιος έδωσε εντολή να τους αποκεφαλίσουν.

Ο Μακάριος Θεόδωρος ήταν ιός του πρίγκιπος του Σμολένσκ Ροστιλάβου. Στολισμένος με πραότητα και ταπείνωση από τα νεανικά του χρόνια, ζούσε βίο ευσεβή και θεάρεστο, ενεργώντας σε όλες του τις πράξεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ως τα βαθιά του γεράματα κυβέρνησε το λαό του με σύνεση και σοφία. Δίκαιος και εύσπλαχνος προς όλους τους υπηκόους του, ιδιαιτέρως προστάτευε τα ορφανά, τις χείρες και τους πτωχούς. Νίστευε αυστηρά και προσευχόταν με πολύ ζήλο, είτε κατηδίαν είτε στις εκκλησίες, τις οποίες ο ίδιος έκτιζε και εξοράιζε. Όταν αρρώστησε και διαισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του, κάλεσε κοντά του τη γυναίκα και τα παιδιά του και τους άφησε ως παρακαταθήκη να ζουν με αγάπη και ειρήνη. Αμέσως μετά ζήτησε να τον μεταφέρουν σε μοναστήρι, όπου εκπληρώνοντας παλαιά του επιθυμία εκάρι μοναχός. Στα πρόθυρα του θανάτου του έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα, ζήτησε συγχώρηση από όλους και παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό στις 19 Σεπτεμβρίου του 1299. Τα τίμια λείψανά του μέχρι σήμερα επιτελούν πολλά θαύματα.

Έλληνας γεννημένος το 602 στην Ταρσό της Κιλικίας, ο Άγιος Θεόδωρος σπούδασε στην Αθήνα, όπου χάρη στην πολυμάθεια και στη σοφία του απέκτησε τη φήμη του φιλοσόφου. Εκεί ασπάστηκε και τον μοναχικό βίο. Σε ηλικία 60 ετών μετέβη στη Ρώμη και 6 χρόνια αργότερα, το 668, ενώ παρεπιδημούσε σε ένα μοναστήριο που ίσως ολοκλήρωνε τη μοναχική του διάπλαση, ο Πάπας Βιταλιανός τον χειροτώνησε αρχιεπίσκοπο του χειρεύοντος θρόνου της Καντερβουρίας. Του ενεχείρισε την δικαιοδοσία της Βρετανικής Εκκλησίας, καθόν χρόνο αυτή διερχόταν κρίση από τις διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών της τοπικής κελτικής παραδόσεως και των Ρωμαϊζόντων, που επεδίωκαν να επιβάλλουν τα έθιμα της Ρώμης σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα. Με βοηθό τον Αβά Αδριανό τον Αφρικανό, ο Θεόδωρος αναχώρησε τον ίδιο χρόνο για τη Βρετανία. Ύστερα από ταξίδι ενός έτους, κατά το οποίο πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Παρισίων Αγιλβέρτο τις συνθήκες της Βρετανικής Εκκλησίας, έφτασε στην Κατερβουρία. Αμέσως ανέλαβε τα καθήκοντά του και άρχισε τις ποιμαντικές περιοδίες στην επαρχία του. Εν συνεχεία, για να διευκολύνει το ποιμαντικό έργο, διέρεσε τη χώρα σε ενορίες και επισκοπές, τις οποίες τοποθέτησε ποιμένες και ιερείς. Το 672 συνεκάλεσε τη σύνοδο του Χάρτφορτ, κατά την οποία επευλήθη ο εορτασμός του Πάσχα σύμφωνα με την παράδοση της Ρώμης, έθεσε τέλος στις διαφορές περί δικαιοδοσίας μεταξύ των επισκόπων και επανέφερε την τάξη και την εκκλησιαστική πειθαρχία στα μοναστήρια, στον κλήρο και στο λαό. Αργότερα, το 679, συνεκάλεσε τη σύνοδο του Χάτφιλτ, όπου επευλήθησαν οι δογματικές αποφάσεις της Συνόδου του Λατερανού, που καταδίκαζαν τον μονοθελητισμό. Το 678, ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος στεμάχισε τη Μεγάλη Επισκοπή της Υόρκης, ενέργεια που προκάλεσε την αντίδραση του επισκόπου της Βιλφρίδου. Οι προσπάθειες του τελευταίου να δικαιωθεί από την Ρώμη τον κράτησαν για πολλά χρόνια μακριά από το θρόνο του. Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Άγιος Θεόδωρος ζήτησε από τον βασιλέα να τον αποκαταστήσει στην επισκοπή του, κάλεσε δε και τον ίδιο για να συμφιλιωθούν. Για την οργάνωση της νεόφυτης Βρετανικής Εκκλησίας, ο Άγιος Θεόδωρος σε όλες τις ποιμαντικές του δραστηριότητες ενεργούσε με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε η Εκκλησία της Βρετανίας να βρίσκεται σε κοινωνία με τον θρόνο της Ρώμης. Με τις ενέργειές του προετοίμασε το έδαφος για την ενότητα της χώρας, την ανάπτυξη του χριστιανικού πολιτισμού, ο οποίος ζωογονήθηκε με τη συμβολή των ελληνικών γραμμάτων. Προς τον σκοπό αυτό ίδρυσε στην Κατερβουρία περίφημη σχολή, όπου υπό την διεύθυνση του Αβά Αδριανού εδιδάσκονται τόσο τα ελληνικά όσο και τα λατινικά. Ο σοφός αρχιεπίσκοπος ενθάρρυνε την εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής, των επιστημών και των τεχνών στα μοναστήρια, τα οποία κατεστάθησαν πηγές πολιτιστικής ακτινοβολίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Σεπτεμβρίου του 690.

Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά της κεντρικής και δυτικής χώρας. Ισχυροί τοπικοί άνεμοι αναμένονται στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια αναμένεται να δούμε και τις περιοχές στα υπηρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και ίσως της Πελοποννήσου. Θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις αυτές τις περιοχές κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί, αλλά στα Δωδεκάνησα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 32, στην Ήπειρο από 13 έως 30, στη Θεσσαλία από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 30 βαθμούς, στην Κρήτη από 11 έως 31, στα Επτάνησα από 16 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα από 19 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και από βόρειες βορειοδυτικές 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 στο νότιο Αιγαίο. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και στο βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από δυτικές διευθύνσεις. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε έθριο καιρό, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις, η έντασή τους θα είναι μέχρι και 4 μποφόρ τοπικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές να δούμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Να δούμε κυρίως ιστορικά γεγονότα και γεννήσεις ανθρώπων που έγραψαν ιστορία και έμειναν από τότε, από την εποχή που άφησαν αυτό τον κόσμο στις καρδιές και στο μυαλό ανθρώπων, άλλοι θετικά και άλλοι αρνητικά. Να πάμε στο 335. Σαν σήμερα ο Δαλμάτιος ανέρχεται στο βαθμό του Κέσαρα από τον θείο του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πρώτο. Το 634 οι Άραβες με επικεφαλής τον Χαλίντ Ουαλίντ καταλαμβάνουν τη Δαμασκό από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το 1777 οι Βρετανικές δυνάμεις νικούν τον Ηπειρωτικό στρατό στην πρώτη μάχη της Σαρατόγκα. Είμαστε στο πλαίσιο της Αμερικανικής Επανάστασης. Το 1799 οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί νικούν τους Ρώσους και τους Βρετανούς στη μάχη του Μπέρχεν. Προχωρώντας διατρέχουμε την ιστορία και τα γεγονότα, γιατί όπως σας είπαμε λέμε κάποια από αυτά που έγιναν σαν σήμερα, και φτάνουμε στο 1870. Έχουμε τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο σε εξέλιξη και σαν σήμερα αρχίζει η πολιορκία του Παρισιού, η οποία θα οδηγήσει στις 28 Ιανουαρίου του 1871 στην παράδοση της πόλης και την αποφασιστική νίκη της Προσίας. 1881 ο Αμερικανός πρόεδρος James Garfield πεθαίνει από τα τραύματα που υπέστη από πυροβολισμό. Στις 2 Ιουλίου είχε συμβεί αυτό το γεγονός, δεν τα κατάφερε όμως και σαν σήμερα εξέπνευσε. Ο αντιπρόεδρος Chester Arthur γίνεται πρόεδρος μετά τον θάνατό του. 1893 και στη Νέα Ζηλανδία οι γυναίκες σαν σήμερα αποκτούν δικαίωμα ψήφου. Πάμε στην διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι 1916 και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Ανατολικής Αφρικής οι αποικιακές ένοπλες δυνάμεις του Βελγικού Κονγκό καταλαμβάνουν την Ταμπόρα μετά από σκληρή μάχη. 1943 οι Γερμανοί προβαίνουν σε σφαγές και λαιλασίες στην Λακωνία και συγκεκριμένα στις Καριές. Το 1944 υπογράφεται ανακοχή μεταξύ της Φιλανδίας και της Σοβιετικής Ένωσης. 1946, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, ο Τσόρτσιλ αναφέρεται στη δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και συνεχίζοντας, φτάνουμε στο 1961, ιδρύεται η Ένωση Κέντρου, ύστερα από διαβουλεύσεις και ζυμώσεις που διήρκεσαν μήνες. 1970 ο Κώστας Γεωργάκης, Έλληνας φοιτητής γεωλογίας, αυτοπυρπολείται στη Γένοβα της Ιταλίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Συνεχίζοντας αφήνουμε κάποια γεγονότα και φτάνουμε στο έτος 1992. Σαν σήμερα στη Βοσνία 31 άνθρωποι σκοτώνονται, εκεί εκδηλώνεται αεροπορική επίθεση των Σέρβων. 1995 η Κροατία αποφασίζει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Σερβίας και συμφωνεί με τη Βοσνία ότι μέσω πολιτικού διαλόγου θα διευθετηθεί το εδαφικό. 2003 ομόφωνα εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η παράταξη περίπου 15.000 στρατιωτών ως ειρηνευτικής δύναμης στη Λιβερία με σκοπό να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της χώρας και στο σταμάτημα των ληστείων. Το 866 γεννήθηκε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Λέων ο Έκτος ο Σοφός, έτσι για να δώσουμε
και κάποιες στιγμές έτσι σημαντικές από γεννήσεις. Το 1961 γεννήθηκε ο Έλληνας συνθέτης Γιώργος Χριστιανάκης. Το 1964 ο Έλληνας αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Βλαχάκος, ο οποίος πέθανε στα Ίμια. Και το 1961 άφησε αυτόν τον κόσμο η Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Ελένη Λεκαπινή. Και να πούμε επίσης ότι το 1994 άφησε αυτή την πλάση ο Έλληνας ζωγράφος Αλέξης Ακριθάκης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα, νέα μέρα, και εμείς, αγαπητοί ακροατές, έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να δούμε με τη βοήθειά της το Αποστολικό Ανάγνωσμα που θα ακούσουμε αύριο κατά την Θεία Λειτουργία. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη.
3: Φιλοξενία.
2: Να είστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και με την βοήθειά σας θα δούμε τι ο Απόστολος Παύλος μας λέει στο αυριανό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Αύριο είναι η Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Απόστολος Παύλος.
3: Πάντα έχει ο Απόστολος Παύλος να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς ο Απόστολος Παύλος είναι μια φωνή η οποία έρχεται μέσα βέβαια από τους αιώνες θα λέγαμε, αλλά αποτυπώνει θα λέγαμε συγκλονιστικό τρόπο και τη δικιά του εμπειρία της συνάντησης του, της προσωπικής του συνάντησης με τον Ιησού και την αγωνία του, την ποιμαντική και τη φροντίδα του για όλα τα παιδιά του, όχι μόνο τότε από ό,τι φαίνεται αλλά και μέσα στους αιώνες μέχρι σήμερα, αλλά φυσικά και την εμπειρία της κοινότητας, της εκκλησιαστικής κοινότητας, η οποία βιώνει ακριβώς αυτό το οποίο γιορτάζουμε αύριο, ακριβώς τη ζωή μας μετά το γεγονός του Σταυρού και τη ζωή μας πλέον εν Χριστώ. Και νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένη η επιλογή από την Εκκλησία, βέβαια μέσα στους αιώνες αυτή η παράδοση υπάρχει, η λειτουργική, και εδώ είναι και θα λέγαμε και η λειτουργική σοφία της Εκκλησίας. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ πετυχημένη η επιλογή, είναι μια περικοπή από την προσγαλάντας επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο, η οποία στην οποία περικοπή, σε οποίο κομμάτι, βέβαια όχι μόνο εδώ, σε όλη την επιστολή, θα πω δύο λεπτάκια για τους αναγνώστες μας, δύο κουβέντες γι' αυτό, σε όλη την περικοπή αυτή τονίζεται ακριβώς η σημασία και η προτεραιότητα, θα λέγαμε, αυτής της σταυρικής θυσίας του Ιησού και της σημασίας που έχει αυτή πλέον και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά πλέον και σε επίπεδο κοινότητας, σε επίπεδο θα λέγαμε κοινωνίας και τα λοιπά. Η προσγράψη επιστολή, απλώς για να πω έτσι, για να μπούμε λίγο στο κλίμα, είναι μια επιστολή η οποία είναι λίγο, θα λέγαμε, από τις πιο θυμωμένες, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, του Αποστόλου Παύλου, με την έννοια δηλαδή ότι ο Απόστολος Παύλος μιλά αρκετά αυστηρά, δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτόν τον αυστηρό τόνο, μιλά αυστηρά στους χριστιανούς των εκκλησιών της Γαλατίας. Η Γαλατία είναι μια περιοχή στη Μικρά Ασία, η οποία ενώ βαφτίστηκαν οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονταν από τα έθνη, ήταν δηλαδή μη Ιουδαίοι, ενώ λοιπόν βαφτίστηκαν εις Χριστό, στη συνέχεια αποφάσισαν ότι ίσως αυτό να μην ήταν αρκετό, αλλά θα έπρεπε να επαναφέρουν ή να υιοθετήσουν, μάλλον καλύτερα να το πω, και Ιουδαϊκά ήθη και έθιμα και τον νόμο, γιατί κάποιοι, τους οποίους ο Παύλος δεν τους κατονομάζει αλλά τους περιγράφει, προηγόμενοι ίσως από εκείνους τους κύκλους οι οποίοι ακόμα δυσκολεύονταν να δεχτούν το νέο γεγονός και τη σημασία που έχει αυτό το γεγονός του Σταυρού και της σωτηρίας εν Χριστώ, υποστήριζαν ότι πρέπει να τηρείται και ο νόμος, και αυτό φυσικά κάνει τον Απόστολο να λυπάται, να θυμώνει ανθρωπίνως, γιατί ακριβώς όπως λέει σε όλη την επιστολή είναι, ο Χριστός μας δίνει μια ελευθερία, μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε πέρα από νόμους, πέρα από νομικές διατάξεις, από υποχρεώσεις και κανονισμούς, και να ζήσουμε ακριβώς αυτήν την Χριστό ζωή και την ελεύθερη ζωή που μας χαρίζει ο ίδιος με το σταυρικό του θάνατο, και ο Θεός φυσικά κατεργάζεται ως έργο της σωτηρίας μέσα στους αιώνες.
2: Έχω την εντύπωση, κυρία Τσαλαμπούνη, ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ μιλάει για μια μεγάλη μετάβαση από την εποχή του Μωσαϊκού νόμου. Ο ίδιος ήταν πιστός Ιουδαίος, πιστός Ισραηλίτης, ήξερε πολύ καλά τον νόμο και τον τηρούσε. Παρόλα αυτά όμως μιλάει για την νέα διαθήκη, για τη νέα συμφωνία που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους, και είναι πάρα πολύ αιχμηρός ως προς αυτό, δηλαδή δεν δέχεται παρεκκλήσεις.
3: Ναι, έχετε δίκιο όπως το επισημαίνετε, είναι έτσι και μου δίνεται και μια αφορμή να πω, γιατί πολλές φορές αυτά τα κείμενα παρανοούνται ή θα λέγαμε εργαλειοποιούνται εναντίον συγκεκριμένων θρησκευτικών ομάδων ή ανθρώπων τέλος πάντων που μπορεί να μην είναι μέσα στην εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος δεν στρέφεται εναντίον όλων εδώ, αλλά εδώ απευθύνεται πολύ συγκεκριμένα, πάρα πολύ συγκεκριμένα, στην ομάδα της εκκλησιαστικής κοινότητας, μάλλον των εκκλησιών θα έλεγα καλύτερα, της Γαλατίας, οι οποίοι όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έδωσε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη δυνατότητα να γευτούν το γεγονός της σωτηρίας χωρίς να έχουν την υποχρέωση να περάσουν μέσα από τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί αυτό το σκεπτικό του πολύ καλά στην προς Ρωμαίους επιστολή, που μπορούμε ακριβώς να το δούμε σε όλη τη, θα λέγαμε, την έκταση και σε όλο το εύρος. Δεν είναι εναντίον του νόμου, καθ' αυτό του νόμου, έτσι, γιατί όπως λέει και εκεί, ο νόμος είναι Άγιος, ο Θεός έδωσε τον νόμο. Οι άνθρωποι όμως απέτυχαν προς την προσπάθειά τους να τηρήσουν τον νόμο και όπως εμείς οι άνθρωποι συνηθίζουμε, τον διαστρέβλωσαν, τον έφεραν στα μέτρα τους, έτσι ώστε τελικά, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο νόμος να γίνεται σημείο κρίσης για όλους εμάς. Και εδώ τώρα έχουμε τη δυνατότητα που δίνει ο Θεός σε όλους, μα σε όλους, για μια άλλη, θα λέγαμε, εναλλακτική, για να βιώσουν ακριβώς αυτήν την ζωή του Θεού, τον νόμο του Θεού, να βρεθούν κοντά στο Θεό, αυτό που ονομάζουμε σωτηρία. Και αυτό είναι ακριβώς ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου, που είναι η μεγάλη, θα λέγαμε, δωρεά του Θεού στον κόσμο, η μεγάλη κατάφαση, όπως είπαμε και άλλη φορά, η μεγάλη καταλλαγή, το χέρι που μας στείλει ο Θεός και το οποίο φυσικά δεν θα πρέπει όχι απλώς να το αγνοήσουμε, θα πρέπει να το αρπάξουμε με ευγνωμοσύνη και να δεχθούμε την προσφορά του. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όπως πολύ σωστά λέτε, εδώ είναι ιδιαίτερα καυστικός σε όλη την επιστολή, ιδιαίτερα αυστηρός. Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα του Παύλου εδώ, δεν είναι ότι τον αμφισβητούν. Ακόμα και αν κάποιος φορές λέει ότι με αμφισβητείτε με αυτό το πράγμα, δεν το εννοεί με την έννοια ότι είναι μια προσωπική προσβολή, αλλά είναι μια προσβολή στην ίδια τη θυσία και στο Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό τον βλέπουμε ότι ο ίδιος λέει ότι με τον νόμο πεθαίνει, ότι κανείς πρέπει πλέον να κάνει μια μεγάλη στροφή και λέει, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι ο ίδιος είχε τον νόμο και πάρα πολλές φορές στις επιστολές θα τον ακούσουμε να λέει ότι εγώ είμαι περήφανος. Γιατί είμαι Ιουδαίος, γιατί τήρησα τον νόμο, γιατί τηρώ τον νόμο, γιατί τον ξέρω πολύ καλύτερα από τους άλλους. Αλλά όλα αυτά, όπως ο Φιλιππουσίος το λέει πολύ όμορφα, όταν τα βλέπω και τα βάζω δίπλα στο Θεό, αν θέλει, τα βάζω δίπλα στη δωρεά του Σταυρού, τα ζυγίζω δηλαδή σε αυτή τη ζυγαριά τη σωτηρία και τη ιστορία. Φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα αυτά τα θεωρεί σκύβαλα και αυτό που προέχει για εκείνον είναι αυτό που επίσης λέει εδώ πέρα: Χριστός είναι Σταύρουμε. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζήτε ναι μη Χριστός.
2: Τόσο πολύ δηλαδή έχει ακολουθεί τον Χριστό, έχει ταυτίσει δηλαδή το θέλημά του με την πίστη, με τη ζωή της Εκκλησίας, με το πρόσωπο του Χριστού, που θεωρεί ότι δεν ζει αυτός, αλλά ζει μέσα από τον Χριστό, ζει μέσα του ο Χριστός.
3: Ακριβώς. Εδώ τώρα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, διαβάζοντας και την προς Γαλάτες, διαβάζοντας και όλες τις επιστολές του και κυρίως τις επιστολές προς Κορινθίους αλλά και την προς Φιλιππισίους, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτά δεν είναι κενά λόγια του Αποστόλου, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μας αρέσει να χρησιμοποιούμε μεγάλες βαρύδουκες εκφράσεις, να δημιουργούμε και μία εντύπωση ότι είμαστε πολύ αλτρουιστές, ότι είμαστε υπεράνω των πραγμάτων. Ο Απόστολος Παύλος τη ζωή του πραγματικά απέδειξε με κάθε τρόπο ότι ήταν μια ζωή εν Χριστώ και εν Χριστώ θα πει ακριβώς αυτό που λέει εδώ, ότι δεν ζούσε μέσα του μόνο το δικό του θέλημα αλλά μέσα του ζούσε ο Χριστός. Και πώς σας πάω, λέει επίσης ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο δική του εμπειρία, αλλά είναι, αν θέλετε να το πούμε έτσι, είναι και η εμπειρία κάθε μέλους της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και το βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα, για παράδειγμα, στην προς Ρωμαίους, όταν περιγράφει την εμπειρία του βαπτίσματος, που λέει ότι όταν βαπτιζόμαστε γινόμαστε σύμφοιτοι το θανάτο του Ιησού. Δηλαδή και εμείς θανατευόμαστε μέσα στη γη και ζούμε μαζί του, περνούμε μαζί στον τάφο για να μπορέσουμε να ζήσουμε και ήδη εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, θα πει εκεί, έχουμε την πρόγευση αυτής της αιώνιας ζωής μέσα από τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία πάλι συνδέεται με το βάπτισμα. Και το λέω αυτό γιατί μια ίδια ιδέα ο Απόστολος Παύλος αναπτύσσει και στην προσγαλάτα στην επιστολή, την οποία διαβάζουμε αύριο.
2: Μάλιστα. Είναι λοιπόν τόσο χαρακτηριστικά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εφαρμογή έχουν στη ζωή μας σήμερα, ή τα συμμεριζόμαστε, ζούμε έτσι, η εμπειρία τι δείχνει?
3: Πολύ καλά κάνετε και ρωτάτε, διότι όπως είπα και πριν, είναι η φωνή του Αποστόλου που έρχεται σε εμάς μέσα στους αιώνες. Αλλά δεν είναι απλώς, ξέρετε, μια αρχαιολογική, θα λέγαμε, ή φιλολογική αναφορά, ή αν θέλετε και μια ιστορική αναφορά, αλλά είναι κάτι το οποίο αφορά την εμπειρία του καθενός μας και τη ζωή του καθενός μας, εφόσον όλοι ζούμε εν Χριστώ, εφόσον ο Χριστός δεν είναι μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά μέσα στην Εκκλησία είναι παρόν, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται πάντοτε «Δου εγώ με θυμών ημί», έως τη συντελείας του αιώνος, μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και τον βλέπουμε ακριβώς μέσα από όλη την ζωή της Εκκλησίας. Νομίζω ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που θα το δούμε και σε όλες τις επιστολές του στη συνέχεια, μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτό ακριβώς που ρωτήσατε. Αυτή η συσταύρωση με τον Χριστό και αυτή η νέα ζωή εν Χριστώ, είναι δηλαδή αυτό, η εμπειρία που έχουμε με το να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό δια του βαπτίσματος, άρα και να έχουμε ήδη την πρόγευση αυτή τη νέα ζωή, και λέω πρόγευση γιατί φυσικά η Ανάσταση θα έρθει στα έσχατα για όλους μας, αλλά έχουμε ήδη αυτή την πρόγευση, θα λέγαμε την πρόγευση, όλο αυτό το γεγονός πρέπει να διαποτίσει τη ζωή μας. Και μάλιστα το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού, του Θεού που μας αγάπησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ο Υιός αυτός λοιπόν που έδωσε τον εαυτό του για μας, εκτελώντας φυσικά το θέλημα του Πατέρα, ενός Πατέρα που αγάπησε αυτόν τον κόσμο περισσότερο από όλα, είναι αυτό ακριβώς το οποίο πρέπει να είναι το κριτήριο της ζωής μας. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ο Απόστολος, όταν λύνει ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων, όταν λύνει ζητήματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά και τη σχέση μας προς τον υπόλοιπο κόσμο, το βασικό του επιχείρημα είναι ότι πρέπει να κάνετε την αγάπη, θα πρέπει να κουβαλάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, τα φορτία του αδύνατου. Γιατί και ο Χριστός έκανε αυτό για μας. Επομένως, ο Σταυρός του Χριστού είναι το πρότυπο, είναι, θα λέγαμε, η βασική οδηγία, και θα ήθελα τη μοναδική οδηγία που τις περικλεί όλες τις υπόλοιπες, που πρέπει να διέπει τη ζωή μας και πρέπει να χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και τον τρόπο που ερχόμαστε σε επικοινωνία και ζούμε μαζί με τους άλλους μέσα στον κόσμο.
2: Ο τρόπος υπάρξεως του Χριστού, δηλαδή στην επίγεια ζωή του, είναι το παράδειγμα, είναι ο υπογραμμός πάνω στο, και ο δρόμος πάνω στον οποίο χρειάζεται να κινηθούμε.
3: Ναι. Ο Απόστολος βέβαια τονίζει περισσότερο το Σταυρό. Έτσι, δηλαδή, θα δείτε ότι μέσα στις επιστολές ο Απόστολος Παύλος δεν μιλά για τα υπόλοιπα γεγονότα της ζωής του Χριστού παρά μονάχα για το Σταυρό και την Ανάσταση. Όχι γιατί δεν τα γνωρίζει, φυσικά τα είχε διδαχθεί από τους Αποστόλους, αλλά γιατί ακριβώς στο Σταυρό και στην Ανάσταση συμπυκνώνεται, θα λέγαμε, όλη αυτή η επίγεια δράση του Ιησού, όλη η παρουσία του Ιησού στον κόσμο, αλλά και όλο το σχέδιο, αν θέλετε, του Θεού που μας αγάπησε και μας αγαπά και νοιάζεται για αυτόν τον κόσμο.
2: Και κρύβει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού.
3: Κρύβει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα είναι, θα λέγαμε, εκτός ότι είναι μια γενναιόδορη και ευφρόσινη προσφορά σε εμάς, είναι επίσης και αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς στον υπόλοιπο κόσμο. Και επειδή πολλές φορές μιλάμε για σταυρόσιμη ζωή, σταυρόσιμη ζωή δεν είναι μια ζωή θλίψης, δεν είναι ζωή μίζερη, δεν είναι ζωή αγχωτική, δεν είναι ζωή μόνιμα στη γωνία ή στην επίθεση, αλλά είναι μια ζωή προσφοράς, μια ζωή, θα λέγαμε, κατάφασης προς τον κόσμο, ένα αγκάλιασμα του κόσμου και μια χαρά και ελευθερία που ακριβώς προκύπτει από αυτό το γεγονός της σωτηρίας και από τη βεβαιότητα ακριβώς ότι ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ όλους, όλο τον κόσμο.
2: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τσαλαμπούνη, για την σημερινή επικοινωνία.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας
2: και
3: μέρα.
2: Και εσείς, καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές, πριν την τηλεφωνική μας συνομιλία λέγαμε κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, μεταξύ αυτών ήταν και η γέννηση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Λέοντος του Έκτου του Σοφού. Ας δώσουμε κάποια στοιχεία για τον αυτοκράτορα αυτό, ο οποίος γεννήθηκε το 866 και ήταν γιος του ιδρυτή της Μακεδονικής Δυναστείας Βασιλείου του Πρώτου και της αυτοκράτηρας Ευδοκίας Ιγκερίνας. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν συμβασιλέας με τον αδελφό του Αλέξανδρο, ο οποίος όμως αδιαφορούσε για τις κρατικές υποθέσεις. Διόρισε πατριάρχη τον μικρότερο αδελφό του, τον Στέφανο. Ο πόλεμος με τον Σιμεών της Βουλγαρίας είχε ως αποτέλεσμα να εξασθενήσει η δύναμη της αυτοκρατορίας στον αγώνα εναντίον των Αράβων, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Ακολούθησαν επιδρομές των Αράβων εναντίον των Βυζαντινών πόλεων στο Βαλκανικό χώρο. Το 902 καταστράφηκε η πόλη της Δημητριάδας, ενώ τον Ιούλιο και μάλιστα την τελευταία μέρα του Ιουλίου το 904 η Θεσσαλονίκη λαϊλατήθηκε όταν ο αραβικός στόλος με επικεφαλή τον Λέοντα Τριπολίτη προσέγγισε το λιμάνι της πόλης. Στο θέμα των νομικών έργων και διατριβών, ο Λέων ίδρυσε μια νομική επιτροπή που πραγματοποίησε την αρχική πρόθεση του πατέρα του να κωδικοποιήσει όλον τον υφιστάμενο Βυζαντινό νόμο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα έργο 6 τόμων αποτελούμενο από 60 βιβλία, ο τίτλος του «Βασιλικά». Τα βασιλικά μεταφράζουν και οργανώνουν συστηματικά σχεδόν όλους τους νόμους που διατηρούνται στον κώδικα, στο σώμα των νόμων, παρέχοντας έτσι ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούσαν να οικοδομηθούν οι Βυζαντινοί νόμοι. Ο Λέων άρχισε να ενσωματώνει νέους νόμους που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του στα βασιλικά. Οι νεαρές, πολλές από τις οποίες απευθύνονταν στον Στυλιανό Ζαούτζι, ήταν κώδικες που αφορούσαν τα τρέχοντα προβλήματα και ζητήματα, όπως ήταν η απαγόρευση των τέταρτων γάμων. Ο Λέων υπήρξε ένας αρκετά παραγωγικός συγγραφέας. Κάλυπτε πολλά διαφορετικά είδη, όπως πολιτικούς λόγους, ύμνους, θεολογικές πραγματείες. Σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος εκφωνούσε εξαιρετικά περίτεχνους λόγους στους ιερούς ναούς της Κωνσταντινουπόλεως. Το επαρχικών βιβλίων και το κλήτο ρολόγιων του Φιλοθέου εκδόθηκαν επίσης με το όνομα του Λέοντα του Σοφού και μαρτυρούν το ενδιαφέρον της κυβέρνησής του για οργάνωση και διατήρηση του δημοσίου. Το κλητορολόγιον ήταν μια λίστα καταγραφής και τυποποίησης της Βυζαντινής Γραφειοκρατίας. Ο Λέων είναι επίσης συγγραφέας των τακτικών. Είναι μια αξιοσημείωτη πραγματεία αυτό το έργο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν αρκετοί ύμνοι επίσης της Εκκλησίας που αποδίδονται στον Λέοντα και ψάλλονται το Σάββατο του Λαζάρου. Επίσης συνέθεσε ύμνους που ψάλλονται κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όπως και 11 εωθηνά δοξαστικά. Στο Λέοντα πιστώνεται η μεταφορά των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη το 890. Οι επόμενες γενιές θεώρησαν το Λέοντα ως έναν προφήτη και σύντομα μια συλλογή από λαϊκά ποίηματα και μερικά σύντομα κείμενα, οι αποκαλούμενες προφητείες του Λέοντος του Σοφού, συντάχθηκαν τουλάχιστον εν μέρη από προηγούμενες ελληνικές πηγές και αποδόθηκαν στο όνομα του αυτοκράτορα στους επόμενους αιώνες και θεωρήθηκε ότι φανέρωναν το μέλλον του κόσμου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Εν τω μεταξύ, χθες ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον βασιλιά του Μπαχρέιν και συζήτησαν την διμερή οικονομική συνεργασία και τις επενδύσεις. Στην πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στη Ρωσία και στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Από αυτές τις περιοχές υπάρχουν καταγγελίες πολιτών για συμμετοχή στις εκλογές αναγκαστικά. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτή την εποχή στην περιοχή σας. Και να πούμε πρώτα-πρώτα για την σύνδεση, τη νέα λεωφοριακή γραμμή Μεγάρων που φθάνει μέχρι το μετρό της Αγίας Μαρίνας.
1: Ναι, ήταν ένα αίτημα δεκαετιών για το Δήμο μας και για τους δημότες να υπάρχει αστική συγκοινωνία που να συνδέει τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο με το κέντρο της Αθήνας, με το υπόλοιπο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών. Με τις ενέργειες του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του κ. Κότσιρα, υλοποιήθηκε αυτό και από την Παρασκευή, από χθες, υπάρχει η γραμμή 870 που συνδέει το μετρό Αγία Μαρίνα με τη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα.
0: Ξέρουμε
1: οπότε,
0: αν.
1: Ουσιαστικά γίναμε και επισήμως προάστιο της Αθήνας. Άρα πολύ πιο εύκολη μετακινήσεις.
0: Η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη.
1: Ακριβώς, πιο είναι πολύ σημαντικό και για τους φοιτητές και για τους εργαζόμενους που μένουν στα Μέγαρα και μετακινούνται προς το κέντρο σε καθημερινή βάση, αλλά και για δασκάλους καθηγητές που θα έρχονται πολύ πιο εύκολα στα σχολεία μας. Νομίζω ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη για την περιοχή.
0: Ξέρουμε τη συχνότητα των δρομολογίων.
1: Ναι, είναι περίπου ανά 40 λεπτά τις καθημερινές. Νομίζω είναι λίγο πιο αραιά
0: το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα.
1: Αλλά,
0: ναι, ναι, πείτε μας.
1: Όχι, νομίζω ότι, σας λέω, είναι πολύ πιο μια τηλεφοριακή γραμμή που πραγματικά δίνει μεγαλύτερη αξία στην περιοχή και την κάνει πιο προσιτή σε όλο το λεκανοπέδιο.
0: Να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι τα Μέγαρα, η πόλη ξεπροβάλλει από τα βάθη των αιώνων στην ιστορία. Έχουμε πολύ μεγάλη, έχουμε μεγάλη ιστορία από τη Μυκηναϊκή εποχή, ίσως και παλιότερα. Υπάρχει ένα
1: προϊστορικούς χρόνους.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό μουσείο, πολύ ωραίοι χώροι που αναδεικνύονται όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό, αλλά έχουμε και εκδηλώσεις αυτές τις μέρες που αναδεικνύουν την τοπική εργασία, τις καλλιέργειες, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και μια αυτονομία ως προς τα προϊόντα που καλλιεργούνται. Ο κάμπος των Μεγάρων είναι ο δεύτερος μετά το Θεσσαλικό.
1: Ναι, έχουμε 130.000 στρέμματα αγροτικής γης, παρότι είμαστε Αττική και δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ένας κάμπος που παράγει φιστίκι και λιποτό, ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, τα αυγά που όλοι τα ξέρουν. Οπότε αυτά τα προϊόντα προσπαθούμε να τα προβάλλουμε, να τα αναδείξουμε και γίνεται για 17η χρονιά. Αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, η 17η Μεγάρων Γη. Ένα αγροφεστιβάλ που εκτός από τα τοπικά προϊόντα έχει και άλλες παράλληλες δραστηριότητες, έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχει βιωματικά εργαστήρια για παιδιά αλλά και για τις ενήλικες, συζητήσεις επιστημονικές για αγροτικά θέματα, μια σειρά από δραστηριότητες που θέλουν να δημιουργήσουν έτσι ένα τριήμερο που έχει ενδιαφέρον και θα προσελκύσει κόσμο από τις γύρω περιοχές αλλά και από όλο το λεκανοπέδιο.
0: Αυτή η έκθεση λειτουργεί, ανοίγει απογεύματα και σε ποιο χώρο γίνεται?
1: Είναι στο Άλσος Θεόγνητος, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων και λειτουργεί από τις 6 μέχρι τις 12 περίπου που ολοκληρώνονται και οι πολιτικές εκδηλώσεις. Έχουμε 3 συναυλίες, χθες ήταν οι Σκιαδαρέσες, σήμερα είναι ο Σταρόβας και αύριο είναι η Σουρλουλού Μπαντ. Έτσι εναλλακτικά σχήματα με πολύ ωραία μουσική, η οποία νομίζω είναι άλλο ένα στοιχείο που μπορεί να προσελκύσει κόσμο που θέλει να έρθει να γνωρίσει τα προϊόντα μας αλλά και τους ανθρώπους του τόπου μας.
0: Έχετε και πολύ ισχυρή παράδοση, τα έθιμα δηλαδή τα διατηρείτε με έναν ξεχωριστό τρόπο στα Μέγαρα.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, είμαστε μια πόλη με πολύ μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα, με συμμετοχή στην Αυμαχία της Αλαμίνος, στη Μάχη των Πλατεών. Και υπάρχουν και αρχαία μνημεία και όπως η Κρίνη του Θεαγένου, το αρχαιολογικό μας μουσείο, μεγάλη θρησκευτική παράδοση, έχουμε πανέμορφα μοναστήρια, λίγο πολύ είναι γνωστά ο Βαγιάννης ο Μακρινός προς το Αλεποχώρι, η Αγία Παρασκευή στο Μάζιμπε και ένα πολύ ωραίο λαγραφικό μουσείο.

0: Υιού εξαιρετικό, η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα, ο Άγιος Ιερόθεος, ένα αρχαίο μοναστήρι που έχει συμμετοχή και στη σύγχρονη ιστορία. Η Λέλα η Καραγιάννη στην αντίσταση κρυβόταν στον Άγιο Ιερόθεο, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία. Θέλω να πω ότι είναι μοναστήρια πανέμορφα που αξίζει κανείς να επισκεφτεί. Και μια παράδοση, όπως λέτε, που πραγματικά τη διατηρούμε, γιατί κρατάμε την κλειστή κοινωνία, άρα κρατάμε τις παραδόσεις μας, με έθιμα όπως ο χορός της Στράτας, τα Ρουσάλια που συμμετέχουν. Ξέρετε, είναι σπάνιο. Έχουμε στην περιοχή 8 λαογραφικούς συλλόγους, ενεργούς δραστήριους που μεταλαμπαδεύουν τις αξίες της παράδοσης στην νεολαία μας. Είναι σημαντικό η νεολαία να έχει αυτά τα ερεθίσματα και αυτά τα ακούσματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Δήμαρχε, το έχουμε ζήσει και εμείς έτσι κατά καιρούς και βεβαίως είναι αξιοθαύμαστες και οι παραδοσιακές φορεσιές και ο τρόπος που διατηρούνται μέχρι σήμερα και που γίνονται και οι νεότερες, δηλαδή πολύ πιστότητα στην παράδοση υπάρχει.
0: Καταρχήν, σε κάθε οικογένεια υπάρχουν 2-3 παραδοσιακές φορεσιές που έχει δώσει η γιαγιά στην κόρη και στην εγγονή. Αλλά και επειδή η παράδοση διατηρείται ζωντανή, πάρα πολλοί κατασκευάζουν καινούργιες πιστά αντίγραφα που πραγματικά έχουν και αυτά την αξία τους.
1: Και
0: για να μπορούμε να,
1: ναι, ναι,
0: να υπάρχουν αυτοί οι λαογραφικοί σύλλογοι και να κάνουν παραστάσεις όχι μόνο στα Μέγαρα και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί είναι όλοι πραγματικά με πολύ σημαντική συνεισφορά στη διατήρηση παράδοσης.
1: Κύριε Μαριέ,
0: όχι μόνο της τοπικής αλλά και όλης της Ελλάδος.
1: Κύριε Μαριέτη, περάσατε όμως ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που βασάνισε την περιοχή για μέρες και είδαμε ότι πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν κάποια έργα για να διατηρήσουν έτσι τα χώματα του δάσους σε καλή κατάσταση όταν αρχίσουν οι βροχοπτώσεις. Οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή σας είναι μεγάλες?
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε 31 Ιουλίου από τη Βιωτία, πέρασε στο Πόρτο Γερμενό και στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και ακολούθως ήρθε στην περιοχή των Μεγάρων. Έχουν καεί αρκετές χιλιάδες στρέμματα δάσους, νομίζω 25 με 30 χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καεί ολοσχερός. Πολλές καλλιέργειες, μιλάνε για περίπου 40.000 ελαιόδεντρα που κάηκαν, αρδευτικά δίκτυα. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά από μια τέτοια πυρκαγιά, ο φόβος, το άγχος μας είναι ότι σε μια καταρακτώδη βροχή δεν υπάρχουν οι ρίζες των δέντρων να συγκρατήσουν το έδαφος και όλα αυτά τα φερτά υλικά θα καταλήξουν μέσω των ρεμάτων μέσα στις πόλεις. Το ευτύχημα είναι ότι, όπως είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, 15 Σεπτέμβρη ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αντιδιαβρωτικά έργα με κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα, δεν ξέρω αν το λέω σωστά τον τεχνικό όρο. Ξεκίνησαν βέβαια στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, εκεί κοντά στο
1: Πόρτο Γερμενού.
0: Πόρτο Γερμενού,
1: ναι.
0: Αλλά άμεσα, δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ξεκινήσουν και στην περιοχή των Μεγάρων. Είναι στη φάση ορίμανσης των μελετών και ανάθεσης στους δασικούς συνεταιρισμούς, ώστε να ξεκινήσουν αντίστοιχες εργασίες και στη δικιά μας περιοχή για να προστατευτούν οι περιουσίες των ανθρώπων και οι ανθρώπινες ζωές.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί αρκετές περιοχές του Δήμου. Να τώρα, ας πούμε, ένα κομμάτι του βουνού. Σε παλαιότερη φωτιά είχαμε και στο βουνό και προς το Αλεποχώρι και στην Κινέτα. Είναι πληγές ανοιχτές όλες αυτές για την περιοχή.
0: Εντάξει, δυστυχώς από την πλημμύρα του 2017 έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή είχαμε το 2018 τη φωτιά στην Κινέτα, 19 πλημμύρα στην Κινέτα, το 2021 φωτιά που ξεκίνησε από το Σκήνο και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, έκαψε τα Γεράνια. Φέτος κάει και ουσιαστικά όλο το Όρος Πατέρας από την πλευρά τη δική μας. Το αισιόδοξο είναι ότι αυτές οι φωτιές που είχαν γίνει στην Κινέτα το 18 ή το 21 στα Γεράνια δεν ήταν τόσο καταστροφικές όσο νομίζαμε. Ήδη η φύση αναγεννάται, δηλαδή υπάρχουν ήδη πεύκα 1-1,5 μέτρο σε αυτές τις περιοχές. που σημαίνει ότι αν αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της, το οικοσύστημα θα επανακάμψει. Ωστόσο, η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη, οπότε τα έργα αυτά, τα αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά με τα κορμοδέματα, είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθούν εγκαίρως πριν πιάσουν οι καταρακτώδεις βροχές.
1: Και για να κλείσουμε τη συνομιλία μας με ωραίες εικόνες, να πούμε λίγο, να περιγράψουμε ή να δώσουμε τις περιοχές που βρίσκονται στο μέτωπο της θάλασσας, γιατί εκτός από το βουνό υπάρχουν και πολύ ωραία σημεία στη θάλασσα, του Δήμου εννοώ.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο 40 χιλιόμετρων στο Σαρονικό, που περιλαμβάνει την παραλία στο Λουτρόπυργο, στο Νεράκι, στη Νέα Πέραμο, εδώ στα Μέγαρα, στη Βαρέα, η Κινέτα είναι γνωστή σε όλους, και αντίστοιχα και 5 χιλιόμετρα στον Κορινθιακό, το Αλεποχώρι, περίπου το μισό Αλεποχώρι ανοίξει στο Δήμο Μεγάρων, το άλλο μισό στο Δήμο Μάνδρας Ιντιλίας, αλλά αυτή η πανέμορφη παραλία του Αλεποχωρίου δεν έχει σύνορα προφανώς, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να απολαύσει το μπάνιο του, τις ταβερνούλες και τα καφέ που βρίσκονται εκεί και να περάσει ένα όμορφο διήμερο ή ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Και να θυμίσουμε τις εκδηλώσεις.
0: Σας περιμένουμε όλους.
1: Να είστε καλά. Και να θυμίσουμε τις εκδηλώσεις που συνεχίζονται σήμερα και αύριο. Και όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν. Τα Μέγαρα είναι κοντά.
0: Από το μετρό της Αγίας Μαρίνας με το αστικό, με το εισιτήριο με 1,20, φτάνουν στην είσοδο του Άλψης Θεόμηδος και μπορούν να απολαύσουν τα μεγαρικά προϊόντα, το ψητίκι, το κελφωτό, το λάδι, το κρασί, το μέλι. Κάτι έχουμε το μέλι τιμόμενο προϊόν. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία βόλτα και μια ωραία απόδραση για το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα.
1: Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές μεταφερόμαστε στην Καστοριά για να μιλήσουμε για τον ορεινό όγκο της. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος και βέβαια τον έχετε ακούσει αρκετές φορές. Καλή σας μέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Καλημέρα όπως είπατε και εσείς από τα ορεινά, από τα λιβάδια μας, από αυτά που μας δίνουν και εικόνες, αλλά και μια πολύ πολύ πλούσια βιοποικιλότητα.
0: Μου έκανε εντύπωση, κύριε Παναγιωτόπουλε, παρότι έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε μιλήσει και για τη λίμνη, για την παραλίμνια περιοχή, για τα βουνά και για την χλωρίδα και για την πανίδα. Δεν είχαμε συζητήσει για το αλπικό τοπίο. Διάβαζα προημερών ότι η περιοχή εκεί στο Γράμμο θυμίζει αλπικά τοπία, είναι έτσι?
1: Δεν θυμίζει, είναι. Υπαλπικά και αλπικά βέβαια.
0: Τι σημαίνει αυτό να πούμε?
1: Βεβαίως μιλάμε για την ζώνη που ξεκινάει εκεί που σταματάει η βλάστηση από το μεγάλο υψόμετρο. Έτσι λοιπόν αυτά τα λιβάδια, τα ορεινά λιβάδια, τα υπαλπικά και τα αλπικά λιβάδια που έχουμε στο Γράμμο έχουν μια αρκετά πλούσια βιοποικιλότητα και μια μοναδική βέβαια βιοποικιλότητα. Είτε από μικρά θηλαστικά που ζουν στην περιοχή, είτε από πολλά και διάφορα είδη φυτών. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε τα πιο σπάνια είδη φυτών. Εκεί θα απαντήσουμε τις πιο σπάνια ορχιδές, τα πιο σπάνια μανιτάρια. Λόγω των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών που έχουν τη δική τους βιοποικιλότητα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Γράμμος από τα είδη που έχει στην χλωρίδα του, τα περισσότερα είδη είναι στα αλπικά μας λιβάδια. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε φυτά πάνω από 30 με 35 είδη που δεν θα τα απαντήσουμε πουθενά αλλού παρά μόνο στην περιοχή.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Είναι το πιο
0: αυτό.
1: Σημαντικό κομμάτι, θα έλεγα, από τη βιοποικιλότητα του Γράμμου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε ότι ζουν και μικρά θηλαστικά εκεί πέρα που φυσικά ή ζουν ερπετά που δεν είναι σε πιο χαμηλά υψόμετρα, η ζώνη τους να είναι πάνω από τα 1000 μέτρα, από τα 1200 μέτρα, με αποτέλεσμα εκεί να έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά δικά τους ευγετήματα. Και δεν τα απαντάμε πουθενά αλλού.
0: Είναι πραγματικά έτσι πολύ ξεχωριστό αυτό που μας λέτε σήμερα και...
1: Είναι ξεχωριστό και πολύ σπάνιο. Δεν το συναντάμε αλλού και ο Γράμμος έχει το δικό του βιογεωγραφικό παράλληλο που είναι πάρα πολύ σημαντικός ακόμη και για τα Βαλκάνια, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά ακόμη και για την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα αλπικά και οι αλπικές λίμνες που έχουμε, που συνήθως λέμε και δρακολίμνες, όπως και στην Καστοριά έχουμε την αλπική λίμνη της Γκιστόβα, τη δρακολίμνη που εκεί θα ζουν είτε οι σαρένες που ζουν οι τρίτονες. Οι τρίτονες και τα τρία είδη, όπως και οι τρίτονες οι αλπέστερες, δηλαδή ο αλπικός τρίτονας. Ο τρίτονας είναι ένα μικρό αμφίβιο που ζει στα παγωμένα νερά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ιδιαιτερότητα που έχουν τα αλπικά λιβάδια είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά αυτό, γιατί βλέπουμε και ζώα και φυτά που συναντάμε, θα λέγαμε, σε κάποιες βόρειες χώρες της Ευρώπης που
1: βέβαια
0: έχουμε κρύο αρκετό ή που έχουμε χιόνια.
1: Βέβαια. Μα δεν έχει καν βλάστηση. Όταν λέμε βλάστηση εννοούμε για δέντρα. Δεν έχουμε ξεφύγει και από τη ζώνη της Οξιάς και από τη ζώνη του Δρύ βέβαια και από τη ζώνη της Ελλάδης. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε ανέβει ακόμη πιο πάνω. Το 2511 που λέμε εμείς, το πιο ψηλό σημείο του Γράμμου, είναι αλπικό. Και έχουμε πολλές κορφές που είναι αλπικές. Από εκεί ξεκινάει και ο Αλιάκμονας, από τα αλπικά λιβάδια. Αλλά σας είπα και πάλι ότι οι μικρές αλπικές λίμνες, και βέβαια να πούμε εδώ στους φίλους μας ακροατές, ότι υπάρχουν σημεία στα αλπικά που το χιόνι δεν λιώνει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και για πολλά πολλά έτη χαράδερες που είναι μηχανοσκεπή ή μικρούς παγετώνες.
0: Τώρα θα με, έτσι με προκαλείτε να σας ρωτήσω, πόσο συχνά επισκέπτεστε αυτά τα σημεία?
1: Αρκετά συχνά. Αρκετά συχνά, γιατί παρακολουθούμε και είδη πουλιών που ζουν στην αλπική ζώνη, που όπως είπαμε, πέρα από τα φυτά που είναι ιδιαίτερα, είναι και τα πουλιά που είναι ιδιαίτερα. Είναι πολλά μικρά στρούθια πουλιά, δηλαδή στο μέγεθος των, του σπουργιτιού, του κατσουλιέρι και λίγο ακόμη μεγαλύτερα, αλλά και πολλά αρπακτικά. Είναι ένας χώρος κυνηγιού πάρα πολύ καλός εκεί που δεν έχει δέντρα, γιατί είναι ανοιχτά τα λιβάδια και μπορούν τα αρπακτικά αυτού του είδους να κυνηγάνε. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πολλά ερπετά. Αυτά είναι μια αλυσίδα που μπορούν στην περιοχή να ζήσουν αρμονικά. Έτσι λοιπόν ανεβαίνουμε πάρα πολύ συχνά, και φυσικά και μεγάλα θηλαστικά που περνάνε, όπως αρκούδα, λύκος, που ζουν στην περιοχή. Το θέμα είναι με τα αλπικά λιβάδια, με τα αλπικά σημεία του γράμμου, ότι πολύ πιο γρήγορα μπορεί να σταματήσει η δραστηριότητα θηλαστικών ή φυτών από ό,τι πιο χαμηλά, γιατί πέφτουν τα πρώτα χιόνια, το πρώτο κρύο είναι εκεί στα ψηλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, να πούμε και εδώ σε αυτό το σημείο, ότι δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπάρχει ποτέ καλοκαίρι εκεί πάνω. Είναι πάντα άνοιξη. Θα δούμε τα λιβάδια να είναι πράσινα και με χόρτα καθ' όλη τη διάρκεια
0: που του κρατάει έτους, δηλαδή.
1: Το αερινό λίγο τμήμα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και πιο παλιά οι μετακινήσεις, οι νοματικές μετακινήσεις των βλάχων που είχαν πάρα πολλά πρόβατα, το καλοκαίρι ανεβαίνανε στο γράμμο, γιατί υπήρχε πάντα τροφή στα αλπικά λιβάδια, υπήρχε πάντα χόρτο για να μπορέσουν να φάνε. Και μιλάμε, ακόμη και σήμερα έχει βέβαια πολλά κοπάδια, και μιλάμε για πάνω από 60-70.000 πρόβατα. Και πιο παλιά να ξεπερνάμε χιλιάδες, να γεμίζει ο γράμμος από
0: τα κοπάδια,
1: από τα κοπάδια που ερχόταν από τη Λάρισα και πάνω. Αυτό ήταν η Γράμμουστα, το χωριό Γράμμουστα που λέγεται, ή Γράμμος μπορεί να το βρει κάποιος στο χάρτη. Γράμμουστα λέγεται στη γλώσσα που μιλάμε εμείς στην περιοχή, εννοώντας έτσι λέγεται το χωριό. Η Γράμμουστα λοιπόν είναι ένα χωριό που είχε γύρω στις 2,5 με 3.000 κόσμο το καλοκαίρι, και το χειμώνα να μένουν μόνο 2-3 άτομα, γιατί ήταν για τις μετακινήσεις. Υπήρχαν πολλά χωριά στις κορφές του Γράμμου εκεί κοντά στα αλπικά που επιβιώναν ακόμη και το χειμώνα, γιατί ο κόσμος ήξερε να μαζεύει όλο το καλοκαίρι τις ανάγκες του χειμώνα. Αλλά επί το πλείστον, τα χωριά που υπήρχαν ήταν από μετακινούμενες ομάδες που κατεβαίναν στον κάμπο με τα πρόβατά τους και ανεβαίνανε το καλοκαίρι. Σήμερα φιλοξενούν τα αλπικά λιβάδια πάρα πολλά βοηδοί, αλλά και επίσης εγωπρόβατα, που μπορεί κάποιος να τα δει ελεύθερα στα 2.500 μέτρα να είναι. Φανταστείτε λοιπόν την ποιότητα του κρέατος που μπορεί κάποιος, ή την ποιότητα του γάλατος, ή την ποιότητα των τεωρεκομικών.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν φανταζόμουν ότι σε αυτή την περιοχή θα υπάρχουν
1: σε ένα ζώο που τρέφεται με εκατοντάδες αγριολούλουδα και φρέσκο, πάντα φρέσκο χόρτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κάνει ξεχωριστή την περιοχή μας, γιατί είναι ανθρωποκεντρική η περιοχή κατά την νεαρινή περίοδο. Βέβαια και αυτοί είχαν ένα λόγο για την περιοχή, ήταν μέρος της περιοχής και μέρος της βιοποικιλότητας ο άνθρωπος, γιατί μέσω της βόσκησης των πολλών κοπαδιών μπορούσαν να πάλι τα χόρτα και όλα τα λουλούδια να κάνουν να ξαναφυτρώσουν. Ήταν ένα μέρος της αλυσίδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν και πόσο σεβασμό είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι
0: στο περιβάλλον.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Ένιωθαν μέρος της αλυσίδας, έτσι κι αλλιώς, όπως είπατε.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, σε προκαλώ τον κόσμο βέβαια να έρθει να επισκεφτεί τα αλπικά λιβάδια, του γράμμου.
0: Με οδηγό βέβαια.
1: Ακριβώς,
0: δεν μπορεί
1: αυτό.
0: Ο καθένας να πάει μόνος του εκεί.
1: Δεν μπορεί ο καθένας να πάει μόνος του. Φυσικά πρέπει να πάει με άνθρωπο που είναι οδηγός και πιστοποιημένος οδηγός, γιατί υπάρχουν και πολλά ατυχήματα. Υπάρχουν περιπατητές που ανεβαίνουν στο γράμμο, αλλά χρειάζεται ένας πολύ καλός και έμπειρος οδηγός και επίσης πολύ μεγάλος σεβασμός. Γιατί μπαίνουμε στο σπίτι κάποιου άλλου, γιατί χιλιάδες χρόνια είναι αναλύωτο το τοπίο, δεν χρειάζεται να αλλοιωθεί από εμάς. Έτσι
0: σωστά.
1: Λοιπόν θα δει πάρα πολλά πράγματα, αν και στην περιοχή ανεβαίνουν λίγο πιο ορειβάτες που είναι λίγο πιο έμπειροι, γιατί έχει και μέρη που τα αλπικά έχουν κατεκρεμνήσει, έχουν κάθε τους βράχους. Εκεί μπορούμε να δούμε το ρουπικάπα, δηλαδή το αγριόγιδο στην περιοχή των Βαλκανίων, η μικρή αντιλόπη των Βαλκανίων που έχουμε. Έχει πάρα πολλά κάποιος να δει, αλλά χρειάζεται σεβασμός και εμπειρία από κάποιον οδηγό που μπορεί να έχει μαζί του.
0: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα να προσθέσετε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Εγώ θα πω απλά ότι οι τελευταίες μέρες των αλπικών λιβαδιών είναι αυτές που διανύουμε, γιατί αρχίζει εκεί πάνω ο χειμώνας. Αυτό πρέπει να φανταστούμε, ότι είναι πολύ ψηλά και βόρεια για τον υπόλοιπο χρόνο.
0: Που σημαίνει ότι μέχρι ας πούμε τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι ένα καλό διάστημα για να τα επισκεφθεί κανείς.
1: Και βέβαια θα σας προκαλέσω και θα σας καλέσω που τον επόμενο μήνα θα είναι αυτή η χρωματική παλέτα σε όλα τα βουνά μας εδώ στην Καστοριά.
0: Πολύ ωραία. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είναι μαζί μας ο κύριος Τριαντάφυλλος Ντόσκας, νευρολόγος, και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, κύριε Ντόσκα, αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Καλή σας μέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και έχουμε βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα να κάνουμε σχετικά με τις διαταραχές της μνήμης, την άνοια. Εσείς έχετε γράψει και έχετε επιμεληθεί πολλά ιατρικά βιβλία σχετικά με την νόηση, με την νόσο Πάρκινσον, για την πολλαπλή σκλήρυνση επίσης έχετε γράψει. Και μιλάω για τα καθαρά ιατρικά, γιατί βεβαίως έχουμε δει ότι έχετε γράψει και για ένα βιβλίο με τίτλο «Ποιμαντική και ιατρική διακονία των Αγίων Λουκά, Συμφερουπόλεως και Ανθίμου της Χίου». Να μην λέω εγώ πολλά όμως, και θα θέλαμε στην αρχή να δούμε τι είναι οι διαταραχές μνήμης και αν αυτές οι διαταραχές οδηγούν στην άνοια.
4: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε για να ενημερώσουμε τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι διαταραχές μνήμης, γενικώς να πούμε για την νόηση, γιατί συμπεριλαμβάνει την μνήμη και άλλες λειτουργίες, είναι μία νοητική έκπτωση, θα λέγαμε, η οποία εξελίσσεται προϊόντος του χρόνου καθώς μεγαλώνουμε σε ηλικία, και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, όλοι μας συνήθως ζούμε περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια και γίνεται κάποια εκφύλιση των κυττάρων του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι διαταραχές ή οι λειτουργίες της νόησης, οι οποίες είναι πέντε. Είναι η μνήμη, είναι η προσοχή, είναι οι εκτελεστικές λειτουργίες, είναι ο λόγος και είναι και η οπτικοχωρική λειτουργία. Λέγοντας μνήμη είναι κατανοητό, εννοούμε το ότι μπορούμε να θυμόμαστε τα παλιά, τα πρόσφατα, κάτι μας λέει κάποιος, αμέσως ανταποκρινόμαστε, μπορούμε να ανακαλέσουμε πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στην αποθήκη της μνήμης, άλλος πιο γρήγορα, άλλος έτσι λίγο περισσότερο έτσι, χρόνο. Αυτή λοιπόν είναι η λειτουργία της μνήμης. Η λειτουργία της προσοχής είναι να μπορούμε να προσέχουμε, να συγκεντρωνόμαστε σε αυτά που θέλουμε να πούμε, σε αυτά που ακούμε. Είναι μια ξεχωριστή λειτουργία. Η οπτικοχωρική λειτουργία είναι δυνατότητα να προσανατολιζόμαστε στον χώρο, είναι να σκανάρουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι με τη ματιά μας αυτά που βλέπουμε μπροστά μας και να τα προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την οπτικοχωρική μας λειτουργία. Ο λόγος είναι η δυνατότητα να μιλάμε, να εκφραζόμαστε, να βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις. Και οι εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες είναι τις λειτουργίες που περιέχουν μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων, είναι αυτό που λέμε τη δυνατότητα να μπορώ να διοικώ, να μπορώ να εκτελώ έτσι, την καθημερινότητά μου με σωστό τρόπο, να μπορώ έτσι να καταλαβαίνω ποιον έχω απέναντί μου και πώς πρέπει να μιλάω, με ποιο τρόπο να στείνομαι, με ποιο τρόπο έτσι να του απευθύνω κάποια ερώτηση. Δηλαδή οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι αυτό που λέμε με το πιέ λειτουργίες, η δυνατότητα να μην εκτίθεμαι. Όλα αυτά είναι εκτελεστικές λειτουργίες.
0: Μάλιστα.
4: Είναι μια ιδιαίτερη έτσι, δυνατότητα του εγκεφάλου και την έχουν οι άνθρωποι που είδος μπορούν να διοικούν με εύκολο τρόπο.
0: Όλες αυτές οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που έχουμε μπορούν να προστατευθούν, δηλαδή προϊόντος του χρόνου εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε τη μνήμη μας, την προσοχή ή τη δυνατότητα να προσανατολιστούμε στο χώρο, να μιλάμε όπως μιλούσαμε κάποτε.
4: Ναι, βεβαίως. Ανάλογα με το ποια λειτουργία καταρχήν προσβάλλεται σε κάθε άνθρωπο, έχουμε και ένα διαφορετικό σύνδρομο νοητικής έκπτωσης. Να πούμε έτσι, την νόσο Αλτσχάιμερ που είναι πάρα πολύ έτσι, συχνή, το 50% των ανοϊκών συνδρόμων ή των νοητικών λειτουργιών έχουν σχέση με την νόσο Αλτσχάιμερ, προσβάλλεται κυρίως η μνήμη. Στην μετωποχρωταφική άνοια προσβάλλονται κυρίως οι εκτελεστικές λειτουργίες και ο λόγος. Την νόσο του Πάρκινσον που αναφέρατε, που έχουμε διαταραχές νόησης μετά την, καθώς προχωράει η νόσο του Πάρκινσον, σπάνια έχουμε από την αρχή, έχουμε κυρίως πρόβλημα στην προσοχή και στην οπτικοχωρική λειτουργία. Στην σύνδεση κατά πλάκας που επίσης αναφέρατε, έχουμε μια μείωση ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Άρα, καταρχήν, ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε νευρολογικό ή άλλο πρόβλημα, παράδειγμα υποθυρεοειδισμός ή άλλες ενδοκρινικές λειτουργίες ή άλλες παθήσεις της γενικής παθολογίας, μπορεί να προσβάλλεται κάποια από αυτές τις λειτουργίες ή από λίγο όλες. Όλες αυτές λοιπόν η νοητική μας λειτουργία καταρχήν έχει σχέση με το βασικό νόσημα το οποίο έχουμε, δηλαδή στο σακαρώδη διαβήτη. Άμα παθαίνουμε υποκλικεμία, αμέσως έχουμε πρόβλημα σε όλη την νόηση.
0: Μάλιστα.
4: Άρα πρέπει, για να προστατέψουμε τον εγκέφαλό μας, πρέπει να είμαστε καλά, εάν έχουμε κάποιο κυρίως πρωτεύον νόσημα, να έχουμε ρυθμίσει το νόσημά μας. Στο συστηματικό ρυθματό δηλίκο επίσης έχουμε το που λέμε brain fog, δηλαδή μια ομίχλη στον εγκέφαλο. Άρα πρέπει καταρχήν για να το προστατέψουμε, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα γενικής παθολογίας, πρέπει να είμαστε ρυθμισμένοι από αυτό το πρόβλημα. Εάν δεν έχουμε πρόβλημα ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχουμε, πρέπει να ρυθμίσουμε τους αγκιακούς παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα αγκία του εγκεφάλου. Πρέπει να έχουμε ρυθμισμένη την αρτηριακή μας πίεση, το ζάχαρο, την χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια. Εντάξει, όπως είναι κατανοητό, επίσης η παχυσαρκία μπορεί να επιδεινώσει. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι ασθενείς με παχυσαρκία και σκλήρες κατά πλάκας ή παχυσαρκία και νόσο Πάρκινσον ή αγκιακά κεφαλικά επεισόδια έχουν μια άμεση σχέση, άρα και αυτό επηρεάζει έμεσα τον εγκέφαλο. Άλλες πρακτικές οδηγίες που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι η φυσική άσκηση έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι που περπατάνε τουλάχιστον 20 λεπτά την ημέρα βοηθάνε τη μνήμη τους. Η μεσογειακή διατροφή, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, είναι οι πράσινες σαλάτες, είναι το ψάρι, είναι τα όσπρια, τα άσπρα κρέατα. Αυτά βοηθάνε, έχουν βρεθεί ότι προστατεύουν από την εκδήλωση της ενός Αλτσχάιμερ μέχρι ενός βαθμού, δηλαδή μέχρι 30-40%. Μπορούμε να ρυθμίσουμε να μην πάθουμε Αλτσχάιμερ αν ρυθμίσουμε 14 ανεξάρτητους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, που είναι αυτοί που σας είπα: η φυσική άσκηση, η διατροφή, η μελέτη των βιβλίων.
0: Δεν είναι και μικρό το ποσοστό.
4: Είναι μεγάλο.
0: Μεγάλο.
4: Άνθρωποι που έχουν κάποια σχετική βαρικοία, επίσης αυτός είναι επιβαρυντικός παράγοντας, μπορεί να αναπτύξουν άνοια το μέλλον. Άρα πρέπει να ρυθμίσουμε τη βαρικοία μας βάζοντας, τοποθετώντας ακουστικά και φορώντας τα ακουστικά. Οι υγιείς και συχνές υγιείς κοινωνικές σχέσεις, αυτό που οι άνθρωποι μια πρώτη εβδομάδα βρισκόντουσαν έτσι σε ένα στενό φιλικό οικογενειακό περιβάλλον, πηγαίνουν σε ένα ταβερνάκι, δηλαδή μπορούσαν να πάρουν αγάπη και να δώσουν αγάπη, και φυσικά ο εγκέφαλος μέσω των ωραίων συζητήσεων διαγείρεται και λειτουργούν καλύτερα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Η μελέτη βιβλίων, πνευματικών βιβλίων, η συμμετοχή σε προγράμματα έτσι, ενωριών, κάποια προσκυνηματικά ταξίδια, αφού είμαστε και στον χώρο της Εκκλησίας, του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος, οι ωραίες εκπομπές που μας έχετε έτσι συνηθίσει και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να,
4: όλα αυτά
0: καλύτε.
4: Λοιπόν διεγείρουν τον εγκέφαλο και τον προστατεύουν από το να μην πάθει κάποια έτσι, νοητική έκπτωση γρηγορότερα από ότι είναι προγραμματισμένα τα γονίδια του.
0: Κύριε Ντόσκα, τι είναι αυτό που μας κάνει να ανησυχούμε όταν βλέπουμε σε μεγαλύτερους ανθρώπους από την οικογένειά μας ή το φιλικό περιβάλλον κάποια συμπτώματα, ας το πω έτσι, μπορεί να μην το λέω και σωστά, αν βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνονται στα ερωτήματα ή σε μια συζήτηση, αυτό μας βάζει σε σκέψη, αρχίζουμε να ανησυχούμε?
4: Ναι, όταν λέμε νοητική έκπτωση ή αρχόμενη άνοια, ο ορισμός είναι ότι πρέπει να έχουμε πρόβλημα σε κάποια από τις νοητικές λειτουργίες που προαναφέραμε, τις 5 προηγουμένως, και η κατάσταση μας, η κατάσταση της νοητικής μας λειτουργίας να είναι επιδεινωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, με τον προηγούμενο έτος. Επομένως, αν βλέπουμε ότι κάποιος άνθρωπος δεν είναι τόσο λειτουργικός σε σχέση με πέρσι, με πρόβλημα στα προηγούμενα χρόνια, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να μας ανησυχήσει και να πάμε στον γιατρό, εν προκειμένου στον νευρολόγο, ο οποίος ασχολείται με τις διαταραχές νόησης, να κάνουμε μια απεικόνηση, δηλαδή μια αξονική τομογραφία κεφάλου ή καλύτερα μια μαγνητική τομογραφία, να πάρει ένα ιστορικό, να δούμε αν κρύβεται κάτι πίσω από την νοητική έκπτωση. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που μας φέρνουν τη μαγνητική τομογραφία, έχουν πάθει μικρές ισχυμικές αλλοιώσεις και πίσω από τις μικρές ισχυμικές αλλοιώσεις κρύβεται μια κολπική μαρμαριγή. Άρα όλα έχουν μια αιτία και πρέπει να την ψάξουμε, γιατί αν σταματήσουμε δίνοντας φάρμακο για την κολπική μαρμαριγή τα μικροεγκεφαλικά, θα σταματήσει και η νοητική έκπτωση, αφού ο εγκέφαλος πλέον δεν θα φτύρεται με νέες μικροϊσχημικές αιστείες. Άρα πρέπει να μας ανησυχήσει και να πάμε να κάνουμε μια αξιολόγηση της νόησης μέσω ενός τεστ μνήμης. Υπάρχουν τεστ μνήμης τα οποία κρατάνε 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά. Οι νεότεροι άνθρωποι, γιατί έχουμε και ανθρώπους που ανησυχούν και είναι μικρότερης ηλικίας, 35-40 ετών, αυτοί υποβάλλονται σε μια αξιολόγηση η οποία είναι πιο εκτενής, μπορεί να κρατήσει και μία ώρα και μία μισή. Οπότε πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός κλινικής νευρολογικής εξέτασης με ιστορικό κλπ. Μια μαγνητική τομογραφία ή αξονική τομογραφία, αν δεν μπορούμε, και με μια νευροψυχολογική αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα κατευθυνόμαστε ανάλογα με το πρόβλημα που θα βρει ο θεράποντας γιατρός.
0: Πολλές φορές βλέπουμε τα χέρια μεγαλύτερων ατόμων να έχουν ένα τρέμουλο. Αυτό μας ανησυχεί, χρειάζεται να το διερευνήσουμε?
4: Ναι, όλα πρέπει να τα διερευνούμε. Υπάρχει σε πολλούς ηλικιωμένους, αυτό μπορεί να είναι ένα φυσιολογικό σύμπτωμα. Συνήθως εάν Ο τρόμος είναι τρόμος ενέργειας, δηλαδή πάω να πιω το καφεδάκι μου και τρέμει, ξέρω, πάω να κάνω το σταυρό μου και τρέμει λίγο το χέρι μου. Αυτό συνήθως αφορά τον καλοήθη γεροντικό τρόμο. Όμως, εάν το χέρι μας κάθεται έτσι ήρεμα στον καναπέ και αρχίζει και τρέμει, χωρίς να κάνει κάποια κίνηση, και αυτός ο τρόμος λέγεται τρόμος ηρεμίας, αυτό μπορεί να έχει σχέση με κάποιο αρχόμενο Πάρκινσον. Οπότε, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, χρειάζεται να πάμε στον γιατρό να μας κάνει μια εξέταση, καταρχήν μια απεικόνηση με μια μαγνητική αξιολογική τομογραφία. Και εν συνεχεία, αν χρειαστεί, θα πρέπει να κάνουμε και την ειδική εξέταση, το σμητηροβράθυμα εγκεφάλου και το Πάρκινσον. Και από εκεί και πέρα θα πάρουμε θεραπεία.
0: Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται πολλά περιστατικά, δηλαδή ακούμε γύρω μας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν άνοια, Πάρκινσον ή Αλτσχάιμερ. Για ποιο λόγο ακούμε τόσα περιστατικά, τόσο αυξημένη δηλαδή κατάσταση ανθρώπων που έχουν διαταραχές μνήμης?
4: Κοιτάξτε, το είπε και στην αρχή, ότι καθώς προχωράει η ηλικία υπάρχει αυξημένη επίπτωση της νόσου Αλτσχάιμερ, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι 85 ετών μπορεί να φτάνουν και το 35% να έχουν νόσο Αλτσχάιμερ. Αν πάμε 95, το ποσοστό αυτό πάει στο 45%, σχεδόν ένα στους δύο. Άρα έχει σχέση καταρχήν με την ηλικία μας, με την φυσιολογική φθορά, με την γύρανση του νευρικού συστήματος των κυττάρων που βρίσκονται στις δομές της μνήμης, που είναι ο υπόκαμπος και ο εσωκροταφικός λοβός. Άρα το ένα είναι ότι μεγαλώνουμε περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη ηλικία. Το δεύτερο είναι ότι από μικρή, από το δημοτικό, πρέπει να προσέχουμε αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι κάνουν κακό μελλοντικά, είτε στην παιδική ηλικία να τους προσέχουμε, είτε στην εφηβική ηλικία, είτε στην νεανική ηλικία, είτε και στη μέση ηλικία. Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, τους οποίους θα το δούμε μπροστά μας άμα τους ελέγξουμε. Δηλαδή, παράδειγμα, μια αθεράπευστη κατάθλιψη ή μια γενικευμένη ακόδη διαταραχή, η οποία δεν θα θεραπευτεί στη μέση ηλικία, είναι δύο γονείς οι οποίοι χάνουν το παιδί τους. Είναι ευσεβαρύτατο πένθος. Υπάρχουν φάρμακο όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν το πένθος, αλλά γιατί η χρόνια κατάθλιψη, το χρόνιο πένθος, αν δεν θεραπευτεί όσο μπορεί να θεραπευτεί, αυτό θα έχει επίπτωση μεταγενέστερα στην νόηση. Είναι ένας παράγοντας κινδύνου που μπορεί να μας κάνει άνοια στο μέλλον, νόσο Αλτσχάιμερ. Επομένως, όλα τα πράγματα πρέπει να τα τακτοποιούμε στη ζωή μας, να μην τα αφήνουμε. Είπαμε για τους αγκιακούς παράγοντες κινδύνου, είπαμε για το κάπνισμα, είπαμε για το περπάτημα. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Πρέπει να θυμηθούμε πώς ζούσαν έτσι λίγο οι παλαιότεροι άνθρωποι, οι παππούδες μας, και να προσπαθήσουμε κάποια από αυτά να τα φέρουμε, να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Η μεσογειακή διατροφή είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης το διάβασμα. Τώρα μέσω των ηλεκτρονικών, έτσι, των ψηφιακών συσκευών, τα ταμπλέτες, κομπιούτερ, έχουμε ξεχάσει να διαβάζουμε ένα ωραίο βιβλίο, να πάρουμε ένα μολυβάκι δίπλα από το βιβλίο που διαβάζουμε, να γράψουμε κάποιες σημειώσεις. Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας της Σουηδίας έβγαλε μια ανακοίνωση, ο ίδιος υπουργός, και είπε ότι επανέρχεται στο δημοτικό η αναλογική μάθηση, που σημαίνει συνδυασμός μάθησης μέσω και βιβλίων, με μολύβι, σβήστρα, χαρτί, διότι ξέχασαν οι άνθρωποι, ξέχασαμε όλοι δηλαδή, να κάνουμε πολλαπλασιασμούς, να γράφουμε. Το να γράψει ένα παιδάκι ή ένας ενήλικας μία πρόταση, αυτό δεν είναι κάτι απλό. Συνδυάζει την οπτικοκινητική λειτουργία, δηλαδή αυτό που θέλω το μυαλό να γράψω με το χεράκι μου, κάνω το όμικρο, κάνω το έψιλον, αυτή είναι μια σύνθετη λειτουργία για τον εγκέφαλο. Επομένως, πρέπει και εμείς σιγά-σιγά να πάμε στο βιβλιοπωλείο να αγοράσουμε κανένα βιβλίο.
0: Σωστά. Είναι δηλαδή, όταν δεν γράφουμε ή δεν διαβάζουμε από το βιβλίο, είναι τελικά σαν να ξεχνάμε και να σκεπτόμαστε?
4: Ναι, δεν μπορεί να γίνει κωδικοποίηση αυτού που διαβάζω. Δεν μένει μόνιμα στο χώρο της αποθήκευσης της μνήμης μας, γιατί έχουμε ταχύτατη εναλλαγή των οπτικών ερεθισμάτων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που διαβάζουμε.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε, η αλήθεια είναι, και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε κάποια άλλη πρωινή εκπομπή, αν μπορείτε, όταν μπορέσετε κι εσείς.
4: Μεγάλη μου χαρά.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Ντόσκα, για την σημερινή επικοινωνία. Να είστε καλά.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Ντόσκας, νευρολόγος.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και περνάμε, αγαπητοί ακροατές, την συνταγή της ημέρας. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Πρόικος. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόικε, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα και η χαρά επίσης δική μου.
0: Να δούμε τι έχετε να μας προτείνετε και να σημειώσουμε βέβαια. Παίρνουμε χαρτί και μολύβι και ετοιμαζόμαστε.
1: Επειδή πλέον είμαστε στην εποχή του τρίγου και του φθινοπόρου και υπάρχουν πάρα πολλά ωραία αυτό τον μήνα του Σεπτέμβριο, θα δώσουμε μία συνταγή η οποία είναι εμβληματικό και αρχαίγωνο θρακιώτικο πιάτο και έχει να κάνει με το μούστο, το πετιμέζι και την κολοκύθα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να γράψουμε τα υλικά.
1: Να γράψουμε τα υλικά. Λέω στα γρήγορα μια μικρή έτσι εισαγωγή. Στη Θράκη η χρήση του ρετσελιού δεν περιορίζεται μόνο στα γλυκά. Στις αγροτικές περιοχές το ρετσέλι, η κολοκύθα, τα σίκα ή κάποια άλλα φρούτα και λαχανικά που έχουν μελώσει μέσα στο μούστο λειτουργούν ως ένα μαγικό φυσικό γλυκαντικό που αντικαθιστά τα αποξηραμένα φρούτα όπως δαμάσκηνα ή σταφύρι στις αλμυρές συνταγές. Και ένα από αυτά τις κατηγορίες αυτής είναι το ρετσέλι. Το υπέροχο αυτό θρακιώτικο πιάτο λοιπόν σήμερα η συνταγή μας είναι χοιρινό με ρετσέλι και πράσα. Είναι ένα πιάτο με συγκλονιστική γλυκόξινη ισορροπία και είναι ιδανικό θα έλεγα για τα πρώτα κρύα του φθινοπόρου.
0: Τέλεια. Χοιρινό με ρετσέλι και πράσα και γράφουμε τα υλικά.
1: Ωραία, περνάμε στα υλικά μας λοιπόν. Τα υλικά είναι τα εξής. Για 4 έως 6 μερίδες είναι 1200 γραμμάρια χοιρινό κρέας, σπάλα ή λαιμός κομμένο σε μερίδες. Ένα φλιτζάνι ρετσέλι, κομμάτια κολοκύθας μαζί με το μελωμένο σιρόπι μούστου. Αν δεν βρείτε ρετσέλι έτοιμο στην αγορά, σας δίνω το απλό εύκολο μυστικό που είναι το εξής. Μία μέτρια κολοκύθα που είναι της εποχής, κομμένη σε αρκετά μεγάλα κομμάτια κύβων, ώστε να μην λιώσει το φαγητό, και την βράζετε για 8 λεπτά περίπου σε πετιμέζι ώστε να τραβήξει τη γεύση. Πολύ σημαντικό να πω πως την προσθέτουμε προς το τέλος στο φαγητό για να κρατήσει την υφή της. Συνεχίζουμε τα υλικά μας. 3 μεγάλα πράσα κομμένα σε ροδέλες περίπου 2-3 εκατοστά. Ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ένα φλιτζάνι κόκκινο ξηρό κρασί. Ένα ξυλάκι κανέλα. 3-4 κόκκιν μπαχάρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και άφθονο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
0: Ξαναλέμε τα υλικά αν θέλετε.
1: Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω να επαναλάβουμε τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι λοιπόν, τα ξαναλέμε. Για 4 έως 6 μερίδες, 1200 γραμμάρια χοιρινό κρέας, σπάλα ή λαιμός κομμένο σε μερίδες. Ένα φλιτζάνι ρετσέλι που αν δεν βρούμε είπαμε παίρνουμε κολοκύθα και την βράζουμε 8 λεπτά σε πετιμέζι. 3 μεγάλα πράσα κομμένα σε ροδέλες περίπου 2-3 εκατοστά. Ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ένα φλιτζάνι κόκκινο ξηρό κρασί. Ένα ξυλάκι κανέλα. 3-4 κόκκι μπαχάρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο. Ένα κουταλάκι του γλυκού καρμιστή πάπρικα. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και άφθονο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
0: Ωραία, τώρα περνάμε στην Παρασκευή.
1: Περνάμε στην Παρασκευή και στην εκτέλεση της συνταγής. Στην αρχή ξεκινάμε με το σοτάρισμα του κρέατος. Σε μια βαθιά κατσαρόλα ζεστάνετε το μισό ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, στεγνώστε το χοιρινό με λίγο χαρτί κουζίνας και ρίξτε το στην κατσαρόλα και σοτάρετε το πολύ καλά από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει ένα ωραίο βαθύ χρώμα. Στη συνέχεια, αφού βγάζετε το κρέας, το κρέας παραμένει, προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και συνεχίστε το σοτάρισμα για 3-4 λεπτά μέχρι να γυαλίσει το κρεμμύδι. Σβήστε το φαγητό με το κόκκινο κρασί και αφήστε το 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Το πρώτο σιγομαγείρεμα είναι ως εξής. Ρίξτε στη κατσαρόλα τη κανέλα, το μπαχάρι, το γαρίφαλο, την καπνιστή πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και περίπου 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. Σκεπάστε, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το χοιρινό να σιγοβράσει για περίπου 40-45 λεπτά μέχρι να αρχίσει να μαλακώνει. Στη συνέχεια έρχεται η Παρασκευή με τα πράσα και το ρετσέλι σε ένα τηγάνι με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, σοτάρεται ελαφρά τα πράσα για 5 λεπτά να μαραθούν και να βγάλουν τη γλυκάδα τους. Προσθέστε τα πράσα στην κατσαρόλα με το κρέας και από πάνω αδειάστε το ρετσέλι, τα κομμάτια της κολοκύθας και το πλούσιο σιρόπι του. Ανακοινήστε καλά την κατσαρόλα και μην ανακατεύετε έντονα με κουτάλα για να μην λιώσει η κολοκύθα του ρετσελιού. Αφήστε το φαγητό να σιγοβράσει ξεσκέπαστο για άλλα 20-25 λεπτά. Πράσα, χοιρινό και ρετσέλι θα ενσωματωθούν δημιουργώντας μία παχύρευστη, καραμελωμένη και σκουρόχρωμη σάλτσα.
0: Τέλεια. Φαίνεται πολύ διαφορετικό, πολύ ξεχωριστό φαγητό και μιας και είμαστε στον τρίγο, με τι κρασί το συνοδεύουμε?
1: Εδώ θα έλεγα το εξής. Πριν το κρασί φυσικά να πω, επειδή η σάλτσα είναι πλούσια, χρειάζεται ένα ζεστό προζυμένιο χωριάτικο ψωμί για τις απαραίτητες βούτες. Και το εξής μικρό tip να το ακούσουν οι ακροατές μας. Στη Θράκη συνηθίζουν να ρίχνουν στο τέλος και λίγο μπούκουβο, καυτερό ή γλυκό για να σπάσει τη γλυκάδα του πράσου και του μούστου. Τα δε κρασιά, τα οποία πάνε τέλεια με αυτή τη συνταγή, είναι δύο κόκκινες ποικιλίες. Το ένα είναι το παμίδι, ο χαμένος θησαυρός της Τράκης. Το παμίδι είναι η παραδοσιακή κόκκινη ποικιλία της Τράκης. Συχνά πολύ εινοποιείται ως ροζέ ή σε ένα πολύ ελαφρύ ανοιχτόχνωμο κόκκινο κρασί. Ταιριάζει πολύ με το φαγητό γιατί έχει χαμηλές τανίνες, έντονη φρεσκάδα και αρώματα κόκκινων φρούτων όπως κεράσι και φράουλα. Και επειδή το ρετσέλι έχει ήδη μια γλυκύτητα, αυτό το κρασί, το κόκκινο, το ροζέ θα λειτουργήσει αναζωογονητικά, ξεπλένοντας τον ουρανίσκο από τη λιπαρότητα του χοιρινού, χωρίς να βαραίνει το γεύμα. Το δεύτερο κρασί είναι η εξής ποικιλία. Είναι το λιμιό, η αρχαιότερη καταγεγραμμένη ποικιλία, η ποικιλία που αναφέρει ακόμα και ο Αριστοφάνης ως η λίμια άμπελος. Στη Θράκη και ιδιαίτερα στη Μαρόνια βγάζει εξαιρετικά δείγματα. Πώς ταιριάζει με το φαγητό μας? Το λιμιό δίνει κόκκινα κρασιά με μέτριο σώμα, κομψή οξύτητα και πολύ ιδιαίτερα αρώματα από βότανα, τσάι και μαύρο πιπέρι. Αυτός ο βοτανικός και πικάντικος χαρακτήρας του είναι ό,τι πρέπει για τα πράσα και τον μπαχάρι της συνταγής, ενώ η διακριτική του δομή δεν επισκιάζει τη φυσική γλυκάδα του μούστου.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή όρεξη σε όσους φροντίσουν να μαγειρέψουν αυτή τη συνταγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόικε, για την πολύ ωραία συνταγή. Είναι μια πολύ καλή πρόταση για Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου. Είναι μια συνταγή της εποχής. Τα υλικά τα βρίσκουμε και είναι άφθονα πλέον παντού στην Ελλάδα και θα έλεγα είναι μια αρκετά παραδοσιακή συνταγή και έχει να κάνει με τα υλικά και την παράδοση του τόπου μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ επίσης. Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας. Όμως ήρθε η ώρα να σας καλημερίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Να είστε όλοι καλά. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με την σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, χθες ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον βασιλιά του Μπαχρέιν και συζήτησαν για την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα από τις 8 το βράδυ μέχρι αύριο τις 11 στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ στο Πακιστάν. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στη Ρωσία αλλά και στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Πολλοί πολίτες των περιοχών αυτών κάνουν λόγο για συμμετοχή αναγκαστικά. Και ο καιρός, σε έθριο στις περισσότερες περιοχές, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως ίσως θα έπρεπε να είναι. Είστε συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η άλλη φωνή στα FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδηπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά των ανθρώπων. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα, παρέα μας ο Δημήτρης Ελένης.

μέσα στα δωδόνια του κόσμου παραμύθια, τις γωνιές της γης, ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί, σε αυτά τα σταυροδρόμια του κόσμου, αφουγκράζονται τους καημούς και τα όνειρα των ανθρώπων και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας, ελπίζοντας πάντα ένα καλύτερο αύριο. Μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στον δρόμο της ζωής. Παραστάτε και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή, κανείς δεν είναι.

Οπότε λένε ιστορίες των παλιών πως ζούσε σε έναν τόπο μακρινό ένας ψαράς. Μια μέρα που λέτε πήρε αυτός την απόφαση να πάει στο μπαρμπεριό να μπαρμπεριστεί. Και αφού λένε μπαρμπερίστηκε, γυρίζει και λέει αυτός του μπαρμπέρι. Μωρέ μπαρμπέρι, έρχεσαι μωρέ του λόγου σου να κάνουμε συντροφιά. Εγώ να πηγαίνω στο ψάρεμα και εσύ να βάζεις τα μπαρμπεριστικά. Και όσους παράδες μαζεύουμε και οι δυο μας, να τους βάζουμε μαζί και έπειτα να τους μοιραζόμαστε. Αυτός ο λόγος του ψαρά που λέτε άρεσε πολύ στον μπαρμπέρι, γιατί είχε αυτός του λόγου του λένε μια κόρη της παντελιάς. Και συλλογίστηκε πως μπορεί με τον τρόπο να του δώσει του ψαρά για κόρη, για γυναίκα του, την κόρη του. Του φάνηκε πως ο ψαράς ήταν και καλό παλικάρι, ήταν και γλυκομήλικος, ήταν και δουλευτής. Έτσι το λοιπόν κάμανε τη συμφωνία και αρχίσανε. Ο ένας εμπαρμπέριζε, ο άλλος έπινε ψάρια, τα πουλούσε τα ψάρια, μάζευε λεφτά ο μπαρμπέρις, βάζαν τα λεφτά μαζί, τα μοιράζονταν μεταξύ τους και έτσι περνούσαν όμορφα και καλά. Μια μέρα που λέτε, ο ψαράς την ώρα που πήγε να ψαρέψει, ρίχνει αυτός τα δίχτυα του και πιάνει, λέει αυτός, ένα ψάρι. Μα τι ψάρι ήταν, λένε, ένα ψάρι χρυσό που τέτοιο δεν είχε ματαδεί, μα μήτε είχε ματαπιάσει. Τώρα θα μου πείτε, δεν παραμυθά, είναι δυνατόν να ψαρέψει ένας ψαράς ψάρι χρυσό? Μα το ξέρετε, φίλες και φίλοι, στα παραμύθια τα πάντα μπορούν να συμβούν και ψάρια χρυσά μπορείς να πιάσεις. Αλλιώς δεν θα είχαμε παραμύθια. Εκεί λοιπόν που πήγαινε από τη θάλασσα στο χωριό του την ώρα που γύριζε, τον βρίσκει, λέει, ένας γείτονας και του λέει, μου πουλάς αυτό το ψάρι, πόσα λεφτά θα να σου δώκω? Θα μου δώκεις, του λέει ο ψαράς, τι να μου δώκεις? Θα μου δώκεις 50 δρόσια και εγώ σου το δίνω. Εντάξει, λέει ο γείτονας και βγάζει αυτός από το πουγγί του και του δίνει 50 δρόσια. Σαν πήρε, λέει, ο ψαράς τα 50 δρόσια μέσα στη φούρτα του, πηγαίνει και βρίσκει τον μπαρμπέρι, βάζει και ο μπαρμπέρις κίνα που είχε μαζέψει από τα μπαρμπερίστικά του, τα προστέκανε, τα μοιράσανε στα δυο, πήρανε, λέει, και από ένα κιλό στάρι και άλλα πράγματα και περάσανε κοντζά βδομάδα. Αφού τέλεψε η βδομάδα, πηγαίνει, που λέτε, ξανά ο ψαράς να ψαρέψει και πιάνει ένα ψάρι χρυσό ακόμα. Αλλά όμως δεν ήταν αυτό το πρώτο. Όχι, γιατί λένε πως αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο. Στο δρόμο που λέτε που πήρε από τη θάλασσα να γυρίσει στον τόπο του, τον βρίσκει ξανά εκείνος ο γείτονάς του και του λέει, α, ψαρά, ωραίο ψάρι.

και τούτο, ε, πως θα θες μόνο του λόγου σου να μου το δώκεις. Ε, καλέ, του λέει ο ψαράς, την πρώτη φορά σου το έδωσα, τώρα θες να σου το δώκω και πάλι. Όσα κι αν μου δώσει τούτη τη φορά, το ψάρι μου δεν στο πουλώ. Θα πάω να το φάω εγώ με το σύντροφό μου, τον Μπαρμπέρι, που κάνουμε παρέα και βάζει αυτός τα λεφτά από τα μπερμπεριστικά του και βάζω εγώ τα λεφτά από τα ψάρια μου και τα μοιραζόμαστε και περνάμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τον είχε από εδώ, λέει ο γείτονας, τον είχε από εκεί, του γυάλισε κανένα δύο-τρία φλουριά και του αρπάζει το ψάρι. Φέρνει, που λέει, και ο ψαράς τα φλουριά στον Μπαρμπέρι, βάζει και ο Μπαρμπέρις όσο έχει κερδίσει εκείνη τη μέρα από τα μπαρμπεριστικά του. Τα μοιράστηκαν όπως και την πρώτη φορά και αγόρασαν, λέει, διάφορα πράγματα να περνούν και τη δεύτερη εβδομάδα. Και αφού πέρασε πια και η δεύτερη εβδομάδα, πηγαίνει ξανά, που λέει, το ψαράς να ψαρέψει. Ε, τώρα πια έπιασε και τρίτο χρυσό ψάρι. Το κακό, το καλό ετρίτωσε. Μα όμως αυτό ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Ακόμα πιο μεγάλο και από το πρώτο, ακόμα πιο μεγάλο και από το δεύτερο χρυσό ψάρι. Στον δρόμο, που λέτε, που πήρε αυτός να γυρίσει από τη θάλασσα στον τόπο του, τον συναντάει ξανά εκείνος ο πονηρός ο γείτονας και πολεμούσε, λέει, αυτός τώρα να αγοράσει με κάθε τρόπο το ψάρι. Μα όμως ο ψαράς δεν ήθελε με τίποτα να το δώσει. «Α, λέει, γείτονα, αυτό δεν το πουλώ, όσα και να μου δώσεις. Ε, σου δω κατά πρώτο χρυσό ψάρι, σου πούλησα και το δεύτερο, αυτό θα πάω να το φάω μαζί με τον Μπαρμπέρι, τον σύντροφό μου». Ε, για να μην τα πολυλογούμε, πηγαίνει το ψάρι στο μπαρμπεριό και παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, με το ψήμι. Και αφού το ψε, λέει, αυτός καλά-καλά, πιάνει και του σκίζει χατ μια στην κοιλιά και μπλέκει, λέει, το μαχαίρι σε ένα πράγμα. Κοιτάζει ο ψαράς, κοιτάζει καλύτερα στην κοιλιά του ψαριού. Ωραία, λέει, τι τρέχει εδώ πέρα. Σκίζει το ψάρι λίγο καλύτερα και βγάζει μέσα από την κοιλιά του ψαριού, τι να σας πω, ένα ολόχρυσο ποτήρι, μια κούπα χρυσή. Το δείχνει, που λέτε, του συντρόφου του Μπαρμπέρι και μιλάγαν τώρα ώρα πολύ αυτοί μεταξύ τους να καταλάβουν τι ποτήρι, τι κούπα χρυσή τάχα μου είναι αυτή. Και σαν πάστρεψε αυτό το ψάρι, το παίρνουν μαζί με τη χρυσή την κούπα, σφαλούν το μπαρμπεριό και τραβούν γραμμή για το σπίτι του Μπαρμπέρι να ξεφαντώσουν που άλλαξε η τύχη τους. Εκεί, που λέτε, οι γυναίκες βράσανε, η γυναίκα του Μπαρμπέρι και η κόρη του, βράσανε, λέει, το ψάρι όμορφα και καλά και το διορθώσανε όπως έπρεπε και παίρνει, λέει, και ο Μπαρμπέρις μια μπουκάλα κρασί και κάθισαν στο τραπέζι να φάνε, να το ευχαριστηθούν. Και αφού εφάγανε, που λέτε, γυρίζει ο Μπαρμπέρις και λέει στην παρέα, μωράς, βάλουμε λίγο κρασί σε αυτό, σε την κούπα τη χρυσή, να δούμε τι γίνεται. Και μόλις φίλες και φίλοι χύσανε λιγάκι κρασί μέσα στην κούπα, αρχίζει, λέει, να παίζει μια μουσική με κάτι γυαλιά και κάτι λαούτα που άρχισε ο κόσμος να παραμιλάει. Παίρνει, που λέτε, το ποτήρι να πει την κούπα τη χρυσή ο Μπαρμπέρις και αφού ήπιε, ακούει από μέσα από την κούπα μια φωνή να του λέει, «Με τη σιγιά σου, αφέντη, με τη σιγιά σου, αφέντη». Και μόλις, που λέτε, αφήνει πάνω στο τραπέζι την κούπα, στη στιγμή κάνει ένα φουτ αυτή και γιωμίζει φλουριά. Βλέπουν με μια ματιά οι κακομύριδες από τα πράγματα που μου και στον ύπνο δεν τα είχαν δει τέτοια χρυσά πράγματα και παράξανα και αρχίζουν, «Βρε, καλό στο να σε βρω, καλό στο να με βρεις», άρχισαν το ποτήρι και εκείνη έλεγε, «Με τις υγιές σου, αφέντη», και γέμιζε φλουριά. Να μην τα πολυλογούμε πάλι. Γέμισαν, λέει, με τα φλουριά αυτά όχι μονάχα σεντούκια, μα και ντουλάπια που αχ, μακάρι να τα είχαμε κι εμείς τέτοια χρυσάφια. Αφού, που λέτε, φάγανε καλά και ήπιανε, ο ψαράς παίρνει την κούπα πάνω του και πού να συλλογιστεί πια την κόρη του Μπαρμπέρι. Του λέει, λοιπόν, πως ήρθε η ώρα να διαλύσει τη συντροφιά και άμα, λέει, θες το ποτήρι το παίρνεις εσύ, άμα θες τα φλουριά τα παίρνεις εσύ και αφήνεις εμένα το ποτήρι. Διαλέγεις και παίρνεις ή το ποτήρι ή τα φλουριά. Μα ο Μπαρμπέρις, λένε, κοίτα του λόγου του αυτός, δίκαιος άνθρωπος.
γυρίζει που λέει του και λέει του ψαρά, εγώ παιδί μου δεν θέλω να σε δικήσω, γιατί εσύ είσαι η αιτία που ξάνησες στο σπίτι μας και μου έφερες αυτόν τον θησαυρό. Ε, λοιπόν, καλό είναι, θα ρω εγώ, να πάρεις εσύ την κούπα τη χρυσή και εγώ να κρατήσω τα φλουριά. Παίρνει που λέτε και ο ψαράς, και είναι το παλικάρι, την κούπα τη χρυσή και αφού αποχαιρετίστηκα με τον μπαρμπέρι, βγήκε στη δημοσιά και περπάταγε, λέει, και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε. Και έκανε, λέει, τόσο δρόμο αυτός ο ψαράς που έφτασε, ακούστε να δείτε, μέχρι στο βασιλικό μπαξέ που ήταν, λέει, αντίκρι στο βασιλικό παλάτι. Και εκεί είδε, λέει, τον Μπαξεβάνη, τον κυπουρό, και του λέει, ωραία Μπαξεβάνη, άμα σου δώσω 15 φλουριά, θα μου φέρεις εδώ μέσα στον Μπαξέ, στο βασιλικό τον κήπο, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια μπουκάλα ρακή. Το συλλογίστηκε, λέει, και ο κυπουρός. Βρε, λέει, 15 φλουριά εγώ δεν τα παίρνω μήτε σε 6 μήνες. Λοιπόν, δεν πειράζει, λέει, ώσπου να τα φάω, έχει ο Θεός. Πιάνει, λοιπόν, και του βάζει και το τραπέζι ο Μπαξεβάνης, του βάζει και την καρέκλα, του φέρνει και μια μπουκάλα με ρακή. Και μέσα στο μεσημέρι, λέει, και είναι το παλικάρι ο ψαράς, πηγαίνει αυτός και στρογγυλοκάθεται στην καρέκλα και βάζει μέσα στο ποτήρι ρακί τη χρυσή την κούπα και αρχίζουν να παίζουν κοινά τα όργανα, τα βιολιά και τα λαούτα που ήταν, λέει, σκέτη τρέλα να τα ακούς, να παίζουν μελωδίες. Τι μελωδίες, ξέρετε, ταξιδεύουν με τον αέρα. Και φτάσαν, λέει, και μέχρι την κάμαρα της Βασιλοπούλας. Ακούει και η Βασιλοπούλα να παίζουν, λέει, τέτοια όμορφα τραγούδια. Βγαίνει από το παράθυρο της αυτή και κοιτάζει κατά εκεί από που ερχόντουσαν τα τραγούδια. Κοιτάζει τον Μπαξέ και βλέπει που λέτε εκείνο το παλικάρι τον ψαρά να κάθεται, λέει, αυτός να είναι στρογγυλοκαθισμένος του λόγου του στην καρέκλα και να πίνει ρακί. Αμέσως που λέτε, σε νιάρεται αυτή και ντύνεται και μια και δυο κατεβαίνει του λόγου της στον Μπαξέ. Βρίσκει τον ψαρά και του λέει, τι πράγμα μωρέ είναι τούτο που κάνει και ακούγεται τέτοια ωραία και γλυκιά μουσική? Είναι, κυρά μου, μια χρυσή κούπα που έχει τρεις ενέργειες, να παίζει μουσική, να λέει με τις υγείες σου και να γεμίζει φλουριά. Και να λέει με τις υγείες σου, όχι στον όποιον και όποιον, αλλά σε αυτόν που είχε θέλει. Τότε που λέτε, σαν τ' άκουσε τα λέγα τότε η Βασιλοπούλα, γυρίζει και του λέει, τι θέλεις να σου χαρίσω να μου δώσεις εμένα αυτή την κούπα? Θέλεις 100, θέλεις 1000, μωρέ μήπως θέλεις 2000 φλουριά? Μα αν είναι, κυρά μου, για τα φλουριά, κάνω κι εγώ θα θέλω. Τι θέλεις τότε? Γυρίζει ψαράς, την κοιτάζει καλά καλά που τον αυτή μια όμορφη και της λέει, θέλω να μου δώσεις τις δύο πλεξούδες από τα μαλλιά σου. Σαν άκουσε τα λόγια τούτα η Βασιλοπούλα, λένε πως θύμωσε πολύ που ζήτησε τέτοιο πράγμα εκείνος ο φτωχός ψαράς και πήγε, λέει, να φύγει, γιατί τα μαλλιά της δεν ήταν τα μαλλιά όποιας και όποιας. Ήταν, λέει, μαλλιά που λάμπανε στον ήλιο. Και έπειτα δεν ήταν μονάχα αυτό. Ήταν του λόγου της αυτή, είχε ένα φόβο για τον πατέρα της πως να του παρουσιαστεί χωρίς πλεξούδες, χωρίς μαλλιά. Μα λένε πως ο ψαράς εκείνη την ώρα κάνει ένα τσακ και βάζει, λέει, ρακί από το μπουκάλι στην κούπα τη χρυσή και αρχίζει εκείνη την ώρα να παίζει μια γλυκιά μουσική. Μα μια γλυκιά μουσική που η Βασιλοπούλα, σαν γυναίκα που ήταν, δεν μπόρεσε να βαστάξει και γυρίζει πίσω και του λέει, μωρέ, θα σου δώσω τις πλεξούδες μου, αλλά δώσ' μου εσύ την κούπα τη χρυσή. Έτσι που λέτε, παίρνει ο ψαράς το σουλιά του και κάνει ένα χραπ, χραπ και κόβει τις πλεξούδες της Βασιλοπούλας και της δίνει την κούπα τη χρυσή και πήρε όσα φλουριά είχε μαζέψει εκείνη την ώρα από την κούπα και πήγε αυτός, λέει, μέσα στην πολιτεία και χτίζει ένα παλάτι, μωρέ, ένα παλάτι που λένε ιστορίες των παλιών πως ήταν αυτό του λόγου του μεγαλύτερο και ομορφότερο και από το ίδιο το παλάτι του βασιλιά. Ας αφήκουμε τώρα το ψαρά μέσα στο κινήριο του παλάτι και ας πάμε να δούμε τι απόγεινε η Βασιλοπούλα. Αυτοί λένε,
σαν πήγε στο παλάτι και την αντίκρισε κοντζάν βασιλιάς ο πατέρας της να έρχεται χωρίς πλεξούδες, χωρίς μαλλί, θάρεψε λέει πως είχε αυτή κανένα αγαπητικό και την πάβε και να τη θυμάται. Έτσι λοιπόν φωνάζει αυτός του λόγου του έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης του και του λέει να πάρεις την κόρη μου και για την τροπή που μου έκαμε να την πας σε μια ερημιά, να τη σκοτώσεις, να μου φέρεις ένα μπουκάλι αίμα και το να της μάτι, για να πιστέψω πως έκανες τη διαταγή. Τόσο σκληρά πράγματα ζήτησε ο βασιλιάς και τη λέει αυτός μεγάλη τροπή. Νιώσει μέσα στην καρδιά του από αυτό το πράγμα, το έσχος που έκανε η κόρη του να κόψει τις πλεξίδες της, να τις δώσει στον αγαπητικό της. Έτσι λοιπόν την παίρνει και ο έμπιστος του βασιλιά την κόρη του και την πηγαίνει αυτός έξω από την πολιτεία και την τραβάει μέσα λέει σε κάτι ρουμάνια και σε κάτι δάση, αλλά έλα όμως που τη λυπήθηκε να τη χαλάσει γιατί ήταν νέα του λόγου της. Τι να κάνει λοιπόν, κυνήγησε λέει αυτός του λόγου του ένα αγρίμι, το σκοτώνει, γεμίζει ένα φλαστί με το αίμα του αγριμιού, βγάζει και το ένα του μάτι και λέει τη βασιλοπούλας. Κανόνισε κακομοίρα μου να σκιστεί η γης και να σε καταπιεί. Και κοίταξε μην τυχόν και μάθει ο βασιλιάς μας πως είσαι του λόγου σου ζωντανή, γιατί χαθήκαμε και οι δυο μας. Και εσύ που τον πρόσβαλες και εγώ που δεν κράτησα τη διαταγή. Και αφήνει που λέει τη βασιλοπούλα ο έμπιστος του βασιλιά και γυρίζει στο παλάτι και του δείχνει το αίμα από το αγρί που ήταν τάχα μου της βασιλοπούλας και το μάτι του αγριμιού που ήταν τάχα μου της κόρης. Ας αφήσουμε τώρα το βασιλιά με τον έμπιστο στο παλάτι και ας γυρίσουμε να δούμε τι απόγεινε εκείνη η βασιλοπούλα. Εκείνη που λέτε, σαν απόμοιο μονάχη μέσα στα ρουμάνια και στα δάση, βρήκε ένα δρόμο και τράβηξε λέει αυτόν τον δρόμο και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε. Και εκεί λέει περπάταγε και πήγαινε. Πέρασαν οι ώρες και πώς έτυχε, παραμύθι είναι, βραδιάστηκε λέει αυτή σε ένα βουνό. Εκεί λένε. Βρήκε μια γριά και τη ζήτησε να την αφήκει να μείνει στην καλύβα της. Η γριά πάλι, μονάχη γυναίκα ήτανε, άντρα δεν είχε, παιδιά δεν είχε, σκυλιά δεν είχε, γατιά δεν είχε, κότες δεν είχε, τίποτα δεν είχε. Την πήρε για παρέα της και την είχε λένε σαν ψυχοκόρη. Και πέρασε τώρα ο καιρός και τι ήσαν ένα, δυο, τρία χρόνια. Γυρίζει που λέτε η βασιλοπούλα και ζητάει κίνηση γριάς να της δω και την άδεια να βγει κομματάκι έξω να περπατήσει. Και σαν της είπε εκείνη η γριά, κορίτσι μου, να βγεις να κάνεις τη βόλτα σου. Παίρνει αυτή λέει τη χρυσή την κούπα, την κρύβει στα ρούχα της και πιάνει και βγαίνει στο δρόμο. Και εκεί λέει που πήγαινε, συνάντησε αυτή ένα τσοπανόπουλο με ένα αρνί και του λέει «Αχ, τσοπανόπουλό μου, να κάνουν, λέει, αλλαξιά μεταξύ μας τα ρούχα. Να σου δω εγώ να φλουρεί, να πάρω τα αρνί, να μου δω και στα ρούχα σου και να πάω εγώ να κάνω τη δουλειά μου». Έτσι που λέτε και έγινε. Του δίνει να φλουρεί, αλλάζουν ρούχα, παίρνει και τα αρνί και μια και δυο πάει μέσα στην πολιτεία ίσα στο ψαρά το σπίτι. Η δούλη πάλι που είχε στο παλάτι του ψαράς, που τώρα ήταν πια πλούσιο, τη ρώτησαν τι θέλει αυτή του λόγου της. Γυρίζει αυτή και τους αποκρίνεται. Ήμουνα τσοπάνης, πήρα τη χρονιά μου και ένα πρόβατο και ήρθα μήπως και βρω καλά αφεντικό να πιάσω δουλειά. Εμείς εδώ βοσκέ έχουμε ανάγκη από ένα δούλο να σκουπίζει και να μας πηγαίνει να μας φέρνει και κανένα σταμί νερό. Μείνετε λοιπόν εδώ να κάνεις τη δουλειά. Έτσι που λέτε και απόμεινε σε εκείνο το παλάτι του ψαρά που ήταν τώρα πλούσιος και η κοπέλα ντυμένη τσοπάνης να δουλεύει. Και σε λίγο λέει καιρό ήταν αυτός τόσο προκομμένος υπηρέτης που φάνηκε καλύτερος από όλους τους δούλους που το αφεντικό του ψαράς τον εσυμπάθησε και τον πήρε για καμαριέρι του. Απ' τα πολλά που λέτε μια μέρα έτυχε λένε τώρα, παραμύθι είναι, ο βασιλιάς περνούσε έξω από το παλάτι του ψαρά και του ήρθε περιέργεια να δει πως είναι από μέσα, να μπει,
να δίνει τα ίδια τα μάτια. Είναι στα αλήθεια καλύτερο, όπως λέγανε οι άνθρωποι, από το δικό του το παλάτι το βασιλικό. Ο ψαράς, πώς έτυχε τώρα, παραμύθι είναι, έλειπε εκείνη τη μέρα. Τον εμπάζει λοιπόν το βασιλιά, ο καμαριέρης του ψαρά, η κόρη του που φόραγε ρούχα αντρικά, στην καλή την κάμαρη και ετοιμάστηκε με το σελίδι. Πάει που λέτε. Αυτή με το δίσκο που είχε μέσα μια χρυσή κούπα και ένα μπουκάλι ρακί. Γεμίζει που λέτε την κούπα με ρακί και αρχίζει λέει μια μουσική που κοντζάν βασιλιάς που είχε ακούσει μουσικές και μουσικές στα γλέγκια του παλατιού και των άλλων βασιλιάδων δεν είχε ματακούσει. Σάστησε και απόμουν αυτός με το στόμα ανοιχτό. Πίνει που λέτε και το ρακί και ακούει μια φωνή με τις υγιές του αφέντη. Αφήνει το ποτήρι στο τραπέζι και με μια φρουπ γιομίζει αυτό όλο φλουριά. Μα τι είναι αυτό το ποτήρι, γυρίζει και λέει του υπηρέτη. Δικό μου είναι, λέει εκείνος. Και τι θέλεις να σου χαρίσω για να μου το δώσεις. Θέλεις να σου δώσω και 1000 φλουριά. Α, μην είναι σαν να με πληρώσεις με φλουριά, βασιλιά μου. Εγώ κάνω φλουριά όσα θέλω. Αν τι θες τότε, υπηρέτη. Θέλω να ξουρίσεις τα μαλλιά σου, να κόκκεις τα μουστάκια σου και τα γένια σου και να μου τα δώσεις. Α, με εσύ τόσο δα πράγμα ζητάς, γυρίζει και λέει ο βασιλιάς που άρχισε να παρεξηγείται του λόγου του. Ας έρθει όμως ένας μπαρμπέρης να μου τα κόψει και εγώ θα σου τα δώκω. Και προστάζει που λέτε και έρχεται ο μπαρμπέρης και εκείνη την ώρα κάνει ένα έτσι η βασιλοπούλα και φανερώνεται και του λέει: ξέρεις ποια είμαι εγώ. Εγώ είμαι η κόρη σου που υπόφερα τόσα και τόσα και πρόσταξες να με σκοτώσουν γιατί εδώ κατά μαλλιά μου για να μου δώσουν αυτή την κούπα τη χρυσή. Και εσύ που έδωσες τα μαλλιά σου και τα μουστάκια σου, τα βασιλικά και τα γένια σου, τι πρέπει του λόγου σου να πάθεις τώρα, για πες μας. Ο βασιλιάς, που δεν είχε πια τι να πει σε τέτοιες κουβέντες, είδε και αυτός την κούπα τη χρυσή και σαν λέει τον βρήκαν και έφεραν εκείνον που είχε την κούπα, τον έδωσε άντρα της κόρης του. Και έτσι έγινε ο ψαράς γαμπρός του και έκαναν γάμους και χαρές και ξεφάντωσες πολλές. Πάρτε τώρα εσείς τα πίτουρα και αφήστε σε μένα τα λεύρια.

έχει ένα γυρό που ούτε φίλες και φίλοι λένε ιστορίες των παλιών, πως ζούσε σε έναν τόπο μακρινό ένας άρχοντας μεγάλος και τρανός. Είχε, λέει αυτός, κτήματα και κοπάδια, είχε σπίτια πολλά. Το δικό του το παλάτι είναι πως ήταν καλύτερο και από τη βασιλιά ακόμα, και είχε, λέει, τόσες κάμαρες που ήταν γεμάτες αυτές με σεντούκια από χρυσάφι. Και στα παράθυρα, λέει, κρέμονταν κουρτίνες φτιαγμένες από μετάξι. Και να οι πυρέτες, και να τα γεννήματα, και να οι κήποι, και να τα κοπάδια. Ήταν αυτός άνθρωπος καλόψυχος. Έμαθε, λέει, πως στον τόπο του ήταν ένα παιδί φτωχό και ορφανό, και έστω τους ανθρώπους του να το πάρουν, να το φέρουν στο αφεντικό του, να το κάνει παραγιό. Και το παιδί, λένε τώρα, ήταν καλό στη δουλειά του. Ήταν προκομμένο, δουλευτής από τους λίγους. Πρωί-πρωί, πριν ακόμα χαράξει για τα καλά ο Θεός την καινούργια μέρα στον κόσμο, έπαιρνε, λέει, αυτός ένα γαϊδουράκι που είχε και πήγαινε στο μεγάλο ταμπέλι του άρχοντα και έσκανε, λέει, εκεί και καθάριζε τα χώματα και έσκανε, λέει, το αυλάκι για να έχετε το νερό να ποτίζει το βιός του άρχοντά του. Και έκανε, λέει, όλες τις δουλειές. Και το βράδυ έπαιρνε ξανά το γαϊδουράκι και την ώρα που σουρούπωνε, λέει, ο ήλιος για τα καλά, γυρνούσε με το γαϊδουράκι στο σπίτι και εκεί έτρωγε και μετά κοιμόταν όσο πιο γρήγορα γινότανε και να σηκωθεί νωρίς-νωρίς την άλλη μέρα να πάει να δουλέψει. Όμως ήταν, λέει, και ένα διάστημα που ο κόσμος νυκτέρευε και πήγαινε σε ένα καφενείο και καθότανε. Πήγαινε και αυτός, λέει, το παλικάρι εκείνο και καθότανε παρέα με τους γέρους. Μια μέρα, που λέτε, εκεί που καθόταν και έπινε τον καφέ του στο νυχτέρι, γυρίζουν οι γέροι που τους ήξερε τώρα από καιρό και του λένε, βρε Γιάννη, και τη Γιάννη λένε ιστορίες πως λέγανε εκείνο το παλικάρι, βρε Γιάννη, πως πέρανε με το αφεντικό σου, πως είναι? Αφεντικό σαν το δικό μου δεν υπάρχει άλλο σολάκιο του δουλειά. Είναι καλός άνθρωπος, καλό αφεντικό, πάρα πολύ καλό. Μονάχα ένα κουσούρι έχει του λόγου του, ένα ελάττωμα. Τι ελάττωμα έχει, βρε Γιάννη, το αφεντικό σου? Να, κάθε μέρα όταν γυρνάω από τα μπέλη μου λέει, τι κάνεις Γιάννη, πως θα ζήσεις σε όλη τη ζωή? Έχει ο Θεός, είπα κι εγώ. Και εκείνος που λέτε, από τότε κάθε μέρα όταν γυρίζω με το γαϊδουράκι στο σπίτι μου λέει, βρε καλό στο Γιάννη, τι κάνει ο Θεός τα μπέλη? Έχω παράπονο, φαΐ έχω που λέτε, ύπνο έχω, αλλά με κοροϊδεύει και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Ένας πονηρός γέρος τότε, λένε, γυρίζει και του λέει, Γιάννη, παιδί μου, θες να τον κάνεις να σταματήσει να σε κοροϊδεύει και να σου λέει τότε στις κουβέντες που είναι και βλάστημες? Άμα θέλω, λέει, πετάχτηκε ο Γιάννης, μα θέλω να του πω να σταματήσει και δεν ξέρω τον τρόπο. Μα δεν θέλω όμως να χάσω τη δουλειά μου, γιατί τον αγαπάω και αυτός με αγαπάει κατά βάθος. Αυτό μονάχα το κουσούρι και το λάτωμα έχει, είπε ο Γιάννης. Γυρίζει τότε ο γέρος που λέτε και του λέει, άκου παιδί μου, άμα σου ξαναπεί άλλη φορά τι κάνει ο Θεός τα μπέλη, να έχεις να το αποκριθείς πως κάνεις κάλες. Εκείνος πάλι, παιδί μου, θα παραξενευτεί και θα σου απαντήσει τι να τις κάνει τις κάλες. Τότε εσύ θα το αποκριθείς και θα του πεις, άλλους ανθρώπους ο Θεός να ανεβάσει και άλλους να κατεβάσει. Έβαλε τις κουβέντες κοινού του γέρου, λένε ο Γιάννης, βαθιά μέσα στο νου του. Σηκώνεται την άλλη μέρα πριν καλά καλά ο Θεός ξημερώσει την καινούργια μέρα στον κόσμο. Πίνει τον καφέ του, πίνει το γάλα του, παίρνει το γαϊδουράκι του την τριχιά και τράβηξε, λέει, αυτός από τον δρόμο να βγει στο μονοπάτι μετά να πάει στα μπέλη και όλη τη μέρα δούλευε και είχε με το νου του και μουρμούριζε, μωρέ, δεν θα μου πείτε το δικό μου το βράδυ τις κουβέντες που μου λέει. Θα του πω κι εγώ τις ορμήνες που μου έδωσε ο γέρος. Μέρα ήτανε,
ώρες ήταν, πέρασαν οι ώρες, ήρθε το σουρούπος και τα καλά, πιάνει το παλικάρι πάλι ο Γιάννης το γαϊδουράκι του, το τράβηξε την τριχιά και γύρισε, λέει αυτός, κουρασμένος πολύ από τον γάμο του της μέρας, γύρισε στο σπίτι. Με το που κατεβαίνει αυτός, λέει, από το γαϊδούρι του, το βλέπει το αφεντικό του και του λέει: «Ε, μωρέ, σήμερα τι κάνει ο Θεός τα μπέλη?» Γυρίζει που λέει το Γιάννης, ενώ το παλικάρι, και του λέει: «Σκάλες, τι να τις κάνει με τις σκάλες?» Γυρίζει και του αποκρίθηκε λίγο μαγκωμένος το αφεντικό του: «Άλλους να κατεβάσει αφεντικό και άλλους να ανεβάσει», αποκρίθηκε ο Γιάννης. Δεν μίλησε, λένε, εκείνη την ώρα το αφεντικό, παρά μονάχα του βάλε η κυρά του Γιάννη να φάει. Δεν ήξερε η γυναίκα τι είπαν έξω, όμως είδε μουτρωμένο τον άντρα της. Του βάλε και του άντρα της να φάει, μα εκείνος δεν έβαλε, λέει, μπουκιά στο στόμα του. Δεν ήξερε όμως τι του έφταιγε. Γυρίζει που λέτε καμιά φορά, σαν έφυγε ο Γιάννης και πήγε να ξαπλώσει, και λέει τα αφεντικό στην γυναίκα του: «Γυναίκα, ετοίμασέ του τα μπαγκάζια, γιατί ο Γιάννης θα φύγει. Θα του δώσω εγώ τους κόπους του, θα του πω καλώς είσαι του λόγου σου, αλλά δεν χωράς μέσα στο σπιτικό μου». Τα ακούει, ακούει τις κουβέντες εκείνες. Ο Γιάννης όμως, που δεν είχε πάει ακόμα να πέσει στο κρεβάτι του, και λέει: «Αφεντικό, αφεντικό, εγώ στα αστεία το είπα. Δεν θέλω να φύγω, αφού το ξέρεις πως έχω μέσα στην καρδιά μου». Τι έβοτα Γιάννη στις κουβέντες. «Θα πάρεις τους κόπους σου, θα πάρεις και τα ρούχα σου, θα ετοιμάσεις τα μπαγκάλια σου και θα τραβήξεις το καλό», είπε το αφεντικό πειραγμένο. Σηκώνεται που λέει ο Γιάννης, παίρνει τα ρούχα του, τα βάζει σε ένα σάκο, βάζει το σάκο στον ώμο και κατέβηκε κατά το λιμάνι. Γιατί λένε τώρα πως τούτη ιστορία γίνεται σε έναν τόπο που είχε κοντά τη θάλασσα. Για καλή του, λέει, μοίρα τώρα έτυχε σε εκείνο το λιμάνι να έρχονται και να φεύγουν καράβια που πάνε σε τόπους μακρινούς. Το χατζηλίκι του το είχε, δίνει τα ναύλα του αυτός, μπαίνει σε ένα καράβι και έπειτα, λένε, από πολλές μέρες, μπορεί και εβδομάδες, κανείς δεν ξέρει γιατί είναι και παραμύθι, φτάνει αυτός σε ένα μακρινό τόπο. Στην αρχή, λένε, ο Γιάννης και το Παλικαρόπουλο δυσκολεύτηκε πολύ, γιατί σε εκείνο τον τόπο, λένε, πως μιλάγανε άλλη γλώσσα και τη γλώσσα δεν την ήξερε, μήτε δουλειά είχε του λόγου του. Τον βάλανε, λέει, να κάνει κάτι λάτζες, βρήκε ένα πατριωτάκι του και του λέει αυτός του Γιάννη: «Ρε αδερφέ, έλα κοντά μου. Αυτό που έκανα στην αρχή σε τον τόπο αυτό το κάνω και τώρα, αλλά εγώ πιάστηκα του λόγου μου. Εσύ θα έρθεις μαζί μου να πλένεις πιάτα». «Δεν πειράζει», λέει ο Γιάννης, «ας πλένω και πιάτα, αρκεί να βρω ένα κομμάτι ψωμί και να έχω πάνω το κεφάλι μου ένα κεραμίδι, ένα μέρο να κοιμηθώ». Σε εκείνο τον τόπο, και ήταν μακριά την πατρίδα του, και ήταν ξένος τόπος, και ας μην ήξερε, λέει, καλά καλά τη γλώσσα ο Γιάννης που μιλάγανε, επειδή ήταν του λόγου του καλός και εργατικός, σε λίγο καιρό ξεπέρασε, λέει, ακόμα και τον πατριώτη του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν, λέει, τόσο προκομμένος και τόσο ξύπνος, που μέσα, λέει, σε δύο χρόνια έγινε συνέτερος του αφεντικού του. Και άνοιξε αυτός, λέει, ένα μεγάλο μαγαζί και πουλάγε ό,τι είχε να πουλήσει. 10, λέει, χρόνια έμεινε σε εκείνο τον τόπο ο Γιάννης. Πλούτησε, καζάντησε, ευχαριστήθηκε, έλα όμως που η αγάπη για την πατρίδα δεν ξεχνιέται και το αίμα νερό δεν γίνεται. Τώρα, λοιπόν, γυρίζει αυτός και λέει: «Τέρμα πια οι δουλειές, τέρμα ξενικές, θα γυρίσω πάλι στον τόπο». Είχε πάει, λέει, αυτός 17-18 χρονών στην ξενικιά, πέρασαν 10 χρόνια. Σε εκείνο τον τόπο γύρισε 27-28, να πούμε. «Ώρα», μου λέει, «είναι ο Γιάννης να βρω και μια καλή κοπέλα, να παντρευτώ, να κάνω και δουλειά». Γύρισε, που λέτε, αυτός στον τόπο του. Αφού, λέει, κάθισε κάμποσο καιρό εκεί
και κοίταξε από εδώ τα πράγματα και τα κοίταξε από εκεί και τα έψαξε καλά, είδε πως ήταν καλός εκείνος ο τόπος να ανοίξει ένα μαγαζί. Ανοίγει, του λέει, το μαγαζί του. Στο μεταξύ βρίσκει αυτός και μια καλή κοπέλα και την παντρεύτηκε. Και κάθισε αυτός που λέτε στο ταμείο να παίρνει τον μπαρά. Είχε πολλούς ανθρώπους να του δουλεύουν, η δουλειά ήταν καλή, ήταν και αυτός ξύπνος, τα πήγε καλά. Μια μέρα που λέτε, εκεί που ήταν στο ταμείο ο Γιάννης και έπαιρνε τους παράδες, μπαίνει μέσα στο μαγαζί του ένας γέρος, πολύ γέρος, με μια μαγκούρα στο χέρι και ένα κοφίνι. «Ελεήστε το φτωχό, ελεήστε το φτωχό», έλεγε ο γέρος. «Να πας στο αφεντικό», του είπαν οι άνθρωποι του Γιάννη. Φτάνει κοντά στο αφεντικό. «Άρχοντά μου, ελέησε το φτωχό, ελέησε το φτωχό που δεν έχω τίποτα στη ζωή». Τον γυρίζει, λέει, και τον κοιτάζει ο Γιάννης. Τον κοίταξε λίγο καλύτερα. Τον κοίταξε ο Λιώνας στα μάτια. Και ξέρετε ποιον γνώρισε? Ήταν, λέει, το αφεντικό του. Διατάζει πρώτα τους ανθρώπους του Γιάννης και λέει: «Θα μου μια καρέκλα του ανθρώπου, να σου του και καρδίς να βάλει στο στόμα του και τίποτα να πιει, να ξεδιψάσει». Φεύγει που λέτε και αυτός. Πηγαίνει από το ταμείο κοντά στο τραπέζι που είχαν βάλει τον άνθρωπο να φάει. Τον κοίταζε, τον κοίταζε, τον κοίταζε, τον κοίταζε. Και δεν τον χόρτανε το γέρο. Το γέρο πάλι είναι από την πείνα του, γύρευε και γύρευε και γύρευε και τούτο και εκείνο και τ' άλλο να του φέρνουν να φάει. Τον κοίταζε που λέει το Γιάννη τον γέρο, του χάιδευε και το κεφάλι και του έλεγε: «Χόρτασες γέρο». «Αχ, παιδάκι μου, να είσαι καλά παιδί μου, γιατί εμένα που με βλέπεις είχα κάποτε στη ζωή μου πολλά πλούτη». «Και τι γίνανε, παππού, τα πλούτη που τα πούγες? Πώς τα κατάφερες και έγινες έτσι? Πώς βρέθηκες σε τέτοια χάλια αφού λες πως είχες πλούτη πολλά μια φορά και έναν καιρό?» «Αχ, παιδάκι μου, τι να σου πω. Δεν είχα καλή γυναίκα, έπαιξα τα λεφτά μου στα χαρτιά, είχα και δύο παιδιά, το ένα φύγε από εδώ, το άλλο φύγε από εκεί, μου σκορπίσανε το βιός μου και έπειτα μ' άφησανε μονάχο και με καταλήψανε. Το μόνο που έχω, παιδάκι μου, είναι τούτη εδώ η μαγκούρα που κρατώ και αυτό είναι το κοφίνι και γυρίζω, τη γυρίζω πότε από εδώ και πότε από εκεί». «Και πού κοιμάσαι, γέρο?» «Παιδάκι μου, που να κοιμηθώ? Όπου βρω ανοιχτή πόρτα, όπου βρω κανένα λιμάδι, καμιά παράγκα, καμιά τρύπα, όπου βρω κανένα κομμάτι κεραμίδι, για να μην βραχώ το χειμώνα, τσουπ, χρώμα κι εγώ, και το καλοκαίρι, στο χώμα κάτω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» «Αχ, παλικάρι μου, εσύ είσαι βασιλιάς, είσαι άρχοντας, είσαι άνθρωπος συμπολιτικός και λίμωνας. Εδώ που να σε ξέρω, παιδάκι μου, μα άρχοντας, άρχοντας είσαι έτσι όπως μου φρέπτηκες». «Μα καθόλου δεν με ξέρεις. Για κοίταξε με λίγο καλύτερα. Δεν θυμάσαι τίποτα?» «Αχ, παιδάκι μου, πού να θυμάμαι, παιδί μου, έχω φάρεις εγώ τα μυαλά μου στο κεφάλι, γέρασα πια και δεν βλέπω και καλά και δεν θυμάμαι και τίποτα. Εγώ τέτοιο παλικάρι άρχοντα σαν και σένα δεν ξανάδα». «Δεν μου λες, γέρο. Θα ρω πως είχες του λόγου σου ένα μπαραλιό που την έλεγαν Γιάννη. Ξέρεις τι απόγεινε δάφτος?» «Αχ, παιδάκι μου, ήταν καλό παιδί αυτός ο Γιάννης, τώρα που το θυμήθηκα, αλλά μου είχε πει και τη μοίρα μου τότε, αλλά δεν ξέρω που να βρίσκεται». «Τι μοίρα σου είχε πει, γέρο?» «Αχ, παιδί μου, που να στα λέω τώρα που μου τα θύμισες. Το πείραζα εκείνο το παλικάρι και του έλεγα κάθε φορά που ερχόταν από το χωράφι μου: «Βρε εσύ, περνά σκαλά στα μπέλη, το χωράφι, στα μπέλη», και έλεγε εκείνος: «Έχει Θεός». Ήταν ευχαριστημένος και τζάμπα μου σκαβε. Και εγώ το κόλλευα το παλικάρι και του έλεγα: «Και τι κάνει ο Θεός στα μπέλη, και τι κάνει ο Θεός στα μπέλη?» Και μια μέρα, παιδάκι μου, οι χωριανοί μου του είπανε να μου πει ότι κάνει σκάλες στα μπέλη ο Θεός. «Και τι να τις κάνεις?» το ρώτησα εγώ. Και εκείνος μου αποκρίθηκε: «Άλλους να ανεβάσει και άλλους να κατεβάσει. Και εγώ
τον έδιωξα, αλλά δεν έπρεπε να τον διώξω. Αυτός με τις σκάλες που σου είπε και με τις κουβέντες, είναι εγώ που με έδιωξες και πήγα και 10 σκαλιά και ανέβηκα. Αλλά φαίνεται πως το ένα σκαλί πατούν μαζί. Γι' αυτό, γέροντα, θα σε κρατήσω εδώ να ζήσεις τα χρόνια που σου μένονται τα υπόλοιπα ευτυχισμένα και χαρούμενα. Αχ, παλικάρι μου, να είσαι καλά του λόγου σου. Και έτσι λένε πως από εκείνη τη μέρα, για όσα χρόνια του μελε ο Θεός να ζήσει εκείνη του γέρου, έζησαν καλά και περίκαλα. Και εμείς εδώ ακόμα καλύτερα.

0: τότε λένε οι ιστορίες των παλιών πως ζούσαν σε έναν τόπο τρία κορίτσια φτωχά, τόσο φτωχά που δεν είχαν νύχτα ψωμί να φάνε. Κάθαν που λέτε τα κορίτσια τούτα το βράδυ και δεν έφερε μπαμπάκι, και δεν είχαν αυτές λένε ούτε γονείς, ούτε αδέρφια, ούτε αγωνιστικούς. Ήταν λέει πεντάφανες. Από την πείρα τους τώρα πιάσαν την κουβέντα και λέγανε μωρέ, αχ, να περνά, να περνά το ψωμάτο φούρναρι, να χορτένανε ψωμάκι. Μωρέ, λέει άλλη, μωρέ εγώ να περνά γιάτρα μου το χασάπι, να χορτένανε κρέας. Μωρέ, εγώ, πετάχτηκε η μικρότερη, να περνά τον βασιλιά να του έκανα τρία χρυσά παιδιά. Πώς έτυχε τώρα, έτσι όπως συμβαίνει μονάχα στα παραμύθια. Έτυχε λέει σε εκείνο το μέρος να είναι ένα βασιλόπουλο και να περνάει το βράδυ αργά από τα σπίτια να ακούσει τι λόγο έχει για δάφτο ο ένας και ο άλλος. Πώς έτυχε λοιπόν εκείνη την ώρα να βρεθεί απ' έξω από εκείνο το σπίτι του βασιλιάς. Άκουσε που λέτε αυτός του λόγου του τι λέγανε οι κοπέλες και έφυγε. Και το άλλο βράδυ λένε γύρισε αυτός ξανά έξω από εκείνο το σπίτι και περνώντας αυτές πίσω, οι κουρνούνες από την πείρα τους είχαν την ίδια κουβέντα. Αν έπαιρνα το χασάπι, αν έπαιρνα το ψωμά, αν έπαιρνα το βασιλιά, είπε η τρίτη μικρότερη. Δεν βάσταξε που λέτε ο βασιλιάς τρεις βραδιές συνέχεια να λένε οι κοπέλες την ίδια κουβέντα και τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ χτυπάει την πόρτα. Μόλις άνοιξαν αυτές και τον είδανε μπροστά τους να στέκεται, μαζεύτηκαν λένε από την τρομάρα τους. Τον είδανε από το παραθύρι. Έλα που δεν ήθελαν να ανοίξουν την πόρτα όμως και φοβόντουσαν. Ανοίχτε, ανοίχτε, ανοίχτε και δεν θα σας πειράξω. Δεν είναι τίποτα, ανοίχτε, μη φοβάστε. Άνοιξαν πια αυτές, ήταν να αρνηθούν του βασιλιά. Δεν μπορούσαν. Κοίνη που λέτε, κοίνη που είχε πει τα χρυσά παιδιά, μόλις είδε τον βασιλιά, ντροπιάστηκε και πήγε πίσω από τις άλλες και κρύφτηκε. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, μόνο κοπέλες, γύρισε και λέει ο βασιλιάς. Άνθρωπος είμαι κι εγώ, δεν είμαι θεριό. Πείτε μου, ποια είπε πως αν πάρει το φούρναρι θα χορτάσει ψωμί. Εγώ, βασιλιά μου, πετάχτηκε η μεγάλη. Ποια είπε ότι θα χορτάσει κρέας αν πάρει το χασάπι. Εγώ, βασιλιά μου, είπε η μεσαία. Ποια είπε μωρέ πως θα πάρει το βασιλιά να του κάνει τρία χρυσά παιδιά. Λένε που λέτε οι κοπέλες, μη μας παρεξηγείς βασιλιά μου, είμαστε φτωχές, πεινάμε και από τη στεναχώρια μας τα λέγαμε όλα τούτα. Συγχώρα μας, και να εκείνο, και να και τ' άλλο, και να τα κλάματα. Πετάγεται και η μικρότερη από εκεί που ήταν κλειμένη και λέει, εγώ τα είπα. Εγώ τι είπα. Εγώ είπα και τις κουβέντες που θα του κάνω του βασιλιά τρία χρυσά φλουριά να τον κάνω άντρα μου. Είπες τέτοια κουβέντα, λέει ο βασιλιάς. Τέτοια κουβέντα είπα. Θα τα κάνεις τα τρία χρυσά παιδιά. Θα τα κάνω. Ετοιμάσου λοιπόν, της λέει, θα σε πάρω άντρα μου. Σήμερα γυναίκα μου. Θα σε πάρει που λέω. Άντρα γυναίκα μου. Σημερώνει που λέει ο Θεός την καινούργια μέρα, πιάνει τον ψωμά, του δίνει λεφτά με το τσουβάλι, του δίνει και η γυναίκα του τη μεγάλη αδερφή. Πιάνει το γασάπι, του δίνει ένα τσουβάλι λεφτά και κοινού, του δίνει για γυναίκα τη μεσαία. Κοινάει και λέει της μάνας του, μάνα, εγώ θα σου φέρω εδώ στο παλάτι μια γυναίκα φτωχιά. Θα μου κάνει όμως του λόγου της τρία χρυσά παιδιά. Τι είπε παιδάκι μου, ποια σε κατάφερε και σε κορόιδεψε. Αυτό που σου λέω εγώ μάνα, τι λέει ο βασιλιάς. Πολεμούσε η βασίλισσα η γριά να τα αποβεί, τίποτα. Την πήρε πια που λέτε εκείνος ο βασιλιάς η γυναίκα του, κίνησε αυτή έγκυος. Του ήρθε τώρα γραφή να κινήσει να πάει στον πόλεμο. Αφήνει αυτός τη γυναίκα του πίσω με τη μάνα του, πηγαίνει στον πόλεμο, όμως πριν φύγει γυρίζει και λέει της μάνας του, μάνα η γυναίκα μου θα κάνει τρία τέσσερα παιδιά. Τα μάτια σου τέσσερα στα παιδιά, μην πάθουν τίποτα. Έγινε σου παιδάκι μου, έγινε σου. Τι να πει γριά, πως δεν θα τα πρόσεχε. Μόλις που λέει παιδί και ρώστε γέννησε η γυναίκα του, τα φτιάνει αυτή με τη μαμή, τα συμφωνάει και πιάνει και του γράφει. Η γυναίκα σου έκαμε ένα γάτι, ένα κουτάδι και ένα μπιτινό. Ενώ αυτή λέει πως είχε γεννήσει τρία χρυσά παιδιά ολόχρυσα. Τα συμφωνάει πρέπει με τη μαμή, τα παίρνει γριά και τα πάει και τα ρίχνει τα παιδιά μέσα σε μια σπηλιά. Αλλά ήταν θέλημα Θεού τα παιδιά να μην πεθάνουν, παρά να ζήσουν. Και ένα τσοπάνης είχε το μαντρί του κάπου εκεί κοντά. Μια γύρα που λέτε ήταν σταλμένη από το Θεό και πήγαινε κάθε μέρα στη σπηλιά και γύρινε τα παιδιά. Και έτσι δεν κρύωναν το ένα με το άλλο πως ήταν αγκαλιασμένα και μίζαιναν και μεγαλώσαν. Πήγαινε ο τσοπάνης το βράδυ να αρμέξει την ετυγίδα, στάλα γαλαγίδα, μήτε σταγόνα. Την άλλη μέρα πάλι πήγαινε τη βυζάξη, τίποτα. Την άλλη μέρα, τίποτα, γιατί δεν γίνανε τα παιδιά. Την μπαίνει στο κατόπι μια μέρα που λέτε ο τσοπάνης στη γύρα του και βλέπει που πήγαινε σε εκείνο το σπήλαιο. Πηγαίνει και αυτό στην άκρη του σπηλαίου, κοιτάζει και τι να δει. Μωρέ, έλαμπε όλο το σπήλαιο μέσα. Στην αρχή λέει αυτός. Από εκείνο το θάμπος φοβήθηκε. Μα μετά όμως ήρθε στη συγκαλά του, προχώρησε, κοιτάζει, βρίσκει τα παιδιά, τα παίρνει μαζί του, τα πηγαίνει στην καλύβα, τα αλλούζει, τα αλλάζει και τα ετοίμασε και τα κράτησε, λέει, για δικά του να τάχει με τη γυναίκα του. Τα είχε για δικά του και τα μεγάλωσε. Και άιντε, άιντε, άιντε, μεγάλωναν τα παιδιά. Ένας τσοπάνης βρήκε τρία χρυσά παιδιά. Ένας τσοπάνης βρήκε τρία χρυσά παιδιά. Ένας τσοπάνης βρήκε τρία χρυσά παιδιά. Ακούστηκε στον τόπο. Όλοι λοιπόν πέρασαν από τον τσοπάνη να δουν τα χρυσά παιδιά που είχε βρει. Έκαμε που λέτε την προκοπή. Κέρδισε κάμποσα λεφτά ο τσοπάνης. Άλλοι τον πλήρωναν, άλλοι του κάμαν το τραπέζι και άλλα τέτοια πολλά. Αρκεί να έχουν την ευκαιρία να δουν τα χρυσά παιδιά που σαν κι αυτά δεν ήταν άλλα. Ειδικά πια η μάνα του βασιλιά, σαν άκουσε πως ο τσοπάνης βρήκε τρία χρυσά παιδιά, τη θέρισε ο φόβος μέσα και έξω. Τότε γυρίζει πρώτο το Βασιλόπουλο και της λέει: «Μάνα, ξέρεις τι, τι παιδάκι μου. Μάνα, άκουσα πως ένας τσοπάνης βρήκε τρία χρυσά παιδιά και όλοι τους κάμουν το τραπέζι. Θα τους κάμω κι εγώ το τραπέζι, γιατί σαν βασιλιάς κι εγώ πρέπει να τα δω και έτσι πρέπει». Τι είπες, παιδάκι μου, ξέρεις τι μπορεί να είναι αυτά, τι ξωτικά και τι διαόλια? Όχι, μάνα, όχι, εγώ θα τους κάνω το τραπέζι να τα δω από κοντά. Εν τω μεταξύ που λέτε, τη μάνα των παιδιών, τότε που τα γέννησε τα παιδιά και τις τα πετάξανε, ο βασιλιάς, όταν του γράψανε πως έκανε αυτή ένα γατί, ένα κουτάδι και ένα πιτινό, έδωσε εντολή να τη διώξουν από το σπίτι και να την βάλουν κάτω στον κήπο να φυλάει τις γαλοπούλες. Και την είχαν πια μέρα νύχτα να φυλάει αυτή τις γαλοπούλες. Και αφού επέμενε ο βασιλιάς να τους κάνει το τραπέζι, η δουλειά δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Θα έρθουμε τους βασιλιά μου, λέει ο βοσκός, αλλά θέλουμε στο τραπέζι να κάθονται όλους έχεις, όλους όσους έχεις στο σπιτικό σου. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους. Ετοιμάζονται που λέτε το τσοπάνι με τα παιδάκια να πάνε στο παλάτι. Τιμάστηκαν τα φαγητά, στορθήκαν τα τραπέζια, φέραν τα κρασιά, τα σαλατικά, τα κρατικά, τα φρούτα, τα γλυκά. Τους φέρανε όλους τους ανθρώπους που δουλεύαν στο παλάτι. Τη μάνα τους όμως δεν τη φέρανε. Πήγανε απάνω που λέτε, καθίσανε, κανένα δεν απλώνει το χέρι του. Φάτε, παιδιά. Τι να δεν απλώνει το χέρι. Λέει ο βοσκός, βασιλιά μου, τους έχεις όλους στο παλάτι. Φωναγμένους. Τους έχεις καλέσει όλους στο τραπέζι. Όλους όσους δουλεύουν στο παλάτι. Όλους τους έχουμε. Εδώ είναι οι Κυπρέτες. Βασιλιά μου, δεν τους έχεις όλους. Έχουμε, πετάχτηκε κάποιος. Έχουμε και μια γυναίκα που φυλάει τις γαλοπούλες. Αλλά αυτή έχει τα κακά της στα χάλια. Α, βασιλιά μου, και αυτή, λέει ο βοσκός. Και αυτή πρέπει να φωνάξεις. Στέλνει τον βασιλιά στους δούλους. Και φέρνουν εκείνη που φύλαγε τις γαλοπούλες. Και τη λούζουν και την αλλάζουν και την πήγαν την κακομοίρα και κάτσε στο τραπέζι. Κάμαν το σταυρό του τα παιδιά και άρχισαν να τρώνε. Με το που κάθισαν την πόρτη μπουκιά, την παίρνει, λέει, το ένα, τη δίνει τη γυναίκα και είναι να φάει. Τι είναι όμως, έτσι όπως ήταν, λέει, από τις γαλοπούλες κάτω ο μυστική, έφαγε τη μερίδα. Καρφώνει την μπουκιά ο δεύτερος, τη δίνει την κοπέλα. Την τρώει και εκείνη. Και το κοριτσάκι τη έδωσε να φάει και εκείνη. Τη βάζουν και κρασί, το πρώτο τη το ποτήρι στάλα. Το δεύτερο στάλα δεν έμεινε, το τρίτο στάλα δεν απόμεινε. Η γριά πια από την κακία της και μπορεί να κατουθεί και φώναξε «Άιντε μωρέ, πώς τα φόρεσε η κοιλιά σου όλα αυτά και τις μελίδες και το κρασί?» Και λένε τα παιδιά που πατάχθηκαν εκείνη την ώρα, «Άκου να σου πούμε γιαγιά, τις μερίδες και τα ποτήρια ρωτάς πώς τα χώρεσε η κοιλιά της, εμάς πώς μας χώρεσε και τα τρία κοιλιά της μάνας μας?» Και τότε μίλησαν σε όλους και είπανε «Αυτή είναι η μάνα μας που μας γέννησε και εδώ είναι η γιαγιά μας που μας έστειλε στη σπηλιά». Την έπιασε που λέτε και ο βασιλιάς και αφού της είπε κάμποσες κουβέντες, την έστειλε την πιο μικρή κάμαρα του παλατιού και την εκλείδωσε εκεί. Τέλησε αυτός με τη γυναίκα του καλά και τα παιδιά του και εμείς εδώ καλύτερα. Φίλες και φίλοι, και μια εκπομπή παρά τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου, με τον Δημήτρη Προύσαλη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Την επιμέλεια του ήχου και σήμερα ο Δημήτρης Ελένης. Και να είστε καλά, να συναντηθούμε ξανά ραδιοφωνικά. Γεια σας.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδος και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Προσκύρωση βαίνουν την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής δύο αμυντικές συμφωνίες με Γαλλία και Σερβία. Χωρίς αυτοκίνητα, από τις 8 το βράδυ η οδός Αθηνάς, που αλλάζει πρόσωπο για ένα 24ωρο και μετατρέπεται σε μεγάλο ανοιχτό χώρο συνάντηση στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία ανακοίνωσαν συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Στη βρύση στα τσερίτσανά, στον πάτο από τη χώρα, μπουλούκ μπασάδες κάθονταν κι όλο μαργαριτιώτες και αγνάντευαν τον πόλεμο που κάνουν οι σουλιώτες. Πώς πολεμάει Τζαβέλενα σαν τάξιο παλικάρι. Σέρνει ντουφέκι στο πλευρό, τα βόλια στο ζωνάρι και το παιδί στην αγκαλιά και από όλους μπρος πηγαίνει. Αυτό ήταν το περίφημο ιστορικό τραγούδι που εξυμνεί την γενναιότητα της θρυλικής καπετάνισσας Μόσχος Τζαβέλα, της Τζαβέλενας, συζύγου του αρχηγού της Φάρας των Τζαβελέων, του Λάμπρου Τζαβέλα, στο Σούλι. Το ακούσαμε από την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας που διήφθηνε ο Χρήστος Βλαχογιάννης. Μαζί τους λοιπόν θα κάνουμε σήμερα ένα μουσικό διπορικό στην Ηπειρώτικη παράδοση μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ήπειρος παραδοσιακά τραγούδια» με τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας. Όπως σημειώνει ο Δημοσθένης Ζάμπας, πρόεδρος του Δημοτικού Οδείου, είναι πεποίθησή μας ότι η γλώσσα και η μουσική μας παράδοση αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες διατήρησης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Έτσι προχωρήσαμε στην έκδοση αυτής της δισκογραφικής δουλειάς με ηπειρώτικα τραγούδια, χωρίς εξοραϊσμούς και καπηλίες, με μόνο γνώμονα την επιστημονικότητα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπει κανείς την κληρονομιά του με τα μάτια των εχθρών του. Η παραδοσιακή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας, παρόλους τους κόπους και τις δυσκολίες, θεωρεί τιμή και υποχρέωσή της να προφυλάξει από τη λησμονιά ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του πολιτισμού μας. Δηλώνουμε δε πάντοτε συμπαραστάτες όσων πράττουν το ίδιο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ηπειρώτικα τραγούδια της Ξενιτιάς με την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας, «Γιάννη μου το μαντίλι σου». «Γιάννη μου το μαντίλι σου, τι το έχεις λερωμένο, το λέρωσε η Ξενιτιά τα έρημα τα ξένα. Πέντε ποτάμια τόπλαιναν, λερώσανε και βάψαν και τα πέντε».

Γιάννη μου το μαντήλι σου λοιπόν, και όπως διαβάζουμε στο ένθετο φυλάδιο αυτής της έκδοσης, από το Μάρτιο του έτους 1990 λειτουργεί στο Δημοτικό Οδείο της Πρέβεζας μεικτή χοροδία παραδοσιακής μουσικής. Σκοπός της χοροδίας είναι η διάσωση και διάδοση της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης, ενώ παράλληλος σκοπός είναι και η συλλογή παραδοσιακών τραγουδιών, η καταγραφή του τοπικού πλούτου και η γενικότερη ανάδειξή τους με επιστημονικό τρόπο. Διευθυντής της χοροδίας από την ίδρυσή της είναι ο λάτρης της παράδοσης, καθηγητής μουσικής κ. Χρήστος Βλαχογιάννης από το Μεσολόγγι. Η χοροδία αυτή από τα πρώτα της βήματα αγκαλιάστηκε ένθερμα από πολλούς πρεβεζιάνους και πρεβεζιάνες, περίπου 50 τον αριθμό, διαφόρων ηλικιών, που φλέγονται από το μεράκι της ελληνικής παράδοσης. Το ρεπερτόριο που αναπτύχθηκε στα 8 αυτά χρόνια, περίπου 200 τραγούδια, καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, στην Κύπρο, τις αλυσμόνητες πατρίδες, καθώς και τις ελληνόφωνες περιοχές της κάτω Ιταλίας. Μόνιμη προσπάθεια της χοροδίας αποτελεί η όσο το δυνατόν αυθεντικότερη απόδοση των τραγουδιών με όλα τους τα μελίσματα και τις εκφραστικές λεπτομέρειες. Σε αυτό βοηθάει και η εκλεκτή ομάδα, η κομπανία παραδοσιακών μουσικών που καλούνται κατά περίπτωση, αποτελούμενοι κυρίως από κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, λαγούτο και τουμπελέκι ή ντέφι. Να ακούσουμε λοιπόν την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας στο τραγούδι του Οσμαντάκα, ιστορικό τραγούδι που συναντάμε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στη Θεσσαλία. Αναφέρεται σε κάποιον λεβέντη Τούρκο, Τούρκο Αγά, τον Οσμάν Αγά, με φιλελληνικά αισθήματα, πράγμα που εκτίμησε ο λαός μας και τον έκανε τραγούδι. Είναι γνωστά και άλλα τέτοια τραγούδια όπως ο Σελίμπεης και ο Αλάμπεης. Ωραίος Μαντάκα, τη λεβεντιά σου νάχα, τη λεβεντιά σου νάχα, γεια σου ως Μαντάκα. Ξύπνα ως Μαντάκα και βάλε τα τσαρούχια, στρίψε τη μουστάκα, γεια σου ως Μαντάκα. Από τους πιο λεβέντικους, υπηρώτικους λαϊκούς χορούς.

Πολύ χαρακτηριστικό το υπηρώτικο τραγούδι για τον Οσμάν Τάκα και χορός των Μερακλείδων. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι του γάμου, πάντα από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας, που μας ξεναγεί σήμερα στην υπηρώτικη μουσική παράδοση. Τραγουδιέται λίγο πριν τα νιόγαμπρα διαβούν το κατόφλι της εκκλησίας. «Εκκλησιά μου κουκλωτή, κουκλωτή καμαρωτή, μύρια δέχεσαι κεριά τη μεγάλη Πασχαλιά. Δέξου τούτ τα νιόγαμπρα και τα πρωτοστέφανα. Βλόγισέ τα να προκόψουν και καλούς καρπούς να δώσουν. Πέντε γιους να αποκτήσουν και στον πάτο θυγατέρα. Και στον πάτο θυγατέρα, όμορφη σαν περιστέρα».

Εκκλησιά μου κουκλωτή λοιπόν, τραγούδι του γάμου από την υπηρώτικη μουσική παράδοση, και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι της αγάπης που παρουσιάζει και μια ιδιομορφία στη δομή του. Η εισαγωγή και τα ενδιάμεσα μουσικά μέρη είναι γρηγορότερα από την κυρίως μελωδία. 45 Κυριακές ο τίτλος του και προέρχεται κυρίως από την περιοχή του Μετσόβου. 45 Κυριακές και 62 Δευτέρες δεν είδα την αγάπη μου, την αγαπητικιά μου. Μια Κυριακίτσα το πρωί την είδα στολισμένη, με δυο μαντίλια στο λαιμό και τέσσερα στα χέρια, και στο χορό που χόρευε όλο μπροστά παένει. Και με το μάτι της πατώ και με τα χείλη της λέω: «Πού σαν εψές, πού σαν προψές και αντιπροψές το βράδυ? Εψές ήμαν στη μάνα μου, προψές στην αδερφή μου, και απόψε έρθα σε σένα, ναι, να φάμε και να πιούμε».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα μια περιήγηση στην Ήπειρο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ήπειρος παραδοσιακά τραγούδια» που αποδίδει η χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας με διευθυντή τον Χρήστο Βλαχογιάννη. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα καθιστικό τραγούδι της Εργατιάς. Συνήθως το τραγουδούσαν οι ξωμάχοι όταν γύριζαν το σούρουπο από τα χωράφια στα σπίτια τους, ενώ το ίδιο τραγούδι το συναντάμε με ανάλογο περιεχόμενο και στη Δυτική Μακεδονία. «Ήλιε μου, και τι μας άργησες και αργείς να βασιλέψεις, σε καταργέται η εργατιά και οι ξενοδουλευτάδες. Σε καταργέται και μια νιά, μια μικροπαντρεμένη, που έχει τον άντρα άρρωστο, βαριά για να πεθάνει. Μπαίνουν και βγαίνουν οι γιατροί και οι γιατριά δεν βρίσκουν. Μπαίνει και η αγάπη του με ξέπλεκα μαλάκια. Χαλεύει γάλα από λαγό, τυρί από άγριο γίδι και παίρνει δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια να βρει το γάλα του λαγού, τυρί από τ' άγριο γίδι και όσο να ανέβει τα βουνά και όσο να πιάσει στρούγκα και όσο να πιάσει το λαγό να αρμέξει τ' άγριο φίδι, ο άντρας της παντρεύτηκε και άλλη γυναίκα πήρε. Πήρε την μπλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα». Τραγουδά ο Γιάννης Γκαρτζονίκας με καταγωγή από το Σιράκο των Ιωαννίνων μαζί με την παραδοσιακή χοροδία του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας.

Ήλια, γιατί μας άργησες και πας να βασιλέψεις λοιπόν. Καθιστικό τραγούδι της Εργατιάς από την Ήπειρο. Ήταν ο Γιάννης Γκαρτζονίκας μαζί με τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας. Στην ίδια αυτή δισκογραφική έκδοση Ήπειρος Παραδοσιακά Τραγούδια που παρουσιάζουμε σήμερα, υπάρχει και μια παλιά ηχογράφηση, ένα καθιστικό τραγούδι της Ξενιτιάς που αποδίδεται μοναδικά από τον Γιώργο Πάντο, έναν παππού που δεν ζει πια, αλλά που με τη ζεστή υπηρώτικη φωνή του μας μεταφέρει τη θλίψη και την νοσταλγία του ξενιτεμένου. Ο Γιώργος Πάντος γεννήθηκε στα Σέλτσανα Ιωαννίνων το 1900 και πέθανε το 1983. Ήταν λοιπόν 74 χρόνων το 1974 όταν έγινε αυτή η ηχογράφηση από το γιο του το Γιάννη, ο οποίος και την παραχώρησε ευγενικά για να συμπεριληφθεί στην δισκογραφική έκδοση Ήπειρος Παραδοσιακά Τραγούδια που εξέδωσε το Δημοτικό Οδείο της Πρέβεζας. Τι να της κάνω της καρδιάς της παραπονεμένης, ώρες με κάνει και γελώ, φορές και αναστενάζω. Για να πεθάνω δεν μπορώ, να ζήσω πώς να ζήσω. Θα πιένω σ' άλλο σύνορο, σε ξένα βιλαέτια. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, όπου να πάγω ξένος. Καταραμένη ξενιτιά, η πίκρα σου είναι μεγάλη.

να ζήσω απανός αλλός σύνορο. Αχ, απανός αλλός.

0: Όξενος και δόξενος και κυμαρμή ξενίτια όρκε που να πάνω ξενός ξενιμό πλέντα καταραμένη ξενιδιά, η πίκρα σου είναι μεγάλη.
1: Παλιά ηχογράφηση, συγκλονιστική όμως η ερμηνεία από τον Γιώργο Πάντο, ένα τραγούδι της ξενιτιάς, τι να της κάνω της καρδιάς της παραπονεμένης. Και να συνεχίσουμε με ένα υπηρώτικο τραγούδι με κοινωνικό περιεχόμενο αυτή τη φορά, που αναφέρεται στο μόνιασμα δύο συγγενών κατά το γαμήλιο τραπέζι που έκανε ο ένας από τους δύο στις χαρές του παιδιού του. Το τραγούδι αυτό το εμπιστεύτηκε στη χοροδία της Πρέβεζας η 76χρονη Σοφία Καλινίκου. Ο Ζήτρας κάνει μια χαρά, χαρά του ψυχογιού του. Όλο τον κόσμο τον καλεί στη γη στην ξακουσμένη, μόνο το Ζήτρα δεν καλεί τον πρώτο ξάδερφό του. Και ο Ζήτρας πάει ακάλεστος και χώρια από τους άλλους. Πού κάθονται οι ακάλεστοι και πού οι καλεσμένοι? Δεξιά κάθονται οι ακάλεστοι, ζερβά οι καλεσμένοι. Και τότε αγκαλιαστήκανε και κλάψανε και οι δυο τους. Και τότε ο Ζήτρας φώναξε και τότε ο Ζήτρας λέει: «Σφάξετε όλα τα λαγιά αρνιά και τα παχιά κρυάρια. Σήμερα έχω διπλή χαρά. Έχω χαρά μεγάλη». Ακούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και πάλι από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας.

παραδοσιακά τραγούδια από την Ήπειρο σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση, μια έκδοση του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας με την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Οδείου. Θα τους ακούσουμε τώρα και σε ένα υπέροχο τραγούδι αγάπης με τραγικό τέλος που τραγουδιέται με το ίδιο θέμα σε πολλά διαμερίσματα της Ελλάδας. Ο Γιάννος και η Μαριγώ σε ένα σχολείο πηγαίναν. Ο Γιάννος ξέρει γράμματα και η Μαριγώ τραγούδια. Τα δυο τους αγαπιότανε, κανένας δεν το ξέρει. Και ο Γιάννος εξεστόμησε, της μάνας του το λέει. «Μάνα τη Μάρο αγαπώ και θέλω να την πάρω. Τι λες μωρέ λιγόημερο και φιδοδαγκωμένο. Η Μάρο είναι αξαδέρφη σου, πρώτη αξαδέρφησά σου. Κάλιο να ακούσω σάβανα για να σε σαβανώσω, παρά να ακούσω στέφανα για να σε στεφανώσω». Η Μάρο αραβωνιάζεται και ο Γιάννος αρρωστάει. Η Μάρο στεφανώνεται και ο Γιάννος ξεψυχάει. Συμπεθεριό και Λείψανο στο δρόμο γίναν ένα. Κανένας δεν ερώτησε από τους συμπεθέρους. Και η Μάρο ξεντροπιάστηκε, στέκει και τους ρωτάει. «Τίνος είναι το Λείψανο με τη χρυσή την κάσα? Του Γιάννου είναι το Λείψανο με στη χρυσή την κάσα». Λιποθυμάει λιγερή και του θανάτου πέφτει. Τα πήραν και τα θάψανε σε ένα σταυροδρόμι. Η Μάρο φυτρώνει κάλαμος και ο Γιάννος κυπαρίσι. Βεργολιγάει ο κάλαμος, φυλάει το κυπαρίσι. Διαβάτης πέρασε από εκεί, στέκει και τα κοιτάζει. «Για δέστε το ταντρόγινο το πολυαγαπημένο. Δεν εφυλήθηκε ζωντανό, φιλιέται αποθαμένο».

Σμορέλι γόημερο και φίδο δαγκαμένο. Η Μάρο είναι αξαδέρφη σου, πρώτη αξαδέρφησά σου. Κάλιο να ακούσω σάβανα για να σε σαβανώσω, παρά να ακούσω στέφανα για να σε στεφανώσω. Η Μάρο αραγωνιάζεται και ο Γιάννος αρρωστάει. Η Μάρο στεφανώνεται και ο Γιάννος ξεψυχάει. Συμπεθεριό

Τραγούδια λοιπόν από την Ήπειρο με τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ένα μουσικό διπορικό στους χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη γαμήλιο τραγούδι από την παράδοση της Ηπείρου με την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού στους στενούς δεσμούς Ελλάδος-Κύπρου καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στον τομέα της ναυτιλίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Προς κύρωση προχωρούν την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής δύο αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τη Σερβία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα 8 το βράδυ και αύριο Κυριακή μέχρι τις 11 στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων με τίτλο «Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο». Ένας άνδρας εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή παρήχε πληροφορίες στις Ισραηλινές υπηρεσίες για ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα σταθούν σε ένα πρόσωπο ο οποίος υπήρξε καθηγητής της αγωγής του λόγου, λογοτέχνης, ηθοποιός, δημιουργός, γενικά άνθρωπος της τέχνης, τον Νίκο Παπακοσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε το 1922 στο θέρμο Τριχονίδας της Αιτωλοακαρνανίας και έφυγε από κοντά μας στις 21 Σεπτεμβρίου του 1993. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον Ηλία Μαλανδρή. Είναι η τιμή που τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Ο Ηλίας Μαλανδρής είναι θεατρολόγος, ό,τι σημαίνει αυτό. Ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα του θεάτρου και όχι μόνο, και φυσικά τον Νίκο Παπακοσταντίνου, για τον οποίον και θα μας μιλήσει. Κύριε Μαλανδρή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Να είστε καλά, είναι δική μου, η τιμή είναι δική μου και συγχαρητήρια που ασχολείστε και παίρνετε στην επιφάνεια κάποιους από τους σημαντικότερους στυλοβάτες της χρυσής εποχής του Εθνικού Θεάτρου και όχι μόνο, γιατί ο Νίκος Παπακοσταντίνου δούλεψε σε πάρα πολλά είδη και σε πάρα πολλούς χώρους.
0: Πρωτοπόρος και στην αγωγή του λόγου.
1: Ναι. Είπατε, ναι, κυρίως το σημαντικότερο, η σημαντικότερη προσφορά του, βέβαια τα σημαντικότερα τα περισσότερα χρόνια, περισσότερα από 30 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Εθνικό Θέατρο. Στη μεγάλη δηλαδή εκείνη η εποχή,

0: θέατρο που έφτιαξε με τα χέρια του κυριολεκτικά, μέσα από την ανάγκη αυτής της εντός εισαγωγικών ατυχίας που είχε ο Νίκος, ένας σπουδαίος ηθοποιός που για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε δεύτερους ρόλους στο Εθνικό Θέατρο. Βέβαια, η δεύτερη ρόλη σε μια εποχή που το Εθνικό Θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο κυριαρχούσαν η Παξινού, ο Μινωτής, η Συνοδεινού, ο Κοτσόπουλος, ο Κανάκης, ο Παπακοσταντίνου φυσικά και όλα αυτά, ακόμα και αυτή η δεύτερη ρόλη ήταν αυτό που σας λέω, μια σημαντική στυλοβασία για την πώς το λέμε, για αυτό που έδωσε την προσφορά του Εθνικού Θεάτρου εκείνης της εποχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι το εξωτερικό, τότε το Εθνικό Θέατρο έκανε πάρα πολλές παραστάσεις στο εξωτερικό, προωθώντας τον ελληνικό πολιτισμό και ιδιαίτερα το αρχαίο ελληνικό δράμα, το οποίο ο Παπακοσταντίνου πρωταγωνιστούσε σε δεύτερους συνήθως ρόλους.
1: Ήξερε και πάρα πολλές ξένες γλώσσες, έτσι, τώρα που αναφερθήκατε στο εξωτερικό.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά. Είναι ο πιο σημαντικός μεταφραστής του Τσέχοφ στο Εθνικό Θέατρο και η πιο μεγάλη του για μένα προσφορά. Νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος, αν δεν ήταν ο πρώτος, ήταν δεύτερος, τρίτος εκείνη την εποχή των μεταφράσεων των ποιημάτων του Αλέξανδρου Πούσκιν. Το βιβλίο του, ας πούμε, το έχω και εγώ ακόμα και είναι και για μας μια βίβλος.
1: Έτσι, ναι.
0: Όπως είναι βέβαια και το βιβλίο του για την αγωγή του λόγου. Νομίζω είναι το πρώτο βιβλίο πρακτικής εφαρμογής, γιατί έχει ένα βιβλίο για την αγωγή του λόγου και ο Δημήτρης Ομυράτ, επίσης ένας αξιολογότατος ηθοποιός, μακριά όμως από το Εθνικό Θέατρο για όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος και εκείνος έχει εκδώσει την αγωγή του λόγου, αλλά είναι πιο θεωρητικό το βιβλίο το δικό του, ενώ του Νίκου ήταν πρακτικό το βιβλίο, γι' αυτό και διδάσκεται ακόμα και σήμερα σε όλες τις δραματικές σχολές της χώρας μας, έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το θέατρο Σέτας, για το οποίο πιθανόν θα σας μιλήσει και ο γιος του, ο Δημήτρης, το έκτισε με τα χέρια του κυριολεκτικά και με τη βοήθεια των παιδιών, αν θυμάμαι καλά, της δραματικής σχολής του Πειραϊκού Συνδέσμου, όπου τους έφερνε και χτίζανε κυριολεκτικά μαζί ένα μικρό, πώς το λένε, αντίγραφο του θεάτρου της Επιδαύρου. Του θεάτρου της Επιδαύρου που πολλές φορές στενοχώρησε τον Νίκο τον Παπακοσταντίνου, γιατί δεν έπαιξε εκεί τους ρόλους που οραματιζόταν ότι θα μπορούσε και πράγματι μπορούσε να παίξει. Είναι μέσα σε αυτό το τυχερός άτυχος που σας έλεγα προηγουμένως. Όμως, χάρη σε αυτή την ιστορικό αποκλεισμό, κατάφερε και έδωσε στην Ελλάδα άλλο ένα πολύ ωραίο και σημαντικό θέατρο. Έτσι. Θέλω να πω ότι γεννήθηκε και κάτι μέσα από αυτή την ιστορία.
1: Ήτανε συνέχεια κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο, οπότε την ήξερε πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έπαιξε τους μεγάλους ρόλους που ήθελε.
1: Ποιους ρόλους ήθελε και δεν έπαιξε?
0: Δεν έπαιξε Κρέοντα, ας πούμε, στην Επίδαυρο. Ένας ρόλος που και του τέριαζε και που μπορούσε να τον παίξει πολύ καλά. Αλλά σας είπα, εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Υπήρξε μαθητής και βοηθός του Δημήτρη Ροντήρη. Αυτό πολλοί το ξεχνάνε. Ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην νέα σκηνή με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Νίκο Χατζίσκο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, ο Νίκος Χατζίσκος, πραγματικά μέσα από τα σπλάχνα του θεάτρου, ο πρώτος ηθοποιός που πάτησε στην Επίδαυρο, στο επίσημο φεστιβάλ το 56, ήταν ο Χατζίσκος, έτσι, με τον, πώς το λένε, με τον υπόλοιπο. Αλεξανδράκης, Κοτσόπουλος, Κατρίσκος κτλ. Πώς το λένε, στο Θίασο, τον οποίο είχε φτιάξει ο Δημήτρης Ροντίνης. Ο Δημήτρης Ροντίνης λοιπόν ήταν ο βοηθός του, και δεν ήταν εύκολο να είσαι βοηθός του Δημήτρη Ροντήρη. Και μάλιστα υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν θα θέλατε να σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από το βιβλίο του Βασίλη Κανάκη, Εθνικό Θέατρο 60 χρόνια.

0: μια σκηνή και παρασκήνιο από τις εκδόσεις Κάφτο, που έχει, είναι πολύ ωραίο και χιουμοριστικό σημείο στον νεότατο τότε Νίκο Παπακοσταντίνου. Θα θέλατε?
1: Βεβαίως, γιατί έτσι θα πάρουμε μια εικόνα πώς τον έβλεπε η εποχή του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης Κανάκης, ο οποίος ήταν και εμένα δάσκαλός μου στην δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών, χαρακτηριστικό της δυσυπόστατης παρουσίας του Ροντήρη στο θέατρο είναι ένα περιστατικό που συνέβη στο νέο τότε ηθοποιό Νίκο Παπακοσταντίνου, έναν από τους πιο φανατισμένους πιστούς του. Ο Νίκος ήταν ηθοποιός με ετοιμόλογο χιούμορ και αστραφτερό πνεύμα. Είχε πει και είχε κάνει κατά καιρούς πάρα πολλά πανέξυπνα. Προκειμένου λοιπόν συνέβη κάποτε να είναι δυσαρεστημένος με ένα μικρό ρόλο που του είχε αναθέσει ο Ροντήρης. Σε μια πρόβα τον έπιασε και το εξέθεσε το παράπονο του. Ο Ροντήρης ως σκηνοθέτης του είπε ότι το πρόβλημά του ήταν της αρμοδιότητας του Γενικού Διευθυντή και μόνο αυτός θα μπορούσε να του δώσει τη λύση, δηλαδή παρέπεμψε το θέμα στη Γενική Διεύθυνση. Μια και δυο λοιπόν ο Νίκος, μόλις τελείωσε η πρόβα, κατεβαίνει στο γραφείο του Διευθυντή και φυσικά βρίσκεται μπροστά στο Ροντήρη, και ο Ροντήρης ήταν ο Διευθυντής. Του εξήγησε τι τον απασχολούσε και αυτός του απάντησε ότι το θέμα του ήταν της αρμοδιότητας του σκηνοθέτη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ο Νίκος έχασε την υπομονή του και τον έκοψε κάπως έντονα. Να επιτέλους πείτε μου, κύριε Ροντήρη, είστε ο διευθυντής ή ο σκηνοθέτης, για να ξέρω κι εγώ πού πρέπει να απευθυνθώ.
1: Όπως
0: ο Νίκος είχε προϊστορία με τους μικρούς ρόλους, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θυμάμαι ότι σε κάποιο έργο που ανέβαζε ο Καραντινός ένα χρόνο πριν, του είχε δώσει τόσο μικρό ρόλο που αναγκάστηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας να κάνει αποχή από τις δοκιμές για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ο Καραντινός, ο Κράτης Καραντινός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες της εποχής. Όταν ξαναγύρισε λοιπόν στο θέατρο ο Νίκος, ο Καραντινός τον ρώτησε γιατί απουσίασε τόσες μέρες. Και ο Νίκος το απάντησε με εκείνο το σαρκαστικό χιούμορ: γιατί διάβαζα το ρόλο μου, δάσκαλε. Ο Καραντινός εφευχιάστηκε με την απάντηση και άρχισε να τον επενεί και να τον συγχαίρει και να καλεί και τους άλλους ηθοποιούς να μιμηθούν την εργατικότητα του συναδέλφου τους και την αφοσίωσή του στη δουλειά. Μόνο του δεν θυμήθηκε εκείνη τη στιγμή ότι ο ρόλος που του είχε δώσει ήταν ένα μονολεκτικό αμήν.
1: Μάλιστα. Τα παραλυπόμενα αυτά που πραγματικά όταν τα διαβάζεις και τα συζητάς μετά από όταν έχουν γίνει είναι έτσι πολύ ενδιαφέροντα και χιουμοριστικά πια.
0: Ναι. Νομίζω έτσι αντιμετώπιζε και ο ίδιος. Είχε ένα εκπληκτικό χιούμορ. Εγώ θυμάμαι τα γένεια του θεάτρου της Θέτας, ήταν πολύ συγκινητικό. Γιατί είχα πάει με τον δάσκαλό μου, τον Θάνο τον Κοτσόπουλο, ο οποίος έκοψε και την. Δεν έκοψε κορδί, νομίζω ένα μπουκάλι σαμπάνια άνοιξαν εκεί στο θέατρο, κάνοντας την ονομασία δηλαδή του θεάτρου στην Εύβοια. Ήταν το 1989. Είχαμε πάει μαζί. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
1: Πολλά έχετε να μας πείτε. Ο Νίκος...
0: να μην το ξεχάσω ότι ο Νίκος Παπακοσταντίνου ήταν παντρεμένος με μία από τις σημαντικότερες δασκάλες του θεάτρου, δηλαδή σπουδαία ηθοποιός. Αν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και συμμαθήτρια σε εκείνη την καταπληκτική τάξη που ήταν και η Βουγκυπλάκη και η Καρέζη στο Εθνικό Θέατρο εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι δεν ήταν με την Καρέζη, πρέπει να ήταν με τη Βουγκυπλάκη συμμαθήτρια. Η σύζυγός του, η Άννα η Πολυτίμου, η οποία ήταν μια πάρα πολύ σημαντική δασκάλα του Πειραϊκού Θεάτρου για πάρα πολλά χρόνια. Και την είχα γνωρίσει επίσης.
1: Ναι. Ένας έξυπνος άνθρωπος, ο Νίκος Παπακοσταντίνου, ο οποίος γνώριζε 13 γλώσσες, έτσι. Είχε γνώσεις, είχε ταλέντο, διάβαζε, γι' αυτό ίσως και είχε και δεύτερους ρόλους, γιατί έκανε και το μεταφραστικό έργο, όπως μας είπατε.
0: Όχι, αυτά ήταν περισσότερο μέσα στις, ας πούμε, στις διαδικασίες του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρει πρώτο ρόλο εκείνη την εποχή. Πολλοί λένε σήμερα, ας πούμε, επειδή μίλησα προηγουμένως για τη Βουγιουκλάκη, ότι η Βουγιουκλάκη δεν της είχε δώσει, λέει ο Χόρν, πώς το λένε, την πρωτιά του, το καλύτερο βαθμό και θα έμπαινε μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Τι θα έκανε μέσα στο Εθνικό Θέατρο? Εκείνη την εποχή στο Εθνικό Θέατρο κυριαρχούσε η Βασούλα η Μανολίδου και πώς το λένε, που αζόταν η Αντιγόνη Βαλάκου. Δεν θα είχε ρόλο έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω, υπάρχει μία αλληλουχία πραγμάτων που ιστορικά οδηγούν σε αυτό που έγινε αργότερα ο καθένας. Και ο Νίκος ο Παπακοσταντίνου βεβαίως δεν έπαιξε κάποιους από τους μεγάλους ρόλους που ήθελε μέσα στο Εθνικό Θέατρο, έπαιξε αργότερα φυσικά πάρα πολύ, αλλά έκανε μία καταπληκτική πρωταγωνιστική εμφάνιση, όχι μία, πολλές, στην τηλεόραση. Και έτσι σήμερα έχει μείνει, τον ξέρουμε, ενώ για πάρα πολλούς ηθοποιούς, ας πούμε, πολύ σημαντικούς του Εθνικού Θεάτρου, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές, η Βασούλα η Μανολίδου. Δεν υπάρχει καμία καταγραφή της Βασούλας της Μανολίδου σε ταινία ή σε κάτι που να μπορεί να πει κανείς ότι ναι, σήμερα μπορούμε να δούμε πώς έπαιξε αυτή η σπουδαία ηθοποιός στους μεγάλους ρόλους. Βεβαίως υπάρχει το ραδιόφωνο. Αλλά μια άλλη πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, η πρώτη, ας πούμε, εν ζενή πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, η Κατερίνα Ανδρεάδη, η κυρία Κατερίνα όπως τη λέγανε, δεν έχει αφήσει απολύτως τίποτα. Παρά μόνο μία συνέντευξη στο Φρέντι Γερμανό. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Ενώ για τον Νίκο του Παπακοσταντίνου ξέρει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι η τηλεόραση διέσωσε και την προσωπικότητά του και τον τρόπο που έπαιζε. Το ξέρουμε, ξέρουμε ποιος είναι. Καταλάβατε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι, ας πούμε, ότι πήρε με αυτόν τον τρόπο τη ρεβάνς. Έτσι. Όμως θα πρέπει να πούμε, για να μην πω, να μην λέω συνέχεια πράγματα αρνητικά, ότι έπαιξε πολύ σημαντικού τσεχοφικού του ρόλου μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Έτσι, Τροφίμος, θα πούμε, στο Δυσινόκηπο, το Ζωντανό Πτώμα του Τολστόη, τον Κρίσο, του Μάτσα, δηλαδή στο ρόλο του Σάνταν. Δηλαδή ήταν και αυτή πρωταγωνιστική ρόλη, έπαιξε κάποιους πρωταγωνιστικούς ρόλους μέσα σε αυτή την πορεία. Και βέβαια έπαιξε δίπλα σε αυτά τα ιερά τέρατα, την Αρώνη, την Αρπαξινού, τον Μινωτή, τη Συνοδεινού, όπως σας είπαμε, την οποία ήταν και πολλοί φίλοι, τη Χατζιαργύρη, τη Βαλάκου, όλους αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς. Είναι κρίμα ότι σήμερα δεν έχουμε πολλές καταγραφές από εκείνη την απίστευτη εποχή του Εθνικού Θεάτρου, που ακόμα και ένας δεύτερος πώς το λένε, ηθοποιός έπρεπε να είναι πρώτος για να μπορεί να αναλάβει έστω και ένα δεύτερο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Και ήταν πρώτος ο Νίκος Παπακοσταντίνος. Ήταν πρώτος.
0: Ακριβώς.
1: Μια μικρή μουσική.
0: Πάμε τώρα, έτσι επειδή το λέτε,
1: ναι,
0: μια εκπομπή, μια τηλεοπτική σειρά την οποία είχε κάνει με την Νίκη Τριανταφυλλίδη, την οποία πρωταγωνιστούσε, ήταν 8 γυναίκες, 8 και 8 γυναίκες, δύο κύκλοι δηλαδή, της ελληνικής ιστορίας. Εξαιρετική σειρά, εκπληκτική σειρά, η οποία επειδή συνέπεσε με την αλλαγή του καθεστώτος τότε, άλλαξε η κυβέρνηση, ήταν λάθος μου, συγγνώμη, της Νέας Δημοκρατίας του Καραμανλή από το Πασόκ του Παπανδρέου, αυτή η σειρά δεν επέκτηκε ποτέ στην τηλεόραση. Υπάρχει όμως σήμερα στο αρχείο της ΕΤ και καλό θα έκανε να τη βάλουν, γιατί την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός.
1: Πώς είναι ο τίτλος της σειράς αυτής?
0: Νομίζω ότι ήταν 8 γυναίκες. Το ήταν δύο κύκλοι, 8 γυναίκες στην πρώτος κύκλος, 8 γυναίκες ο δεύτερος κύκλος. Έτσι, αυτό ήταν ο γενικός τύπος.
1: Πρέπει κάποιος να τους το θυμίσει, κύριε Μαλανδρή.
0: 8 γυναίκες της ιστορίας, κάτι τέτοιο. Καλά, τους θυμίζουμε πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πάντα ευήκοα όρτα.
1: Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, τις προσωπογραφίες με τον κύριο Ηλία Μαλανδρή κοντά μας, τον άνθρωπο του θεάτρου, το θέατρο λόγο, να μας μιλάει για τον Νίκο Παπακωνσταντίνου, τον καθηγητή της αγωγής του λόγου, τον λογοτέχνη, τον ηθοποιό, για τα θεατρικά γενικά δρόμενα. Μας είπατε ότι είχε μεταφράσει Τσέχοφ και Πούσκιν. Αυτά είναι από τη ρωσική λογοτεχνία. Από την δυτική λογοτεχνία, τι έχει μεταφράσει?
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα με πιάνετε λίγο...
0: Νομίζω ότι είχε ασχοληθεί και με το Σέξπιρ, έτσι δεν είναι?
1: Και με το Σέξπιρ, ναι. Δεν θυμάμαι να σας πω αυτή τη στιγμή πολλά.
0: Και με τους αρχαίους είχε μεταφράσει, αν δεν απατώμε.
1: Ναι. Έχει κάνει και πολλά δικά του έργα, ας πούμε ιστορικά έργα, τον Αθανάσιο Διάκο και τα λοιπά. Πολλά πράγματα, ναι, πολλά πράγματα. Τώρα δεν είμαι σε θέση, όμως κάποια αναστάθεια σας θα πει ο γιος του Δημήτρης, νομίζω.
0: Ήταν Αγρινιώτης, είχε γεννηθεί στο Αγρίνιο, έτσι, στο Θέρμο μάλλον της Τριχονίδος, της Ετωλοκαρνανίας, και είχε διατελέσει και καλλιτεχνικός διευθυντής.
1: Μεγάλωσε στο Αγρίνιο, μεγάλωσε, ναι.
0: Και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου το 1982. Πρέπει να ήταν πολύ σημαντική αυτή η συμβολή του στην τοπική κοινωνία και σε ένα θέατρο την περίοδο εκείνη, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τώρα για να θυμίσω και πριν, νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, επειδή το σκέφτομαι δηλαδή όση ώρα μου μιλάτε, είχε κάνει και Όσκαρ Ουάιλντ είχε μεταφράσει την Παλάντα της Φυλακής του Ρέντινγκ.
0: Από τα αγγλικά, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πείτε μου ξανά τι είπατε, γιατί χάθηκα λίγο.
0: Για το Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου, που υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής.
1: Κοίταξτε, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος και ανήσυχο. Έτσι τουλάχιστον τον θυμάμαι και έτσι τον γνώρισα. Και πολύ ζωηρός άνθρωπος μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, ναι, ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν... πώς το λένε, συνεχώς έλεγε είμαι εδώ, δεν πρέπει να ξεχνάτε τους παλιούς, δεν πρέπει να ξεχνάτε τους φιλοβάτες. Ναι, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ίδρυσε το Θείασο Κασταλή, αν θυμάμαι καλά. Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα.
0: Και είχε διδάξει σε σχολές θεάτρου, σε πολλές.
1: Βέβαια. Πρώτα στο Εθνικό Θέατρο δίδαξε για πάρα πολλά χρόνια. Και μετά δίδαξε, πάλι ήταν από τους μεγάλους δασκάλους του Πειραϊκού Συνδέσμου. Δηλαδή, η μεγάλη του προσφορά στο Πειραϊκό Σύνδεσμο, που νομίζω ότι βρέθηκε εκεί εξαιτίας της σχέσης του με τον Δημήτρη Ροντήρη, ο οποίος είχε κάνει τότε το Πειραϊκό Θέατρο και έκανε παραστάσεις σε περιοδίες σε όλο τον κόσμο.
0: Και έχω διαβάσει ότι δίδαξε και στο Εργαστήρι Δημοσιογραφίας και στο Θεατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις Σχολές Λογοτεχνίας και Ψυχολογίας και στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Μαρασλίου και του Αρσακίου, έτσι. Είχε ασχοληθεί δηλαδή με την εκπαίδευση.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για την εκπαιδευτική του ιδιότητα, πέρα από αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μας άφησε ένα βιβλίο, την Αγωγή του Λόγου, η οποία είναι σήμερα ένα κέντρο αναφοράς, ας πούμε, για την ορθοφωνία σε όλες τις γραμματικές σχολές διδάσκεται κτλ. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ως θεατρολογικά δηλαδή, ήταν και από τους ιδρυτές, συνιδρυτές, για να το πω κάπως έτσι, και βαθύτατος συνεργάτες του Αλέξη Σολομού όταν έφτιαξε το Προσκήνιο, έναν άλλο πολύ σπουδαίο οργανισμό με πολύ πρωτοποριακά έργα για εκείνη την εποχή. Έτσι, το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού είναι ένα διαμάντι, ας πούμε, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου.
0: Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, και μια και είμαστε και στο σταθμό της Εκκλησίας, ήταν και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Λεγόμενου Θεάτρου.
1: Βλέπετε, όλα αυτά μου τα λέτε εσείς. Εγώ δεν τα ήξερα, οφείλω να ομολογήσω.
0: Θέλω όμως να μου πείτε αν έχετε γνώση για το τι έχει κάνει στο εξωτερικό. Γιατί έκανε παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο στο εξωτερικό. Αν γνωρίζετε ο κόσμος, αν τον γνώριζε έξω, αν είχε κάποια έτσι επαφή. Και ξέρω ότι είχε εμφανιστεί και σε κάποιες αμερικανικές παραγωγές.
1: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, το Εθνικό Θέατρο, όπως σας είπα, ήταν ένας μεγάλος οργανισμός, αλλά πολύ, προσωποκρατικός. Δεν έβγαιναν, δηλαδή, δεν ήταν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι οι ηθοποιοί, ας πούμε, οι οποίοι δεν έπαιζαν τους πρώτους ρόλους εύκολα στο εξωτερικό. Εκτός πια αν εκείνη την στιγμή, ας πούμε, τον ξεχώριζε κάποιος από την ίδια την παράσταση. Και επειδή ακριβώς ο Νίκος Παπακοσταντίνου μίλαγε όλες αυτές τις γλώσσες, ήταν πολύ φυσικό να είναι αυτός ο οποίος κάνει τις συνεννοήσεις, για να το πω εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, έχει μια λογική να παρουσιαστεί και σε άλλες χώρες, γιατί έκανε ακριβώς αυτές τις συνεννοήσεις. Ναι.
0: Έχω διαβάσει ότι εμφανίστηκε στις αμερικανικές παραγωγές οι 300 Σπαρτιάτες το 1962 και ναι. The Naked Brigade το 1965.
1: Είναι αυτή η ταινία που λέει στην Ορεινού, η οποία κάνει την σύζυγο του Λεωνίδα, το ήταν η επιτάς. Οι 300 Σπαρτιάτες, ναι.
0: Κύριε Μαλανδρή, να πάμε τώρα στο λογοτεχνικό του έργο, το μεταφραστικό, το ποιητικό κτλ. Τι είναι εκείνο που πιστεύετε ότι ξεχωρίζει από αυτή του τη δημιουργία?
1: Ναι, μια και μιλάμε για το λογοτεχνικό έργο του Νίκου Παπακοσταντίνου, θα πρέπει να πούμε, όπως σας πω και προηγουμένως, ότι ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ανήθικος και στα λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής του, αλλά και στην ιστορική πραγματικότητα την οποία μελέτησε σε βάθος. Έγραψε ποίηση, έγραψε βέβαια θεατρικά έργα, πράγμα που ήταν πολύ φυσιολογικό για την ιδιότητά του, ας πούμε, γιατί πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του πάνω στη σκηνή. Έγραψε όμως και ιστορικές μελέτες και φυσικά μεταφράσεις πολύ σημαντικών έργων της λογοτεχνίας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, κοντά, ας πούμε, στην μελέτη για την ορθοφωνία. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν ένα ιδιαίτερα ανήσυχο πνεύμα, ας πούμε. Βέβαια και άλλοι ηθοποιοί της μεγάλης σχολής του Εθνικού Θεάτρου ασχολήθηκαν με όλα αυτά τα ίδια επίσης. Πράγμα που δείχνει και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι μονάδες μαζεύτηκαν σε αυτό τον οργανισμό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο οργανισμός αυτός πραγματικά έλαμψε εκείνες τις δεκαετίες από το 40 μέχρι το 85-90, τιμώντας, ας πούμε, τον ελληνικό λόγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Παπακοσταντίνου το 79 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή, η οποία νομίζω ότι λεγόταν «Ποιος μπορεί», και μετά τους διάτοντες το 1986, το οποίο ήταν έκανε μεγάλη εντύπωση στην εποχή της. Μετά ακολούθησε μια ποιητική σύνθεση, Αετιάδα, και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ήταν μια ποιητική σύνθεση και όχι μια συλλογή, ας πούμε, μεμονωμένων ποιητικών, ανεξάρτητων ποιημάτων, ας πούμε. Έγραψε θέατρο, έγραψε το «Μαγεμένο κρασί», και έγραψε κατά παραγγελία από την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία. Ήταν μια τότε, υπήρχαν κάποιες ομοσπονδίες οι οποίες δίνανε θεατρικά βραβεία για τη συγγραφή του καλύτερου θεατρικού έργου. Και ο Νίκος Παπακοσταντίνου πήρε το πρώτο βραβείο για μια τριλογία. Ήταν Πατροκοσμά, αυτό αφορούσε τον Κοσμά τον Ετωλό, γι' αυτό σας είπα ότι είχε και ιστορική ιστορική συνέπεια, δηλαδή τον ενδιέφερε η ιστορία. Είχε βέβαια προηγουμένως γράψει μια ιστορική μονογραφία που λεγόταν Αθανάσιος Διάκος και ασχολείται με την προσωπικότητα, ας πούμε, του αγωνιστή της Επανάστασης του 1921. Αλλά για να γυρίσουμε στο έργο το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο, ήταν ο Πατροκοσμάς, ο Χατζηγομάρας, ο οποίος ήταν ένας ληστής της περιοχής, και η Λιτανία. Αυτή η τριλογία, ας πούμε, γράφηκε κατά παραγγελία του Πανεπιδοτικού Συνδέσμου Ομοσπονδίας, η οποία του έδωσε και το πρώτο βραβείο.
0: Τα έργα του αυτά παίχτηκαν τότε.
1: Παίχτηκαν. Νομίζω ότι αυτό παίχτηκε τότε. Δηλαδή έδωσαν κάποια χρήματα και παίχτηκαν. Εκείνο που οπωσδήποτε παίχτηκε και το ξέρω γιατί το είχα δει, ήταν ο Ηρακλής και το Λιοντάρι, με το οποίο έκανε την ταιγένεια του θεάτρου της Έτας. Ναι. Και αυτό ήταν ένα θεατρικό έργο, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μετά ήταν οι λογοτεχνικές μεταφράσεις του, ήταν αυτό που σας είπα πριν, το 1980 έκανε την μπαλάντα της φυλακής του Ρέντινγκ. Μάλλον το 1958 ήταν η πρώτη έκδοση, το 1980 ήταν η δεύτερη, του Όσκαρ Βάιλντ. Τον Ευγένιο Ονέγκιν του Πούσκιν το 1962. Το Άσμα Σμάτων το 1970. Ήταν δηλαδή ένας ηθοποιός διανοούμενος. Και μετά βέβαια το έργο του που κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα, το 1979, την Αγωγή του Λόγου.
0: Είστε ένας άνθρωπος επίσης του θεάτρου, κύριε Μαλανδρή, σκηνοθέτης, έχετε ασχοληθεί με πολλά, είστε εν ενεργεία, και γιατί τα λέω όλα αυτά, ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα, στο χώρο του θεάτρου, στο χώρο του λόγου και της τέχνης, τον θυμούνται, τον γνωρίζουν οι νέες γενιές τον Νίκο Παπακοσταντίνου?
1: Νομίζω τον γνωρίζουν οι επίδοξοι ηθοποιοί μέσα από την Αγωγή του Λόγου του που διδάσκεται στις δραματικές σχολές. Πιθανόν σε κάποιες επαναλήψεις κάποιων τηλεοπτικών εκπομπών να μπορεί κάποιος να δει τον Νίκο Παπακοσταντίνου, αλλά γενικώς όχι μόνο τον Νίκο Παπακοσταντίνου, αλλά και νομίζω ότι και κανέναν από εκείνη την εποχή δεν θυμούνται, δεν θυμάται ο κόσμος και δεν γνωρίζουν δυστυχώς οι νέοι, και αυτό πια είναι νομίζω ότι υπάρχει ένα σχέδιο απαξίωσης της μεγάλης εκείνης εποχής. Το λέω με πολύ μεγάλη θλίψη. Εμείς που δουλέψαμε πάρα πολύ για να φτιάξουμε το μουσείο της Άννας Συνοδεινού εδώ στο χώρο, στον τόπο της καταγωγής της γέννησής της, στο Μητράκι Κορινθίας, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και όταν πήγαινε στα σχολεία, έρχονται πολλές φορές σχολεία και βλέπουν το μουσείο γιατί τους παίρνουν οι δάσκαλοί τους και ανακαλύπτουν την Άννα Συνοδεινού, πόσο μάλλον ας πούμε τον Νίκο Παπακοσταντίνου. Λογικά αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν όμως, οι θεατές που πηγαίνουν στο θέατρο Σέτας και να δούνε παράσταση εκεί, τον γνωρίζουν. Και αυτό έτσι μένει ένας ηθοποιός. Γιατί θα μου πείτε σήμερα, ας πούμε, ποιος μπορεί να θυμάται από τους νέους τον Εμίλιο Δεάκη? Κανένας. Δεν έχει αφήσει και σημαντικές καταγραφές, ας πούμε, ούτε κινηματογραφικά ούτε τηλεοπτικά, για να υπάρχει σημείο αναφορά. Δεν ξέρουμε στην ουσία πώς πέδαν αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί. Δυστυχώς το επάγγελμα του ηθοποιού διαρκεί, όπως έλεγε ο Μηνωτής, μέχρι να σβήσει ο προβολέας. Γιατί και αυτή η σχέση δεν διατηρείται κακά τα ψέματα στη μαγνητοσκόπηση. Η κινηματογράφηση είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένας άλλος χώρος που εκεί ο ηθοποιός παίζει όπως τον διδάσκει, ας πούμε, ο εκάστοτε σκηνοθέτης. Το επάγγελμα του ηθοποιού δυστυχώς είναι ένα επάγγελμα που έχει ημερομηνία λήξεως.
0: Ο Νίκος Παπακοσταντίνου όμως, εκτός από πολύ σπουδαίος και σημαντικός ηθοποιός, ήταν και συγγραφέας και λογοτέχνης, ναι, και μεταφραστής. Φυσικά, οπότε μένει το έργο του αυτό, έτσι.
1: Ναι. Αλλά θα πρέπει να δούμε στην εποχή μας αν οι νέοι πια διαβάζουν. Ο γιος μου, και το λέω με μεγάλη θλίψη, δεν μπορεί να διαβάσει τίποτα σε βιβλίο. Διαβάζει μόνο το κομπιούτερ.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για ένα σπίτι που είναι γεμάτο από βιβλία. Ίσως βέβαια αυτό να ήταν αποτρεπτικό. Αλλά νομίζω ότι δεν συμβαίνει μόνο στο δικό μου το σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Συμβαίνει στα σπίτια του περισσότερου κόσμου. Δηλαδή πια οι νέοι έχουν άλλους τρόπους για να πώς το λένε, κάνουν την είσοδό τους στη λογοτεχνία. Το βιβλίο είναι άλλη ιστορία. Δεν ξέρω αν τα έργα του Παπακωνσταντίνου έχουν ψηφιοποιηθεί, ας πούμε, θα έπρεπε ίσως, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να είμαστε απαξιωτικοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες, ας πούμε. Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Αρκεί οι νέες τεχνολογίες να μην ξεχνάνε την ιστορία.
0: Άρα αυτό, κάτι το οποίο μένει και θα άξιζε, πιστεύετε, ήταν να ψηφιοποιηθεί το έργο του Νίκου Παπακωνσταντίνου, αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα.
1: Βεβαίως, και να ψηφιοποιηθεί το έργο του Νίκου Παπακωνσταντίνου και να υπάρχει μια πλατφόρμα όπως αυτή, ας πούμε, που έφτιαξε η ΕΡΤ 2, ξέρω εγώ κτλ., που να έχει, να δείχνει τις παλιές εκείνες σειρές. Είναι σημαντικό, γιατί αυτές τις σειρές τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό
1: δεν
0: που
1: μιλάω
0: είπατε,
1: για
0: ναι,
1: αυτά τα οποία, το έγκλημα που έχει κάνει η ΕΡΤ.
0: Στις παλιές κόπες να τις καταστρέψει και να φτιάξει καινούργια. Αυτό εννοείται, έτσι.
1: Ναι, ναι, που έχουν καταστρέψει, ας πούμε, ένα μεγάλο αρχείο χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, έτσι. Χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Απλά και εκδικητικά και με πολιτικά κριτήρια, ας πούμε. Α, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, τι να πει κανένας.
0: Ο κανόνας στην κοινωνία μας, πολλά αυτό.
1: Δεν είναι η κοινωνία μας, είναι η χώρα μας.
0: Είναι η χώρα.
1: Αν σε καμία χώρα του κόσμου δεν έχει γίνει αυτό. Ποιος, σας ρωτώ, ποιος υπουργός στην Αγγλία, αλλάζοντας, ας πούμε, η μία κυβέρνηση, είπε στο BBC σβήστε το σύμπαν. Αυτό μόνο στην Ελλάδα έχει συμβεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε πράγματα.
0: Ερώτηση. Από τα θεατρικά του έργα που έχει γράψει, πιστεύετε ότι θα άξιζε στον 21ο αιώνα να ανέβουν, μπορούν να ανέβουν στη νέα εποχή αυτή?
1: Λοιπόν, θα σας πω ξεκάθαρα, επειδή έχω την γνώση τους, δηλαδή τώρα με την ευκαιρία, ας πούμε, αυτής της εκπομπής μου τα θυμήσατε κιόλας, ότι η Λιτανία και ο Πατροκοσμάς είναι δύο έργα τα οποία θα μπορούσαν ναι να παιχτούν και σήμερα. Μάλιστα πριν από πόσα χρόνια, πριν από 5 χρόνια που έγινε αυτή η, ας πούμε, μνήμη του 2021 τα 200 χρόνια, θα μπορούσαν σίγουρα να παιχτούν αυτά τα δύο έργα. Αλλά δεν το σκέφτηκε κανένας. Βλέπετε, έχει γίνει τόσο μεγάλη η παραγωγή της χώρας μας. Εδώ πέρα δεν έπαιξαν, ας πούμε, τα έργα κλασικά που πεζόντουσαν χρόνια στο Εθνικό Θέατρο, τα Παθνές, ας πούμε, Ελλά, ας πούμε, και άλλα τέτοια έργα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά σίγουρα αυτά τα έργα δεν γράφτηκαν μόνο για να παιχτούν στην εποχή τους, ούτε για να βραβευτούν στην εποχή τους. Γράφτηκαν για να παίζονται και σε άλλες εποχές, γιατί ιστορικά είναι τεκμηριωμένα. Είναι πολύ σημαντικό. Εκείνη την εποχή δεν γράφανε χωρίς να τεκμηριώνουν αυτά που γράφουμε. Και είναι ένα παράθυρο για μας στην ιστορία, που να την μάθουμε από μέσα, από ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν με κάποιους, γιατί πηγαίνοντας προς τα πίσω, πιάνει το νήμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, γνώρισα τον Νίκο τον Παπακωνσταντίνου στα τελευταία του κάτι πείρα. Εκείνος όταν ήταν νέος είχε γνωρίσει κάποιους άλλους ανθρώπους, ας πούμε, από τους οποίους πήρε κάποια πράγματα. Έτσι γίνεται η αλυσίδα. Όταν κόβεις την αλυσίδα, τότε έχεις μια χώρα η οποία πραγματικά βρίσκεται σε ένα χάος. Δεν πρέπει να κόβονται οι αλυσίδες. Δεν πρέπει να σταματήσουν να παίζονται τα έργα του Νίκου του Παπακωνσταντίνου. Και επίσης δεν καταλαβαίνω μεταξύ μας γιατί γίνονται και νέες μεταφράσεις. Εφόσον κάποιες από αυτές, όπως πούμε ο Πυθινόκηπος του Νίκου του Παπακωνσταντίνου, είναι ένα κλασικό, κλασική μετάφραση. Δηλαδή ξεπερνάει το έργο και γίνεται ένα άλλο δημιούργημα, το οποίο είναι επίσης κλασικό. Έτσι, αυτό δεν αφορά μόνο τον Νίκο τον Παπακωνσταντίνου, αφορά όλους εκείνης της εποχής, ας πούμε, τους συγγραφείς. Μου λένε σήμερα, ας πούμε, γιατί να παίξουμε έναν, ξέρω εγώ, Βερναρδάκη. Γιατί είναι ένα κομμάτι ιστορικής μνήμης. Πολύ σημαντικό. Mm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι α, όχι, δεν έγινε, δεν συνέβη ποτέ. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε ή να προχωρήσουμε στο μέλλον αν δεν μελετήσουμε το παρελθόν? Μια χώρα χωρίς παρελθόν είναι μια χώρα χωρίς μέλλον. Μια χώρα η οποία στην ουσία δεν υπάρχει. Αυτό.
0: Αυτά. Τώρα δεν είστε Αγρινιώτης για να πω πόσο τον θυμούνται στο Αγρίνιο, αλλά πρέπει να τον θυμούνται, γιατί ήταν και πρωτοπόρος και στο τοπικό θέατρο σε μια εποχή που τότε ακόμα δεν είχαν ανάπτυξη τα τοπικά θέατρα, έτσι δεν είναι?
1: Το θέμα δεν είναι ποιοι τον θυμούνται, αν τον θυμούνται, ας πούμε, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, είναι ποιοι τον γνωρίζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι πολύ, πολύ σπουδαίο ότι ο Δημήτρης, ο γιος του, διδάσκει αυτή τη στιγμή στη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον γνωρίζουν αναγκαστικά οι ηθοποιοί, οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτές τις σχολές, γνωρίζουν τον πατέρα του, γνωρίζουν τη δουλειά που έχει κάνει, και ίσως κάποιος από αυτούς να τους εμπνεύσει για να γράψουν και εκείνοι κάποιο πράγματα.
0: Και ο γιος του με τη σύζυγό και ο γιος του με τη σύζυγό του, συγγνώμη που σας διέκοψε, είναι αυτοί που διατηρούν και το θέατρο στην Άνω Σέτα σήμερα ζωντανό.
1: Φυσικά.
0: Και είναι πραγματικά ένα στολίδι και για την τοπική κοινωνία, και είναι και κοντά στην Αθήνα σχετικά, οπότε είναι καλό, ναι, να συνεχίσει να υπάρχει.
1: Ναι, ναι, μην το συζητάτε. Ήταν τότε πολύ εντυπωσιακό. Γιατί εγώ ήμουν πολύ νέος, μόλις είχα τελειώσει, ήμουνα στο τελευταίο έτος, αν θυμάμαι καλά, της δραματικής σχολής τότε. Και ο δάσκαλός μας, ο Θάνος Κοτσόπουλος, μας πήρε όλους μαζί. Μας είπε, έχει γίνει κάτι που είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο και πολύ, ας πούμε, ρομαντικό ως διάθεση, να φτιαχτεί μια μικρογραφία του θεάτρου της Επιδαύρου με τρομακτική όμως ακρίβεια στην Εύβοια, και αν θέλετε ελάτε να πάμε μαζί που θα κάνουμε τα εγγένεια κτλ. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά.
0: Και είναι αυτό
1: εκεί που γνώρισα, ναι, έναν άλλο Νίκο Παπακωνσταντίνου, πάρα πολύ αγχωμένο. Εκείνη την ημέρα, ας πούμε, αλλά και πολύ ευτυχισμένο, γιατί ήταν ένα όνειρο ζωής. Δεν ξέρω αν σας το είπα ή δεν ξέρω αν σας το είπε ο Δημήτρης, ο γιος του, ότι το θέατρο αυτό έκανε 14-15 χρόνια για να φτιαχτεί,
0: και το έφτιαξε με τα ίδια του τα χέρια και με αρχαίες τεχνικές.
1: Βεβαίως, τις οποίες μάθαινε τα παιδιά της σχολής που δίδασκε. Πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Ήταν και μια συλλογική. Ακριβώς. Ήταν μια συλλογική εργασία. Αυτό, ναι, είναι σημαντικό.
1: Ήταν εκεί, θυμάμαι ότι ήταν εκεί γενιές ηθοποιών που είχε διδάξει.
0: Mm.
1: Ήταν φοβερά συγκινητικό. Μα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο Χρήστος ο Φράγκος, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες. Ο σύζυγος της στη Βεργή ήταν εκεί εκείνη την ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, του οποίου υπήρξε δάσκαλος ο Νίκος ο Παπακωνσταντίνου, γι' αυτό σας το λέω. Ήταν πολλές γενιές ηθοποιών εκείνη την ημέρα που τον τίμησαν στα εγγένεια αυτού του οράματός.
0: Κύριε Μαλανδρή, θέλω να μοιραστώ κάτι με τους ακροατές μας και μαζί σας. Βρήκα λοιπόν για το θέατρο αυτό τι είχε γράψει ο ίδιος ο Νίκος Παπακωνσταντίνου, και ας τον ακούσουμε λοιπόν. Γράφει: «Μια αχτίδα φωτεινή άστραψε ξαφνικά γύρω, εμπρός και πάνω, Θεέ μου, κι όλα γινήκαν φως. Ένα φως που κυμάτιζε με μια γοργότητα και δύναμη παράξενη και ανεξήγητη, και όλο μεγάλωνε και θάμπωσε τα πάντα. Έκλεισα τα μάτια μου, ένιωσα μηδαμινός ελάχιστος. Γονάτισα, το κεφάλι μου άγγιξε τη γη στο χώμα. Έμεινα εκεί, ακίνητος ώρα πολύ. Το μυαλό μου έκαιγε πειρακτωμένο. Η καρδιά μου χτύπαγε ασταμάτητα και βροντερά. Τα χείλη μου αναδεύτηκαν. Βοήθαμε, Θεέ μου, να μπορέσω να υλοποιήσω το όνειρο που φύτεψε στο νου και στην ψυχή μου. Mm-hmm. Το βλέπω. Είναι ανώτερο από τις μικρές δυνάμεις μου. Αλλά εσύ, Κύριε, που με τον λόγο σου και μόνο έχτισες το σύμπαν από το τίποτα, εσύ που με έπλασες κατ' εικόνα και ομοίωσή σου, βοήθησε να είμαι φύλεργος και άοκνος και ακαταπώνητος όπως εσύ και να έχω σε πείσμα του χρόνου την ηλικία της νιώτης, της αιώνιας νιώτης και με την ανάλογη δύναμη που εσύ μονάχα χορηγείς τους πιστεύοντάς σε, ώστε να μπορέσω, αν χρειαστεί, να μετακινήσω τους βράχους τούτους με τα χέρια μου και από τα κομμάτια τους να φτιάξω με το μόχθο μου τον πέτρινο αγρό του λόγου που να προβάλλει όταν εσύ το επιτρέψεις, έτσι ωραίος και φωτεινός όπως η λαμπράδα η αστραφτερή, το υπερούσιο φως που σε καλύπτει, Κύριε, για να τιμά το έργο τούτο του ταπεινού και ελάχιστου δούλου σου, εσένα, τον εμπνευστή και δημιουργό των πάντων. Νίκος Παπακοσταντίνου, για το θέατρο που έχτιστε στην Άνω Σέτα, κύριε Μαλανδρή.
1: Πάρα πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
0: Αυτό δείχνει και με, την ψυχή του.
1: Με συγκινήσατε, βέβαια.
0: Την πίστη
1: βέβαια.
0: Του...
1: Και αυτό που σας είπα πριν, πόσο μεγάλη σημασία έδινε αυτό το όραμά του. Και σήμερα χαιρόμαστε παραστάσεις μέσα σε αυτό το χώρο, πολύ σημαντικό.
0: Έφυγε από τη ζωή 22 Σεπτεμβρίου του 1993 σε ηλικία 73 ετών, ύστερα από πολύμηνη ασθένεια, έτσι.
1: Ναι, ήταν πολύ νέος για τα σημερινά δεδομένα.
0: Άφησε όμως, άφησε παρακαταθήκη και το θέατρο και το βιβλίο του και τις μεταφράσεις του, πολύ καλές μεταφράσεις, και έχετε δίκιο που το λέτε, δεν χρειάζονταν να γίνουν άλλες μεταφράσεις, έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούν, είναι, έχουν εξαντληθεί.
1: Βεβαίως, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις του Δόνη.
0: Ωραία.
1: Περισσότερες. Βεβαίως.
0: Οπότε
1: μπορεί κανείς να τις δει πολύ εύκολα. Δηλαδή.
0: Ωραία, ναι. Οι ακροατές που μας ακούν και ενδιαφέρονται μπορούν να το βρούνε.
1: Και όπως σας είπα και προηγουμένως, για τα ποίηματα του Πούσκιν δεν υπάρχει καλύτερη μετάφραση, ειλικρινά. Έτσι.
0: Και μόνο το ότι μίλαγε 13 γλώσσες και μετέφραζε στις περισσότερες από αυτές που είναι πολύ δύσκολο, και μάλιστα ποίηση, έτσι, το πιο δύσκολο για να μεταφραστεί κανείς, κάποιος, αυτό δείχνει το μυαλό του, τη δύναμη
1: ακριβώς,
0: του.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως είπα, ήταν ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος. Πολύ ευγενικός και πολύ, πώς να σας πω, τολμηρός. Τολμηρός, ναι. Και σε μια εποχή που έτσι δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έφερε τον Τολστόι, έφερε τον Τσέχοφ, έφερε τον Πούσκιν στην Ελλάδα, στην ελληνική λογοτεχνία. Ήταν πράγματα που λίγο ήταν, πώς να σας πω, δεν θεωρείται ότι ήταν και τόσο αποδεκτά εκείνη την εποχή, έτσι, mm-hmm. Δεν το ξεχνάμε. Και μας γνώρισε μια ολόκληρη χώρα, μια ολόκληρη λογοτεχνία μιας χώρας, με την ομοιογένεια που είχε η δική του μεταφραστική οπτική, η οποία δεν ήταν ελεύθερη, έτσι. Ήταν, όπως σας είπα και πριν, πολύ τεκμηριωμένη.
0: Γι' αυτό και κλασική.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την παρουσία σας εδώ, αν εσείς νομίζετε, δεν ξέρω τι άλλο έχετε να μας πείτε.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουμε πει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από την, πώς θα λένε, από τα εγγένεια του θεάτρου της ΣΕΤΑΣ, να ακούσουμε δηλαδή τον ίδιο και τη φωνή του να μιλάει για το θέατρο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το καλύτερο κλείσιμο μνημοσύνης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαλανδρή. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και να αναδείξετε και με το έργο σας, γιατί όχι, και το δάσκαλο εδώ που παρουσιάζουμε σήμερα, τον Νίκο Παπακωνσταντίνου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον Ηλία Μαλανδρή, θεατρολόγο και όχι μόνο, άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με το θέατρο χρόνια ολόκληρα και σε πάρα πολλά σημαντικά έργα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τον ίδιο τον Νίκο Παπακωνσταντίνου πώς εγκαινιάζει το πέτρινο θέατρο μικρογραφίας, μικρογραφία της Επιδαύρου, προσφορά τους τους Έλληνες με τη βοήθεια του Θεού, όπως ακούσατε από αυτά που μας άφησε, του θεάτρου Σέτας. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.
2: Και καλό σε αυτό τον ιερό χώρο που θα καλέσει από τις άκριες της γης προσκυνητές και λάτρεις για να γίνει η Σέτα η καρδιά της Εύβοιας, η καρδιά της Ελλάδας, η καρδιά του κόσμου.
3: Μπράβο!
0: Αυτή ήταν η φωνή του Νίκου Παπακωνσταντίνου που σας παρουσιάζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, προς το τέλος της ζωής του, όταν έκανε τα εγκαίνια του Πέτρινου Θεάτρου Σέτας, που έτσι το ονόμασε ο ίδιος, αλλά τώρα έχει και το όνομά του, ξέρουν ότι είναι το θέατρο Σέτας του Νίκου Παπακωνσταντίνου στο ορεινό χωριό Άνω Σέτας της Κεντρικής Εύβοιας, μιας μικρογραφία της Επιδαύρου.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή Προσωπογραφίες, αφιερωμένες στον μεγάλο άνθρωπο της τέχνης, τον Νίκο Παπακοσθεντίνου, καθηγητή της αγωγής του λόγου, λογοτέχνη, ηθοποιό, ποιητή και όχι μόνο, δημιουργό γενικά. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον κύριο Άρη Βαφιά, που είναι καθηγητής αγωγής προφορικού λόγου και φωνής. Έτσι απλά, αλλά δεν είναι τόσο απλά, γιατί ο ίδιος έχει διδαχτεί τον χώρο αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον έχει διδάξει σε πάρα πολλούς χώρους, Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συγγράψει πάρα πολλά έργα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι μέλος πολλών επιτροπών. Και έχει να μας πει πολλά για τον Νίκο Παπακοσταντίνου, ο οποίος στο κομμάτι αυτό ήταν πρωτοπόρος και μας έχει αφήσει και ένα κλασικό έργο, όπως έχουμε ήδη πει. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κύριος Άρης Βαφιάς. Κύριε Βαφιά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που θα μιλήσω, θα αναφερθώ στον αείμνηστο Νίκο Παπακοσταντίνου, αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο της τέχνης, τον υπηρέτη της τέχνης, τον δάσκαλο, τον ηθοποιό, τον μεταφραστή, τον συγγραφέα και τόσα άλλα σημαντικά που έχει διατρέξει στην πολύχρονη πορεία του στο ελληνικό θέατρο και στις δραματικές σχολές.
0: Τον είχατε γνωρίσει από κοντά?
1: Βεβαίως τον γνωρίζω, τον γνώριζα παιδιόθεν. Είχα την τύχη, τη χαρά ως γόνος θεατρικής οικογένειας, επειδή ο πατέρας μου, ο Γρηγόρης Βαφιάς, ήταν στη δύναμη του Εθνικού Θεάτρου, το ίδιο και ο Νίκος ο Παπακοσταντίνου, να συναντηθούμε αρκετές φορές σε διάφορους χώρους, κυρίως στον χώρο της Επιδαύρου, της κεντρικής κεντρικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, το κτίριο Τσίλερ, στο Ηρώδιο, και μπορώ να εκφέρω, έχω σαφή εικόνα για τον σπουδαίο συνάδελφο, ηθοποιό και δάσκαλο της αγωγής του προφορικού λόγου και της φωνής, τον Νίκο Παπακοσταντίνου.
0: Τι άνθρωπος ήταν?
1: Καταρχάς ήταν ένας άνθρωπος σεμνός, προσινής, ευγενής, μεθοδικός, πειθαρχημένος, γλωσσομαθής, βιβλιοδήθης, εργασιομανής, ο οποίος δόθηκε κυριολεκτικά στη διδασκαλία και στην τέχνη την οποία επιρετούσε, που δεν ήταν άλλη από τη θεατρική. Έχω μόνο καλούς λόγους να αναφέρω για τον Νίκο.
0: Και όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Βαφιά, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν μια μεγάλη προσωπικότητα.
1: Αναφυσβήτητα. Μην ξεχνάμε ότι θύτευσε δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους του Εθνικού Θεάτρου. Ενδεικτικά αναφέρω τον ίδιο τον Σοκράτη τον Καραντινό, ο οποίος ήταν δάσκαλός του στην Ορθοφωνία, θεωρητικούς όπως ο Νίκος ο Λάσκαρης, ο Κωνσταντίνος Δημαράς, ο Σπύρος Μελάς, ο Θεόδωρος Συναδεινός, ο μεταφραστής ο Καρθέος, ο Βεάκης, ο Πέλος Κατσέλης. Δηλαδή μιλάμε για σημαντικές, πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, μορφές της τέχνης και των γραμμάτων. Υπήρξε επίσης βοηθός του ίδιου του Δημήτρη Ροντήρη, οπότε η παιδεία, η γνώση που αποκτήθηκε

0: παρακαταθήκη, θα έλεγα, για το αντικείμενο της δουλειάς μας, για την επιστήμη την οποία υπηρετώ και εγώ, την αγωγή του προφορικού λόγου και φωνής, ή αλλιώς κοινώς ορθοφωνία. Μελέτησε πάρα πολύ, έχει τις βιωματικές του εμπειρίες, έχει 30 χρόνια που κουβαλούσε από πίσω μόχθου δουλειάς, άσκησης, διδασκαλίας. Μετέφρασε ξένη βιβλιογραφία και ουσιαστικά συνέταξε, δημιούργησε αυτό το σπουδαίο έργο, την αγωγή του προφορικού λόγου, περί τις 480 σελίδες, έτσι, η οποία καλύπτει ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα της δουλειάς μας, γιατί πιστεύω ότι η ορθοφωνία δεν πραγματεύεται, δεν ασχολείται με ένα-δύο πράγματα, θα αναφερθώ παρακάτω. Και άφησε αυτή τη σημαντική παρακαταθήκη. Θεωρώ ότι είναι ίσως το μοναδικό ακόμα στην εποχή μας, γιατί αυτό το έργο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Δόνη το 1979. Μιλάμε δηλαδή για εδώ και 47 χρόνια πίσω. Είναι το μοναδικό, τολμώ να πω, έργο στην ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο καλύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο, ένα πολύ ευρύ εκτενές φάσμα της ίδιας της αγωγής του προφορικού λόγου και της φωνής, αλλιώς ορθοφωνίας. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο τον κρίνω, τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι ήταν 30 χρόνια δάσκαλος στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Να αναφερθώ, θέλω να κάνω ένα συσχετισμό, σε καμία περίπτωση σύγκριση, αλλά για να δείτε πώς προέκυψε η γνωριμία μου μαζί του. Υπάρχουν παράλληλοι βίοι. Ο πατέρας μου, ο Γρηγόρης Βαφιάς, σπούδασε, φίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1946. Ο Νίκος ήδη είχε ολοκληρώσει εκεί τις σπουδές του, είχε τελειώσει το 1945. Ο πατέρας μου, επειδή είχε τελειώσει πρώτο το φυσικό μαθηματικό, ο ίδιος ο Ροντήρης έφτιαξε έναν ειδικό νόμο κατ' εξαίρεση, είχε συμπληρώσει ήδη το 27ο έτος της ηλικίας του, προκειμένου να φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είχε συμμαθητές τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, τον Βίρονα τον Μπάλη, την σπουδαία Άννα Συνοδεινού, τον Γιώργο τον Κάρτερ, ο οποίος υπήρξε διευθυντής για πολλά χρόνια στη ραδιοφωνία και τηλεόραση, το Βίρονα τον Μπάλη, και οι τρεις τους, ο πατέρας μου, η Άννα και ο Αλέκος, αρίστευσαν παμψηφί. Και όταν αναφέρθηκε, όταν έγινε αυτή η κουβέντα τέλος πάντων στην Επιτροπή, με σπουδαίους δασκάλους από πίσω που είχε, υπόθηκε το εξής: αν η Άννα και ο Αλέκος έχουν άριστα παμψηθεί στο Γρηγόρη το Βαφιά, τι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε. Και συναποφασίστηκε η λεγόμενη τιμητική διάκριση, που εξ όσων γνωρίζω δεν έχει δοθεί, έχει καταγραφεί στα αρχεία του Εθνικού και δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα, εξ όσων γνωρίζω, σε άλλον αποφοιτήσαντα, σε άλλο ηθοποιό. Γι' αυτό το λόγο, και κάνω αυτήν την αναφορά, αμέσως μόλις τελείωσε, τον διόρισε ο ίδιος ο Ροντήρης καθηγητή ορθοφωνίας στο Εθνικό Θέατρο. Το αναφέρω αυτό διότι ουσιαστικά από το 49 μέχρι και το 59, συγγνώμη, για μια δεκαετία με ένα μικρό διάλειμμα ενδιάμεσα, δίδασκε την αγωγή του προφορικού λόγου και της φωνής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού. Όταν όμως έπρεπε να ανοίξει τη δική του σχολή, γιατί παράλληλα δίδασκε και στο θέατρο τέχνης και στο θέατρο του δασκάλου του Κωστού Μιχαηλίδη, για λόγους δεοντολογίας έπρεπε να διακόψει από τη στιγμή που θα άνοιγε τη δική του δραματική σχολή, αναφέρομαι στον πατέρα μου. Οπότε για ένα χρόνο δίδαξε ο πάλι ο Σωκράτης Καραντινός στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Την επόμενη χρονιά δίδαξε η Παπα Μιχαήλ και η Παπα Μιχαήλ, μια σπουδαία μονοδός, υψήφωνος, και αμέσως την επόμενη χρονιά, το 1963, δίδαξε ο αείμνηστος Νίκος Παπακοσταντίν. Για 30 αδιάλειπτα έτη, μέχρι το 1993, εξ όσων γνωρίζω, όπου εκδήμησε, έφυγε από τη ζωή.
1: Μας μιλήσατε με τα ονόματα όλα αυτά, κύριε Βαφιά, και μας παρουσιάσατε τους πρωτοπόρους στο χώρο, έτσι, της ορθοφωνίας. Και ήταν ένα μνημόσυνο για αυτούς.
0: Έτσι, πρώτο.

0: Κωνσταντάτησε θα έλεγα ο σπουδαίος Δημήτρης Ροντήρης, κατά πόδας ήταν ο Σοκράτης Καραντινός, μετά οι μαθητές αυτών που ήταν ο Γρηγόρης Βαφιάς ο πατέρας μου και ο σπουδαίος αγαπητός και συμπαθής Νίκος Παπακωνσταντίνο.
1: Χρησιμοποιείτε...
0: Αυτοί οι τέσσερις, ναι, θεωρώ ήταν οι πυλώνες της ορθοφωνίας στην Ελλάδα. Ακολούθησαν βέβαια μετά μεταγενέστερη.
1: Ας έρθουμε τώρα στον Νίκο Παπακωνσταντίνου που παρουσιάζουμε. Το έργο του το χρησιμοποιείτε σήμερα στην διδασκαλία σας?
0: Βεβαίως, είναι μια βάση, είναι ένα εφαλτήριο. Καταρχάς υπήρξε για πολλά χρόνια και ακόμα ισχύει αυτό, βασικό διδακτικό βιβλίο στις δραματικές σχολές και όχι μόνο, και τις δημοσιογραφικές, έτσι, και για τους επαγγελματίες ομιλητές, όποιος ενδιαφέρεται να δουλέψει, να εξελίξει το λόγο, τη φωνή, την άρθρωση. Πραγματεύεται πολλά σημαντικά πράγματα στο βιβλίο του ο Νίκος και υπήρξε πρωτοποριακό αυτό το βιβλίο για την εποχή του, πρέπει να αναφέρουμε.
1: Και κλασικό από ό,τι...
0: είναι 47 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Ξεκινάει... θέλετε να κάνω μια μικρή αναφορά?
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ωραία. Ξεκινάει από την ανατομία και φυσιολογία της αναπνοής και της ανθρώπινης φωνής, γιατί και αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι η ορθοφωνία έχει, δεν έχει μόνο τεχνικό, έχει και παραϊατρικό χαρακτήρα, και θα αναφερθώ εκτενέστερα λίγο αργότερα. Μετά αναφέρεται στην τεχνική της αναπνοής, οδηγός ασκήσεων, περνάει στην άρθρωση, στην γύμναση των φωνικοπλαστικών οργάνων, σε διάφορους γλωσσοδέτες ή ασκήσεις με συμφωνικά συμπλέγματα, στην τέχνη της ρητορικής, στα δραματικά στοιχεία του λόγου, ενδεικτικά η παύση, ο ρυθμός, τα σημεία στίξης, η άρση, η θέση, η επιτάχυνση, η επιβράδυνση. Έχει μια συμβουλευτική αγωγή και καταλήγει, φύγει ακόμα και περιπτώσεις δυσαρθριών, όπως είναι η βραδιγλωσία, όπως είναι ο ψευδισμός. Εκεί έχει και τον περισσότερο, που έλεγα, παραϊατρικό χαρακτήρα. Άρα από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα του έργου του. Δεν υπήρξε μέχρι τώρα, εξ όσων γνωρίζω, στην ελληνική βιβλιογραφία άλλο έργο τόσο συνοπτικό που να περιλαμβάνει, να εμπεριέχει τόσα κεφάλαια της ορθοφωνίας, γιατί η ορθοφωνία δεν είναι ένα πράγμα, πραγματεύεται πάρα πολλά. Επίσης παρέλειψα να αναφέρω, φύγει και τους βασικούς κανόνες προφοράς της κοινής νεοελληνικής γλώσσας, έχει και ένα λεξιλόγιο δανείων αντιδανείων, αλλά για να καταλάβετε πόσο ευρύ είναι το φάσμα της ορθοφωνίας, εδώ συμπληρωματικά εμβόλυμα αναφέρω ότι όταν καταπιάστηκα εγώ αποκλειστικά με την προφορά της κοινής νεοελληνικής, αναγκάστηκα για να καλύψω μόνο αυτό το κεφάλαιο να συγγράψω δύο βιβλία, την προφορά της κοινής νεοελληνικής και το λεξικό προφορά της κοινής νεοελληνικής, τα οποία μιλάμε για έναν όγκος 750 σελίδων μόνο αυτό το κεφάλαιο.
1: Μας αποδεικνύεται λοιπόν ότι το έργο του Νίκου Παπακωνσταντίνου είναι κλασικό.
0: Βεβαίως, αναμφισβήτητα. Υπάρχουν και άλλοι στο παρελθόν που συνέγραψαν, δηλαδή αξιομνημόνευτο θα πρέπει να αναφερθώ εδώ, γιατί έχω και σε μεγάλη εκτίμηση τον Σοκράτη Καραλτινό, ο οποίος έγραψε και αυτός μια αγωγή του λόγου, η οποία πραγματεύεται πολύ εύστοχα και τους κανόνες προφοράς, συνοπτικό βιβλίο, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό και πρακτικό, μέγα βοήθημα, και επίσης και τις ασκήσεις εκγύμνασης, ενδυνάμωσης όσον αφορά το κεφάλαιο άρθρωση. Αυτό το βιβλίο συντάχθηκε το 1931 και μάλιστα βγήκε πέραν των εκδόσεων, των επανεκδόσεων, υπήρξε και πρώτο τεύχος, τόμος και δεύτερος. Αυτά ξεχωρίζω εγώ.
1: Άρα η
0: από πλευράς βιβλίων που αφορούν τη δουλειά μας, το θέατρο, έτσι και το αντικείμενο της ορθοκομείας.
1: Άρα ο Νίκος ο Παπακοσταντίνου είναι σύγχρονος και σήμερα και έχει να πει πολλά πράγματα.
0: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Τι άλλο έχετε να μας πείτε γι' αυτόν?
0: Ήτανε άνθρωπος δραστήριος. Η ιδιότητά του δεν περιορίζεται μόνο στο επάγγελμα του ηθοποιού. Ήταν και δάσκαλος, ήταν και λογοτέχνης, ήταν και μεταφραστής. Άφησε πίσω, είχε μια κλασική παιδεία. Αναφέρθηκα πιο πριν, επανέρχομαι πάλι στον παράλληλο βίο, τον επαγγελματικό με τον πατέρα μου, γιατί ξέρετε συνέπαιξαν πολλές φορές. Βρέθηκαν και στο ραδιόφωνο στο Θέατρο της Δευτέρας σε εξαιρετικές δουλειές, θεατρικά έργα, αλλά και ιδίως άνθρωποι του κλασικού ρεπερτορίου συνέπαιξαν σε πολύ σημαντικά έργα, στους δύο ειδίποδες, Τύρανο και Επικολωνό, στον Έαντα, στην Άλκηστη, στην Αντιγόνη, στην Ιφηγένεια Εντάβρη, η οποία ανέβηκε στο Ηρώδιο το 1981 και την ευθυμούμε πάρα πολύ καλά. Στο Μισάνθρωπο του Μολιέρου το 1971, στον Οθέλο του Σέξπιρ το 1973. Σας λέω κάποιες παραστάσεις που, επειδή εγώ είμαι γεννηθής το 1965, που τις θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχω βιώματα δηλαδή από τον Νίκο, mm-hmm. θεατρικά. Στο Βασιλιά Λύρη το 78, πάνω στο κρατικό Βορείο Ελλάδος. Τρομεροί συντελεστές, μιλάμε ένας και ένας οι ηθοποιοί, έτσι. Μινωτής, Χατζιαργύρη, Χρήστος Πάρλας, Τέλιος Βόκοβιτς, Όλγα Τουρνάκη και. Ο Θάνατος του Δαντών το 74 πάλι, του Μπίχνερ. Η Φρίνη Ετέρα, ήταν ένα έργο του Γιώργου Ρούσου με την σε σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη, που ανέβηκε το 1980 στο Διάνε. Εκεί ο Νίκος έκανε το Διογέννη. Και ο πατέρας μου τον Αντίπατρο. Επίσης θα πρέπει να αναφέρω ότι με δικό του κόπο, αγώνα και προσωπικά έξοδα και τη συμβολή βέβαια της Άννας Πολιτήμου, της σύζυγου του, κατάφεραν σε έναν ιδιωτικό χώρο, έξω όσο γνωρίζω, στην Άνω Σέτα, έξω από την Ερέτρια, να φτιάξουν μια μικρογραφία του θεάτρου της Επιδαύρου από μάρμαρο. Αυτό είναι αξιέπαινο και αντιλαμβάνεστε και το ποιόν του καλλιτέχνη, του ανθρώπου, έτσι, και τι κουβαλούσε από πλευράς κουλτούρας, παιδείας, καλλιέργειας κλπ.
1: Πολύ ωραία. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε, κύριε Βαφιά.
0: Πολύ ευχαρίστως.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Νίκο Παπακοσταντίνου, τον καθηγητή της αγωγής του λόγου, τον λογοτέχνη, ηθοποιό, μεταφραστή, τον άνθρωπο του πολιτισμού και της τέχνης. Κοντά μας ο Άρης Βαφιάς, σημερινός καθηγητής αγωγής προφορικού λόγου και φωνής. Μας έχετε πει ότι ο πατέρας σας, πολύ γνωστός βέβαια, ο αείμνηστος Βαφιάς, ήταν επίσης, είχαν συμπράξει μαζί με τον Νίκο Παπακοσταντίνου. Το έργο του, του Παπακοσταντίνου, το Αγωγή του Λόγου Ορθοφωνία, είναι το πρώτο που θεσπίζεται στη χώρα μας σύστημα αγωγής του λόγου. 477 σελίδων υπάρχει και σήμερα και το χρησιμοποιούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι αγωγής του λόγου, όπως και εσείς κύριε Βαφιά, στους μαθητές.
1: Είναι σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που διακόπτω. Είναι σημείο αναφοράς το έργο αυτό, γιατί είναι η πρώτη και μοναδική ολοκληρωμένη προσπάθεια στο ευρύ φάσμα, έτσι, στο ευρύ πεδίο της αγωγής του λόγου και της φωνής, της ορθοφωνίας.
0: Έχει ενδιαφερθεί κάποιος από το εξωτερικό γι' αυτό ή όχι? Γνωρίζετε?
1: Φαντάζομαι, εξ όσο γνωρίζω, το συμβουλεύεται οποιοδήποτε θέλει να βελτιώσει την προφορά του, την εκφορά του, είτε είναι ή θέλει να μάθει σωστά την ελληνική γλώσσα, είτε είναι δηλαδή κάποιος επαγγελματίας ομιλητής Έλληνας, έτσι, γηγενής, είτε είναι κάποιος αλλοδαπός που η δουλειά του έχει να κάνει με τη γλώσσα την ελληνική και με την άρθρωση, με την ορθή εκφορά του λόγου ή με την τεχνική, την τέχνη της ρητορικής, οπωσδήποτε πρέπει να το συμβουλευτεί, να το έχει σαν βάση ως εργαλείο άσκησης στην βιβλιογραφία του κτλ. Και ξέρετε, δεν είναι το βιβλίο αυτό, δεν περιορίζεται, δεν είναι μόνο εξειδικευμένο. Δεν αφορά δηλαδή το χώρο το δικό μας του θεάτρου. Απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα επαγγελματιών ή ανθρώπων που έχουν ευαισθησία στο θέμα της γλώσσας, του λόγου, της εκφοράς, της άρθρωσης κτλ. Θα ήθελα επίσης εδώ να αναφέρω κάποιους σημαντικούς ηθοποιούς τους οποίους υπήρξαν μαθητές, τους εκπαίδευσε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο Στέφανος ο Κυριακίδης, είναι η Λιδία Εικονιόρδου, είναι ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης, είναι ο Χρήστος ο Πολίτης, η Μαρία η Αλιφέρη, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Μινάς Χατζησάβας, η Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Κοτανίδης, ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο Σταμάτης Φασουλής, ενδεικτικά αναφέρω τους πιο γνωστούς, αυτοί υπήρξαν μαθητές του Νίκου Παπακοσταντίνου στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ο οποίος δεν δίδαξε μόνο στο Εθνικό, έτσι, δίδαξε, δεν θυμούμαι αν το ανέφερα πιο πριν, δίδαξε και στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, που πλέον, εδώ θα εμβόλυμα να αναφέρω ότι και ο γιος του, ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου, ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του και είναι καθηγητής ορθοφωνίας, εξ όσων γνωρίζω διδάσκει στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Όσον αφορά τον Νίκο, δίδαξε και στο Αρσάκιο, δίδαξε, έκανε σεμινάρια, όπως έχω παραδώσει και εγώ πολλά στις παιδαγωγικές σχολές, για τους δασκάλους, για την δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους καθηγητές. Αυτά, και στο δημοσιογραφικό εργαστήρι. Δίδαξε και σε δημοσιογράφους, σε τμήματα δημοσιογραφίας.
0: Γιατί είναι ο λόγος η εκφορά του λόγου, λογικό.
1: Τη σημαντική, βεβαίως.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βαφιά, για την παρουσία σας εδώ και την συμμετοχή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε κλείνοντας.
1: Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και πάντα τον αναφέρω με πολύ αγάπη, διότι θεωρώ ότι υπήρξε ένας φιλότιμος, έντιμος υπηρέτης της θεατρικής τέχνης και της επιστήμης μου, που είναι η ορθοφωνία. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο το σέβομαι απεριόριστα, τον εκτιμώ και για μένα είναι πηξίδα και σημείο αναφοράς. όπως και οι άλλοι σπουδαίοι, προγενέστεροι που, στους οποίους αναφέρθηκα. Αλλά σήμερα τιμούμε το έργο και τη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου της τέχνης και της ορθοφωνίας. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω για τον Νίκο Παπακοσταντίνου είναι ότι ως δάσκαλος εφάρμοζε στη ζωή του, μέσα στην τάξη, αλλά και στη θεατρική πράξη, όταν συμμετείχε σε μια παράσταση, ακριβώς αυτό που δίδασκε. Είχε δηλαδή, ήτανε γνώστης της τεχνικής, και ό,τι δίδασκε στους μαθητές του το έκανε πρώτα ο ίδιος πράξη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικό, συμπληρωματικά το αναφέρω, και το είχανε λίγοι δάσκαλοι. Ο Νίκος και οι προαναφερθέντες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαφιά. Κοντά μας ήταν ο Άρης Βαφιάς, καθηγητής αγωγής προφορικού λόγου και φωνής σε Ελλάδα και εξωτερικό και συγγραφέας πάνω στα ίδια θέματα, μαθητής του Νίκου Παπακοσταντίνου.

0: να καλωσορίσουμε κοντά μας το γιο του, το Δημήτρη Παπακοσταντίνου, ο οποίος ακολούθησε τα βήματά του, είναι και ο ίδιος δάσκαλος του λόγου και του θεάτρου, σκηνοθέτης και ηθοποιός στον Πειραιά και όχι μόνο. Μαζί με την σύζυγό του, τη Ματίνα Παπαγεωργίου, έχουν αναλάβει και το θέατρο, όπως θα δούμε, που δημιούργησε στην Εύβοια ο Νίκος Παπακοσταντίνου, μια μικρή μικρογραφία της Επιδαύρου. Κύριε Παπακοσταντίνου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Σας χαιρετώ και εγώ και χαιρετώ το κοινό του σταθμού σας.
0: Για πέστε μας λοιπόν για τον πατέρα σας δύο λόγια. Καταρχάς, τι άνθρωπος ήταν?
1: Όλοι όσοι τον είχαν γνωρίσει έλεγαν ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, και μια και μιλάμε για την στον συγκεκριμένο σταθμό, δεν έχω καθόλου πρόβλημα να τονίσω ότι ήταν άνθρωπος και του Θεού και της Εκκλησίας, ένας από τους πιο ενάρετους ανθρώπους που μπορεί να έχει γνωρίσει κάποιος, και αυτό το έλεγαν όλοι όσοι τον γνώρισαν. Κατά τα άλλα, όπως πραγματικά είπατε και εσείς, θα μου επιτρέψετε μόνο να σας κάνω μία μικρή διόρθωση. Ο πατέρας μου γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι γεννήθηκε το 1920 στο Θέρμο Τριχονίδος και όχι το 22. Ήταν ένας πάνω απ' όλα πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Υπήρξε για πάνω από 30 χρόνια βασικός τέλεχος του Θειάσου του Εθνικού μας Θεάτρου, και αργότερα έπαιξε σε πάρα πολλούς θεάτρους του λεγόμενου Ελεύθερου Θεάτρου και σε πάρα πολλά τηλεοπτικά και κινηματογραφικά δρόμενα.
0: Ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν έτσι πολύ σοβαρά με την αγωγή του λόγου, έτσι δεν είναι, κύριε Παπακοσταντίνου?
1: Θα τολμούσα να πω ότι ήταν κυριολεκτικά, όπως πιστεύω ότι μπορεί να σας διαβεβαιώσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι σας, ο θεμελιωτής αυτού που λέμε ορθοφωνία στην Ελλάδα. Μέχρι τότε ήταν κάτι ημιάγνωστο η ορθοφωνία, και ο πατέρας μου είναι ο πρώτος ο οποίος έφτιαξε κάποιο σύστημα αγωγής του λόγου και το έφτιαξε και σε βιβλίο, το οποίο είναι ακόμα ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι της ελληνικής βιβλιογραφίας στο συγκεκριμένο κλάδο.
0: Και στο οποίο βασίζονται και οι σημερινοί δάσκαλοι και εσείς, γιατί και εσείς είστε δάσκαλος, έτσι, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ακριβώς, και εγώ έτυξα δάσκαλος σε πάρα πολλές σχολές και αυτή τη στιγμή είμαι στη σχολή του Πειραιακού Συνδέσμου, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, και στη σχολή της Μέρης Βογιατή Τράγκα.
0: Η οικογένεια στην οποία γεννήθηκε ο πατέρας σας, ο παππούς σας δηλαδή, ήταν άνθρωποι της τέχνης ή όχι? Πόσο ο ίδιος ασχολήθηκε? Ναι.
1: Όχι. Ήταν αγροτική και εμπορική οικογένεια, και κάποια στιγμή ο πατέρας μου, ο οποίος είχε αυτό το οποίο λέμε το σαράκι της τέχνης, ζήτησε από τον πατέρα του, αφού του είχε δουλέψει πάρα πολύ πιστά 23 ολόκληρα χρόνια, να του δώσει την άδεια να πάει στην Αθήνα για να σπουδάσει θέατρο.
0: Την έδωσε εύκολα?
1: Θα τολμούσε κανείς να πει ότι, επειδή ακριβώς η δουλειά που του είχε κάνει ο πατέρας μου στα 23 πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν πραγματικά χαρτιέντερη, δεν είχε άλλη επιλογή.
0: Μάλιστα. Και έτσι έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει θέατρο, κάτι το οποίο ήταν πρωτοπόρο για ένα επαρχιοτόπουλο την εποχή εκείνη. Είναι και οι πόλεμοι που ήταν τότε σε εξέλιξη και μετά, δύσκολα χρόνια.
1: Πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο πατέρας μου, επειδή πραγματικά ήταν χαρκέντερος, και θα πάρω αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να σας πω ότι επειδή ήταν και πάρα πολύ σπουδαίος ποιητής, κατά την ταπεινή μου πάντα γνώμη, όπως και κατά τη γνώμη πάρα πολλών άλλων που έχουν ασχοληθεί με το έργο του, οι ασκήσεις ορθοφωνίας που έφτιαξε ήταν κυριολεκτικά ποίηματα. Το πιο αγαπημένο μου από αυτά το έχω χαράξει στην, κάτω από την προτομή που υπάρχει στο θέατρο που ο ίδιος έκτισε, και όπως θα πούμε παρακάτω το θεωρούσε κυριολεκτικά το έργο της ζωής του. Είναι μια άσκηση ορθοφωνίας που είναι ποίημα, και πιστεύω ότι θα σας το απαγγείλω τώρα. 4 μικροί στίχοι είναι, που έχει μόνον «ο». Είναι άσκηση του «ο». Αλλά συνήθως, αντί να λέμε μια σειρά από ασκήσεις του «ο», ο πατέρας μου έφτιαξε κυριολεκτικά ποίηματα και σας λέω αυτό που είναι χαραγμένο κάτω από την προδομή του.
0: Το ακούμε.
1: «Όσο ζω τον κόσμο οργώνω, μ' όποιο σκότος, μ' όποιο φως, τρώγω μόχτο, τρώγω πόνο κι όλο προχωρώ πιο μπρος».
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι μπορεί κανείς να δεχθεί ότι είναι πραγματικό ποίημα και ότι είναι και ωραίο. Οπωσδήποτε όμως τον χαρακτήριζε απίστευτα. Δηλαδή αυτός ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, αυτό περιγράφει σε αυτό το ποίημα. Με πολύ μόχθο έκανε ό,τι έκανε, απόδειξε ότι έκτισε ο ίδιος με τα χέρια του και μόνο, και με την ελάχιστη βοήθεια λίγων φίλων και πολλών μαθητών, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ήταν λατρεμένος δάσκαλος, μόνο με εργαλεία παραδοσιακού και μεσαιωνικού τύπου, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση σύγχρονης τεχνολογίας, μία επί 14 χρόνια, μία μικρογραφία του θεάτρου Σιωπηδάπλου, χιλίων θέσεων, Καλλιμάρμαρη, στο χωριό Άνω Θέτα της Εύβοιας, το οποίο ζήτησε να το ονομάσουν απλά και μόνο θέατρο Θέτας, αλλά μετά το θάνατό του το ονομάσαμε θέατρο Θέτας Νίκος Παπακωνσταντίνου.
0: Πάμε λοιπόν στο θέατρο Σέτας Νίκος Παπακωνσταντίνου. Το 1989 ολοκληρώνει το χτίσιμο του πέτρινου αυτού θεάτρου, μικρογραφίας όπως μας είπατε και όπως διαβάζουμε και εμείς, του θεάτρου της Επιδαύρου. Τι ήταν εκείνο που τον έκανε να αποφασίσει αυτό το εγχείρημα?
1: Έτσι όπως λέει ο ίδιος σε ένα πάρα πολύ ωραίο σύγγραμμά του αυτοβιογραφικού τύπου που ήταν με το φερόνυμο τίτλο «Το έργο της ζωής μου», κάποτε σε ένα κτήμα το οποίο είχε αγοράσει εκεί, που η ορεινή πλευρά του ήταν πάρα πολύ βραχώδης, προσπαθούσε να πιτέψει διάφορα δέντρα και δεν έστεκε τίποτα. Τα πάντα ξερνώνουν αμέσα γιατί από κάτω υπήρχε βράχος. Και λέει «τι να σπείρω, τι να σπείρω, τι να σπείρω». Και κάποια στιγμή σαν να του ήρθε κάποιο όραμα, σαν να άκουσε κάποια φωνή από μέσα του, «θα σπείρω το λόγο». Και έτσι πήρε την απόφαση να φτιάξει ένα θέατρο αρχικά 50 θέσεων, για να έρχονται φίλοι και γνωστοί να κάνουμε καμιά πρόβα, να κάνουμε καμιά εκδήλωση, και σιγά σιγά σιγά σιγά το έκανε αυτό το οποίο είναι τώρα. Ένα καλλιμάρμαρο καταπληκτικό ομοίωμα αρχαίου ελληνικού θεάτρου χιλίων περίπου θέσεων.
0: Και το οποίο λειτουργεί τώρα πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες πια. Έχει γίνει θεσμός στην Εύβοια, έτσι?
1: Έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να μας θεωρούν θεσμό εκεί πάνω, και έχουμε ανεβάσει κυρίως αρχαίο δράμα, όπως και έργα της σύζυγου μου, της Ματίνας Παπαγεωργίου, τα οποία είναι γραμμένα σε ποιητικό ύφος, την οποία εγώ έχω την τιμή να θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία δραματουργό. Και επίσης έχουμε ανεβάσει και άλλα έργα από το Παγκόσμιο Εργοστάσιο, όπως περιπίν τους βρικόλακες του Ερικού Ήψεν.
0: Το θέατρο αυτό λειτουργεί τα καλοκαίρια, υποθέτω, έτσι, γιατί είναι ανοιχτό θέατρο.
1: Ακριβώς.
0: Και εξακολουθείτε κάθε χρόνο να ανεβάζετε παραστάσεις αρχαίου βασικά θέατρου και παραστάσεις...
1: Πάνω από τις μισές παραστάσεις μας ήταν αρχαίο δράμα.
0: Μαζεύεται κόσμος, κύριε Παπακοσταντίνου.
1: Κάνουμε κατά κανόνα 6 παραστάσεις τα 3 πρώτα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Αυτό είναι εντός εισαγωγικών κομμάτι του θεσμού. Και έχουμε την πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε γεμάτο θέατρο και στις 6 αυτές παραστάσεις.
0: Έρχονται και εκτός...
1: Που σημαίνει ότι όχι μόνο η συντηρητική πλειοψηφία του κοινού της κεντρικής Εύβοιας, αλλά και ένα σώρο παραθεριστές που υπάρχουν εκεί, μας επισκέπτονται και έχουμε πάντα και εξαιρετικές κριτικές.
0: Έρχονται και εκτός Εύβοιας, από ό,τι γνωρίζω, άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κατά κανόνα υπάρχουν και μερικά πούλμαν, τα οποία φέρνουν ανθρώπους από την Αθήνα κυρίως, αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Κατά κανόνα με κλεισμένο το εισιτήριο για να παρακολουθήσουν παράσταση στο θέατρό μας.
0: Η συντήρηση αυτού του θέατρου πόσο δύσκολη είναι?
1: Πάρα πολύ δύσκολη, πραγματικά. Θα τολμούσα να πω ότι κυριολεκτικά δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να μπορούμε να το λειτουργούμε.
0: Τι άλλο θα θέλετε να μας πείτε για τον πατέρα σας?
1: Εκτός από το ότι υπήρξε ο θεμελιωτής, όπως σας είπα, της αγωγής του προφορικού λόγου στην Ελλάδα και το σύγγραμμά του «Αγωγή του λόγου», υπότιτλος «Ορδοφωνία», είναι, όπως σας είπα, ίσως το κυριότερο κομμάτι της ελληνικής βιβλιογραφίας στο ζήτημα και υπήρξε στην εποχή που δίδασκε δάσκαλος σχεδόν των μισών Ελλήνων ηθοποιών. Όποια πέταγε ανσηκώσεις, οι ηθοποιοί εκείνων των ηλικιών, κατά 50% υπήρξαν μαθητές του πατέρα μου. Δίδαξε σε παραπάνω από 10 σχολές. Εκτός από αυτή τη δραστηριότητα ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος λογοτέχνης, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ασχολήθηκε και με την ποιητική μετάφραση και είναι εξαιρετικής ποιότητας και έχουν πάρει λαμπρές κριτικές, γιατί είναι και στο μέτρο και στην ομοιοκαταληξία, στη θέση της ομοιοκαταληξίας που είχαν οι ποιητές, και τον Ευγένιο Νέγιν του Πούσκιν και την Παλάτα της Φυλακής του Ρέντινγκ του Όσκαρ Γουάιλντ. Και επίσης έχει μια θαυμάσια μετάφραση του Άσματος Ασμάτων του Σολομώντα.
0: Δύσκολες μεταφράσεις και από γλώσσες, γιατί και ο Σέξπιρ δεν ήταν έτσι παλιές.
1: Ο πατέρας μου μιλούσε πάρα πολλές γλώσσες και σύνολο 13 πρέπει να σου πω, και οπωσδήποτε και τα ρώσικα και τα αγγλικά αλλά και τα αρχαία ελληνικά τα χειριζόταν πάρα πολύ εύκολα.
0: Αυτό δείχνει την ευρύτητα του νου του και το, έτσι, το εύρος του.
1: Βεβαίως.
0: Σαν ανθρώπου.
1: Καθ' όλα τα άλλα, πραγματικά θα γυρίσω σε εκείνο το οποίο ξεκίνησα στην αρχή. Πάρα πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν, και επειδή ακριβώς, όπως είπαμε, μιλάω και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, πάρα πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν θα τολμούσαν εθαρσώς να πούν ότι ήταν ένα είδος Αγίου επιγής, ανεξάρτητα από το αν δεν ζητήθηκε ποτέ να αγιοποιηθεί ή δεν επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος χρησιμοποιούσε πάντα ό,τι μπορούσε για το καλό του πνεύματος όπως και για το καλό των συνανθρώπων.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παπακοσταντίνου. Θα θέλαμε όμως και την κυρία Ματίνα Παπαγεωργίου να μας μιλήσει και εκείνη από τη μεριά της και από τις δικές της γνώσεις για τον Νίκο Παπακοσταντίνου.
1: Βεβαίως. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά και θα δώσουμε σε λίγο το λόγο στην κυρία Παπαγεωργίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Ματίνα Παπαγεωργίου, θεατρικό συγγραφέα, ποιήτρια και ηθοποιό την ίδια. Γνώρισε τον Νίκο Παπακοσταντίνου από κοντά, οπότε έχει να μας πει και εκείνη πολλά. Κυρία Παπαγεωργίου, χαίρετε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Με πολύ χαρά.
0: Για πέστε μας για τον Νίκο Παπακοσταντίνου την εμπειρία σας από την γνωριμία μαζί του.
2: Να σας πω πρώτα ότι έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι μητέρα του Νίκου Παπακοσταντίνου του νεότερου, ο οποίος λατρεύει τον παππού, τον οποίο δεν πρόλαβε ποτέ να δει πραγματικά, γιατί γεννήθηκε μετά το θάνατό του. Ο πεθερός μου με είχε μαθήτριά του στη σχολή θεάτρου και κάθε τι που έκανε, που είπε, κάθε τι που μας δίδαξε εκεί, έμεινε σε όλους μας αξέχαστο. Ακόμα πάρα πολλοί έχουν το βιβλίο της ορθοφωνίας του. Στους περισσότερους άρεσαν οι ασκήσεις του Α. Εκείνο που έχει μείνει διάσημο είναι τα άκρα, αυτά μάτια, αγάπαγα κλπ. Ένα... Από εμένα, από τις ασκήσεις του Α, μου άρεσε κάποιο άλλο ακόμα πιο πολύ. Θέλετε να σας το πω?
0: Πολύ ευχαρίστως.
2: Τα λάγνα λακάκια, τα μαύρα μαλλιά, λαχτάραγα πάντα να τα χαγκαλιά. Τα νιάτα σφαδάζαν αχνάντια από τα κάστρα και αχ, κλάμα σφαλάζαν τα θάνατα τ' άστρα.
0: Πέστε μας δύο λόγια για τα ποίηματά του. Για τα ποίηματά του, όπως μας είπε και ο κύριος Δημήτρης Παπακοσταντίνου, τα είχε περάσει και στις ασκήσεις ορθοφωνίας, αλλά έγραφε αυτό και ποίηματα χωρίς ορθοφωνία. Για πέστε μας γι' αυτά.
2: Γενικά ήταν συγγραφέας και ποιητής. Ό,τι σας είπε ο άντρας μου ισχύει στο έπακρο. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τα ποίηματα που αποστήθησα σαν μαθήτριά του, που ήταν κυρίως ποίηση που σου γέμιζε την καρδιά, αλλά ταυτόχρονα με αυτό μάθαινες και την ορθοφωνία των λέξεων, ας πούμε. Ο άντρας μου ξέρει καλύτερα ποια ποίηματα ανεξαρτήτως ορθοφωνίας έγραψε ο πεθερός μου. Ποίηματα του απ' έξω, άλλα δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
0: Πέστε μας για το μικρό το θέατρο που είναι στην Εύβοια και την δραστηριότητα που έχετε κι εσείς αυτό.
2: Μικρό αλλά ονειρόδες. Είναι ένα θέατρο περίπου 900 θέσεων. Είναι μικρογραφία υποκλίμακα του θεάτρου της Επιδαύρου. Και όταν λέμε υποκλίμακα, το είχε όνειρο να φτιάξει κάτι ανάλογο, αλλά με την αρχιτεκτονική μετρημένη στην ανάλογα μικρότερο από την Επίδαυρο στην αρχιτεκτονική του. Είναι μέσα στο εξαίσιο δάσος της Δύρφης, στην ψηλότερη κορφή της Εύβοιας, στο ψηλότερο κατοικημένο σημείο της Εύβοιας. Αυτό είναι κάτι δηλαδή που δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου. Έρχεται κόσμος και δεν πιστεύει στα μάτια του. Ένα καλυμάρμαρο όνειρο βλέπει μπροστά του, ένα καλυμάρμαρο αριστούργημα, αφισέτρικο με, όπως ήταν τα, με αρχαιοελληνικούς τρόπους, το οποίο το έκτισε με τα χέρια του. Εκεί είναι το μέγα θαύμα. Με ελάχιστη βοήθεια κάποιων καλών του μαθητών, κάποιων αγαπημένων φίλων, αλλά κατά τα άλλα με τα χέρια του και με μεσαιωνικές μεθόδους, έτσι, δηλαδή δεν χρησιμοποίησε καμία μοντέρνα τεχνολογία, δεν καταδέχτηκε, το έφτιαξε όπως τον ηρευόταν. Και από μικρό παιδί και πολύ πριν ασχοληθεί ο ίδιος σαν ηθοποιός με το θέατρο, αγαπούσε, ήθελε να φτιάξει ένα θέατρο. Στο βιβλίο του, το έργο της ζωής μου, που μιλάει για το θέατρο της Έτας, γράφει και αυτή την παιδική του ανάμνηση. Στα 12 του χρόνια ήθελα να φτιάξω ένα θέατρο. Ήταν αυτό που ήθελα στη ζωή μου και ήθελα με αυτό να δείξω στους, δεν το θυμάμαι απ' έξω τα λόγια του, αλλά να δείξω στους αγαπημένους μου κομμάτια της ψυχής μου, να το αγαπήσουν και εκείνοι όπως εγώ. Ήταν παιδάκι 12 χρονών όταν τα έλεγε αυτά.
0: Το είχε λοιπόν, ναι, από μικρή ηλικία.
2: Από μικρή ηλικία, ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε να πείτε, κυρία Παπαγεωργίου.
2: Έχω να πω ότι όταν μιλάω για το πεθερό μου βουρκώνουν τα μάτια μου και δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Άλλωστε αγαπήθηκε τόσο πολύ και από τόσους ανθρώπους, που τι να σας πω, όποιον και να ρωτήσετε θα σας πει.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Τα ίδια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά.
1: Θα ήθελα, αν δεν τρώω το χρόνο της εκπομπής, να ζητήσω μια μικρή δευτερολογία για κάτι το οποίο το θεωρώ πραγματικά και ιερό κομμάτι της κληρονομιάς που αποτελεί το θέατρο Έτας και που τιμά τη μνήμη του ανεπιφύλακτα.
0: Σας ακούμε.
1: Μπορώ. Μιλάω για την ακουστική του θέατρου, γιατί σαν μικρό πρόλογο θα σας πω ότι ο πατέρας μου τις δεκαετίες που εγώ ήμουν μικρό παιδί και έφηβος ήταν στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου, και τότε που έπαιζε μόνο το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Βορείου Ελλάδος στην Επίδαυρο, περνούσαμε εκεί περίπου 2 μήνες κάθε καλοκαίρι, γιατί έπαιζε σε κάθε τραγωδία ο πατέρας μου, και παρακολούθησα μικρό παιδί και έφηβος πάρα πολλές πρόβες και φυσικά όλες τις παραστάσεις. Πού τον έχανες, πού τον έβρισες λοιπόν σε κάθε διάλειμμα? Επειδή πίστευε, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, το κυριότερο αριστουργηματικό στοιχείο της φοβερής φήμης και της φοβερής έγκλης που έχει το θέατρο της Επιδαύρου ήταν η μνημειώδης ακουστική του. Πίστευε λοιπόν ότι ο Μέγας Πολύκλητος είχε φτιάξει κάποια κενά κάτω από ορισμένα σημεία και τα οποία θα λειτουργούσαν κάποτε σαν αντυχία. Με ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο, φανταστείτε, δεκαετίες του 60 και του 70 που δεν υπήρχαν οι υπέρηχοι, ο πατέρας μου με ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο το αυτί του, χτυπούσε σε διάφορα σημεία όλες τις μαρμαρένιες κερκίδες Επιδαύρου και άκουγε πιθανόν διαφορετικό ήχο. Έκρινε λοιπόν πού περίπου βρισκόντουσαν αυτά τα οποία πίστευε ως κενά κάτω από το μάρμαρο και έφτιαξε αντίστοιχα εκεί. Και όποιος έρθει στο θέατρο της Έτας θα διαπιστώσει ότι πραγματικά υπάρχει η ίδια μνημειώδης ακουστική.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον Δημήτρη Παπακοσταντίνου, γιο του Νίκου Παπακοσταντίνου, που είναι επίσης δάσκαλος του λόγου και του θεάτρου, σκηνοθέτης και ηθοποιός, και την νύφη του Νίκου Παπακοσταντίνου, τη Ματίνα Παπαγεωργίου, συγγραφέα και ποιήτρια, θεατρική συγγραφέα και ηθοποιό. Μας μίλησε λοιπόν για τον άνθρωπο που γνώρισαν από κοντά όσο κανένας άλλος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα αναφερθήκαμε στον Νίκο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο του πολιτισμού, της τέχνης, τον δημιουργό, τον καθηγητή αγωγής του λόγου, τον λογοτέχνη, τον μεταφραστή, τον ποιητή, τον ηθοποιό και πολλά άλλα όπως ακούσατε. Κοντά μας είχαμε την τιμή να είναι ο κύριος Ηλίας Μαλανδρής, θεατρολόγος, ο κύριος Άρης Βαφιάς, καθηγητής αγωγής προφορικού λόγου και φωνής, ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου, ο γιος του, που επίσης είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και δάσκαλος του λόγου και του θεάτρου, και η σύζυγός του, η Ματίνα Παπαγεωργίου, η νύφη δηλαδή του Νίκου Παπακοσταντίνου και μητέρα του εγγονού του που φέρει το όνομά του, ηθοποιός και η ίδια, θεατρικός συγγραφέας και ποιήτρια. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο. Χαίρετε!

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310 90 9000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 19 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων, στους στενούς δεσμούς Ελλάδος-Κύπρου και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής μας πολιτικής η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα κυρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής οι δύο αμυντικές συμφωνίες με Γαλλία και Σερβία. Χωρίς αυτοκίνητα από τις 8 το βράδυ μέχρι αύριο στις 11 η οδός Αθηνά στο κέντρο της Αθήνας. Δανία και Γροιλανδία χαιρετίζουν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τονίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Να δούμε το δελτίο μας αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές. Οι σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές. Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά τον χαιρετισμό του χθες το βράδυ σε δείπνο που δόθηκε προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλειοκτητών. Ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε στην αυτική παράδοση Ελλάδος και Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη θέση που έχει κατακτήσει στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή σημαία, το Κυπριακό Νιολόγιο, η ισχυρή παρουσία εταιριών διαχείρισης πλοίων και συνολικά το Κυπριακό Ναυτιλιακό Οικοσύστημα έχουν καταστήσει την Κύπρο ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. Όπως σημείωσε, σήμερα η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως. Είναι ο 11ος στη σειρά, ενώ το Κυπριακό Νιολόγιο έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Υποστήριξε ότι αυτή η θέση δεν είναι μόνο ένα οικονομικό επίτευγμα, είναι και μια μορφή διεθνούς επιρροής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η Μεγαλόνησος αξιοποιεί τη θέση αυτή όχι μόνο προς όφελος της δικής της οικονομίας, αλλά και για να ενισχύσει τη φωνή της Ευρώπης στη διεθνή ναυτιλιακή διακυβέρνηση. Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι η ναυτιλία δύναται να αποτελέσει ακόμη έναν χώρο στον οποίο ο ελληνισμός με την επιχειρηματικότητα, την τεχνογνωσία και τη διεθνή του παρουσία μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή σταθερότητα, και παρατήρησε ότι σε μια εποχή κατά την οποία η γεωπολιτική σημασία της θάλασσας επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση στο προσκήνιο, η φωνή των δύο μεγάλων ναυτιλιακών κρατών της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να είναι ουσιαστική και χρήσιμη. Περνάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών

του δημοσίου χρέους. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις, τονίζει ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδος ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα στην εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Καταλήγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό, με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ στα οικονομικά της κυβέρνησης και στον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα. Και μάλιστα στάθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, στο ζήτημα της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό το θέμα επανέφερε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού χθες κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε δήλωσή του, ο κύριος Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλλαγή στάσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι πρόσφατα χαρακτήριζε λαϊκιστές όσους πρότειναν την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός μέχρι χθες επέκρινε ως λαϊκιστές όσους έθεταν το ζήτημα της μείωσης, έστω και προσωρινά, επιχειρηματολογώντας ότι ακόμα και αν εφαρμοστεί δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δήλωσε έτοιμος να θέσει μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συνέντευξη παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στη βελγική εφημερίδα Le Soir, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει ξανά, εξηγώντας τους λόγους της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή και την ανάγκη η αριστερά να αποτελέσει εναλλακτική λύση χωρίς να χάσει τον προσανατολισμό της στα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι όχι μόνο χάθηκε κάθε ευκαιρία να ανακάμψει η χώρα, αλλά αντιθέτως τα πράγματα επιδεινώθηκαν, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν οι μνημονιακές δεσμεύσεις. Σε σχέση με την Ευρώπη, ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ένωση μπροστά στις νέες προκλήσεις, αναφέροντας ως αρνητικό παράδειγμα το νέο φιλελεύθερο δόγμα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης και ως θετικό την στροφή της πολιτικής της την περίοδο της πανδημίας με την κοινοπρακτική κάλυψη του χρέους. Αναφέρθηκε στον πραγματικό κίνδυνο στροφής προς την ακροδεξιά, η οποία αφορά τον μανδύα του αντισεισμικού έως ότου βρεθεί στην εξουσία και στην ανάγκη η αριστερά να είναι έτοιμη για να αποτελέσει την εναλλακτική λύση χωρίς όμως να χάσει τον προσανατολισμό της στην υπεράσπιση των λαϊκών τάξεων. Η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να αναδειχθεί στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της γνώσης. Κοινή πεποίθηση είναι ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η νέα μεγάλη ιδέα του ελληνισμού είναι η ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η ισχύ των θεσμών, η ακτινοβολία του πολιτισμού μας, η ισχυρή άμυνα και η ασφάλεια. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ειδική έκδοση «Οι μεγάλες ιδέες» του Capital GR και της εφημερίδας «Κεφάλαιος» σε συνεργασία με τους New York Times με κεντρικό θέμα «Τι μας οδηγεί». Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η Ελλάδα βρίσκεται εν όψη μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών. Οι γεωπολιτικές, τεχνολογικές, ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις αλλάζουν όσα γνωρίζαμε και αποδομούν
παγιωμένες αντιλήψεις, όμως παράλληλα ανοίγουν νέους ορίζοντες.

0: παράγοντες και τεράστιες προοπτικές, υπογράμμισε ο Υπουργός. Είναι κοινός τόπος επισήμανε ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι επιλογή. Κάθε εποχή δημιουργεί τις δικές της μεγάλες ιδέες. Η δική μας πρόκληση είναι να διαμορφώσουμε τη μεγάλη ιδέα για την Ελλάδα των παιδιών μας, να αποσαφηνίσουμε ποια Ελλάδα θέλουμε μετά το 2030 και ποια στρατηγική θα μας οδηγήσει εκεί. Μίλησε για την ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η νέα μεγάλη ιδέα, είπε. Γι' αυτό συνεχίζει, η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να αναδειχθεί στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της γνώσης. Ο κύριος Δένδιας για την άμυνα επισήμανε ότι ίσως είναι το πιο καθαρό πεδίο για να δει κανείς αυτή την ανάγκη αλλαγών και τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται. Γιατί εκεί το ερώτημα «τι μας οδηγεί» αποκτά την πιο σκληρή και επιτακτική του μορφή. Σχετίζεται με την ίδια την ύπαρξή μας ως έθνος και η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι ένα νέο υπόδειγμα για τη δημιουργία ισχυρής Ελλάδος για τη δεκαετία του 2030 και πέρα. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, και να περάσουμε στις εργασίες της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Προχωρούν προς κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής δύο αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τη Σερβία. Η πρώτη συμφωνία με το Παρίσι αφορά τη συμβολή Έλληνα αξιωματικού στο κέντρο αριστείας αεροπορικών επιχειρήσεων της Γαλλίας και η δεύτερη με το Βελιγράδι τη συνεργασία στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών. Οι συμφωνίες εισάγονται στη Βουλή με τη μορφή νομοσχεδίων. Χωρίς αυτοκίνητα, αλλά με μουσική, σινεμά, ποδήλατο, αθλητισμό και δεκάδες δράσεις δωρεάν, θα είναι απόψε η οδός Αθηνάς, η οποία αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες, λίγο περισσότερο από 24 ώρες, και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο συνάντησης στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο ξεκινά στις 8 σήμερα το βράδυ και διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας. Τίθενται σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, ενώ τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές 4 λεωφοριακών γραμμών. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να βρεθούν στην οδό Αθηνάς για να διασκεδάσουμε, όπως είπε, μαζί και να δούμε διαφορετικό, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους. Να πούμε επίσης ότι αύριο στην πλατεία Κοτζιάς στις 10 θα συγκεντρωθούν ποδηλάτες, μιας και θα γίνει πορεία με ποδήλατα για να ξεκινήσουν από εκεί. Στόχος μας, είπε ο Δήμαρχος, είναι να παρουσιαστεί στην πράξη το προτινόμενο νέο τοπικό ποδηλατικό δίκτυο που φιλοδοξεί να συνδέσει γειτονιές, βασικούς προορισμούς και μέσα μαζικής μεταφοράς, εντάσσοντας το ποδήλατο ουσιαστικά στις καθημερινές μετακινήσεις. Η διαδρομή θα διαρκέσει 60 λεπτά με εκκίνηση και τερματισμό την πλατεία Γκοτζιά. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες, ενώ οι ανήλικοι πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το βράδυ στην παραλία του Μαδέ στο Δήμο Μαλεβιζίου. Τον άνδρα αναζήτησε η σύζυγός του, με την οποία και διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ζευγάρι δείπνησε και στη συνέχεια ο άνδρας μετέβει στην παραλία. Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι δεν γύρισε πίσω, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και σήμερα τα ξημερώματα σε ξαπλώστρα της παραλίας βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα. Ξεκίνησε έρευνα, η οποία έχει επικεντρωθεί στη θαλάσσια περιοχή όπου κολυμπούσε ο αγνοούμενος Γάλλος. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Η Δανία χαιρέτησε σήμερα τη δεσμευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η οποία σύμφωνα με τον Τραμπ παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο αρκτικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτονόμου εδάφους του Βασιλείου της Δανίας στην Αρκτική. Δανία και Γροιλανδία χαιρέτησαν τη συμφωνία δηλώνοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει και την ασφάλεια της Αρκτικής. Ο Δανός Υπουργός σημείωσε ότι η συμφωνία σέβεται τις κόκκινες γραμμές που είχε θέσει η Κοπενχάγη. Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς και η Δανία επιμένει ότι η κυριαρχία της επί της Γροιλανδίας διατηρείται ανέπαφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Ρωσία η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές, στην οποία για πρώτη φορά συμμετέχουν κάτοικοι των ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν μονομερώς από τη Μόσχα μετά την έναρξη του πολέμου. Η διαδικασία αφορά τις περιφέρειες Ντονέσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίσια, τις οποίες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προσάρτησε το Σεπτέμβριο του 2022 παρά το γεγονός ότι δεν τις ελέγχει πλήρως. Η προσάρτηση δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στις τέσσερις αυτές περιοχές είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Ψηφοφορία διεξάγεται και στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014. Σε εκλογικό τμήμα, στο ρωσοκρατούμενο κομμάτι του Ντονέσκ, ψηφοφόροι προσέρχονταν στην κάλπη παρουσία ένοπλου Ρώσου στρατιώτη, σύμφωνα με το Associated Press. Εν τω μεταξύ, έχουν υπάρξει και πληροφορίες ότι πολλοί με το ζόρι φθάνουν στις κάλπες. Η Ευρώπη κατανοεί μόνο τη γλώσσα της ισχύως. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Μετβέντεφ, αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σχολιάζοντας τις ανησυχίες για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων ευρωπαϊκών εταιριών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Η Γαλλία κάλεσε χθες τη Μόσχα να αναθεωρήσει την απόφασή της να αναλάβει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων εταιριών, μια απόφαση που το Κρεμλίνο δικαιολόγησε λέγοντας ότι πρόκειται για εταιρείες από μη φιλικές χώρες. Σύμφωνα με διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών αυτών θα μεταβιβαστούν προσωρινά σε ρωσική εταιρεία. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και την επιβολή των πρώτων οικονομικών κυρώσεων από την Δύση, πολλές πολυεθνικές εταιρείες αποχώρησαν από τη Ρωσία, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία ορισμένων κατασχέθηκαν και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν σε ρωσικές εταιρείες. Ωστόσο, κάποιες εξακολούθησαν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, προκαλώντας επικρίσεις από την Ουκρανία και άλλες χώρες, οι οποίες τις κατηγόρησαν ότι με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτούν το ρωσικό κράτος κατά συνέπεια τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας. Σύμφωνα με τον Μετβέντεφ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σκοπό να επικυρώσουν νόμο που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Όσοι βρίσκονται στην άλλη πλευρά του ωκεανού δεν κατανοούν επίσης τη γλώσσα της άμεσης στρατιωτικής αποτροπής, εκτίμησε ο Μετβέντεφ. Σε αυτή τη γλώσσα πρέπει να απαντάμε σε ρωσοφοβικές απεχθείς ενέργειες, όπως το νομοσχέδιο του εκλειπώντος τρομοκράτη Γκράχαμ υποστήριξε. Η Πολωνία ξεκίνησε προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις για την προστασία του εναέριου χώρου της σήμερα εν μέσω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Αυτό ανέφερε ο Πολωνικός στρατός και ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού των συστημάτων αεράμινας και των συστημάτων ανίχνευσης και ραντάρ της χώρας. Χθες ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Τούσκ, επέμεινε ότι η χώρα του δεν θα παραδώσει κανένα έδαφος σε οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, αγαπητοί ακροατές, και να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χορήγηση βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και καλεί την Ουάσιγκτον να εξετάσει ξανά την απόφασή της. Υπό το πρίσμα των συμφωνιών και των υποχρεώσεών τους ως κράτους που φιλοξενεί την έδρα του ΟΗΕ, καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Να πάμε στην Κίνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας ηγείται εμπορικής αντιπροσωπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πραγματοποιήσει από σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου. Το ταξίδι αυτό θα κρατήσει μέχρι την προσεχή Τετάρτη. Κρίσιμη είναι η εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Μέρτς και το CDU, που διεξάγεται, μάλλον θα διεξαχθεί αύριο στη Γερμανία με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες εβδομάδες μόλις από την εκλογική επέλαση της AfD στη Σαξονία Άνχαλτ. Στις εκλογές της 6ης του μηνός το κόμμα εξασφάλισε το 43,8 των ψήφων στη Σαξονία, κατακτώντας ικανοποιητικό αριθμό εδρών ώστε να βρίσκεται μόλις 3 έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά έπεσε πάνω στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που αστυνομικοί και μέλη των οικογενειών τους βρίσκονταν σε τέμενος μέσα στο συγκρότημα για την προσευχή της Παρασκευής. Ο απολογισμός αυξήθηκε από τους αρχικά 16 στους 31, καθώς οστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αρκετές παραλίες στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και αύριο, μετά από θανάσιμη επίθεση καρχαρίας σε ακτή. Κολυμβητής έχασε τη ζωή του αφότου δέχθηκε επίθεση καρχαρία σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από το Πέρθ, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε κλείσιμο των παραλίων. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στις 24 του μηνός, την Πέμπτη, εορτάζει η Αγία Θέκλα και στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί η Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία στο Ναό της Αγίας Φωτεινής. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αργότερα η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος στους δρόμους της Ενορίας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου, και το απόγευμα θα ψαλεί Εσπερινός και θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια έχουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως στα βόρεια ορεινά έχουμε νεφώσεις. Να δούμε τώρα περισσότερες πληροφορίες. Βροχές θα έχουμε στα ορεινά υπηρωτικά της κεντρικής και δυτικής χώρας. Ισχυροί άνεμοι αναμένονται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ άνοδο σημειώνει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στα ορεινά υπηρετικά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου, ενώ το απογευματάκι θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές. Η μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα συνεχίζεται, σε χαμηλές συγκεντρώσεις όμως και στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία φτάνει τους 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32, στην Ήπειρο η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία στους 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά στους 32, στην Πελοπόννησο στους 30, στην Κρήτη 31 βαθμούς, στα Επτάνησα 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και στο νότιο Αιγαίο μέχρι και 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί, στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ασθενείς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, ενώ μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι αίθριος, έχουμε όμως παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, φτάνουν και τα 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι μας, χαίρετε. Ακούσουμε την ορχήστρα θρέα του Δήμου Ασπροπύργου που θα μας παίξει στην Αρχαγγελίτισσα ένα σκοπό από τα Δωδεκάνησα. Παίζουν λύρα ο Στρατής Ψαραδέλης και λέω το Στέλιος Κατσιάνης. Τραγουδάει η Μαρία Θεοφανίδου.

Αϊτέντσε παραπέτανε θα μας τραγουδήσει ο Γιώργος Αμαραντίδης και θα παίξει λύρα. Το ποίημα αναφέρεται σε κάποιο γενναίο Ρωμιόπουλο που σκοτώθηκε και έμεινε ανάταφο τροφή στα όρνια. Γλαφυρό σκηνικό των συνόρων της Ρωμιοσύνης, όπου πολλές φορές οι ακρίτες είχαν να αντιμετωπίσουν ολομόναχοι τις εχθρικές επιδρομές. Το τραγούδι είναι σε ρυθμό διπάτ,

Ο ήλιος σε βασίλεψε. Τραγούδι που αγαπούσε να τραγουδάει ο Μακρυγιάννης με τον ταμπουρά του. Σύμφωνα με την περιγραφή του Μακρυγιάννη, το τραγούδι θα πρέπει να ήταν καθιστικό σε ελεύθερο ρυθμό. Μετά την απελευθέρωση όμως, πολλά από αυτά τα ποίηματα καθιερώθηκαν σε χορευτικούς ρυθμούς. Παίζουν και τραγουδούν μαθές από το Μουσικό Λύκειο Παλίνης σε διδασκαλία του Βασίλη Μπαραμπούτη.

Σιρτά Καλαματιανά της Στεριανής Ελλάδας θα μας παίξει η θρία η ορχήστρα του Δήμου Ασπροπύργου. Πέρασε από την πόρτα σου ένα Σαββάτο βράδυ τα Ιούλια. Τραγουδάει ο Γιάννης Κωνσταντίνου.

0: Ακούσαμε γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας που επιμελήθηκαν ο Γιάννης Τσιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα για τέταρτη κατά σειρά εκπομπή την ανάγνωση του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Κεφάλαιον 13. Η Οτακούστρια. Την αυτήν εσπέραν ο πλοίαρχος Βίλιος εδείπνει μετά της Μαρίνης και της Ανθούσης εν το θαλάμο της Φιλοξενίας. Ο καλός πλοίαρχος διένε με τον χρόνο αυτού μεταξύ του πληρώματος και της προστατευομένης του και είχε μεταβάλει χάριν αυτή στην δημοκρατική και κοινοβιακή εθιμοταξία του ελληνικού ναυτικού και προγευμάτιζε μεν συνήθως μετά των ναυτών αυτού, εδείπνει δε μετά της Ορφανής. Καταρχάς, οι τρεις διετοιμόνες ήσαν σιωπηλοί, αλλά κατ' ολίγον η Ανθούσα, έχουσα καλήν διάθεση εκείνη την εσπέραν, ή θέλησε να ενθυμηθεί πολλάκης ιστορίας και να τας διηγηθεί μάλιστα. «Ενθυμίσαι πλοίαρχε το ταξίδιόν μας όταν μας έφερες στην Μασσαλία? Ως πόσα χρόνια να είναι? 14. Ενθυμίσαι η Μαρίνα? Μόλις ως όνειρον. Ή το πολύ μικρά», είπε ο πλοίαρχος. «Τι παράξενο ταξίδιον», επανέλαβε η Ανθούσα. «Τι καλός καιρός, εις όλον το πέλαγος με έπιαναν η θάλασσα ολονέν και τα κύματα παντού φουσκωμένα ήσαν. Αλλά πώς τώρα δεν κάμνει πλέον τρικυμίας, πλοίαρχε?» «Τι λέεις, Ανθούσα», είπε η Μαρίνα, «αιωνίας ανοησίας διηγείς. Εσύ έχασε, κόρη μου, δεν είμαι δυσιδαίμων», είπε ο πλοίαρχος γελών. «Εξεκολούθη, Ανθούσα, μη αρέσει να σε ακούω. Η ευγενία σου είσαι ο φίλος του ατυχούς κυρίου μου και δια τούτο σου μιλώ με θάρρος. Αλλά πώς δεν ενθυμίσαι, Μαρίνα, όπου σε κρατούσε εις τα σχήρας μου όλων των ταξίδιων και ήθελες να τρέξεις επάνω στο κατάστρωμα, εμπρός, πίσω? Αχ, η καημένη κυρά μου, πόσον ήταν ανήσυχη αν δεν μας έβλεπε μία στιγμή. Πως ήρχε το κατόπι μας φωνάζουσα: το κορίτσι, πρόσεχε, Ανθούσα, το κορίτσι, τα μάτια σου 4. Εφοβήτω, μην πέσεις στην θάλασσα αν σε άφηνα μία στιγμή από τα σχήρας μου. Σε πάλι να έβλεπες τα κύματα και ήθελες να σεβαστώ πάντοτε επάνω στην κουπαστήν. Εαναμνήσεις αυτέ ήσαν βεβαίως λυπηρέοι στην Μαρίναν και ο πλοίαρχος ετοιμάζει τον αλλάξει την ομιλίαν. Αλλά την στιγμή εκείνη κατήλθε της δια του οπαίου εις τον θάλαμον, ενώ είχαν ήδη τελειώσει το δείπνον αυτόν. Ήτο ο κύριος Ρίζος. Ο πλοίαρχος ηγέρθη και το έκαμε τόπον να καθίσει. Η Μαρίνα και η Ανθούσα συνεμαζεύθησαν εις την άκρα των. «Τόλμησα να σας πειράξω», είπε ο κύριος Ρίζος, «χάρη της κυρίας Μαρίνης, την οποία δεν βλέπουμε πολύ συχνά επάνω. Η σύζυγός μου και η κόρη μου θλίβονται πολύ, διότι η κυρία Μαρίνα φαίνεται ως να τας αποφεύγει. Επιθυμώ να εξεύρει η κυρία Μαρίνα ότι είμαστε φίλοι της και ευχαρίστως επιθυμούμε τη συναναστροφή αυτής και η στέρησής της μας λυπεί πάρα πολύ.

άλλων καταβαίνοντα την μικράν κλίμακα. Ή το η κυρία Ρίζου. Η ανθούσα οργίστια άμα ειδούσα αυτήν. Βεβαίως το να ακολουθήσει κατά πόδα των σύζυγων αυτής στην επίσκεψη ταύτην εσήμενεν ότι ήσαν συνεννοημένοι. Και πιθανώς είχε να αποστείλει τον σύζυγόν της ως πρόδρομον εαυτής. «Α, εδώ είσαι», είπε βλέπουσα αυτόν. «Χαίρο διότι σε ήβρα εδώ. Εμείς τόσες ημέρες αφήσαμε την Μαρίνα μοναχήν και η το λυπημένη. Άλλον εκτός της ανθούσης και του πλοιάρχου, ως της δεν ευκαιρεί πολύ, δεν είχε δια συντροφίαν. Λοιπόν, δεν έκαμαμε καλά να έλθουμε Μαρίνα. Τι λέγεις?» «Καλώς ήλθετε», είπε η νεάνης προσπαθούσα να μην διάσει. «Ή το ανάγκη να το είπες, διότι άλλος σε βεβαιώ, πολύ αδιστάζομεν. Ο σύζυγός μου κι εγώ φοβούμενοι μη σε ενοχλήσομεν». «Όχι, ποσός», είπε η Μαρίνα. «Α, τότε θα μας ενθαρρύνεις να επανέλθομεν κι άλλοτε. Και το όντι, δεν εννοώ διότι πρέπει να μένεις πάντοτε κλεισμένη μόνη σου. Δεν εννοώ διότι δεν πρέπει να έχουμε εγκαρδίους σχέσεις». «Σας ευχαριστώ», είπε η ορφανή. «Η Μαρίνα θέλει να είναι φίλη όλων», είπε ο πλοίαρχος, σπεύσας της βοήθειαν αυτής. «Αλλά και η άλλη ας μη απορώσειν, αν εξ ανάγκης είναι ο λίγον στενοχωρημένη και βαρετή». Και ζητήσας συγγνώμην παρά των επισκεπτών του, έθηκε τον πόδα επί της κλίμακος ή να εξέλθει. «Διατί, πλοίαρχε», είπε η κυρία Ρίζου. «Έχω εργασία επάνω. Έπειτα είναι ωραία εσπέρα απόψε. Και εδώ κάτω είναι στενόχωρα. Αν θέλει η Μαρίνα να αναβείτε, ο καθαρός αήρθας σας είναι ευάρεστος. Και το ψύχος της θαλάσσης ακόμη είναι ωφέλιμον». «Είτε τυχαίος», είπε ο πλοίαρχος τούτο, «είτε σκοπίμος», η Μαρίνα τον ευχαρίστη εντός της καρδίας της δια την συμβουλή. Η δε κυρία Ρίζου δεν ανησυχήσε παντέλος περί τούτου, αλλά επανέλαβε τας διεξοδικάς φιλοφρονήσεις. «Θα περάσουμε καλά εις τη Σμύρνη, Μαρίνα, αν επιθυμείς την φιλία μας. Το πέμπτο σου θα λησμονηθήκα το λίγον. Και η Κάκια, ώστε είναι τόσο νεύθυμος, θα σε διασκεδάζει αδιακόπως. Κι εγώ αγαπώ την συναναστροφή της Κάκιας», είπε η Μαρίνα. «Όσο δια των σύζυγών μου, είναι ο φιλησυχότερος ανήρ του κόσμου και ο μάλλον σεβόμενος των γυναικείων φίλων». «Αλήθεια», είπε ο κύριος Ρίζος. «Θέλεις να κατοικήσεις μαζί μας στην οικία μας?» επανέλαβε η κυρία Ρίζου, σπέβδουσα να προχωρήσει με μακρά βήματα εις τους συνδυασμούς τούτους της φαντασιώδους φιλοστοργίας. «Θα είδομε», είπε η Μαρίνα. «Ας φτάσουμε πρώτα υγιείς», προσέθηκε η κυρία Ρίζου. Την αυτήν στιγμή, καθήνα λέγοντο ταύτα υπό το κατάστρωμα, ο πλοίαρχος Βίλιος συνδιέλεγε το ταπεινή τη φωνή με τον ιόν του υπέρ την οροφήν του θαλάμου τούτου. «Είπε εις την Μαρίνα να δυσπιστεί προς αυτή τη γυναίκα», έλεγε ο Ζένος. «Γιατί?» «Δεν της θέλει το καλόν της». «Πώς το εξεύρεις?» Εντάφθα ο Ζένος διηγήθη ακριβώς την γνωστή ημίν σκηνή της αλοκότου εκείνης εξετάσεως ή συν τον είχεν υποβάλει αυτή η Βερόνη κυρία Ρίζου. «Έχεις δίκιον», είπε ο πλοίαρχος. «Αλλά δεν κάνεις καλά να φέρεις πάρα πολύ περιποιητικός προς την ορφανήν. Μήτε να την κοιτάζεις. Αλλά συμφαίνεται δεν άφησες ακόμη κατά μέρος την αδυναμία σου. Η νέα αυτή, όπως είναι τώρα, δεν δύναται να έχει τον νου της στον έρωτα, ούτε στον γάμον. Να μην είσαι άκερος. Κι αν τέλος την αγαπάς πράγματι, φρονιμότερον είναι δια σε να προσποιείσαι ότι δεν τη βλέπεις. Δεν την περιποιούμε υπερβολικώς, ούτε της ομιλώ μάλιστα άνευ ανάγκης. Εξεύρεις την υπόλοιψη, είναι έχω προς την δυστυχήν αυτήν κόρην. Δεν θέλω να την ενοχλώ παντελώς. Αλλά τη στιγμή εκείνη είναι το σχημένη κάτω, το πρόσωπό της εφαίνεται το πολύ θλιμμένον. Και ίσως την κοίταξα...» Την στιγμή εκείνη λευκή σκιά εφάνει ο ληστής αόπιστεν του πριμνέου ιστού, παρόν ίσταντο, ιδίω συνδιαλεγόμενοι. Αυτή απεσπάστη εκείθεν και διευθύνθη προς την πρόραν. Ο πλοίαρχος δεν παρετεί.

Γύρισε την σκιά ταύτην, διότι είχε τα νότα εστραμμένα προς το μέρος εκείνο. Ο Ζένος όμως την είδε και ψιθύρισε εκπλαγής. Θεέ μου, λοιπόν, δεν είναι μόνη η μήτυρ τρελή.

Κεφάλαιον 14. Ο όρκος. Ή το Ικάκια, ή της είχε να ακούσει εκ προθέσεως ή εκ τύχης των διάλογων του Ζένου και του πατήρα αυτού. Αυτή είχε να αντισταθεί στην φαντασία αν την επελθούσαν ή στην μητέρα της, όπως επισκεφτεί την Μαρίναν κατ' εκείνην την νύχτα. Αυτή όμως επέμεινε. Τότε φοβουμένη, ίσως να μείνει μόνη εν το κήτη, ηγέρθηκε ανέβει στο κατάστρωμα αφορούσα την νυχτική της ενδυμασία. Η νύξη το μεγαλοπρεπής. Τα άστρα έλαμπον τρέμοντα επί του στερεώματος και αποσπόμενα από αυτού εφαίνοντο ως να έπιπτον εις το φρύσον πέλαγος. Ο πέρεφος φόριζεν εις μυρίους κυματισμούς. Ο άνεμος ευόμβη δια των ιστών και των εξαρτίων. Οικούε το σιγανό στο άσμα του παρά την πρόρανη σταμένου και καπνίζοντος την πίπαν του κότσου. Ο ναύτης της μελαχρινής ένα φιλί γυρεύει και η ξανθούλα ζήλεψε και πάντα θα ζηλεύει. Το άσμα τούτο διέθηκε κακό στην Κάκιαν. Τι αφάνιος να είτο χρησμός περί της τύχης της. Την εσπέραν εκείνην η τολίαν ευερέθιστος η κόρη αυτή. Ενόμισεν ότι η μελαχρινή του άσματος ήτο η Μαρία και η ξανθούλα ήτο αυτή. Διατί όμως να ζηλεύει. Η γάπα άραγε αυτή των ζένων έναν αύτην. Ή ήξευρε τουλάχιστον με τα βεβαιότητος ότι η Μαρίνα η γάπα το παρά αυτού. Αγνοούμεν. Το βέβαιον είναι ότι εζήλευεν.

Εξακολούθησε να περιπατεί επί του καταστρώματος όραν τεινά. Οι ναύτε της φρουράς την παρετήρουν έκθαμβοι. Πώς η νεάνισα αυτή άφησε την κλίνη της και ανέβη μόνη εις το κατάστρωμα, φέρουσα την νυχτική της αισθήτα. Όπως φυλάξει φρουράν ίσως μετά το πληρώματος. Ή το υπνοβάτης, ή το φάντασμα. Το πράγμα της εφαίνεται παράδοξον.

θείος γουλμίσε τολμησενατή από τίνη των λόγων. «Λοιπόν, δεν έχεις απόψε ύπνον, κοκόνα, καθώς φαίνεται. Περιμένω τη μητέρα μου, τη πήγε κάτω στην πρίμνη», απήντησε Νικάκια. Ο Ζένος ιστάμενος παρά την πρίμνη δεν την είχε δει. Ούτως είχε προσιλωμένον το βλέμμα δια του φεγγίτου εις τον θάλαμον εν θα ευρίσκεται η Μαρίνα. Άλλος δε ουδικά και επλησίασεν εις την πρίμνη. Ότι ανέβη ο πλοίαρχος και αντίλαξε με τον ιόν του τες ολίγας λέξεις, ας μεταγράψαμε εν το προηγουμένο κεφαλαίο, η Κάτια ήκουσε την συνδιάλεξή των. Έθηκε την χείρα επί τους στήθους, ως να σταματήσει τους σφοδρούς παλμούς της καρδίας της, και απεμακρύνθη. Κατέβη στο κήτος και κατεκλήθη επί του στρώματός της. Με το λίγα στιγμάς η Μαρίνα και η κυρία Ρίζου ανέβησαν στο κατάστρωμα. «Ωραία ξεστεριά», είπε ναύτη. «Τι να γίνεται τάχα η κόρη μου, θα απεκοιμήθη». «Πώς δεν έφερες την Κάτια μαζί σου», είπε η Μαρίνα. «Δεν πιστεύω να κοιμήθει, θα στεναχωρείται μόνη της κάτω». «Θα υπάγουν εδώ, θες να έρθεις μαζί μου, Μαρίνα? Ας καταβόμεν, να είδομεν τι κάμνη». «Ας καταβόμεν», είπε η Μαρίνα. Και κατέβησαν εις το κήτος.

Η Κάτια έχει το επίστομα επί της κλίνης. Έχει το πρόσωπον βεβηθισμένον εντός του προσκεφαλαίου. «Θα κοιμάται», είπε η Μαρίνα. «Δεν πιστεύω. Κάτια, κοιμάσαι». Η Κάτια εστράφει και έδειξε στιγμία ως το πρόσωπον της. Ή το ερυθρόν με τους οφθαλμούς φουσκωμένους και πλέοντας εις τα δάκρυα. Άμα ειδούσα την Μαρίναν, απεστράφει πάλιν ένα καρύ και έκρυψε την μορφή της. «Τι έχει τάχα, γιατί κλαίει», είπε ναύτη. «Θα επίσμωσε διότι την άφησα μόνη», είπε η κυρία Ρίζου. «Κάτια, μην κλαίεις, κόρη μου. Αφού εθύμωσες, γιατί δεν ήρθες και εσύ μαζί μου?» Αλλά η Κάτια δεν εκινήθη πλέον, ούδο μίλησε. Βλέπουσα η Μαρίνα τούτο και φοβουμένη μη καταστεί οχληρά, ευχήθη την καλή νύχτα και απεσύρθη. Μείνασα η κυρία Ρίζου μόνη πλησίον της κόρης της, την επίασε ναι εκ του βραχίωνος και την έστρεψε προς αυτήν. «Τι έχεις», είπε. Και την έβλεπε κατά πρόσωπον ατενός, όσοι θέλουσα να εισδύσει δια των οφθαλμών στην καρδία της. «Τίποτε», είπε εκείνη. «Θα μη είπεις τι έχεις», επανέλαβε η κυρία Ρίζου. «Δεν έχω τίποτε». «Α, ποτέ δεν με το έκαμες αυτό. Λοιπόν, μήπως αγαπάς τον Ζένον?» Η Κάτια δεν επικρίθη. «Αν είναι αυτό, μη μη το κρύπτεις. Συορκίζομαι στο γάλα όπως ανέθρεψα και εις των νυμφικών στεφανών μου ότι θα σου τον δώσω σύζυγον.

Μέρος δεύτερον. Κεφάλαιον πρώτον. Η ασθένεια της Μαρίνης. Εν και ήμιση έτος μετά τα συμβάντα απερδιοικήθημεν εν της έμπροσθεν, εντός ευρυχώρου θαλάμου οικίας τεινός της εν Σμύρνη παραλίου συνοικίας, τρεις γυναίκες εκάθυντο παρά το προσκεφάλαιον νεάνιδος κατακειμένης. Ή το δειλινό νεαρινής ημέρας, εακτίνες του ηλίου, εις δίουσε δια των αυλαιών των παραθύρων, εφώτιζον τα τέσσερα τα αυτά πρόσωπα. Το παράθυρον έβλεπε προς τον κήπον, ούτα αρώματα έφταναν μέχρι των αισθήσεων της ασθενούς νεάνιδος. Ή το η Μαρίνα, αναλαμβάνουσα εκ μακράς νόσου, εν τη οικία της θείας της, της κυρίας Βαλσάμι. Ή της μεθόρων το γύρας αυτή σε κάθητο παρά αυτήν ράπτουσα. Αντικρίδε αυτή σε κάθητο η κυρία Μαρκόνη, αρχαία φίλη της κυρίας Ρίζου, παλαιά γνώριμος της Μακαρίτιδος, μητρός της Μαρίνης εν Μασαλία, γίνει περιβόητος ως επιτηδία και ανεκτίμητος κατά πάντα, γνωστή δια τα φιλάνθρωπα αυτής και αφοσιωμένα αισθήματα. Η δε τρίτη γίνει ή το η κυρία Ρίζου. Αυτή παρετήρη την ορφανήν με παράδοξον βλέμμα και ετώνιζεν την εξής προσφώνηση. «Βλέπω, Μαρίνα, ότι είσαι καλά τώρα. Να μην βασκαθείς. Α, πόσον θα χαρεί ο σύζυγός μου αν το μάθει. Και εμείς είχαμε να αποφασίσει, κόρη μου. Και τι κλάβματα έκαμνε νικάκια δια σε. Αλλά ευτυχώς τα δάκρυά της υπήγαν μάταια. Α, και τώρα πλέον έγινες καλά. Δόξα σου ο Θεός. Με το έλεγε η κυρία Μαρκόνια παιδό και δεν το επίστευα». «Αλήθεια», είπε η κυρία Μαρκόνη, «και μάλιστα έπαιρνα όρκον». «Καλά, πώς να το πιστεύσει κανείς? Αυτό με φαίνεται σαν νεκρανάστασης. Ή το δυνατόν? Ή το δυνατόν?» Σοβαρόν βλέμμα της αξιοσεβάστου κυρίας Βαλσάμι απήντησεν εις των οχληρών τούτων μονόλογων. Άλλη κυρία Ρίζου δεν επτοήθη εκ τούτου. «Και πόσον θα χαρεί εκείνος ο αξιόλογος άνθρωπος, ο πλοιαρχός μας, όταν το μάθει? Και ο Ζένος, ο καλός εκείνος νέος. Καλέ, αλήθεια, τι ήκουσαν να λέγουν? Έφτασαν, λέγει, αυτά στα σημέρας από την Κωνσταντινούπολη?» «Ναι, είναι τρεις ημέρες», απήντησε η κυρία Μαρκόνη. «Και πού βρίσκονται? Πώς μπορεί κανείς να τους ανταμώσει? Πού μένει εκείνος ο λαμπρός νέος, ο Ζένος?» «Εις το πλοίο του», είπε η κυρία Βαλσάμι. «Εις το πλοίο των, αλήθεια. Δεν μπορεί κανείς να τους έβρει αλλού. Τόσο λοιπόν ακριβοθόρητοι έγιναν». Ουδής απήντησε εις ταύτα. Ακούσασα το όνομα του Ζένου η Μαρίνα, εκινήθη ελαφρώς. Έστρεψε το οχρόν της μέτωπον προς τα άνω και το στόμα της διηνύχθη ως να αναπέμψει προσευχήν. Ως της είχεν ειδεί την Μαρίναν προτινών μηνών και την επανέβλεπεν ήδη, δεν ήθελε την αναγνωρίσει. Μακρά νόσος είχε καταστήσει το πρόσωπον της κάτισχνων και διαφανές εξοχρότητος. Ή το σώμα ενώ κατοπτρίζεται το ψυχή, έτοιμος να αποπτύει στην αιωνιότητα. Κι όμως εντός του σώματος τούτου υπήρχε ήδη εις λογισμός γήινος, εις πόθος, εν αίσθημα. Το μόνο νόπερ εμπόδισε την ψυχήν να φύγει. Ο λογισμός ούτως ήτο το όνομα του Ζένου. Κατά των μακρών χρόνων της ασθενείας της συνέβη ως αναζήμωσης της εντός της καρδίας της κόρης. Είδεν ως εν ονείρο το παρελθόν. Επεσκέφθηεν προς εν άπαντα τα ρεύσαντα και εκλειπώντα φάσματα των αναμνήσεών της. Περισυνήγαγε τα εσκορπισμένα ερείπια του παιδικού της βίου και έβρε δύο τεινά. Μίαν άπειρον και ζωφεράν ερημίαν εντός της καρδίας της και εν άστρον ανατέλων εν αυτή. Το άστρον τούτο ήτο ο Ζένος. Η ιερά ευγνωμοσύνη η νόφιλε προς τον νέον τούτον τον σωτήρα της εγέννησε τον προς αυτόν έρωτα. Στιγμήν τεινά εσχά της απελπισίας η Μαρίνα είχε παραρρύψει στην οδόν την τιμήν και την ζωήν της. Αμφότερα τα αυτά μετά των πλοίαρχων τα έσωσε ο Ζένος.
όθεν τα όφιλε προς αυτόν και ήταν πρόθυμος να τα αποδώσει. Ότε λοιπόν προ τριών ημερών έμαθε την Ισμύρνη να άφηξε αυτού, η καρδία της ή της κλειστίουσα μέχρι τούδε, μόνο προσευχά συντριβής και κατανήξεως είχε να απευθύνει προς τον Θεόν, η νύχθη και προσύναγγεν ευχαριστή αναγαλιάσεως. Τη στιγμή εκείνη ακούστησαν βήματα εκ του προθαλάμου και εισήλθεν ο Ζένος. Εχαιρέτησε με τα σεβασμού την κυρία Βαλσάμι και τα συντρόφους της και επλησίασεν στην Μαρίναν. Αυτή ανεσηκώθη ελαφρώς επί της κλίνης και το πρόσωπον της ικτινοβόλησεν εξ ευδαιμονίας. «Καλώς ήλθες», είπε. «Πώς δεν επανήλθες από το πρωί? Και γιατί ο πατήρ σου να μην έρθει μαζί σου?» «Ο πατήρ μου έχει εργασίες με τους εμπόρους του και σας παρακαλεί να τον συγχωρείτε», είπε ο Ζένος. «Την εσπέραν θα έρθει να σας δει». «Και πότε αναχωρείτε?» ρώτησε η κυρία Ρίζου, ή της περιέφερε ένα ανήσυχο στο βλέμμα από του Ζένου στην Νεάνιδα. «Θα μείνουμε ακόμα πολλά σήμερα στην Ισμύρνη, κυρία», απήντησε ο νέος. Η κυρία Ρίζου έδακε τα χείλη. «Λοιπόν, θα σας επανείδομαι βεβαίως». «Μάλιστα, κυρία. Ζητήσετε παρακαλώ εκ μέρους μου συγγνώμη παρά του κυρίου Ρίζου και της Κάτιας, διότι δεν ευκαιρίσαμε ο πατήρ μου και εγώ να σας επισκεφθόμεν, αλλά ελπίζω να σας ικανοποιήσομεν». Η κυρία Ρίζου και η κυρία Μαρκόνη γέρθησαν και απεχαιρέτησαν τους παρόντας. Ουδής εφάνη ταραχθείς εκ της αναχώρησεώς των. Ενώ δε διήρχοντο των διάδρομων, αντίλασαν τας εξής λέξεις. «Λοιπόν, φαίνεται ότι ο αραβόν θα γίνει και εμείς δεν το εμάθαμεν», είπε η κυρία Ρίζου. «Κι εγώ αυτό λέγω», απήντησε η συντροφός της. «Άκουσε, Μαρκόνη, θα έλθεις αυτήν τη νύχτα στην οικία μου? Είναι ανάγκη?» «Ναι, έχω σπουδαία πράγματα να σου είπω». Και απεχωρίστησαν.

0: Κεφαλαίων δεύτερον. Ο κόμος. Την αυτήν εσπέραν, εν τίνη βλέποντι προς την οδόν δωματίο της οικίας ρίζου, η κάκια καθημένη επί του ανακλίνδρου και ακουμπόσε επί της τραπέζης, εκείταζε δια του παραθύρου τους διαβάτας και ήκουε τας φιλοφρονήσεις, ας απέτεινε προς αυτήν ο κύριος Ιωάννης Γόμνος, νέος πλήρης ευφυΐας και καλών αισθημάτων. «Είναι 5 μήνες αφότου σε γνώρισα, κακιά», έλεγε νούτος. «Αυτούς τους 5 μήνες πώς έζησα, ή μάλλον προτού να σε γνωρίσω πώς είχα ζήσει». «Εννοείται», είπε η κάκια εντός του λαριγκός της. «Κι εγώ απορώ. Αλλά δεν θα σε λυσμονήσω πλέον. Μη επέτρεψες τόσες φοράς να σου μιλήσω περί του ερωτός μου, ώστε ήθελα να βοβαθεί αν δεν σου ομίλουν πλέον περί αυτού». «Το εύχομαι», είπε η κάκια. Εσύγησαν επί την άστιγμας και η νεάνης εξεκολούθησε να βλέπει έξω αλόφρον, αν και ουδέν διεκρίνε το εν τη οδό, διότι η νύξ προεχώρη. «Δεν μιλάγεις, κάκια», είπε νεύνης ο γόμνος. «Η μύτη σου δεν είναι εδώ». Προς την ερώτηση ταύτην η κόρη περιέβαλε δια του βλέμματος τας γωνίας του θαλάμου την θύραν και τον γόμνον. «Τώρα θα έλθει», είπε. Ο νέος θαμβωθήσε εκ του βλέμματος εκείνου, προσιλώθη επί της θέσεώς του και εσκέπτε το τι να είπε ή να μη φανεί γελίος. «Τι ωραία νύξ, κάκια», είπε τέλος. «Δεν θα είναι το καλό σε ένας θαλάσσιος περίπατος». Τη στιγμή εκείνη οικούστη μακρόθεν αρμονικό άσμα. Ήσαν νέοι κομμάζονται σεν τη οδό. Η κάκια έτεινε το ους και ένευσε προς τον γόμνο να σιωπήσει. Ούτως η κροάστιος αυτός. Το άσμα επλησίαζεν ολονέν και διεκρίνοντο ήδη καθαρός στοιχεί τινές. «Έβγα στο παραθύρι σου, ξανθούλα μου Μαριόλα, να τραγουδήσω να σου πω τα βάσανά μου όλα». «Α, πάντοτε η ξανθούλα», είπε η κάτια στενάζουσα. «Ωραία τραγουδούν», είπε ο γόμνος. Η κάτια πλησίασεν εις το παράθυρον, ούτην ως τας άλλους είχε κλείσει, και προσεκόλλησεν οφθαλμόν και ους εις αυτό, μη αγνούσα ότι θα ήταν ορατή έξωθεν. Οι κομμάζοντες έφτασαν πλησίον και εστάθησαν ακριβώς υπό το παράθυρον της. Ο γόμνος ήρξε τον ανησυχεί. Προσήλθε και ούτως εγγύς αυτής και ετόλμησε να είπε: «Μη στέκεσαι, παρακαλώ. Μη στέκεσαι εκεί. Έλα παραπίσω. Διότι σε βλέπουν». «Μα, είναι ο εξαδελφός μου», είπε ποιούσα σφοδρόν νεύμα προς αυτόν, όπως μακρυνθεί από το παραθύρο. Ο νέος υπήκουσε δυσχεραίνων. «Οι κόμαστε ήσαν 4. Είσαι εξ αυτών ή το γνωστό σημείν ναύτης Κότσος, ως της είχε φορέσει τα εορτάσιμα και πήγε να τραγουδήσει μια γνωριμόν του. Ούτως ή το κατά την κάκιαν εξαδελφός της. Από τις νυχτός εκείνης, καθήν η τρελή νέα ενεφανίστη ως ενθυμούνται οι αναγνώστεοι μόνοι επί του καταστρώματος και έκαμνε των νυκτερινών της περίπατων λευκά ενδεδειμένη, ίσως και έτη πρώτερον ο Κότσος επώνυδη αυτήν. Αυτή εδέχεται τα θυμιάματά του, όσοι ήθελε δεχθεί και παντός άλλου νέου, πεπιθυία ότι δεν εκινδύνευε να πνιγεί εξ αυτών. Ο Κότσος και οι σύντροφοί του έμειναν υπό το παράθυρο επί πολλήν ώραν άδοντες. Η κάκια εξεκολούθη να ακροάται απλίστος. Ο γόμνος επάτη επί ακανθών. Τέλος ούτως απολέσα στην υπομονήν, έκαμε βήματα την άπρος την νέαν. Είχε να αποφασίσει να την απομακρύνει από το παραθύρου ή να μείνει και αυτός εκεί. Η κάκια εταράχθη και ζήτησε να τον αποδιώξει δια χειρονομίας. Ούτως επέμεινε. Εστάθη ορθώς παρά το παράθυρον και οι κομμάζοντες των είδων. Ο Κότσος έπαυσε το άσμα του. Είδε τον γόμνον και ξεπλάγει. «Ή το άραγε αντίζηλος της. Εν την πρώτη ορμή του θυμού του το επήλθε να υπερβεί των ουδών της αυλαίας θύρας και να αναβεί παρά τη κάκια ή να ζητήσει εξήγηση. Αλλά παρά χρήμα συνισθάνθη το άτοπον και εκράτησε εαυτόν. Επίησε νεύμα προς τους συντρόφους του να φύγωσιν. Ο Κότσος είχε να απολέσει την ευθυμίαν και εσίγα. είδε άλλη μόλις είδων διακολοβής φωνής. Η Κάτια εξεράγει η σοργύλας κραυγάς κατά του γόμνου. «Δεν το λέγα εγώ ότι είσαι τρελός! Αχ, κακό μου, είκαμε στήλε! Χάρε μαύρε! Με τι πρόσωπο θα είδω εγώ τώρα τον κόσμο, ναι! Ω Θεέ μου, Θεέ μου! Δέχω ένα θεότρον κουτώνει στην οικία σου να σου σκαρώνει τι άφτας χονδράς ανοησίας. Και πώς μπορεί να διορθωθεί τώρα αυτό το κακό μου, λες! Και τι να είπω εγώ τώρα στη μητέρα μου!» Και έριξα το κλαίουσα. Έκρυψε το πρόσωπον εντός των χειρών δια να μη φαίνεται, ή μάλλον δια να φαίνεται ότι κλαίει. Ο γόμνος έμεινε όρθιος παρά την θύραν και διετέλειε να μηχανία. Κατεβίβασε τα ότα και αισιόπα. Βήματα εκούστησαν εκ του παρακειμένου διαδρόμου. «Απα, έρχεται η μήτρη μου, τώρα τι να της είπω!» Η θύρα ενήχθη και εισήλθε η κυρία Μαρκόνη. «Ω, καλώς σας σε βρίσκω, παιδιά μου. Εδώ είσαι», είπε προς τον γόμνον με διφορούμενο μηδίαμα. «Πού είναι η μήτρη σου, Κάτια?»
1: «Δεν είναι εδώ, κυρία Μαρκόνη. Καθίσατε».
0: «Αλλά τι έχεις? Έκλαψες?»
1: «Εγώ»,
0: είπε η Κάτια.
1: «Με πήραν ο ύπνος στο εργό χειρών μου. Ήλθεν έξαφνα ο κύριος από εδώ και με ξύπνησε με τον κρότον των μεγάλων υποδημάτων του».
0: Ο γόμνος ίνιξε μεγάλους τους οφθαλμούς θαυμάσας το μέγα ψεύδος. «Δεν κάμνεις καλά, γόμνε μικρέ μου, να φέρεσαι ούτω με τας νέας», είπε η κυρία Μαρκόνη. «Μήπως εζήτης τον κύριο Ρίζον δι' υποθέσεις?»
1: «Ναι, ζήτουν τον κύριο Ρίζον, το όντι», είπε ο γόμνος.
0: «Αλλά αφού η υπηρέτρια σου είπε ότι δεν ήταν εδώ, θα έκαμνες πολύ ευγενικά να αναχωρήσεις ως διακριτικός νέος όπου είσαι».
1: «Άλλη φορά δεν θα υποπέσω στο σφάλμα αυτό, κυρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα συμβουλά σου που μου δίδετε».
0: Και ποιήσα στα ταπεινή προσκύνηση εξήλθε. Ευχαριστών τον προστάτην του αστέρα, ως το εφάνηκα την εσπέραν ταύτην το σούτον ευμενής. Αλλά μόλις έκαμενο λίγα βήματα επί της οδού και διασταυρώθη προς άνθρωπον τεινά, ως τον έλαβαν από του ώμου. Ο κότσος και οι συγκομαστέ αυτού εκάθισαν έξωθεν καφενείου τεινός, μικρόν απέχοντος της οικίας του κυρίου Ρίζου. Εκ του μέρους τούτου εφαίνεται η θύρα του προαυλίου της οικίας ταύτης, προσύν ο κότσος έβλεπε να τενός. Ότε είδε τον γόμνον εξερχόμενον, δηλαδή την σκιάν αυτού, ολισθήσασαν δια τους κότους ειν ήκασεν όντα των γόμνων, απεχαιρέτησαν από τόμο στους συντρόφους του. Ούτε τον παρετήρησαν έκπληκτοι. Ο κότσος συνήντησε εις γωνίαν τεινά της οδού των γόμνων, ως της περιαπάτη τρέχων, αμέρινους και γελών καθεαυτών δια το συμβάν της εσπέρας εκείνης, και τον ήρπασε ενός ύπομεν εκ του ώμου. Ούτως κατετρόμαξε.
1: «Τι αγαπάτε, κύριε», είπε. «Δεν είναι τρόπος αυτός».
0: «Δεν σας θέλω δια κακών», είπε ο κότσος. «Επιθυμώ να έλθετε μαζί μου να πείω μεν μίαν και κάτι θα σας είπω. Αλλά αν θέλετε, ο σκοπός μου είναι να σας βιάσω.
1: Αφού με ομιλείτε ευγενώς, μάλιστα θα έρθω. Μα τώρα αλλάζει το πράγμα»,
0: είπε ο γόμνος απαντών μόνον εις των πρώτων λόγων του κότσου. Τον επέστρεψε δε ούτως εις το αντίθετο μέρος της οδού, μη επιθυμών να επανεύρει τους συντρόφους αυτού, και δήλθον υπό τα παράθυρα της Κάτιας ή της τους επαρατήρησεν. Ότε η κυρία Μαρκόνη έμεινε μόνη με ταυτής, άμα εξελθόντος του γόμνου, είπε προς αυτήν: «Από με μην κρύπτεσαι. Δεν θα βεβαιώσεις, πιστεύω, το παραμύθιο που με είπες ότι αυτός ο γελίος σε ξύπνησε ενώ κοιμάσαι και δια τούτο είναι τα μάτια σου πρισμένα?»
1: «Όχι. Αλλά αυτός ήρχισε να μου λέγει ιστορίες ανοήτους και εγώ ένισταξα να τον ακούω».
0: «Λοιπόν?»
1: «Λοιπόν, επειδή ενίσταξα, έτρεβα τα μάτια μου»,
0: είπε να φελώσει Κάτια.
1: «Ιδού δια τι εκοκίνησαν».
0: Η κυρία Μαρκόνη δεν εφάνει αποχρόντως πεπισμένη εκ της νέας ταύτης ερμηνείας, αλλά δεν επέμειναν επιπλέον. Η Κάτια στηρίχθηκε επί του παραθύρου, όπερ είχε να ανοίξει εκ νέου, και έβλεπε τους διαβάτας. Μη προσέχουσα εις την κυρία Μαρκόνη. Η κόρη αυτή εφαίνετο έχουσα εξαιρετικήν όλος στοργήνη στο παράθυρον. Έφνης βλέπει διαβενούσας δύο σκιάς. Τας ανεγνώρισεν. Ήσαν ο κότσος και ο γόμνος.
1: «Πώς γνωρίζονται άραγε?» είπε καθεαυτήν. Και η περίσταση σ' αυτή την έριψε εις μακράν σύνοιαν, εξής μόλις ίσχυσε να αποσπάσει αυτήν η είσοδος της μητρός της. «Α, ήλθες, μήτερ. Πώς αργείς τόσον, Θεέ μου. Αν δεν είτε εδώ, κυρία Μαρκόνη, ήθελα σφλωμωθεί διασκάσιμον». Η κυρία Ρίζου την εθόπευσε και ήτα είπε προς την κυρία Μαρκόνη: «Έλα λοιπόν να σε δείξω εκείνο το πανί που σου λέγα». «Α, το έχεις εδώ», είπε ναύτη. Και εισήλθον εις τον συζυγικόν κοιτώνα της κυρίας Ρίζου, καταλυπούσε την κάκιαν μόνην. Αυτή τότε υποπτεύσασα ότι υπό το πανίον εκείνο εκαλύπτε το συνδιάλεξης της εμπιστευτική. Ίσως αυτήν έχουσαν υπόθεσιν. Περιέμεινε μέχρι σου οίκουσε την θύραν του κοιτώνος κλειστήσαν και ευθύς εξήλθε βαδίζουσα επάκρον των ποδών και προσεκόλλησε το όμα εις την οπήν του κλήθρου. Η κροάστη ορθία και συνέχουσα την αναπνοήν.

Κεφάλαιο τρίτον. Η συνωμοσία. Οι δύο αυτοί γυναίκες, αφού έκλεισαν καλώς την θύραν και κάθισαν, η μεν παρά την κλίνιν ιδέα επ' αυτής, εξέτασαν αλλήλας δια μακρού βλέμματος. Η δε κυρία Ρίζου, πριν η άρξητε της συνδιαλέξεως, έκλεινε την κεφαλήν και εφαίνεται σκεπτωμένη. Η κυρία Μαρκόνη έσπευσε να αρχίσει αυτή. Πρώτον απ' όλα θα σου είπω ένα πράγμα. Δεν κάνεις καλά να αφήνεις πολλήν ώρα την κάκια μόνην. Γιατί? Η νέα αυτή είναι πολύ ζωηρά. Εξηγήσω. Και είναι πολύ ωραία προς τούτης και σε αυτήν την ηλικία είναι νέη, είναι επικίνδυνη. Λοιπόν, θα είπεις, και τας πολιορκούν πολύ εργολάβοι. Εξεύρεις τίποτα πράγματα. Ο Θεός να με φυλάξει αν εξεύρω. Αυτά τα πράγματα είναι κάρβονα αναμένα και εγώ δεν έχω διακαύσει μόνο τα χέρια μου. Ε, τότε πώς λέγεις λόγια εις τον αέρα? Να, εκείνος ο ανόητος, ο γελίος, ο γόμνος. Αυτόν μην τον φοβήσει. Δεν μπορεί να αγαπήσει τον τυχόντα η κάκια. Κι όμως ήρθε και τους ύβρα εις παράξενη στάση την νύχτα αυτήν. Τι λέγεις? Είσαι τρελή. Δεν λέω κακά πράγματα να σε χαρώ. Ο γόμνος έστηκε σημάει στην θύραν ο Σεπέτης και η κάκια είχε τα μάτια κλαυμένα. Αλήθεια? Και πώς σε φάνει τούτο? Μη φάνει άξιον να ανησυχήσει της. Και τι σε είπε η κάκια? Έκαμε μίαν δικαιολόγηση, ή μάλλον έκαμε δύο, την μίαν ψευδεστέραν της άλλης. Η κυρία Ρίζου αισιώπησε. Μετά δε την αστιγμάς είπεν: εκείνος ο σύζυγός μου τα πτέει όλα. Ώστε σε έχει υποθέσεις εμπορικά στο γραφείο με αυτών των νέων και τον έμβασε στην οικία μας. Όπως κι αν είναι, η κάκια είναι τώρα ίσα ίσα επάνω στα σεργολαβία της και δεν πρέπει να παραξενεύεται της ποσός. Δεν λέγω, είπε η κυρία Μαρκόνη. Και ούτως εξυντλήθη το ζήτημα. Παρήλθαν αρκετή ώρα έτη και η κυρία Ρίζου δεν επεφάσιζε να ανοίξει το στόμα. Η δε κάκια, ή της είχε να ακούσει όπισθεν της θύρας τα πάντα, έτριζε τους οδόντας κατά της κυρίας Μαρκόνη. Στιγμήν την άτην κατέλαβε μανιώδης ορμή να λακτήσει την θύραν και να εισέλθει ή να την αρπάσει από του λαιμού και την πνίξει, αλλά κατόρθωσε να κρατήσει αυτήν. Διηγέρθη δε η πολυπραγμοσύνη της ήδη ότι η κυρία Μαρκόνη έλεγε προς την μητέρα αυτής: λοιπόν, είπε μη τώρα κι εσύ, τι με θέλεις? Έχεις να με είπεις τίποτε? Σε ήθελα, αλλά μετενόησα σχεδόν, διότι η υπόθεση όπου είχα να σε προτείνω είναι πολύ λεπτή. Όχι δα, μη με θυμώνεις, είπε η κυρία Μαρκόνη. Τέλος πάντων σκέψου. Σκέπτομαι και σκέπτομαι, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω. Και πάλι να σιώπησε. Θες να σε είπω εγώ τι με ήθελες, είπε η κυρία Μαρκόνη. Δεν με ήθελες δια των ζένων? Ναι. Και δια την Μαρίναν, ή μάλλον δια την Κάκιαν? Ναι. Και διστάζει να μην το είπες? Τόσο πράγμα? Ω, είναι μεγάλο πράγμα δι' εμέ. Πιστεύεις ακόμα ότι η κόρη σου αγαπά αυτόν τον νέον? Αυτή δεν μπορεί να αγαπήσει κανένα. Δεν πιστεύω τίποτε. Αλλά ο Ζένος έχει στρογγύλιν περιουσία να κληρονομήσει από τον γέρονε, και η Κάτια δεν έχει έρχεται την πρίκα. Αυτό είναι? Α, είναι αληθές. Λοιπόν, τώρα θέλεις εξάπαντος να χαλάσει ο αραβόν αυτός? Δεν με μέλη δια τον αραβόνα. Α, αλλά σε μέλη δια των γάμων. Ο γάμος να μην γίνει, δεν έχει ούτω? Ιδού, όπου τα εξεύρεις όλα, ως να τα είπα εγώ. Εγώ είμαι το αυτίον της γης. Το αυτίον της γης και το στόμα της ψυχοκόρης μου κυρίας Ρίζου. Το όντι. Λοιπόν, δι' όλους αυτούς τους λόγους, ο γάμος του Ζένου και της κόρης του Βεργίνη επιμένει να αναβληθεί εις άλλοτε. Και δι' ένα άλλο λόγο προσέτει. Ορκίστην να κάμω γαμβρών των Ζένων. Αλληλεπή λόγια είναι μόνη των αρκετά ισχυρή, ώστε ας λείψει ο τελευταίος. Όχι. Είναι λόγος σπουδαίος.
Ας είναι λοιπόν και τούτο, είπε με διόσα η κυρία Μαρκόνη. Λοιπόν, άκουσε το σχέδιό μου. Ακούω. Θα υπάγω ένα ευρώ των ζένων και θα του κατηγορήσω την μισθή του. Σίγουρα. Δεν θα είπω λόγια του αέρος. Θα είπω ιστορίας έτινες διεδόθησαν άλλοτε στην ελληνική αποικία της Μασαλίας. Μόνον πως ήσαν όλα μύθος. Ναι. Αν διεδόθησαν στη Μασαλία ιστορία, στο όνομα της Μαρίνης. Μάλιστα. Εγώ τας διαδοκά. Λοιπόν, αφού τας διαδοκά τότε, τι μου κοστίζει να τας επαναλάβω και τώρα. Ω, έβγε. Σι εφευρίσκεις θαυμάσια σχέδια του όντι. Και θα του αναφέρω μάρτυρας, ζωντανός και αποθαμένος. Θα τον προκαλέσω, αν υπάγει Μασαλία, να εξετάσει και να μάθει. Μην ανησυχείς. Κάμνω θαύματα. Όσον ψυχρά φαίνομαι τώρα, τόσον δραστηρία είμαι εις το έργο. Να με ειδείς, δεν θα με γνωρίσεις. Σε γνωρίζω, σε γνωρίζω. Η κάκια ήτης εξικολούθησε ένα ακροάτη κρεμάμενη εκ της θύρας, αισθάνθη σφοδρωτά τους τους παλμούς της καρδίας αυτής. Ίσως μη δυναμένη να αντιστεί και προβλέπουσα άλλος εγγίζουν το τέλος της διαλέξεως, απεμακρύνθηκε η σύλθερη στον γειτόναν της. Είναι ονειροπολίσει ανέτος την οικοδομημένη ήδη ευτυχία αυτής, εις η κυρία Μαρκόνη έμενε να θέσει το επιστέγασμα. Ή μη απήλθεν ή να πνίξει τας πρώτας τύψεις του συνειδότος. Η νέα αυτή η γνώητη συνέβαινε εντός της καρδίας της. Αλιγάπα πράγματι τον ζένων μετά της διαφοράς ότι τον ηγάπα με το εφήμερο να γίνω αίσθημα, όπερ μόνον εκπείσματος και εξαντιζηλίας δύναται να τραφεί. Το πήρε εκείνο του έρωτος του νέου προς την Μαρίναν, καθόλων τον από Μασαλίας διάπλων, διήλθε πλησίον της κάκιας και την έκαυσεν. Εμεθύσκε το εκ του αρώματος τούτου, όπερ έπνεε προς την ορφανή νέαν και δεν την εσυχώρη δια τούτο. Δεν εννοεί δια τι αυτή μόνον γελίους έρωτας ενέπνευσεν εν το βίο της, ενώ οι άλλοι είτε τόσον ευτυχήσει στα όματά της. Όθεν ύφριζεν εξιλοτυπίας. Ήτο μεσάνυχτα, ότι η κυρία Ρίζου και η κυρία Μαρκόνη χωρίστησαν, ο δε κύριος Ρίζος, ώστις εν τω μεταξύ είχε επιστρέψει στην οικίαν αυτού, εξυπλώθη προσωρινώς επί ανακλίνδρου τεινός και απεκοιμήθη ήδη προπολού, αναμένων να εξέλθει εκ του κοιτώνος η κυρία Μαρκόνη. Αυτή απεχαιρέτησε την ψυχοκόρη της και απήλθε. Καθοδόν δε ανέπτυσεν ευρύτερον τους συνδυασμούς, ουσέ έμελε να μεταχειριστεί κατά του ζένου.

Η κυρία Μαρκόνη, η τωγινή πεντηκοντού της, και είχε αναλλάξει 4 ή 5 νομίμους συζύγους στην ζωή της. Ήδη το ελευθέρα. Όθενε χρησιμοποιεί την σχολή ταύτην στο να υπηρετεί τους φίλους της. Ήτο η μάλιστα αφοσιωμένη καρδία. Το να διαλύσει αραβόνα ή γάμον τεινά, όπως ευεργετήσει μίαν φίλην αυτής, ήτο η μεγίστη ειδονή του πνεύματός της. Την νεότητα αυτής είχε καταναλώσει στο να νυμφεύεται και να διαζευγνύεται. Όθεν εθεώρει το σύστημα τούτο ως το ψυχαγωγικότατον και χαριέστατον άθερμα του προώρου γύρατος αυτής, αν είναι δυνατόν το εφαρμόσει και εις πάντα στους γνωρίμους αυτής. Η ακινητήσα αυτή τυχοδιώκτρια, ορμηθήσα από τις πατρίδες αυτής Ιταλίας, της πολλαχώς ευνοημένης ταύτης χώρας, είχε γυρίσει όλων των κόσμων. Διέτριψε 15 μήνες εν Κωνσταντινούπολη, 3 έτη εν Βενετία, 5 εν το άστι του Λονδίνου και τέλος είχε εκπέσει εις Μασαλίαν εκ Μαδρίτης προερχομένη. Διέμεινε εκεί επί 4 έτη και ενυμφεύθη δις. Αλλά πως κατήντησε εις Σμύρνην. Εσκέφθηνε μεταβεί εκεί όπως αναπαυθεί από τον κόπον της. Διότι είχε να ακούσει να ομιλώσει περί της Ανατολής ως χώρας ενή υπάρχουσιν η αναπαυτικότατη σοφάδες του κόσμου. Ίσως ήλπισεν ότι ήθελε να ευρεθεί και δι' αυτήν φιλεσπλαχνωστής και ελεήμων Πέρσης ή Αρμένιος, ώστε να περισυναγάγει την καταπεπονημένη και απειβδικίαν ζωή της. Η κυρία Ρίζου την είχε γνωρίσει εν Μασαλία. Ουδέποτε ψυχοκόρη γάπησε τρυφερότερον την θετή μητέρα της. Εις αναγνωρίζει όλην την αξία. Δικαίως δε απετάθη προς αυτήν προκειμένου περί του μέλλοντος της θυγατρός της. Η κυρία Μαρκόνη ή το υπιστοτάτη φύλαξ του κοιμηλίου τούτου ή της ιδύνατον έβρεθη, διότι εθεώρει την διεξαγωγή της υποθέσεως ταύτης ως ίδιον αυτής κόσμημα και από τούδε μάλιστα ή το έτοιμος να καυχηθεί υπέρ της επιτυχίας.

Ακούσατε σήμερα τη συνέχεια του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Σήμερα ήταν η τέταρτη κατά σειρά εκπομπή. Στις επόμενες εκπομπές θα συνεχίσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Καμία άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Γερμανίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο Γάλλος τουρίστας που αγνοούνταν στην παραλία του Μαδέ στην Κρήτη. Χωρίς αυτοκίνητα από απόψε στις 8 η οδός Αθηνάς μέχρι αύριο στις 11 το βράδυ. Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Προς το παρόν την πληροφορία δεν σχολίασε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε εδώ νοητά στα αργιανά κύματα να επικοινωνήσουμε μαζί. Αυτό που συνδέει όλους μας είναι η Εκκλησία και ο κόσμος. Και από μένα και από τους άλλους συναδέλφους περιμένετε να ακούσετε πώς η Εκκλησία σχετίζεται με τον κόσμο, πώς αναφέρεται σε αυτόν, που διαφέρει, συγκλήσεις, αποκλήσεις και τόσα άλλα θέματα. Όμως, έχω την υποψία μερικές φορές και τη βεβαιότητα ότι δεν έχουμε καθαρή αίσθηση του τι είναι Εκκλησία. Δεν εννοώ έναν ορισμό, δεν εννοώ ένα σαφή ορισμό, δεν εννοώ κάποιο κανόνα, εννοώ μία αίσθηση των πραγμάτων. Τι είναι Εκκλησία? Εάν δεν μπούμε πρώτα τι είναι Εκκλησία, ποιο νόημα έχει να μιλήσουμε για τη σχέση της Εκκλησίας με τον κόσμο? Εάν δεν έχουμε καθαρή, σαφή εικόνα της Εκκλησίας, τότε θα κάνουμε δύο λάθη. Το πρώτο, θα μιλάμε για τον κόσμο με βάση μια σκοτεινή, σκιασμένη, όχι διαυγή εικόνα Εκκλησίας. Και το δεύτερο λάθος, πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο, θα χωρίζουμε τους ανθρώπους εντός και εκτός Εκκλησίας, πίστους απίστους, θρήσκους ή άθρησκους, ολιγόπιστους ή δύσπιστους, με εσφαλμένο τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί άνθρωποι είναι εκτός Εκκλησίας γιατί έχουν εφοδιαστεί, ιδίως στα εφηβικά τους χρόνια, με μία εσφαλμένη, συσκοτισμένη εικόνα της Εκκλησίας, με ένα είδωλο της Εκκλησίας και όχι με την εικόνα της. Εμείς εδώ, σε αυτές τις εκπομπές, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα της Εκκλησίας, να γκρεμίσουμε τα είδωλα τα οποία δυστυχώς ακόμα σκιάζουν την παρουσία της Εκκλησίας, και αφού ξεκαθαρίσουμε το έδαφος, τέλος πάντων, τι είναι Εκκλησία, τότε πια μπορούμε να μιλάμε για τη σχέση της Εκκλησίας, της πραγματικής Εκκλησίας, με τον κόσμο στον οποίο ανήκουμε και ο οποίος μας περιβάλλει. Όταν θέλουμε να δούμε τον κόσμο γύρω μας, τι κάνουμε? Στρεφόμαστε σε ένα παράθυρο και μέσα από το παράθυρο βλέπουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, τη φύση, τους ανθρώπους, την κοινωνία. Αλλά το παράθυρο πάντα έχει ένα τζάμι, ένα γυαλί, έναν ιαλοπίνακα. Εάν το γυαλί του παραθύρου είναι καθαρό, τότε και η εικόνα που έχουμε των πραγμάτων είναι καθαρή. Εάν όμως αυτός ο γυαλοπίνακας είναι σκιασμένος, τότε η εικόνα μας είναι απατηλή, είναι θολή, δεν είναι σωστή. Το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία. Βλέπουμε την Εκκλησία μέσα από εικόνες, παραστάσεις, σχήματα, και αργότερα μέσα από έννοιες και ορισμούς και κατηγοριοποίησεις που είναι ασαφή. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι ασαφή, γι' αυτό προσπαθούμε να τα διαλευκάνουμε, όχι να τα ωραιοποιήσουμε, όχι να τα κάνουμε όμορφα, ούτε να τα απλοποιήσουμε, ούτε να τα κάνουμε εύκολα και εύπευτα. Όχι. Η προσπάθειά μας είναι μόνο μία,
να αισθανθούμε, να δούμε, να σημάνουμε, δηλαδή με σήματα να δώσουμε, να γίνει κατανοητό τι είναι αυτό που το λένε Εκκλησία. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι όλη μας η προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο θυμάστε ότι αρχίσαμε κάπως αρνητικά, λέγοντας πρώτα απ' όλα τι δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία βεβαίως δεν είναι κόσμος, ασφαλώς όμως δεν είναι και θρησκεία, κάτι που εύκολα το συγχαίουμε, το μπερδεύουμε και μας παρασύρει σε λανθασμένες παραστάσεις.

στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εκεί είδαμε, μέσα από τα έργα μεγάλων θεολόγων, αλλά και από στίχους ποιητών και από έργα πατέρων της Εκκλησίας, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Και όταν λέμε ότι πηγαίνω στην Εκκλησία, πηγαίνω στο ναό, εννοούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πάω να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Όχι απλώς να την ακούσω, ούτε να τη δω, να την παρακολουθήσω σαν να είναι μια παράσταση, μια ταινία, αλλά να λάβω ενεργό μέρος. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία αυτό το σταδιακό βαθμιαίο πλησίασμα που κάνουμε διαρκώς προς την Εκκλησία.

Το τι είναι εκκλησία καθορίζει και τις δύο μεγάλες συνηθισμένες κατηγορίες ανθρώπων. Η εντός εκκλησίας, η εκτός εκκλησίας, η μέσα και η έξω. Δηλαδή εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησία και οι άλλοι που είναι εκτός. Είτε εμείς τους θέτουμε εκτός, είτε οι ίδιοι θέτουν τον εαυτόν τους εκτός εκκλησίας. Και για τις δύο αυτές ομάδες, για τους εντός και τους εκτός, υπάρχουν πολλά ονόματα, όπως οι πιστοί και οι άπιστοι, οι θρήσκοι, οι άθρησκοι, ακόμα οι καλοί και οι κακοί εντός εισαγωγικών. Προσωπικά προτιμώ δύο όρους ακριβέστερους, δύο λέξεις που βρίσκονται μέσα στο Ευαγγέλιο και τους μαθαίνουμε από τον Ιησού Χριστό και από τους Αποστόλους. Ποιες είναι αυτές οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν τις δύο ομάδες ανθρώπων? Οι εντός εκκλησίας είναι οι ολιγόπιστοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν πίστη, αλλά η πίστη τους είναι λίγη, είναι μικρή, είναι αδύναμη. Και οι άλλοι εκτός εκκλησίας είναι οι δύσπιστοι. Είναι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πιστέψουν, δυσχεραίνονται να εμπιστευθούν. Έχουν τόσο αρνητικές εμπειρίες, ώστε ουσιαστικά προτιμούν να αρνηθούν την εκκλησία παρά

να την εμπιστευθούν και αργότερα να ματαιωθούν οι προσδοκίες τους. Και για τις δύο αυτές ομάδες, και για τους εντός και για τους εκτός, έχει μεγάλη σημασία το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Και έχει σημασία διότι οι άνθρωποι είναι ολιγόπιστοι γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Εμπιστεύονται τυφλά. Πολλές φορές από φόβο, άλλοτε από ανάγκη. Κάποιες άλλες φορές από καλή διάθεση. Όλα αυτά χρειάζονται, αλλά προσέξτε, δεν αρκούν. Ο ίδιος ο Απόστολος λέει για κάποιους χριστιανούς που είναι ζηλωτές, τους κατηγορεί και λέει «Ζήλων Θεού έχοντες, αλ ου κατεπίγνωσιν». «Ζήλων Θεού έχοντες, αλ ου κατεπίγνωσιν». Δηλαδή λέει «Έχετε το ζήλο του Θεού, είστε ζηλωτές, καίγεστε για την πίστη, φλέγεστε για το Θεό, αλλά δεν έχετε επίγνωση». Προσέξτε, αυτό είναι επικίνδυνο. Μπορείτε να κάνετε κακό. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δυστυχώς, δεν είμαστε πιστοί, αλλά παραμένουμε ολιγόπιστοι, επειδή δεν έχουμε καθαρή εικόνα της Εκκλησίας. Πολλές φορές δεν ξέρουμε πού είναι η Εκκλησία. Και θέλω λίγο την υπομονή σας να το δούμε αυτό αργότερα, τι ακριβώς εννοούμε. Και οι δύσπιστοι πάλι είναι δύσπιστοι γιατί τους λείπει η εικόνα της Εκκλησίας. Γι' αυτό εδώ προσπαθούμε όχι να κάνουμε τους άπιστους πιστούς, αλλά προσπαθούμε τους μεν δύσπιστους να τους δείξουμε την πραγματική εικόνα της Εκκλησίας, έτσι ώστε να πάρουν τις αποφάσεις τους, αν μπορούν να εμπιστευτούν πραγματικά αυτό που είναι η Εκκλησία, αλλά και τους ολιγόπιστους συνανθρώπους μας, τους χριστιανούς, τους καλούς χριστιανούς, να τους βοηθήσουμε να δυναμώσουν την πίστη τους, έτσι ώστε από ολιγόπιστοι που όλοι είμαστε να φτάσουμε κάποτε να γίνουμε πιστοί, ολοκληρωμένοι, αρτιωμένοι. Θα με ρωτήσετε και πού τη βρήκες τη λέξη ολιγόπιστος. Τη βρίσκω στο Ευαγγέλιο. Θυμάστε την εικόνα εκείνη την ωραία, ο Ιησούς να περπατά πάνω στα κύματα, οι μαθητές του να τον παρατηρούν έκθαμβοι, να απορούν πως ένας άνθρωπος περπατάει πάνω στα κύματα, και εκείνος με ηρεμία και με βεβαιότητα τους καλεί δίπλα του, τους καλεί να περπατήσουν επί των κυμάτων, και ατενίζοντας τον Πέτρο, ο οποίος διστάζει, ενώ πιστεύει διστάζει, προσέξτε, δεν δυσπιστεί, διστάζει, του λέει την κρίσιμη φράση «Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες». «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες». Αυτός ο δισταγμός των πιστών ανθρώπων κάνει τους ολιγόπιστους. Ό,τι είναι η δυσπιστία για τους εκτός Εκκλησίας είναι ο δισταγμός για τους εντός Εκκλησίας. Και μην νομίζετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι μιλάμε για κάτι το οποίο κάποια στιγμή εμφανίστηκε. Θυμηθείτε ότι οι μαθητές του Χριστού μέχρι την Ανάσταση κάθε άλλο παρά πιστοί ήταν. Ήταν όλοι τους ολιγόπιστοι. Τον προδίδει ο έμπιστος του μαθητής που είχε το ταμείο. Τον αρνείται ο πρωτοκορυφαίος μαθητής του. Τον αμφισβητεί ο Θωμάς. Όλοι γύρω του είναι ολιγόπιστοι. Η Ανάσταση είναι που τους δίνει την πίστη. Η Ανάσταση είναι αυτή που κάνει κάθε χριστιανό πάντου και πάντοτε από ολιγόπιστο σε πιστό. Και η Ανάσταση τελείται που στη Θεία Ευχαριστία, η οποία Ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η Ευχαριστία, μπορεί ο ολιγόπιστος να γίνει πιστός και ο χριστιανός, όχι μόνο να λέγεται, αλλά και να είναι χριστιανός.

Φίλες και φίλοι, θέλω να νιώσουμε ότι οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι εντός εκκλησίας πιστοί και οι εκτός εκκλησίας άθρησκοι, άπιστοι, άθεοι, παρά τις πολλές και ποικίλες διαφορές μεταξύ τους, ωστόσο τους συνδέει ένα κοινό γνώρισμα. Και αυτό είναι η εικόνα που έχουν για την Εκκλησία, μια εικόνα απατηλή. Θέλω λοιπόν όσο μπορώ από τη μεριά μου να καθαρίσω αυτή την εικόνα, να την αποσαφηνίσω, έτσι ώστε και οι εντός και οι εκτός να συνεχίσουν τον δρόμο τους, αλλά να το συνεχίσουν με περισσότερη ευθύνη, με περισσότερη επίγνωση, έναν δρόμο που τουλάχιστον στο τέλος τους δεν θα πούν ότι εξαπατηθήκαμε, κάναμε λάθος. Θα πούν, ξέραμε, διαλέξαμε και πήραμε αυτό το μονοπάτι. Έλεγα λοιπόν ότι εντός εκκλησίας είναι ολιγόπιστοι. Αυτή η λέξη τους ταιριάζει. Όλοι οι άλλοι χαρακτηρισμοί, πιστοί, θρήσκοι, χριστιανοί, καλοί χριστιανοί κλπ. Κλπ. Περιτεύουν. Έχει σημασία να αναγνωρίσουμε ότι όσοι είμαστε μέσα στην εκκλησία ξεκινάμε ως ολιγόπιστοι και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε να γίνουμε και πιστοί. Γι' αυτό να μην είμαστε αλαζόνες. Εμείς είμαστε οι πιστοί. Είμαστε ολιγόπιστοι. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ας δούμε όμως και την άλλη ομάδα, παρέα, πλευρά, τους εκτός εκκλησίας, οι οποίοι δηλώνουν άθεοι, άπιστοι, άθρησκοι, αγνωστικιστές, αδιάφοροι, δίνουν στον εαυτόν τους διαφορά ονόματα, όπως έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Όμως το όνομα που τους ταιριάζει είναι οι δυσπιστοί, αυτοί που δυσκολεύονται να πιστέψουν, και επειδή δυσκολεύονται γι' αυτό αρνούνται να πιστέψουν. Γιατί άραγε δυσκολεύονται να πιστέψουν? Ποτέ δεν πίστεψαν στη ζωή τους? Όχι. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους στα νεανικά τους, εφηβικά τους, παιδικά τους χρόνια είχαν έντονες θρησκευτικές εμπειρίες, είχαν δυνατά εκκλησιαστικά βιώματα, περάσανε μέσα από παρέες, από οικογένειες, από περιβάλλοντα εκκλησιαστικά, αλλά ένιωσαν δυσφορία, ένιωσαν δυσκολία, δικαιολογημένα, αδικαιολόγητα, υπερβολικά ή όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα, εξαρτάται κατά περίπτωση. Πάντως αρνήθηκαν κάτι που γνώρισαν. Ποτέ κανείς δεν έχει αρνηθεί κάτι που αγνοεί. Όταν αγνοείς την εκκλησία, έχεις την περιέργεια να μάθεις τι είναι αυτό. Οι άθεοι, οι άπιστοι, οι άθρησκοι, όπως θέλετε πέστε τους, όλοι τους έχουν γευθεί κάτι από εκκλησία και έχουν γευθεί κάτι κακό από την εκκλησία. Δηλαδή έχουν γευθεί κάτι που δεν ήταν εκκλησία. Γι' αυτό αρνούνται ό,τι ονομάζεται εκκλησία στο όνομα της πραγματικής εκκλησίας. Και γι' αυτό νιώθω χρέωση να δείξω σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτούς τους ανθρώπους τι είναι εκκλησία, έτσι όπως μας λένε οι πατέρες της εκκλησίας, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Θεολόγοι, αλλά και οι ποιητές μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να αφήνουμε την εικόνα της εκκλησίας συσκοτισμένη. Αν την εμπιστευόμαστε, ας δείξουμε τι είναι αυτή η εκκλησία. Επιμένω ότι το πρόβλημα του λεγόμενου πιστού ανθρώπου, του ολιγόπιστου, είναι ο δισταγμός του. Διστάζει να εμπιστευθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά. Αλλά και του άλλου ανθρώπου, του άπιστου, του άθρησκου, το πρόβλημα είναι η δυσπιστία, και αυτός δυσκολεύεται να εμπιστευθεί. Με εντυπωσιάζει πάντοτε ο τρόπος με τον οποίο η λέξη άθεος εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη για πρώτη φορά σε χριστιανικό περιβάλλον από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εφεσίους επιστολή,
στο κεφάλαιο 2, στο στίχο 12, όπου γράφει ο Απόστολος: «Ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο». Οι άνθρωποι που είναι εκτός εκκλησίας δεν έχουν ελπίδα και γι' αυτό είναι άθεοι. Δεν έχω ελπίδα σημαίνει δεν έχω Θεό. Ο Θεός είναι το όνομα, το πρόσωπο, το γεγονός της ελπίδας μου. Οι άθεοι δεν είναι ανόητοι, ούτε ανήθικοι κατά τον Παύλο, είναι απελπισμένοι. Και ο απελπισμένος είναι αυτός που δυσπιστεί. Γι' αυτό έλεγα και τονίζω, και μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνοι σας, ότι οι άθεοι, άπιστοι, άθρησκοι που κυκλοφορούν ολόγυρά μας είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από την εκκλησία και την έχουν προσπεράσει. Εκείνοι προσπέρασαν την εκκλησία. Η εκκλησία ποτέ δεν τους προσπερνάει. Εκείνοι ξέχασαν την εκκλησία γιατί είχαν αρνητικά βιώματα. Η εκκλησία ποτέ δεν τους ξεχνάει. Είναι ανοιχτή σε εκείνους. Η δουλειά μας είναι να δείξουμε τέλος πάντων τι είναι εκκλησία, ποια ελπίδα μπορεί να εμπνεύσει στους ανθρώπους, έτσι ώστε να ξεπεράσουν, να υπερβούν, να υπερνικήσουν τη δυσπιστία τους.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ο Μάριος Μπέξος συνεχίζει να είναι μαζί σας για να μιλήσουμε για την Εκκλησία, για το τι είναι Εκκλησία και ποια εικόνα έχουμε για την Εκκλησία και η εντός και η εκτός. Ξέρετε, αν πούμε σε έναν άνθρωπο τι είναι Εκκλησία, τι ξέρεις για αυτήν, θα μας δώσει δύο εικόνες. Δύο διαφορετικές εικόνες που και οι δύο λένε κάτι για την Εκκλησία, αλλά δυστυχώς μαζί με τα κάποια σωστά αυτές οι δύο εικόνες έχουν πολλά λάθη. Ποιες είναι οι εικόνες? Θα τις πω κάθε μία με μια λέξη και θα τις εξηγήσω και θα συνεννοηθούμε αμέσως και εύκολα. Οι δύο εικόνες για την Εκκλησία που έχουμε όλοι μας, και η εντός και η εκτός, είναι η Σύνοδος και η Ενορία. Η Ιερά Σύνοδος από τη μία με τους Ιεράρχες και η Ενορία, ο ναός όπου τελείται η Ευχαριστία και τα Μυστήρια. Είναι σωστές αυτές οι δύο εικόνες καταρχήν. Πράγματι η Εκκλησία φανερώνεται στην Ενορία, στο ναό όπου τελείται η Ευχαριστία, και δηλώνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τη Σύνοδο των Επισκόπων, την Ιερά Σύνοδο και τον επικεφαλής της που είναι ο Αρχιεπίσκοπος στην Εκκλησία της Ελλάδος, ο Πατριάρχης στις κατατόπους Εκκλησίες και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ως η κεφαλή της Ορθοδοξίας. Όμως, σε αυτές τις δύο λέξεις που δηλώνουν δύο εικόνες έχουν παρισφρήσει πολλά λάθη. Ας πάρουμε κάθε μια εικόνα να την εξετάσουμε. Η πρώτη εικόνα, η μεγάλη εικόνα της Εκκλησίας, η Σύνοδος. Όταν ανακύπτει ένα θέμα, περιμένουμε το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, τη θέση, την επίσημη θέση της Εκκλησίας, την δεσμευτική της τοποθέτηση που εκφράζεται από την Ιερά Σύνοδο, είτε τη μεγάλη, τη Σύνοδο της Ιεραρχίας που αποτελείται από όλους τους επαρχιούχους επισκόπους, τους Μητροπολίτες, ή την μικρά, όπως λέμε, Σύνοδο, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που αποτελείται από τους 12 επισκόπους, οι οποίοι ορίζονται κάθε χρόνο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Αυγούστου της επομένης χρονιάς που διαρκεί το εκκλησιαστικό έτος. Όμως αντιλαμβανόμεθα την μεν Σύνοδο της Ιεραρχίας σαν να είναι η Βουλή της Εκκλησίας, ότι είναι η Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή σαν ένα θεσμό και μόνο, ή την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, την Μικρή Σύνοδο, σαν την κυβέρνηση της Εκκλησίας. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος στην Εκκλησία είναι ότι ο Πρωθυπουργός στο κράτος, ή ακόμα περισσότερο πιο κοντά μας, ότι ο Μητροπολίτης είναι ο νομάρχης της Εκκλησίας. Όπως το κράτος είναι διαιρεμένο σε νομούς και ο επικεφαλής ονομάζεται νομάρχης, έτσι φανταζόμαστε ότι η Εκκλησία έχει διαιρεθεί σε Μητροπόλεις και επικεφαλής είναι ο Μητροπολίτης. Είναι αλήθεια ότι ο επίσκοπος είναι αυτός που εκφράζει την Εκκλησία. Μάλιστα στον Ιερό Χρυσόστομο έχουμε μία πολύ ωραία διατύπωση που λέει, επιλέξει ο Χρυσόστομος, συνόδου όνομα η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το όνομα της Συνόδου. Η Εκκλησία φανερώνεται στην ολότητά της όταν συνέρχεται η Σύνοδος, όταν δηλαδή οι επίσκοποι, οι μητροπολίτες συγκεντρώνονται επί το αυτό και εκφράζουν την ολότητα της Εκκλησίας. Πίσω όμως και γύρω από αυτήν την ορθή εκκλησιαστική αντίληψη έχουν μπει μερικά άλλα στοιχεία, όπως είναι η γραφειοκρατία, όπως είναι η λανθασμένη εξίσωση της Εκκλησίας με ένα ίδρυμα, με ένα καθίδρυμα, με ένα θεσμό και μόνο, και συνεπώς η εσφαλμένη ταύτιση της Εκκλησίας με την εξουσία. Και εδώ γίνεται το μεγάλο λάθος. Εδώ ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη, ο μεγάλος αυτός Ρώσος συγγραφέας, που όντας άπιστος, επαναστάτης, εξεγερμένος, καταδιωγμένος για τις ιδέες του, όταν στην εξορία ανακαλύπτει το λαό του Θεού και τον ίδιο τον Θεό μέσα στην Εκκλησία, μας λέει σε ένα μεγάλο μυθιστόρημά του τους αδελφούς Καραμάζοφ: «Δεν είναι μέσα στη δύναμη που βρίσκεται ο Θεός, μα μέσα στην αλήθεια». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός και η Εκκλησία δεν βρίσκεται στη δύναμη, στην εξουσία, στην ισχύ, στο θεσμό, στη γραφειοκρατία, αλλά μέσα στην αλήθεια. Όπου αλήθεια, εκεί η Εκκλησία. Η Σύνοδος είναι για να αποκαλύπτει την αλήθεια και όχι για να την συγκαλύπτει, όχι για να την περιχαρακώνει. Γι' αυτό ακριβώς η Ορθοδοξία δεν έχει ένα Βατικανό, δεν έχει ένα ιερό κράτος, δεν έχει έναν Πάπα. Έχει τον Επίσκοπο, τη Σύνοδο των Επισκόπων στις κατατόπους εκκλησίες, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως συμβολίζει και συντονίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Προσέξτε, τη συμβολίζει και τη συντονίζει. Αλλά οι επίσκοποι, αποτελώντας τη Σύνοδο, ενσαρκώνουν αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό χρειάζεται να μείνουμε στην εικόνα ότι η Σύνοδος είναι η Εκκλησία, ή μάλλον η Εκκλησία εκφράζεται στη Σύνοδο. Πρέπει όμως να βγάλουμε την σκόνη η οποία πέφτει και συγκαλύπτει αυτή την εικόνα, κάνοντας την Εκκλησία ένα ίδρυμα, ένα θεσμό, κάτι τι που ούτε ο Χριστός το θέλησε, ούτε οι Απόστολοι το έκαναν, ούτε οι επίσκοποι ποτέ επιτρέπουν να γίνει όταν συνέρχονται σε σύνοδο.

Η σύνοδος είναι μια εικόνα της Εκκλησίας, σωστή μεν στην θεωρία, στη θεολογία, στην εκκλησιολογία, πολύ όμως συσκοτισμένη στην καθημερινή πράξη και εικόνα. Μια άλλη πάλι εικόνα της Εκκλησίας στο εντελώς άλλο άκρο είναι η ενορία. Και όταν λέμε ενορία, εννοούμε τον ναό όπου πηγαίνουμε για να μετάσχουμε στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Συνήθως οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του βαθμού της πίστεως που έχουν, πηγαίνουν στην Εκκλησία, στον πλησιέστερο ναό, τον ενοριακό ναό, για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δηλαδή, για να κάνουν το γάμο τους, να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να κυδέψουν τους ανθρώπους τους, να κάνουν τα μνημόσυνα και βεβαίως σε αυτή τους την επαφή με την Εκκλησία ταυτίζουν την Εκκλησία με την ενορία. Πράγμα που είναι σωστό, και ακόμα πιο σωστό είναι να νιώσουμε ότι η Εκκλησία πραγματώνεται, γίνεται, είναι όταν τελείται η Θεία Ευχαριστία. Και εδώ πάλι, ξέρετε, υπησέρχονται εσφαλμένες εικόνες. Αν η Σύνοδος είναι η εικόνα της Εκκλησίας στη μεγάλη κλίμακα, προς τα πάνω, η ενορία είναι η εικόνα της Εκκλησίας προς τα κάτω, στη βάση, στην μικρή κλίμακα, η αμεσότερη εικόνα που έχουμε. Και στην Εκκλησία πηγαίνουμε, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως του βαθμού της πίστεώς μας και της ποιότητας αυτής της πίστεως, στις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τοπική πανηγύρις. Εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος, παραμονεύει μια απειλή, κρύβεται μια παρεξήγηση, να νομίσουμε ότι η Εκκλησία είναι απλώς μια τελετουργία, ένας χώρος όπου γίνονται, λέγονται, ψάλλονται, τελούνται μυστηριώδη πράγματα, ακατανόητα από εμάς, τα οποία δεν αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Καθ' άλλο, η λειτουργία τελείται για να ζήσει ο κόσμος, όπως έλεγε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν και έγραφε σε εκείνο το περίφημο βιβλίο του που παλιότερα το αναφέραμε κατ' επανάληψη. Επειδή λοιπόν κατά μία έννοια εσφαλμένη η Εκκλησία ως ναός ενορία συνδέεται με την τελετουργία, δηλαδή γίνεται ένα βιωματικό στοιχείο, υπάρχει ο κίνδυνος να νομίσουμε ότι είναι κάτι υποκειμενικό, κάτι ατομικό, ιδιωτικό. Και αυτό είναι λάθος. Η Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι ατομικό ζήτημα. Η Εκκλησία είναι ο χώρος, ο τόπος και ο τρόπος όπου ο άνθρωπος βγαίνει από το άτομό του, ελευθερώνεται από το εγώ του, συναντά το άλλο, τον άλλο άνθρωπο, την άλλη διάσταση της ζωής, πλουτίζεται, διευρύνεται, μεγαλύνεται. Γι' αυτό, ενώ η σύνδεση Εκκλησίας και ενορίας, ναού, μυστηρίου, ευχαριστίας είναι σωστή, απειλείται από τις εσφαλμένες εικόνες που συνοδεύουν μια τέτοια βίωση. Και ακόμα περισσότερο, πολλοί είναι εκείνοι που μας λένε ότι όλα αυτά είναι για τα πανηγύρια. Δηλαδή, όταν έχουμε πανηγύρια πάμε στην Εκκλησία, και η Εκκλησία με μια τέτοια εσφαλμένη αντίληψη είναι για τις δύο ακραίες ηλικίες, για την πρώτη και για την τελευταία, για τα παιδιά και για τους γέρους. Οι υπόλοιποι, όλοι εμείς που μετέχουμε τη ζωή καθημερινά, ποια σχέση έχουμε με την Εκκλησία, με το μυστήριο της Εκκλησίας, με την τελετουργία? Προσπαθήσαμε και δείξαμε, και θα το κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, ότι οι δυο μεγάλοι σπουδαίοι άνθρωποι που μας μιλούν σωστά, ορθά, ορθόδοξα για την Εκκλησία είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι θεολόγοι δηλαδή, και οι ποιητές. Οι ποιητές, ανεξαρτήτως της σχέσεως της προσωπικής που έχουν με το θεσμό της Εκκλησίας,
διατηρούν πάντοτε μία βιωματική αναφορά στην Εκκλησία. Η ποίηση είναι η καλύτερη χαραμάδα για να δείτε τι είναι Εκκλησία. Και η ποίηση παραπέμπει πρώτα απ' όλα στην εικόνα της ενορίας, του ναού, της λατρείας και ελάχιστα ή καθόλου στην άλλη εικόνα της συνόδου, της γραφειοκρατίας και της ιεραρχίας. Θέλει μεγάλη προσοχή να δούμε τις δύο αυτές εικόνες της Εκκλησίας, σύνοδος, ενορία, εικόνα μεγάλη, εικόνα μικρή, και θα έλεγα, αν χρειάζεται κάποιος να πει με ποια από τις δύο εικόνες πρέπει να ξεκινήσω για να γνωρίσω την Εκκλησία, για να την αισθανθώ, θα λέγαμε ξεκινήστε με την αμεσότερη εικόνα, με τον ναό, με την ενορία, με την ευχαριστία, με αυτό που τελείται, γίνεται και στο οποίο εσείς μετέχετε προσωπικά, σωματικά, βιωματικά.

Φίλες και φίλοι, απόψε θα μιλήσει πάλι ένας ποιητής. Ένας άλλος ποιητής είναι ο Νίκος Καρούζος. Γέμισε με τη ζωή του το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ταλαιπωρήθηκε, πέρασε από πολλούς χώρους και εντός και εκτός εκκλησίας. Και όσο κι αν η ζωή του, οι συγκυρίες, οι περιστάσεις τον απομάκρυναν από το θεσμό της Εκκλησίας, ωστόσο η καρδιά του, και μάλιστα η καρδιά του η ποιητική, ποτέ μα ποτέ δεν έπαψε να πάλι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο ναός, το μοναστήρι, η ενορία ήταν πάντα ένα σταθερό σημείο αναφοράς του ποιητή μας. Ας τον ακούσουμε τι λέει σε ένα ποίημά του. Σας διαβάζω. Όπως το ψάρι σπαρταρά έξω από τη θάλασσα, ζητώντας να γυρίσει καθώς με λέξεις, η ποίηση σπαρταρά να επιστρέψει, γιατί απόσπασες ομορφιά του Θεού και την οφείλεις. Αυτά λέει ο Καρούζος. Η ποίηση σπαρταράει να επιστρέψει στην αλήθεια, όπως το ψάρι είναι έξω από τη θάλασσα και σπαρταράει. Τι έκανε η ποίηση? Γράφει: απόσπασε ομορφιά του Θεού και την οφείλεις. Ο Θεός είναι ο κρυφός, ο άδειλος εμπνευστής του ποιητή. Είναι η άρρητη πηγή του νοήματός του. Και πιο κάτω ο Καρούζος λέει στο ποίημά του: Θεός είχε πάρει τον πυλό της νύχτας και πλάστηκε ο ποιητής. Δηλαδή μας λέει ο Καρούζος ότι ο ποιητής είναι ένα πλάσμα του Θεού και από εκεί προέρχεται η αναφορά του ποιητή στο Θεό. Μια αναφορά ιδιόρυθμη, έμεση αλλά σταθερή. Αφήστε με να σας διαβάσω λίγο περισσότερους στίχους του ποιητή για να καταλάβετε με τα δικά του λόγια τι εννοεί εκείνος με την ενορία, με τον ναό. Ακούστε. Πανταχού ο Θεός με τους θαμπούς εσπερινούς, αυτά τα γραίδια του παραδείσου που πηγαίνουν στην εκκλησία συλλογισμένα και τον ήχο της καμπάνας ακολουθώντας, όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δε χάθηκε στον αιώνα. Τρέχει παντού ο Θεός, από χέρια ορθόδοξα στον τοίχο γραμμένος, νέος πεδίον Αττική, σταυρός, υπεράνω των ασυναίων υψωμάτων η μοίρα μου, τα νάπλη. Αυτά από τον ποιητή, όπως καταλαβαίνετε, αναφέρεται στην πατρίδα του το Ναύπλιο, το Ανάπλι, και μας λέει ότι πανταχού ο Θεός με τους θαμπούς εσπερινούς. Εδώ δηλώνεται το βίωμα ενός εσπερινού που γίνεται στο θαμπό φως της μέρας που σβήνει. Τα γραΐδια του παραδείσου, που λέει ο ποιητής, είναι οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι πονεμένες μάνες, γιαγιάδες, θείες, τα πρόσωπα αυτά τα οποία προσφεύγουν στην εκκλησία σε έναν σπερινό για να ακουμπήσουν όχι μόνο τον πόνο τους αλλά και την ελπίδα τους. Και γράφει ο ποιητής για αυτές τις γυναίκες που πηγαίνουν στην εκκλησία συλλογισμένα και τον ήχο της καμπάνας ακολουθώντας. Έχετε δει την εικόνα των ανθρώπων που σε έναν εσπερινό μπαίνουν σε μία εκκλησία γεμάτη από τους λογισμούς τους, όχι συλλογισμούς λογικούς αλλά λογισμούς παθών ανθρωπίνων, και ακολουθούν τον ήχο της καμπάνας, έναν ήχο ελπίδας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσωπική κατάθεση ενός ποιητή σαν τον Νίκο Καρούζο, που λέει: όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δε χάθηκε στον αιώνα.
Δηλαδή ο άνθρωπος που έκανε το σταυρό του, έστω και για μια στιγμή, δεν χάθηκε στον αιώνα. Ποτέ δεν χάθηκε. Το σημείο του σταυρού που κάνει καθένας άνθρωπος, είτε είναι εντός εκκλησίας, είτε είναι εκτός εκκλησίας, είτε ο λιγόπιστος που διστάζει, είτε ο δύσπιστος που δυσκολεύεται να πιστέψει, αυτό το σταυροκόπημα είναι ένα σημάδι ελπίδας. Όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δεν χάθηκε στον αιώνα. Μια στιγμή είναι αρκετή για να κερδίσεις τον αιώνα. Μια στιγμή είναι αρκετή για να ανοιχτεί μια χαραμάδα ελπίδας μέσα στο σκοτάδι της απελπισίας. Είναι σαν το κεράκι, το μικρό, το λεπτό, το ταπεινό, που σίγουρα θα σβήσει, κι όμως όσο κρατάει αναμένο, δίνει φως, δίνει ελπίδα. Αυτό είναι η Εκκλησία για έναν ποιητή, και αυτό πραγματικά είναι η Εκκλησία στην μικροκλίμακά της, στην ενορία, στο ναό, όπου τους συναντήσουμε. Αξίζει να προσέξουμε αυτήν την εικόνα και αξίζει να κρατήσουμε μαζί μας αυτήν την ποιητική διαβεβαίωση που έχει τόση εγκυρότητα όση εγκυρότητα έχει η ποιήση. Η ποιήση δεν είναι η γραφειοκρατία που εκδίδει πιστοποιητικά, αλλά η ποιήση είναι κάτι σπουδαιότερο και αμεσότερο. Δίνει ενδείξεις ζωής, όχι αποδείξεις. Η ζωή δεν αποδεικνύεται. Γι' αυτό όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δεν χάθηκε στον αιώνα. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέγζο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Λιδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η νέα αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του Γερμανικού Φορέα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος που κατέρευσε σε προάβλιο σχολείου στη Χαλκιδική. Χωρίς αυτοκίνητα από τις 8 απόψε η οδός Αθηνάς μέχρι αύριο στις 11 το βράδυ. Οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. Σήμερα Σάββατο, δεύτερη ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία που ξεκίνησαν χθες και θα ολοκληρωθούν αύριο, και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

Όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Εξ όλων των θεμάτων της θεολογίας του Παλαμά, ας ξεχωρίσουμε ένα μόνο, το κρισιμότερο και το πλέον επίμαχο. Ποιος είναι ο βασικός χαρακτήρας της χριστιανικής υπάρξεως? Ο ύψιστος σκοπός και στόχος της ανθρώπινης ζωής καθορίστηκε από την πατερική παράδοση ως θέωση.

Γέγον εν γάρα ο Θεός άνθρωπος, ειν ημάς εν εαυτό θεοποιήσει. Αυτός γάρ εν ινθρώπισεν, ειν εμείς θεοποιηθόμεν.

Ο άνθρωπος παραμένει εσαΐ αυτό το οποίον είναι, δηλαδή ένα πλάσμα. Του δόθηκε όμως η υπόσχεση και το δώρο εν Χριστώ Ιησού ενός οικείου μεριδίου εκ της θείας ιδιότητος του ενανθρωπίσαντος λόγου, δηλαδή ζωή αιώνιος και άφθαρτος.

Κύριο χαρακτηριστικό της θεώσεως κατά τους πατέρες είναι ακριβώς η αθανασία ή αυθαρσία, καθώς ο Θεός είναι ο μόνος έχων αθανασίαν.

Τώρα πλέον ο άνθρωπος γίνεται δεκτός σε στενή κοινωνία με το Θεό δια του Χριστού και δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος.

Αυτό δε είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ηθική κοινωνία και πολύ περισσότερο από απλή ανθρώπινη τελειότητα. Μόνο η λέξη θέωση μπορεί καταλλήλως να αποδώσει τη μοναδικότητα της υποσχέσεως και της προσφοράς.

όρος θέωση όντως προξενεί αμηχανία, εάν σκεφτούμε με οντολογικές προϋποθέσεις. Πράγματι, ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να καταστεί Θεός. Οι πατέρες όμως σκέπτονταν επί τη βάση προσωπικών όρων. Εις το σημείο δε αυτό ακριβώς υπησέρχεται το μυστήριο της προσωπικής επικοινωνίας. Θέωση σήμαινε προσωπική επικοινωνία.

Εν τούτης το πρόβλημα παραμένει. Πώς είναι δυνατόν να συμβιβαστεί και αυτή ακόμη η επαφή με τη θεία υπερβατικότητα? Και εδώ έγκυται το κρίσιμο σημείο. Συναντά άραγε πράγματι ο άνθρωπος το Θεό κατά την παρούσα επίγεια ζωή?

κοινός ισχυρισμός των πατέρων της Ανατολής ήταν ότι κατά την λατρευτική εξύψωσή του ο άνθρωπος πράγματι συναντά το Θεό και αντικρίζει την αιώνιά του δόξα.

Εάν ο Θεός είναι απολύτως απρόσιτος στην ουσία Του, είναι δε επομένως απολύτως αδύνατον να μεθέξομεν αυτής της ουσίας, τότε πώς είναι δυνατή η θέωση;

Εις τον Μέγα Θανάσιο βρίσκουμε ήδη σαφή διάκριση μεταξύ της ουσίας του Θεού, της δυνάμεως και της αγαθότητός Του.

Ημείς δε εκ μέν των ενεργειών γνωρίζειν λέγομεν τον Θεόν ημών. Εμέν γάρ ενέργεια αυτού προς ημάς καταβαίνουσιν, η δε ουσία αυτού μένει απρόσιτος.

Πρόκειται πάντως περί αληθινούς γνώσεως και όχι απλώς περί εικασίας ή συμπεράσματος. Ενέργεια αυτού προς ημάς καταβαίνουσιν.

μυστηριώδης αυτός τρόπος της Θείας Παρουσίας, παρά την απόλυτη υπερβατικότητα της Θείας Ουσίας, υπερβαίνει κάθε νόηση, χωρίς για τον λόγο αυτό να καθίσταται λιγότερο βέβαιη.

Στο σημείο αυτό, ο Γρηγόριος Παλαμάς βασίζεται επί μιας αρχαίας παραδόσεως. Κατά τις ενέργειές του, ο απρόσιτος Θεός μυστηριωδώς πλησιάζει τον άνθρωπο. Η δε θεία αυτή κίνηση προξενεί τη συνάντηση. «Πρόοδος εις τα έξω», κατά τη φράση του Μαξίμου.

Η βασική αυτή διάκριση γινόταν επισήμως δεκτή και μελετήθηκε στις μεγάλες συνόδους της Κωνσταντινουπόλεως του 1341 και του 1351.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

0: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.
1: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο Τορόντο βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, συναντήσεις με την Ομογένεια και τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα. Χωρίς αυτοκίνητα από τις 8 το βράδυ μέχρι και αύριο στις 11 η οδός Αθηνάς. Η Ιταλία είναι έτοιμη να στείλει 4 φρεγάτες για να προστατεύσει τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα εφόσον εντοπίστηκαν ντρόουν στον εν αέριο χώρο στο κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εν αέρια κυκλοφορία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο αέρας, πηγή ενέργειας. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στη δύναμη του αέρα και τη χρήση της από τον άνθρωπο. Θα κάνουμε μια διαδρομή στην ιστορία και οδηγός μας και ξεναγός αυτό θα είναι ο Κωστής Καζαμιάκης, αρχιτέκτον, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος. Ίσως την ιδιότητα του αρχαιολόγου θα έπρεπε να τη βάλω μετά του αρχιτέκτονα για το σημερινό θέμα, κύριε Καζαμιάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε μια βόλτα στην υπέροχη Πλάκα, ένα από τα αργότερα μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μέσα στην Πλάκα συμπεριλαμβάνεται και ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως, τα αρχεία της αγοράς, της ελληνικής αγοράς, οι ναοί των Θυσίων, και μέσα στα υπέροχα μνημεία της περιοχής, εκεί στην βόρεια πλευρά του βράχου, συναντάμε ένα μοναδικό μνημείο, ένα οκταγωνικό πύργο που όλος ο κόσμος τον ξέρει, οι Έλληνες δηλαδή τον ξέρουν ως Αέριδες. Το επιστημονικό του όνομα, που ταυτίζεται με το αρχαίο του όνομα, είναι Ορολόγιον του Κυρίστου. Θα δούμε όμως γιατί ο κόσμος τους λέει Αέριδες. Αυτός λοιπόν ο υπέροχος μαρμάρινος, από πεντελικό μάλιστα μάρμαρο, ψηλός 12 μέτρα πύργος, φτιάχτηκε ως μετεωρολογικός και ορομετρικός σταθμός. Είναι, προσέξτε, ο πρώτος μετεωρολογικός και ορομετρικός σταθμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο ψηλός πύργος, ο οκταγωνικός, οι Αέριδες που λέμε, βρίσκεται στην οδό Μάρκου Αυρελίου στην Πλάκα, απέναντι από το Ίδρυμα Χόρν Κουδανδρή. Πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει κανείς εκεί, πάρα πολύ εύκολα. Στην βόλτα που κάνει είναι δύο βήματα από το μοναστηράκι. Ο πύργος αυτός είχε και έχει κονική στέγη, μόνο που στην αρχαιότητα εκεί ψηλά στην κονική του στέγη, πάνω από τα 12 μέτρα, είχε ένα ανεμοδείχτη, ο οποίος ανεμοδείχτης, σύμφωνα με τον αέρα που φυσούσε, αύριο ας πούμε που θα έχουμε βοριάδες, ο ανεμοδείχτης θα γύριζε να δείχνει την εικόνα, την ανάγλυφη του βόρειου ανέμου. Και έτσι ο κόσμος που περνούσε έλεγε, α, τώρα φυσάει βοριάς, α, τώρα φυσάει βορειοδυτικός, τώρα φυσάει κεκίας, τώρα φυσάει απειλιώτες, όπως λέγανε τους ανέμους εκείνη την εποχή. Το ρολόι αυτό χτίστηκε από τον Ανδρόνικο, γι' αυτό λέγεται και Ορολόγιον του Ανδρόνικου. Ο Ανδρόνικος ήταν από την Κύρο της Μακεδονίας, γι' αυτό λέγεται και Ορολόγιον του Κυρίστου. Ορολόγιον λοιπόν του Ανδρόνικου, Ορολόγιον του Κυρίστου, Αέριδες, επίσης λέγεται και Ναός του Αιώλου, αφού ο Αιώλος ήταν ο ρυθμιστής των ανέμων. Επίσης λέγεται και πύργος των ανέμων, όπως μας λέει ο Βιτρούβιος, και όπως είπαμε οι Αθηναίοι συνηθίζουν να τον λένε οι Αέριδες. Στο άνω μέρος της κάθε πλευράς του οκταγώνου θα θαυμάσουμε 8 πολύ μεγάλα ανάγλυφα, το καθένα έχει 3 μέτρα και 20 εκατοστά μάκρος, μήκος. Σε αυτά τα ανάγλυφα έχουμε τους 8 βασικούς ανέμους. Τα ονόματά των μάλιστα και τα σύμβολά τους είναι λαξευμένα στο μάρμαρο. Πάνω από τον υπέροχο Βορέα, που είναι λαξευμένος, θα δούμε το όνομα Βορέας. Δεν σώζονται όλα τόσο καλά, αλλά όλα ήταν εκεί λαξευμένα. Μπορούμε όμως, επειδή περισσότερα σώζονται καλά και πρόσφατα έχει συντηρηθεί και αποκατασταθεί το ρολόγιο του Κυρίστου, οι αερίδες, μπορούμε να τα θαυμάσουμε διότι μπορούμε να προσεγγίσουμε πολύ κοντά στο μνημείο. Εξωτερικά στο μνημείο υπήρχαν ηλιακά ρολόγια. Μέσα υπήρχε ένα υδραυλικό ρολόι, ορολόγιο. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, είχε όλα τα στοιχεία που έδειχναν ανέμους και ώρες, γι' αυτό βρισκόμαστε μπροστά στον πρώτο μετεωρολογικό και ορομετρικό σταθμό στην ιστορία της μετεωρολογίας. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, έγινε εκκλησία, χριστιανική εκκλησία. Παρέμεινε αιώνες χριστιανική εκκλησία και το 18ο αιώνα που η Αθήνα βρισκόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό, έγινε τεκές Δερβίσιδων, μοναστήρι Τούρκων μοναχών Δερβίσιδων. Είναι η περίφημη αυτή που ξέρουμε που γυρίζουν γύρω γύρω και δεν ζαλίζονται. Εκεί στο μνημείο, όπως είπαμε, βλέπουμε τους ανέμους και αναγράφονται τα ονόματά τους. Ακούστε τι ωραία που είναι τα ονόματα που αναγράφονται.

0: Περίπου θα λέγαμε εκεί στο 100 π.Χ. για το πότε ακριβώς χτίστηκε την χρονιά δεν την ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον 100 χρόνια πριν από τον Χριστό.
1: Και έτσι είναι και γνωστή η περιοχή ευρύτερα, οι Αέριδες, πάμε στους Αέριδες στην Πλάκα. Όμως πολύ πιο πριν από τότε που έχουμε τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα της παρουσίας του ανθρώπου στη γη, νομίζω κύριε Καζαμιάκη ότι ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τον αέρα. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε η χρήση του αέρα από τον άνθρωπο? Ήταν ίσως κάποιο πανί σε κάποια...
0: Βεβαίως. Βεβαίως, διότι η ελληνική μυθολογία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα πανιά και τον άνεμο. Θα τα πούμε αυτά όταν αναφερθούμε σε λίγο στον Αιώλο. Επιτρέψτε μου όμως να κάνουμε μια μικρή παρένθεση ποιητική σε σχέση με τον άνεμο και να θυμηθούμε μερικά λόγια σπουδαίων ποιητών αρχαίων και νέων. Χρυσέ ζωής αέρα, γιατί δε φτάνεις ως εμάς, αναρωτιέται ο ελίτης στο χρυσό ναυτίλο, αφού ο αέρας είναι και πηγή ζωής. Ή ο νομπελίστας ελίτης, ή ο άλλος νομπελίστας ποιητής, ο Πάμπλο Νερούντα, ο Χιλιανός, που λέει «Ο άνεμος είναι άλογο, για άκου τον πως τρέχει στον ουρανό, στη θάλασσα». Και να θυμηθούμε το τραγούδι που όλοι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς τουλάχιστον, αλλά και οι νεότεροι, είναι ένα κλασικό τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει όλοι, το περίφημο τραγούδι του Bob Dylan που λέγεται «Blowing the wind, the answer my friend is blowing the wind, the answer is blowing the wind». Η απάντηση είναι αυτό το στροβίλισμα στον άνεμο, όπως μας λέει ο Bob Dylan. Ο πολύ σπουδαίος ποιητής Τάσος Προφύρης το 1961 στην συλλογή Νεμέρτσκα λέει «Έτσι ξημέρωσε και τούτη μέρα, κρατώντας από το χέρι έναν απαρηγόρητο άνεμο». Ή ο Ρίτσος στο ποίημα «Άνεμος» μας λέει «Ακούστε τον, ακούστε τον, ακούστε τον, πως τραγουδά και αυτός ο άνεμος». Για τη δύναμη του αέρα μας λέει πάλι ο Οδυσσέας Ελίτης στον ήλιο τον Ηλιάτορα το ποίημα. Μιλάει ο άνεμος και λέει «Θέλω καράβια σπρώχνω, θέλω τα σταματώ. Τα δυο βουνά χωρίζω και τα περπατώ. Τόσο πολύ δυνατός είναι ο άνεμος καμιά φορά». Ή πάλι ο Ελίτης στο άξιο νεστή που μας μιλάει για τους ανέμους. Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια. Σας θυμίζω ότι η Τραμουντάνα είναι ο βόρειος άνεμος και η Όστρια είναι η νοτιά, ο νότος. Ή πάλι ο Ελίτης στο υπέροχο τραγούδι που έχει μελοποιήσει Θεοδωράκης, που λέει «Του μικρού βοριά παράγγειλα, να είναι καλό παιδάκι, μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παραθυράκι». Ή πάλι ο Ελίτης στο μικρό ναυτίλο που μας λέει «Γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο». Στο νυχτερινό αέρα ο Τάσος Λιβαδίτης μας λέει ότι οι παιδικές εικασίες είναι γραμμένες στον άνεμο. Ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα «Μια γυναίκα από άνεμο» μας λέει «Ένας άνεμος σιγανός φυσούσε μέσα της και έπαιζε με ένα μόνο φίλο το χαμόγελό της. Όλοι αγάπησαν το χαμόγελό της. Εκείνη δεν αγάπησε κανέναν. Έμεινε μόνη με τον άφαντο άνεμο της». Ο Γιώργος Εφαίρης, επίσης Έλληνας νομπελίστας ποιητής, στο ποίημα «Κι αν ο αγέρας φυσά» μας λέει «Κι αν ο αγέρας φυσά δεν μας δροσίζει και ο ίσκιος μένει στενός κάτω από τα κυπαρίσια». Ο Λεπτέσθητος σπουδαίος ποιητής Γιώργος Σαραντάρης, πέθανε πολύ νέος, μας λέει «Ο αέρας ο ίδιος είναι ένα λουλούδι, ο αέρας ο ίδιος είναι ένα λουλούδι. Τώρα μου χτυπάει το πρόσωπο, μου δροσίζει τα μάτια». Ο ίδιος Γιώργος Σαραντάρης μας λέει «Ο άνεμος ρέει μέσα στην καρδιά μας, σαν ουρανός που έχασε το δρόμο». Ο σουρεαλιστής ποιητής της

0: Νίκος Εγκρονόπουλος, μας λέει: «Φυσάει ο άνεμος του φθινοπόρου και σαρώνει πάνω στο πλακόστρωτο της αυγής τα ξερά φύλλα. Άλλοτε ο άνεμος φυσά και ανοίγει τρύπες στο νερό από όπου αναβλίζουν τα δάκρυα των ψαριών». Είπα ότι είναι σουρεαλιστής και έτσι πρέπει κανείς να τον κρίνει. Και να θυμηθούμε το υπέροχο του Νίκου Γκάτσου που το έχει μελοποιήσει ο Ξαρχάκος και το είπε ο αγγελικός Νίκος Ξυλούρης: «Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμελώνεις ήσαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα και αδερφή». Μίλησα για τον αγγελικό Ξυλούρη, τουλάχιστον εμείς οι Κρητικοί έτσι τον αντιλαμβανόμαστε, αλλά πολλά χρόνια πριν τον Ξυλούρη υπήρχε ένας άλλος Ξυλούρης, ο οποίος δυστυχώς πέθανε στα 23 του χρόνια. Λένε ότι ήταν ο μεγαλύτερος λιράρης και τραγουδιστής όλων των εποχών για την Κρήτη, λεγόταν Ανδρέας Ροδινός και ένας σπουδαίος κρητικός ποιητής. Ο Σιμεών Καπετανάκης έχει γράψει ένα ποίημα που το μελοποίησε ο Νίκος Μαγκάκης, που λέει για τον λιράρη αυτό το Ροδινό: «Ο Ροδινός εδιάβαινε στους τέσσερις ανέμους». Για να θυμηθούμε και το Εσχύλιο: «Ένθα ούτε μέμνην άνεμος, ούτε εκπλήνεα». Μια που μιλήσατε για τα πανιά, εδώ μας λέει ο Εσχύλος: «Εδώ ούτε άνεμος φυσά και άρα δεν αποπλέει ναύς, δεν αποπλέει πλοίο». Αφού για να κινηθεί ένα πλοίο στην αρχαιότητα έπρεπε να φυσάει άνεμος. Ή αν δεν φυσούσε καθόλου, τότε θα έμπαιναν οι άνθρωποι στη μεγάλη δοκιμασία της κοπηλασίας που ήταν κάτεργον. Και από τότε αυτή η λέξη έμεινε ως πολύ σκληρή δοκιμασία.
1: Πάντως από ότι τα πρώτα έργα του ανθρώπου με τον αέρα είναι στη θάλασσα τα πανιά, έτσι, για να κινηθεί και, και η μικρή βαρκούλα αλλά και τα μεγάλα τα πλοία, και στη στεριά έχουμε τους ανεμόμυλους για να λεθεί το στάρι ή οτιδήποτε που είναι πολύ βασικό για τη διατροφή του ανθρώπου. Και τα δύο πολύ σημαντικά, και κυρίως στη χώρα μας στην Ελλάδα που ήταν από τα παλιά τα χρόνια και εξακολουθεί βέβαια λόγω τοποθεσίας μια θαλάσσινη δύναμη, θαλάσσια δύναμη.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ο άνεμος λοιπόν, καθοριστικός παράγοντας για την κίνηση, όπως μας λέει και ο Νίτσε, ο μεγάλος φιλόσοφος γερμανός ποιητής, φιλόσοφος γερμανός. Μας λέει λοιπόν: «Από τότε που είχα κόντρα τον άνεμο, έμαθα να σαλπάρω με κάθε άνεμο». Ή όπως είπε ο Γουλιέλμος Β' της Οράγκης, ο βασιλιάς της Αγγλίας και των κάτω χωρών: «Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πάει». Ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, που χαρακτηρίστηκε ως συγγραφέας αυτοβοήθειας, πως μπορείς δηλαδή διαβάζοντάς το να βοηθήσεις τον εαυτό σου, πέθανε σχετικά πρόσφατα το 1994, ο William Arthur Ward, είπε ότι ο απεσιόδοξος γκρινιάζει για τον άνεμο, ο αισιόδοξος περιμένει τον άνεμο να αλλάξει, να γίνει ούριος, ο ρεαλιστής όμως ρυθμίζει τα πανιά. Και να θυμηθούμε μερικές από τις τόσες και τόσες παροιμίες που έχουμε για τον άνεμο, και δεν έχουμε μόνο εμείς αλλά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτές τις παροιμίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θυμόμαστε το «ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα» ή «όποιος αέρας κι αν φυσά, ο μήλος πάντα αλέθει», που είπατε για τον ανεμόμυλο, διότι ο μήλος, ο ανεμόμυλος, αν φυσάει βόρειος, ρυθμίζει τα πανιά να γυρίζουν με τον βόρειο άνεμο. Αν φυσάει νότιος άνεμος, Όστρια, ρυθμίζουν τα πανιά οι μελωνάδες να γυρίζουν με τον νότιο άνεμο. Μια άλλη πολύ ωραία παροιμία είναι ότι «τη θάλασσα τη γαλανή, ο αέρας τη μαυρίζει». Πράγματι, όταν κάποιος αέρας έρχεται από μακριά και αγναντεύουμε τη θάλασσα την γαλινεμένη και βλέπουμε αυτή η γαλινεμένη θάλασσα να αλλάζει χρώμα, να σκουραίνει, τότε σημαίνει ότι έρχεται κάποιος αέρας προς το μέρος που κοιτάμε. «Τα μαύρα νέφη του βοριά», λέει μια παροιμία στην Άνδρο, «τα μαύρα νέφη του βοριά, τα κόκκινα του νότου, και εκείνα τα κατάμαυρα του σκύλου του Σωρόκου. Συγκεκριμένα ο κάθε τόπος για κάθε άνεμο έχει τη δική του άποψη. Για ένα τόπο που ένας άνεμος είναι καταστροφικός, για άλλον μπορεί να μην είναι, να είναι ένας καλός άνεμος. Ή μια άλλη παροιμία που λέει «έχει κάθε λαγκαδάκι το δικό του αεράκι». Αυτό θα έπρεπε οι οικολόγοι να το έχουν κάνει επίγραμμα στις διάφορες απόψεις τους. Πολύ σπουδαίο. Ή μια άλλη παροιμία που μας λέει «τι σε νοιάζει για αέρα που δεν μπαίνει στα πανιά σου». Ή όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, αυτή μας έχει έρθει από την Αγγλία η παροιμία, και θυμόμαστε το ένιγμα από τα μαθητικά μας αναγνωστικά του Δημοτικού που λέει «σφυρίζει, βουίζει, βογκάει, τρίζει, τον ακούς μα δεν τον βλέπεις». Τι είναι? Βέβαια είναι ο άνεμος που έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Θέλετε να συνεχίσουμε με τον Θεό του ανέμου, τον Αίολο?
1: Εκείνο που με ενδιαφέρει, κύριε Καζαμιάκη, για να μην ξεφύγουμε και από το θέμα, είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο. Μπλέκεται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα ιστορικά, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις παροιμίες, τα τραγούδια, την ποίηση, με την επιστήμη και με τα επιστημονικά επιτεύγματα του ανθρώπου πάνω στον αέρα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι και από τη δικιά σας την επιστήμη σχετικά με την αρχαιότητα και τη χρήση του αέρα από τους ανθρώπους στα πρώτα χρόνια, για να έρθουμε και στη πιο σύγχρονη εποχή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μα γι' αυτό θα ήθελα να πούμε για τον Αίολο, διότι η Οδύσσια μας πάει ακριβώς σε αυτό το θέμα για τη δύναμη του ανέμου.
1: Πολύ ωραία. Όμηρος λοιπόν, που έχει πολλά, ναι, να μας πει. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο Αίολος λοιπόν λεγόταν και Υποτάδης, γιατί ο πατέρας του ήταν ο Υπότης, θεός των ανέμων, ρυθμιστής των ανέμων, και κρατούσε τους ανέμους ακριβώς επειδή ήταν δυνατοί και μπορούσαν να κινήσουν τα πλεούμενα. Τους κρατούσε, σύμφωνα με το μύθο που πίστευαν οι άνθρωποι, μέσα σε ένα ασκό. Και τους άφηνε μόνον κατόπιν εντολής του Διός. Ο Αίολος ζούσε σε ένα νησί, το οποίο νησί πήρε το όνομά του από τον ίδιο τον Αίολο, ονομάστηκε Αιωλία. Αυτό προστατευόταν με ψηλά χάλκινα τείχη, όπως μας λέει ο Όμηρος. Γιατί είχε ψηλά χάλκινα τείχη? Για να μην μπορούν να δραπετεύουν οι άνεμοι από αυτό το νησί. Και μας θυμίζει ο Ανδρέας Εμπειρίκος τα κάστρα του ανέμου. Με τη γυναίκα του λοιπόν την Αμφιθέα είχαν αποκτήσει 12 παιδιά, 6 γιους και 6 κόρες, που είναι οι 12 γνωστοί άνεμοι, 12 διαφορετικοί άνεμοι από κάθε κατεύθυνση. Οι 6 γιοι προσωποποιούσαν τους ισχυρούς ανέμους, ενώ οι κόρες τους ήπιους ανέμους. Και να λοιπόν τώρα που ερχόμαστε στα Ιστία, στα Πανιά. Ο Αίολος, σύμφωνα με τη μυθολογία την ελληνική βέβαια, γιατί κάθε λαός πιστεύει τις δικές του, έχει τις δικές του απόψεις, ο Αίολος εφήβρε τα Ιστία. Υπάρχει μια άλλη μυθολογική παράδοση που λέει ότι ο Δέδαλος εφήβρε τα Ιστία. Σύμφωνα όμως με την επικρατούσα μυθολογική παράδοση, ο Αίολος εφήβρε τα Πανιά, τα οποία φουσκώνουν από τον αέρα και κινούν τα πλοία. Ο ίδιος μάλιστα ο Αίολος δίδαξε τη χρήση των πανιών στους ναυτικούς υπηκόους του. Και ως γνωστόν, όπως μας λέει η Οδύσσια, ο Οδυσσέας φιλοξενήθηκε από τον Αίολο στο νησί Αιωλία ένα ολόκληρο μήνα. Φεύγοντας ο Αίολος έκλεισε όλους τους ανέμους ένα ασκή, αφήνοντας μόνο το ζέφυρο. Μετά επί του ομήρου μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνουμε και γεωγραφία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αφού άφησε ελεύθερο μόνο το ζέφυρο, ο οποίος είναι ο δυτικός άνεμος, που νέντε το λένε σε πολλά μέρη, το νησί Αιωλία όπου φιλοξενήθηκε ο Οδυσσέας βρισκόταν δυτικά της πατρίδας της Ιθάκης, άρα ας πούμε χοντρικά στην Ιταλία. Και πράγματι ταυτίζουν το νησί Αιωλία με ένα νησί εκεί στην Ιταλία. Άφησε λοιπόν τον ζέφυρο μόνο. Ο Οδυσσέας λοιπόν ξεκίνησε με τους συντρόφους του Και επειδή ο Οδυσσέας ήθελε αυτός να έχει την ευθύνη και να μην αφήσει τους συντρόφους του να είναι στο τιμόνι, έκανε ολόκληρες 9 μέρες να κοιμηθεί, μέχρι που είδανε από μακριά, τόσο κοντά την Ιθάκη, τόσο κοντά την πατρίδα τους, που ακόμα και τις φωτιές που άναβαν οι άνθρωποι ξεχωρίζανε. Τότε σκέφτηκε και εκείνος να ξεκουραστεί λίγο, που είχε 9 μέρες και 9 νύχτες να κοιμηθεί. Οι σύντροφοί του εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό και σκέφτηκαν ότι το ασκή αυτό που του έδωσε ο Αίολος μπορεί να είχε θησαυρούς. Θέλησαν λοιπόν να τους πάρουν, το άνοιξαν, ξεχύθηκαν όλοι οι άνεμοι από μέσα. Τρομερή τρικυμία, μας λέει ο Όμηρος στην Οδύσσεια, ξέσπασαν και ξαναγύρισαν πίσω καραβοτσακισμένοι στην Αιωλία. Αλλά όμως πια εκεί δεν τους βοήθησε ο Αίολος, διότι τους τιμώρησε για την ασέβεια που είχαν να ανοίξουν το ασκή, το οποίο δεν έπρεπε να το ανοίξουν σε καμία περίπτωση όπως είχαν υποσχεθεί. Έχουμε ώρα να συνεχίσουμε ή τώρα είναι η ώρα που
1: κάτω. Δεν είναι ακόμα, θέλουμε ένα λεπτό.
0: Ωραία. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ στους πολύ ψηλού επίπεδου ακροατές σας, γιατί πολλοί έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και μου έχει κάνει εντύπωση η ευρυμάθειά τους και η αρχαιομάθειά τους, το αρχαίο κείμενο του Οδύσσειας. Αιωλήν δες νήσων αφικόμεθα, ένθα δε ένεν αίολος υποτάδης, φίλος αθανάτης η θεήση, πλωτή εν νήσο πάσαν τεμήν περιτύχος χάλκων, χάλκεων άριχτων, λυσί δε ανεδένδρομεν πέτρι, ως υπόν απέτρεπε δόμον βαρέα στενάχοντα, έθεν ένθεν δε προτέρων πλέομεν, ακαχήμενη ήτορ τήρετο δε ανδρών θυμός υπηρεσίης, αλεγινής η μετέρη ματή επί ουκέτης φαίνεται πομπή. Λέει λοιπόν ο Όμηρος, φτάσαμε στην Αιωλία στο νησί, εδώ κυβερνούσε ο Αίολος, ο γιος του υπότου, ο φίλος των αθανάτων θεών. Η Αιωλία, το νησί του Αίολου, είχε τύχει χάλκινα απόρθητα πάνω στους κοφτερούς ψηλούς και απότομους βράχους. Ο Αίολος είχε 6 γιους και 6 κόρες. Ένα μήνα μας φιλοξένησε στα υπέροχα παλάτια του. Μιλούσαμε, γλεντούσαμε και ο Αίολος ρωτούσε να μάθει για την Τρία. Όταν ξεκουραστήκαμε και πέρασε ο μήνας, τον Αίολο οικέτεψα να μας ξεπροβοδήσει και πίσω στην πατρίδα μας να μας στείλει επιτέλους. Πρόθυμα ο Αίολος φρόντισε το ταξίδι. Σε ένα ασκό που έφτιαξε από βοδιού 9χρονου το Μάρι, έκλεισε τους ασίγαστους ανέμους όλους μέσα. Το ασφάλισε με μαστοριά, πνοή ανέμου να μην φεύγει. Μόνο το Ζέφυρο άφησε ελεύθερο, ούρια, να μας πρόχνει προς την πατρίδα μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διακόψουμε εδώ, να ακούσουμε το σήμα και συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα το θέμα μας είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο, μια διαδρομή στην ιστορία με τον αρχιτέκτον, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης Κωστή Καζαμιάκη. Λοιπόν, είμαστε στον Όμηρο, τον παππού μας στον Όμηρο.
0: Ακριβώς. Και για να τελειώσουμε αυτή την αναφορά, την περιγραφή του Όμηρου, ο Οδυσσέας λοιπόν μας λέει ότι 9 μερόνυχτα ταξιδεύαμε, ώστε την 10η μέρα φτάσαμε κοντά στη γη την πατρική, μέχρι που και τις φωτιές που άναβαν βλέπαμε στην Ιθάκη. Χαρούμενος κοιμήθηκα για να ξαποστάσω, αφού 9 μερόνυχτα ακίμιστος βρισκόμουν στο τιμόνι. Τα υπόλοιπα τα είπαμε πριν. Δυστυχώς οι σύντροφοι του Οδυσσέα πίστεψαν ότι στο ασκή μέσα είναι άνεμοι και η τρομερή δύναμη των ανέμων τους γύρισε πίσω.
1: Ο αέρας χρειάζεται για να έχουμε και φωτιά, μια και την αναφέρατε κύριε Καζαμιάκη, και ήταν συστατικό πολύ σημαντικό στην αρχαιότητα, γιατί ένας από τους πρώτους τρόπους επικοινωνίας και ταχυδρομείου των ανθρώπων ήταν οι φωτιές, που μπορούσαν και τις έβλεπαν οι άνθρωποι χάρη στον αέρα.
0: Ακριβώς, και μάλιστα όταν διαβάζουμε την τριλογία του Αισχύλου Ορέστια στον Αγαμέμνονα, ξεκινάει ο Αισχύλος λέγοντας ότι ο φρουρός είναι πάνω στα δώματα, στα ανάκτορα του Αγαμέμνονα στο Άργος, και περιμένει να δει ακριβώς αυτά τα φωτεινά σήματα τα οποία μεταδόθησαν από τις φρικτορίες, μέχρι που πραγματικά το βλέπει τα σήματα, τα φωτεινά που μεταδίδονται, και καταλαβαίνει ότι οι Έλληνες νίκησαν στην Τροία και επιστρέφει ο Αγαμέμνονας πίσω. Βέβαια καλύτερα να μην επέστρεφε, όπως όλοι ξέρουμε, αφού μόλις επέστρεψε η Κλητεμνίστρα και ο Αίγιστος τον περίμεναν για να το σκοτώσουν. Αλλά το ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό που είπατε, και εδώ πάλι, εδώ υπάρχει η μοναδική ποιητική απάντηση στην Ιλιάδα από τον Όμηρο. Ο Αχιλλέας, όταν έχει χάσει τον Πάτροκλο, το φίλο του που τον έχει σκοτώσει ο Έκτορας, είναι απαρηγόρητος και τον τιμάει όσο δεν μπορεί να τιμηθεί θνητός. Ο ίδιος Αχιλλέας είναι ημίθεος, αφού είναι και γιος του Δία, και τον τιμάει και του στείνει την πιο λαμπρή και την εξαιρετικότερη νεκρική πυρά για να θάψει την νεκρή σωρό του. Όμως δυστυχώς δεν φυσάει. Όπως μας λέει λοιπόν στην Ιλιάδα στο 4 από το 192 και εφ' εξής ο Όμηρος, ο Αχιλλέας προσκαλεί τον Βορέα και τον Ζέφυρο να φουντώσουν την νεκρική πυρά του Πατρόκλου. Ουδέ πυρή Πατρόκλου εκέτο τεθνιώτος. Δεν άναβε φωτιά, δεν φυσούσε. Μια νεκρική πυρά έχει τόνους ξύλα. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή η φωτιά για να καεί σωστά. Διότι υπήρχε η παράδοση στην αρχαία Ελλάδα ότι αν δεν καεί σωστά το σώμα, δεν ησυχάζει η ψυχή. Έτσι λοιπόν, Βορέη και Ζεφύρο υπήσχε το ιερά καλά. Έδινε υποσχέσεις ότι θα κάνει πολύ πλούσιες θυσίες στους θεούς Βορέα και Ζέφυρο. Έστειλε λοιπόν την Ήριδα, την Αγγελιοφόρο των θεών, αφού ήδη είχε κάνει πολλές χωές με την χρυσή του κούπα, και η Ήριδα πέταξε και πήγε και μαντάτεψε τα νέα στους ανέμους, καθώς αυτοί καθόντουσαν και αναπαυόντουσαν. Πήγε στο Βοριά, πήγε στο Ζέφυρο και τους είπε: «Με στέλνει ο Αχιλλέας». Ο Αχιλλέας είναι πολύ στενοχωρημένος. Ο αδερφικός του φίλος, ο Πάτροκλος, δεν μπορεί να καεί, γιατί δεν φυσάει κανείς άνεμος. Και χρειάζεται τον Βοριά και τον Ζέφυρο να φουντώσουν τη φωτιά, να καεί η σωρός του Πατρόκλου, και ο ίδιος θα ανταποδώσει σε αυτούς τους ανέμους πολύ μεγάλες τιμές με θυσίες. Έσπευσαν λοιπόν στην νεκρική πυρά για να κάψουν τη σωρό του Πατρόκλου οι άνεμοι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην αυλίδα η Άρτεμις κρατούσε τα καράβια ιδεμένα, δηλαδή δεν άφηνε κανένα άνεμο. Δεν επέτρεπε σε κανένα άνεμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την αυλίδα για να πάμε στην Τρία, χρειαζόμαστε δυτικούς ανέμους, δηλαδή να φυσάνε από τη Δύση προς την Ανατολή, αφού ο προορισμός είναι εκεί, ή να είναι δηλαδή καθαρά δυτική, ή να είναι βορειοδυτική, ή να είναι νοτιοδυτική. Τέλος πάντων, με όσες δυνατότητες είχαν τότε τα πανιά, γιατί τώρα τα σύγχρονα ιστιοφόρα μπορούν να πηγαίνουν και κόντρα στον άνεμο. Μπορεί να φυσάει Βοριά και να πηγαίνουν όρτα στο Βοριά, κόντρα στο Βοριά. Εκείνη την εποχή όμως η τεχνολογία δεν ήταν τόσο υψηλή. Παρ' όλα αυτά κινιόντουσαν τα πλοία με ένα πολύ καλό τρόπο, με την δύναμη του ανέμου. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν η Ιφηγένεια ήταν το εξελαστήριο θύμα, ώστε να πάψει ο θυμός της Αρτέμιδος, και όλοι ξέρουμε τι συνέβη εκεί με τη θυσία της Ιφηγενίας και την μεταφορά της από την Αρτέμιδα στο τρομερό της ιερό στην Ταυρίδα, στη σημερινή Ουκρανία, εκεί που και σήμερα έχει ταραχές. Να πούμε δύο πράγματα της σημερινής εποχής σε σχέση με τον αέρα και πώς επιστημονικά αντιμετωπίζουμε τον αέρα, που είναι τρομερή πηγή ενέργειας σήμερα για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Καζαμιάκη, μια και μπαίνουμε και στο σήμερα, να ακούσουμε λίγο μουσική.
0: Ωραία,
1: και όλα και συνεχίζουμε. Ωραία.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το θέμα μας σήμερα είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο, διαδρομή στην ιστορία, με τον αρχιτέκτονα Κωστή Καζαμιάκη. Κύριε Καζαμιάκη, για να έρθουμε λοιπόν στις πιο σύγχρονες εποχές και να δούμε πώς ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον αέρα.
1: Όλοι σήμερα που ταξιδεύουμε στην Ήπεθρο βλέπουμε ότι πάνω στα βουνά υπάρχουν σιγά σιγά όλο και αυξανόμενες, μάλιστα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη είναι, ας πούμε στην Γαλλία το βλέπουμε όλο και πιο συχνά αυτό στην Ήπεθρο χώρα, τεράστιες ανεμογεννήτρες υψηλά πάνω στα βουνά ή ακόμα και δίπλα σε περιοχές παιδινές που όμως έχουν οι άνθρωποι με κατάλληλους τρόπους μετρήσει και δει ότι εκεί φυσούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνεμοι. Οι ανεμογεννήτρες λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το αισθητικό στοιχείο που είναι τεράστια επέμβαση αυτή σε κάθε τόπο, αν εξαιρέσουμε το αισθητικό στοιχείο, οι ανεμογεννήτρες προσφέρουν δωρεάν ενέργεια και σε εμάς τους κριτικούς θα μείνει αξέχαστη. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια αυτή η εικόνα. Θα μείνει αξέχαστη η εικόνα στο μέχρι το 60-70 υπήρχε αυτή η εικόνα. Ολόκληρο το οροπέδιο του Λασιθίου, ένα πανέμορφο μέρος, είχε χιλιάδες ανεμόμυλους όπου όταν προσέγγιζε κανείς το οροπέδιο του Λασιθίου θαύμαζε αυτά τα υπέροχα χτίσματα με τα πανιά τους, τα άσπρα, να γυρίζουν και να προσφέρουν δωρεάν ενέργεια στην περιοχή. Σήμερα αυτό προσφέρεται από τις ανεμογεννήτρες και τι κάνουν οι ανεμογεννήτρες, εκμεταλλεύονται το δώρο αυτό της φύσεως, τον άνεμο, δηλαδή την όποια οριζόντια κίνηση του αέρα, διότι και στην πραγματικότητα αυτός είναι ο ορισμός του ανέμου, η όποια αισθητή οριζόντια κίνηση του αέρα. Αφού οι κατακόρυφες κινήσεις του αέρα λέγονται ρεύματα και αυτά έχουν την δική τους χρήση ο άνθρωπος και αυτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα εκμεταλλεύεται. Εκείνα όμως τα οποία κινούν αυτούς τους γιγαντιαίους ανεμόμυλους, τις γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες, είναι τα οριζόντια αέρια ρεύματα, αυτό που λέμε αέρα. Και ποια είναι η αιτία της δημιουργίας των ανέμων, το μαθαίνουμε ήδη από το δημοτικό σχολείο, ότι αν, και το νιώθουμε πολλές φορές το καλοκαίρι, αν είμαστε κοντά σε μια παραλία και εκεί έξω που είμαστε έχει ζέστη, από τη θάλασσα μας έρχονται δροσερές αέριες μάζες, οι οποίες είναι πιο βαριές από τις θερμές αέριες μάζες. Είμαστε στην ξηρά, σε ζέστη, οι θερμές αέριες μάζες ανεβαίνουν και έρχονται, αφήνουν κενό και στη θέση τους, τα λέω τώρα έτσι πολύ απλά, και στη θέση των θερμών αερίων μαζών, οι οποίες ανεβαίνουν, έρχεται δροσερός αέρας από τη θάλασσα. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία δημιουργίας των ανέμων, η διαφορά θερμοκρασίας, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί διαφορές στην βαρομετρική πίεση. Γι' αυτό λέμε, όταν ακούμε τον καιρό, ακούμε για βαρομετρικά χαμηλά κτλ. Οι βαρομετρικές λοιπόν διαφορές στην πραγματικότητα μεταξύ παρακειμένων τόπων δημιουργούν τους ανέμους. Και σήμερα το κάθε στοιχείο που αφορά ένα άνεμο μετριέται με συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο. Λέμε, ας πούμε, πριν στο δελτίο σας είπατε για βόρειους άνεμους. Αυτή είναι η διεύθυνση του αέρα. Η διεύθυνση λοιπόν είναι ο τόπος από τον οποίο μας έρχεται, όχι που κατευθύνεται. Αυτός που έρχεται από το βορρά και και κατευθύνεται στον νότο είναι ο βόρειος άνεμος. Αυτή είναι η διεύθυνση. Επίσης άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φυσικό φαινόμενο του ανέμου είναι η ένταση. Λέμε ας πούμε θυελώδης άνεμος 9 μποφόρ, γιατί πάνω από 8 έχουμε θυελώδης ανέμους. Όταν λέμε θυελώδης άνεμος καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους πάνω από 8 μποφόρ. Επίσης έχουμε και την ισχύ των ανέμων. Η διεύθυνση λοιπόν, η ένταση και η ισχύς είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα άνεμο. Και τα όργανα μετρήσεως, όλοι τα ξέρουμε ή τα ακούμε, που μετράνε αυτά τα στοιχεία του ανέμου λέγονται ανεμοδείκτες και ανεμόμετρα. Όλοι ξέρουμε πώς επιδράνε οι άνεμοι στον άνθρωπο. Μας δίνουν ευεξία όταν κατά καλό καιρό έρχεται ένας δροσερός ελαφρύς άνεμος. Παλεύουμε εκεί με τα κλιματιστικά, αλλά εξακολουθούμε να υδρώνουμε, δεν είναι και τόσο υγιεινά, και ξαφνικά έρχεται ένα ελαφρύ δροσερό αεράκι και κάνει τη δουλειά που δεν κάνουν χίλια κλιματιστικά. Ή αντί για ευεξία που μας δίνει ένας ελαφρύς δροσερός καλοκαιρινός άνεμος, μας δημιουργεί δυσφορία όταν φυσάει ένας ξηρός δυνατός άνεμος. Ξέρετε, η έξις λέει δευτέρα φύσης, μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια καταπληκτική μοναδική τραγωδία του Σοφοκλή, ο Φιλοκτήτης. Ο Φιλοκτήτης είναι ένας ήρωας, πολύ μεγάλος ήρωας, αλλά που καημένος δεν καταφέρει να φτάσει στην Τρία, γιατί όταν σταματήσαν να κάνουν μια θυσία πριν φτάσουν στην Τρία, εκείνο τον δαγκώνει ένα φίδι. Και είναι ένα φίδι το οποίο δεν σου προκαλεί θάνατο, αλλά προκαλεί τρομερούς πόνους, και τραυματισμένος και πονώντας δεν μπορεί να φύγει, και ο Οδυσσέας είχε την ιδέα να τον παρατήσουν. Δεν μπορέσαν όμως να παίρνουν τα όπλα του. Τα όπλα του Φιλοκτήτου ήταν τα όπλα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και ο πατέρας του από τον πατέρα του, και λένε ότι αυτά τα όπλα ήταν τα ίδια τα όπλα του Ηρακλή. 10 χρόνια λοιπόν δεν μπορούσαν να κατακτήσουν την Τρία, και τότε ο Μάντης λέει δεν μπορείτε να την κατακτήσετε γιατί δεν έχετε τα όπλα του Ηρακλή τα οποία τα έχει ο Φιλοκτήτης. Αποφασίζουν λοιπόν να πάνε ο Οδυσσέας με το γιο του Αχιλλέα, τον νεαρό Νεοπτόλεμο, να πάνε εκεί να τον πείσουν. 10 χρόνια τον είχαν παρατήσει, και με ποιο τρόπο τώρα θα πηγαίνανε. Ο Σοφοκλής ως ψυχογράφος αναλύει με υπέροχο τρόπο την ψυχολογία του Φιλοκτήτη. Τέλος πάντων φτάνουν εκεί, και κάποια στιγμή ακούει τις φωνές, τις ομιλίες, και λέει «Ω φίλτα τον φώνημα», γιατί δεν άκουγε και ήταν ερημιά εκεί, δεν είχε κανένα άνθρωπο να ακούσει. «Τις ως τέκνον προσέσχε, τις προσήγαγον χρία, τις ορμή, τις άνεμον οφίλτατος». Ακούστε αυτή τη φράση, η οποία είναι και μια σημερινή φράση. Λέει ο Φιλοκτήτης, «Τις άνεμον οφίλτατος, ποιος καλός άνεμος σας έφερε εδώ». Δεν είναι μια φράση που λέμε και σήμερα. Με τον υπέροχο του ποιητικό τρόπο τη λέει, μας τη λέει και ο Σοφοκλής τον Φιλοκτήτη.
0: Εκείνο που βλέπω από τα λεγόμενά σας, κύριε Καζαμιάκη, είναι ότι χρησιμοποιείται και ταυτίζεται σε πολλές περιπτώσεις τη λέξη αέρα με τη λέξη άνεμο. Και τη
1: υπάρχουν διαφορές βέβαια, ναι.
0: Και το συναντάμε και στο διεθνής, ας πούμε, και ορολογίες κυρίως, ότι έχει να ξεκινήσει από αέρα. Σωστά. Αερόστατα, αεροπλάνα, ενώ από τον άνεμο έχουμε, είπαμε, τους ανεμόμελγους, ανεμογεννήτριες κλπ.
1: Ακριβώς. Εδώ θα χρειαζόμαστε μια ολόκληρη εκπομπή για να πούμε τις σύνθετες λέξεις που έχουμε σε σχέση με τους ανέμους. Είναι πάρα πολλές και στη λαϊκή γλώσσα και στην επιστημονική γλώσσα. Έχετε δίκιο. Είτε με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τον άνεμο ή πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τον αέρα. Αλλά και στην αρχαιότητα, ξέρετε, υπήρχαν πάρα πολλοί όροι. Ευδάνεμοι ήταν οι ιερείς, τελετουργοί μάγοι στην Αττική εδώ, οι οποίοι είχαν σκοπό να εξευμενίζουν τους ανέμους. Στην Κορινθία τους λέγανε ανεμοκίτες αυτούς. Και βέβαια θυμόμαστε το ανεμόμετρο, την ανεμόεσα, στην Μεσσίνη μάλιστα κατά Παυσανία υπήρχε ιερό της Ανεμότιδος Αθηνάς, και στην Κρήτη έχουμε μια σπηλιά που είναι αρχαιολογικός χώρος που λέγεται Ανεμόσπηλια. Όλα αυτά πράγματι, έτσι όπως το λέτε, με πρώτο συνθετικό ή δεύτερο τον άνεμο ή τον αέρα. Πώς θέλετε να συνεχίσουμε, και δεν ξέρω και πόσο χρόνο...
0: Περίπου στα 5, στα 10 λεπτά, συγγνώμη, και όχι λιγότερο. Δεν ξέρω πώς θέλετε να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση.
1: Ανεμογεννήτριες, που είναι, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε αιωλικές μηχανές. Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου τις ανεμογεννήτριες τις λένε αιωλικές μηχανές.
0: Ανεμό λοιπόν, αέρας και αιωλικό, οτιδήποτε, ταυτίζονται μεταξύ τους.
1: Βέβαια, φυσικά, ακριβώς. Η ανεμογεννήτρια που λέγαμε, που έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, έχει και αυτό που βλέπουμε συνήθως από πολύ μακριά, είναι ο πύργος και τα πτερύγια. Βλέπουμε από μακριά κάποια πτερύγια, αλλά αυτά τα πτερύγια έχουν πολλά μέτρα μήκος, είναι τεράστια και γυρνάνε, έχει δυνατότητα να περιστρέφεται η ανεμογεννήτρια για να εκμεταλλεύεται κάθε ρηπή, όσο μικρή και να είναι, του ανέμου και να παράγει ενέργεια. Τα μέρη της μιας ανεμογεννήτριας είναι ο πύργος, αυτό που βλέπουμε το πολύ ψηλό, η τουρμπίνα είναι αυτή που μετασχηματίζει την αιωλική ενέργεια, την ενέργεια που μας έρχεται από τον άνεμο, τον αέρα, την μετασχηματίζει σε ηλεκτρικό ρεύμα, και από εκεί την παίρνουμε εμείς για να ηλεκτροδοτήσουμε το πιο κοντινό χωριό. Αυτά τα τρία μέρη είναι που χαρακτηρίζουν έχει μια ανεμογεννήτρια. Συνήθως παράγουν ρεύμα από την αιωλική ενέργεια, όπως έχει επικρατήσει στην παγκόσμια επιστημονική ορολογία. Και όπως είπαμε, μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα πόλεις, κομοπόλεις ή χωριά. Είναι σίγουρο και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κάποια στιγμή το πετρέλαιο, ο άνθρακας και αυτές οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και ρηπογόνες, θα εξαντληθούν και θα πάψει ο άνθρωπος να τις χρησιμοποιεί, γιατί κάνουν κακό και στο περιβάλλον και συμβάλλουν στην τρύπα του όζοντος, στο λιώσιμο των πάγων. Είναι λοιπόν το μέλλον αυτές οι ήπιες μορφές ενέργειας, και είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος θα βρει τρόπο και το αισθητικό μέρος και το κακό αυτό που κάνουν αισθητικά, αλλά και κάποια ζημιά που κάνουν στο περιβάλλον, σιγά σιγά αυτά να τα βελτιώσει. Πολλές μαζί ανεμογεννήτριες συνηθίζουμε να λένε ότι αποτελούν ένα αιωλικό πάρκο. Και αυτές τώρα οι ορολογίες είναι διεθνείς, έτσι τα λένε σε πάρα πολλές γλώσσες. Ακόμα βέβαια, κυρία Καραγιώργα, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για να τοποθετηθεί μια ανεμογεννήτρια. Και ακόμα βέβαια πολύ μεγαλύτερο κόστος έχει ένα αιωλικό πάρκο. Όμως από τότε που άρχισαν να τοποθετούνται άλλαξαν ριζικά δύο πράγματα. Το κόστος τους έγινε χαμηλότερο και η αισθητική τους καλύτερη, και υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο, παράγουν με περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα τεχνολογίας να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει θετικά αυτό το θέμα, το δώρο της φύσεως, τον άνεμο με τα αιωλικά πάρκα. Τώρα
0: τελειώσαμε.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, μόνο θα ήθελα να σας πω κάτι. Συνήθως ο άνεμος για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη ονομάζεται και γλύπτης. Αν κανείς δει ένα βράχο, ας πούμε, στην Βολιβία, στο μέρος Αλτιπλάνα, αυτός είναι σαν ένα υπέροχο γλυπτό που μοιάζει με δέντρο. Ο γλύπτης εκεί είναι ο άνεμος. Διότι κανείς άνθρωπος δεν το λάξευσε. Με τους αιώνες ο άνεμος, φυσώντας, έπαιρνε φερτά υλικά, άμμο και χαλίκια και σκάλισε αυτό τον υπέροχο βράχο. Μπορούν οι θεατές σας, οι ευαίσθητοι θεατές σας, ακροατές σας, να δουν στο αλτιπλάνο της Βολιβίας, να ψάξουν να δουν αυτό τον υπέροχο βράχο που έκανε ο γλύπτης άνεμος.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καζαμιάκη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, σε ό,τι και να κάνετε.
1: Καλά, κυρία Κεράγκο, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα κοντά μας είχαμε τον αρχιτέκτονα, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης Κωστή Καζαμιάκη, και το θέμα μας, η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο διαδρομή στην ιστορία. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας», με τη Σμαραγδή Καρά Γιώργα. Αγαπητοί ακρότες, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας, ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλήθης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει ενδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ίδερινος εγάζων εν είδεστα υπερώω αυτού. Ότι θύς συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίον σε γέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσου στην. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι ζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η εχλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ενελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε επίτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθους κότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντων σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπερα αμαρτωλή από τη ζης και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθους σκότος και γένετο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

Αμήν. Μακάριος ανήρος και πορεύθη εν βουλία σεβών. Και εν οδό αμαρτωλών και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο το πεφυτευμένο παρά τα διεξόδου των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορυγήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ούχούτο ή ασεβή ούχούτο, αλλά ή ο συχνό ο νεκρύπει ο άνεμο από προσώπου τη γη. Δια τούτο ούκα να στήσω τα σεβή εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινό και κύριο οδό δικαίων και οδό σε εγώ να πολίτη. Είναι αντί η ευρία ξαν έθνη και λαοί μελέτησαν κενά, παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξω με τους δεσμούς

0: Κύριε, τι επληθύντησαν θλίβοντές μου. Πολλοί επανήστερα νεπεμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ού και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, την λήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μοιριάδο λαού των κύκλων συνεπιθυμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσομαι ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εχθρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κυρίν και Άγιε και Ιησούς Άνος των Άνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κυρίν και Άγιε και Ιησούς Άνος των Άνων, αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδιοι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εις δείτε ψεύδους, και γνώτε ότι εθαυμάστουσε Κύριος των όσων αυτού, Κύριος ακούσετε με εν το και κραγαίνετε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίας ημών, επί τες σκήτες ημών καταλήγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τις δείξει μη τα αγαθά, εσημειών θυμάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπού σύ του ίνου και ελαίου αυτόν εκπληθήθησα. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς μου. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνδεση κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της διήσεώς μου βασιλεύου και Θεός μου, ό,τι προσέξω με Κύριε, το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Που παρικήσει εσύ πονηρευόμενο σου, δε διαμενούσε παράνομη κατέναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα ημάτων και δόλιον θελήσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελέγχου σου ελεύσω μες τον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυνο ποιόν στην οδό μου. Ότι ου και έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτόν, τες γλώσσες αυτών εντολιγούσαν κρύων αυτός ο Θεός. Αποπεσάντωσαν από τον διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτούς, ό,τι παρεπίκρανάν σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσουν αυτής, και καυχίζονται εσύ πάντες αγαπώντας το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε Οσόπουλο Ευδοκία Εστεφάνωσας ημάς. Κύριε μη το θυμώσου εν έξι με μηδέτη οργή σου παιδεύσιμε, ελέησό με Κύριε ότι ασθενήσιμη, ίασέ με Κύριε ότι ταράχτα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθης φόδρα, και εσύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίση την ψυχή μου σώσο με ένε και εν το ελέου σου. Ότι ου και έστε το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τις εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθα από θυμό οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστα παιδού πάντες εργαζόμεν την ανομία, ότι εις ήκουσε Κύριος φωνής του πλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατε. Εσχυνθήρισαν και ταραχθήρισαν σφόδρα πάντες εχθροί μου, αποστραφήρισαν και κατεσχυνθήρισαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη εις τους ώρας των όρων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη εις ώρας των όρων αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ύπησας όσων εκ πάντων του διοκόντου μου κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσεως λέω την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επί εις ατούτο, η έστεινα δικία εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδούσου μη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άλλο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γήν τη ζωή μου και τη δόξα μου εις μου κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου υψώθητε της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλο και συναγή λαών κυκλώσε και υπερ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριε ως κρινή λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστή το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος ευθύ στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την τροφέα αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασε εν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε και επί θανάτου τα βέλη αυτού τη σκεωμένη εξηγάσε του. Διότι οδύνησε αδικία, συνέλαβε πόνο και έτεκε ανομία. Λάκων όριξε και ανέ...

Επέστρεψεν αυτό και πεσίτε εις βόθρονον εργάσετε. Επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ότε πήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατετήσου εν, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα το δακτύλο σου, σελήνη και αστέρα εσύ εθεμελίωσες. Τι εστιν άνθρωπος ότι μνείς και αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, πιλάτος εις αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστε φάνος σε αυτόν και κατέσες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νύ και αήτης αιώνας των αιώνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.

προσφυλακθήνει μας. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, εφημάστα θα προελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσπα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελεός σου στον αιώνα τα έργα του χειρός σου μη παρήδεις.

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ότι είμαστε πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώναμι. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώναμιν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην το φιλήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τσοφλέτς ημών, και μη είσαι ενέγης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσ' ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί,

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την Μιωτέρα του Χερουβίμ και Δοξωτέρα να συγκρίνεται στο Σεραφείμ, την Αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσα, την Όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνω μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ή και στου αιώνα του νεών. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πάτε Ράγιο, ευλόγησου.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ηλπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντο και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάτιος Ευσταθείου και της Συνοδείας αυτού, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάτων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου,
4: αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Καθολικό της Μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφίτου του εν Κύπρο.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η νέα αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής μας πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος εκένωσης οποιουδήποτε κτηρίου στην Κυψέλη, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις των μηχανικών, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Αύριο το πρωί, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χωρίς αυτοκίνητα από αυτή την ώρα μέχρι αύριο στις 11 το βράδυ, η οδός Αθηνάς. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στους μεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Και η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα επισκεφθεί για άλλη μια φορά την Κητίδα, μια μεγάλη πηγή Μεγάλων Ευεργετών, την Αίγυπτο. Έλληνες από όλες τις περιοχές του κόσμου της Μεσογείου, γιατί δεν ήταν μόνο από τον Ελλαδικό χώρο, ήταν και από Κωνσταντινούπολη, ήταν και από Τεργέστη κλπ. Βρέθηκαν στην Αίγυπτο, πλούτησαν εκεί, ασχολήθηκαν με το εμπόριο, με διάφορες μορφές εμπορίου. Τότε δοκιμούσε πάρα πολύ το βαμβάκι και τα καπνά, αλλά και όχι μόνο με αυτά. Και ποτέ δεν ξέχασαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους ή το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, μια και μιλάμε για ευεργετισμό στην περιοχή αυτή κατά τον 19ο αιώνα, τέλη 18ου, 19ου αιώνα και αρχές 20ου αιώνα. Έτσι συνεισέφεραν και έδωσαν το πλούτο τους, πολύ όλα τους τα χρήματα, στο νέο κράτος, στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα την Αθήνα, ή για να φτιάξουν πλοία για στρατιωτικούς σκοπούς, για να περιθάλψουν καταστάσεις και να βοηθήσουν και την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Πολλές φορές τα χρόνια εκεί του 19ου αιώνα οι ευεργέτες αυτοί κατήγονται από περιοχές όπως είναι η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κωνσταντινούπολη που υπάγονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσέφεραν λοιπόν και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους με το να χτίσουν εκκλησίες και σχολεία. Σήμερα θα μείνουμε πάλι σε αυτήν την περιοχή, στους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες, και με πολύτιμο βοηθό το έργο του Σπυρίδωνα Καμαλάκη, την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, Αιγυπτιώτες Εθνικοί Ευεργέτες, θα σας μιλήσουμε καταρχάς για το ζεύγος Παναγιώτη και Ιωάννα Αριστόφρονος, οι οποίοι υπήρξαν ευεργέτες της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ιωάννα Αριστόφρονος ήταν θυγατέρα ενός άλλου μεγάλου ευεργέτη, του Ροδίτη Ιωάννου Καζούλη, και είχε παντρευτεί τον Παναγιώτη Αριστόφρονο σε δεύτερο γάμο. Προσέφερε για την ανοικοδόμηση της σχολής Ραμλίου, που από το 1955 έφερε το όνομά της, 13.000 λίρες Αιγύπτου της εποχής εκείνης. Στη σχολή Ραμλίου λειτουργήσε ως την συγχώνευσή της ελληνικής κοινότητας Ραμλίου με εκείνη της Αλεξανδρίας, δημοτικό σχολείο που στεγαζόταν σε ένα μικρό σπίτι στην αυλή του ναού του προφήτη Ηλία Τσανακλή. Κατόπιν μεταφέρθηκε σε ένα διόροφο και είχε την ονομασία Μικτή Δημοτική Σχολή Ραμλίου, και το 1955 έγιναν τα εγγένεια, πάντα στην αυλή του προφήτη Ηλία, του νέου σχολικού κτηρίου που ονομάστηκε Αριστοφρόνιο Σχολή προς τιμήν του ζεύγους Αριστόφρονος που είχε προσφέρει τα χρήματα. Στο σχολείο αυτό συγκεντρώθηκαν τα παιδιά πολλών ελληνικών οικογενειών που φοιτούσαν ως τότε σε ξένα σχολεία. Μεταξύ άλλων, εκεί πήγαιναν τα εγγόνια του Σαλβάγου, του Καζούλη, του Νικολάου, του Σάνδη, του Πιαλόπουλου, του Ζερμπίνη και άλλων πολλών. Το 1961 είχε 205 μαθητές, με τη διαρροή πουλήθηκε από την κοινότητα στους Κόπτες. Το ζεύγος Αριστόφρονος προσέφερε επίσης και το ποσό των 1.000 λιρών Αιγύπτου για υποτροφίες από φύτων γυμνασίου της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, κληροδότημα που λειτουργήσε για πολλά χρόνια. Και να πάμε σε μια άλλη ξακουστή οικογένεια, την οικογένεια Ράλι, που οι ρίζες της ανιχνεύονται στην Χίο από τον 15ο αιώνα και ίσως στην Κωνσταντινούπολη από πιο παλιά, από τον 11ο αιώνα. Στην ειδική μελέτη του, ο Απόστολος Δελής αναφέρει ότι ο οίκος Ράλι περιλαμβανόταν στις ισχυρές οικογένειες της Χίου, ωστόσο αρχίζει να εμφανίζεται πιο δυναμικά από τα τέλη του 18ου αιώνα με την άνοδο του διεθνούς εμπορίου και την εξάπλωση των Ελλήνων εμπόρων στο χώρο της ευρύτερης διασποράς, δηλαδή τη Δυτική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Να έρθουμε λοιπόν στην οικογένεια Ράλι και στην Αίγυπτο και να μιλήσουμε καταρχάς για τον Θεόδωρο Μη Ράλι, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Αιδίνη.
Στην Αλεξάνδρεια ασχολήθηκε με το εμπόριο του βαμβακιού και με τον εκοκισμό. Το 1957 αγόρασε 20 μακινέτα, όπως λέγονταν, και τα έστησε, όπως έγραφε ο Τσίρκας, μαζί με τα αδέλφια του Αντώνη, Κωστή και Αλέκο, σε ένα παλιό ανάκτορο του Σαΐντ Πασά στο χωριό Τάλχα, πάνω στον Νείλο, απέναντι από τη Μανσούρα, και 2 χρόνια αργότερα η πρώτη εκοκιστική βαμβακομηχανή λειτουργήσε με επιτυχία μετά από ορισμένες τροποποίησεις. Υπήρξε από τους ιδρυτές της Alexandria General Produce Association, ένα είδος εμπορικού επιμελητηρίου δηλαδή, και αναδείχθηκε και πρόεδρός της. Συνέβαλε στην αναβάθμιση των σχολείων και την ανοικοδόμηση του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Το χρονικό διάστημα 1871-1885 χρημάτισε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, ανακηρύχθηκε ένας από τους ελάχιστους επίτιμους πρόεδρους της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Ένας άλλος από την ίδια οικογένεια είναι ο Αντώνης Ράλης, ο οποίος καταγόταν από τη Χίο, από τη γνωστή αυτή μεγάλη οικογένεια που σας προείπαμε. Εγκαταστάθηκε στη Μανσούρα περί το 1860. Τον είχε προσελκύσει η εκτείναξη της γεωργίας και ιδίως του Βάμβακο στην περιοχή του Δέλτα. Εγκατέστησε στη Μανσούρα ατμοκίνητη εκοκιστική μηχανή και δημιούργησε μια μεγάλη βιομηχανία στην καρδιά της Υπαίθρου. Υπήρξε ο ιδρυτής της ελληνικής κοινότητας Μανσούρας, υποβλήθηκε σε πολλές θυσίες για τη σύστασή της και γι' αυτό ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της. Πέθανε το 1887. Μέγας ευεργέτης της κοινότητας αυτής ανακηρύχθηκε και ο γιος του, Αλέξανδρος Ράλης, ο οποίος διετέλεσε επίσης πρόεδρος της κοινότητας στο διάστημα 1890 με 1904.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαράγδη Καράγιωργα. Σήμερα σας μιλάμε πάλι για ευεργέτες Έλληνες, οι οποίοι μας έχουν προέρθει από το χώρο της Αιγύπτου, από τους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες, που ευεργέτησαν και την περιοχή εκεί, αλλά και την περιοχή της Ελλάδος και την ιδιαίτερη πατρίδα τους από όπου ο καθένας καταγόταν. Ήδη μιλήσαμε για τον Παναγιώτη και την Ιωάννα Αριστόφρονος, Ιωάννα μάλιστα κόρη του μεγάλου ευεργέτη Καζούλη από τη Ρόδο. Και στη συνέχεια μπαίνουμε σε οικογένειες, Αιγυπτιώτες, μεγάλους ευεργέτες με καταγωγή από το Χίο μας. Μιλήσαμε για τον Θεόδωρο και τον Αντώνη Ράλη και τον Αλέξανδρο, το γιο του Θεόδωρου Ράλη, που ήταν και αυτοί μεγάλοι ευεργέτες από τη μεγάλη αυτιχιώτικη οικογένεια των Ράλιδων. Και να σταματήσουμε τώρα στον Γεώργιο Ζερβουδάκη. Ο Γεώργιος Ζερβουδάκης γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1850 και καταγόταν και αυτός από την Χίο. Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, έφερε τον τίτλο του Σερ, που του είχε απονείμει η βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία. Μητέρα του ήταν η Εκατερίνη Μαυροκορδάτου. Τελείωσε τις εμπορικές σπουδές του στη Μασαλία και επέστρεψε στην Αίγυπτο το 1882. Ανέλαβε την διεύθυνση του γραφείου των επιχειρήσεων του πατέρα του, ο οποίος καταγινόταν με το γενικό εμπόριο και τις τράπεζες, και η επιχείρηση ονομάστηκε τότε Ζερβουδάκης και Ιή. Απέκτησε στη συνέχεια εργοστάσιο Εκοκιστήριο Βάμβακος, με απέραντες βαμβακοφυτίες στο Κάφραλ Νταουάρ του Δέλτα του Νείλου και με τεράστια παραγωγή βαμβακιού. Υπήρξε από τους βασικούς μετόχους της Άγγλο-Αιγυπτιακής Τράπεζας της Land Bank of Egypt, της οποίας πρόεδρος υπήρξε ως το 1911 ο τρίτος αδελφός του Αμβρόσιος, και συνέτερος σε πολλές άλλες τράπεζες και διάφορες εταιρείες, μετέχοντας στα συμβούλια τους ως πρόεδρος ή σύμβουλος και ιδρύοντας επιχειρήσεις και εκτός Αιγύπτου. Στην επιχειρηματικότητά του οφείλεται ο εντοπισμός σημαντικών μεταλλίων στην Αιθιοπία. Έτσι, πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε ισχυρό οικονομικό παράγοντα σε όλη την Αίγυπτο. Το 1890, όταν ιδρύθηκε η Δημαρχία της Αλεξάνδρειας, ο Γεώργιος Ζερβουδάκης τοποθετήθηκε αριστείνδιν από την κυβέρνηση της Αιγύπτου στους αιρετούς συμβούλους της. Λεγόταν ότι αν και ο πατέρας του ήταν φύλα προσκύμενος προς τους Άγγλους, γι' αυτό και ο τίτλος του Σερ, ο Γεώργιος διατηρούσε καλές σχέσεις μαζί με τον Αμπάς τον Δεύτερο. Παράλληλα, βρισκόταν πάντοτε πρωταγωνιστή σε κάθε φιλανθρωπικό έργο, προσέφερε στην διοίκηση της κοινότητας Αλεξανδρίας και στον Πατριωτικό Σύνδεσμο ως πρόεδρος, προσέφερε το τεράστιο για την εποχή ποσό των 18.000 λιρών Αιγύπτου για την οικοδόμηση του μεγαλύτερου κτηρίου στο Σάτμπι, για να στεγαστεί το εκπαιδευτήριο στο οποίο δόθηκε το όνομά του. Ζερβουδάκιος Αστική Σχολή. Η Ζερβουδάκιος λοιπόν Αστική Σχολή, όπως ονομάστηκε, ολοκληρώθηκε το 1909. Στο κτίριο αυτό μεταφέρει

ιδρύθηκαν το Αβερόφιο Γυμνάσιο, οι δύο ανώτερες τάξεις της Αβεροφίου Αστικής Σχολής και άλλα. Δυστυχώς ο Γεώργιος Ζερβουδάκης είχε άσχημο τέλος, διότι παρουσίασε διανοητική κατάπτωση που προκλήθηκε ίσως από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο που λέγεται από κάποιες πηγές ότι οφειλόταν στην τραγική αυτοκτονία του αδελφού του Αμβροσίου. Η οικονομική του καταστροφή, η οποία κατά τον Αθανάσιο πολίτη οφειλόταν στην τραπεζική κρίση της εποχής 1907-1911, ήταν τέτοια που κατέληξε στη φυλακή, όπου και απεβίωσε το 1911. Σχετικά με αυτή την περίπτωση, ένας άλλος Αιγυπτιώτης, ο οποίος έχει γράψει αρκετά και για τους ευεργέτες, ο Ευθύμιος Σουλογιάννης, αναφέρει ότι η αιτία του κακού ήταν ο θεσμός των ανωνύμων εταιριών που πρόσφεραν χρεόγραφα με υψηλό τόκο και η διακοπή των πιστώσεων προς την Αίγυπτο από τις χρηματαγορές του Λονδίνου και του Παρισιού το 1907. Η πτώση της τράπεζας της Αιγύπτου, που οδήγησε στην πτώχευση και της τράπεζας της Μυτιλίνης και του Comptoir Financier and Commercial, δημιούργησε ή επιτάχυνε την πτώχευση του Ζερβουδάκη, στον οποίο, επισημαίνει ο κ. Σουλογιάννης, ενώ βάδιζε για χρεοκοπία, η Τράπεζα Αθηνών τον δανειοδοτούσε, όπως και ο Σαλβάγος. Ο Κωνσταντίνος τώρα Ζερβουδάκης, με το ίδιο επώνυμο με τον Γεώργιο, είχε γεννηθεί στην Χίο το 1822. Το 1836, σε ηλικία 14 ετών, ξενιτεύτηκε στην Αίγυπτο μαζί με τον συγγενή του Γάμα Σκαραμαγκά Μεγαλέμπορο, ο οποίος ανήκε σε μια από τις παλαιότερες και σημαντικότερες οικογένειες της Χίου, πολλά μέλη της οποίας εγκαταστάθηκαν στα σημαντικότερα εμπορικά και ναυτιλιακά κέντρα της εποχής και συγκεκριμένα στα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Μασαλία, Λιβόρνο, Τεργέστη, στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Αγγλίας, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ και φυσικά στα αντίστοιχα κέντρα της Ανατολής, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή στην Οδυσσό, και της Αζωφικής, στο Ταϊγάνιο, Ροστόφ, επί του Ντόν και σε άλλες. Ο Γάμας Καραμαγκάς, από τους πρώτους που δραστηριοποιήθηκαν στην Αλεξάνδρεια στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ανέλαβε την προστασία και τη μόρφωση του Κωνσταντίνου Ζερβουδάκη. Όταν έφτασε σε ηλικία ενεργαστή ο Κωνσταντίνος, συνεταιρίστηκε με τον αδελφό του Νικόλα ο Ζερβουδάκη. Σιγά σιγά άρχισε να αποκαλύπτεται ο επιχειρηματικός του χαρακτήρας. Ο Σταύρος Πρόιος εκτίμησε την ιδιοφυΐα του και τον έκανε συνέτερο δοκιμαστικά για 8 συνεχόμενα χρόνια, ως την αναχώρηση και την εγκατάστασή του στη Σύρο. Ο Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης εργάστηκε μόνος του για μια δεκαετία και το όνομά του έγινε γνωστό στην Αίγυπτο αλλά και σε άλλα μέρη. Στις 7 Μαρτίου του 1873 ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία Le Hedive, στην οποία συμμετείχε με τον Χορέμη και τον Εγρεπόντι, με πρώτο διευθυντή της τον Ιωάννη Λίδη. Η εταιρεία εκείνη ήταν ελληνικής υπηκότητος και το καταστατικό της είχε συνταχθεί ενώπιον του πολιτικού πρακτορείου και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Όπως αναφέρει ο Ταφ Παλαιολόγος, ήδη το 1869 ο Έλληνας Μη Ζερβουδάκης ίδρυσε το πρώτο διυλιστήριο των νερών του Νείλου, το οποίο αγοράστηκε 10 χρόνια μετά από την εταιρεία Alexandria Waters Ltd, η οποία είχε τότε ιδρυθεί.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Και να συνεχίσουμε την παρουσίαση μεγάλων ευεργετών που μας έρχονται από την περιοχή της Αιγύπτου κοινοχιώτικης καταγωγής, όπως ήδη είδαμε με την οικογένεια Ράλι και την οικογένεια Ζερβουδάκη. Τώρα να σταθούμε σε έναν άλλον, τον Γεώργιο Δημητριάδη. Ο Γεώργιος Δημητριάδης ήταν γεννημένος και αυτός στη Χίο, στα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή το 1848. Το 1870 εγκαταστάθηκε στο Μιχάλα Κιμπίρ. Ασχολήθηκε με το εμπόριο του βαμβακιού και υπήρξε ο ιδρυτής της ελληνοορθόδοξης κοινότητας Μιχάλας το 1875. Να πούμε για την περιοχή αυτή της Μιχάλα, όπως είναι επί το ελληνικότερο, Μαχάλα Αλκούμπρα στα αιγυπτιακά, κοινότητα Μεχάλα Κιμπίρ, ότι εκεί υπήρχαν Έλληνες στην πόλη αυτή της Κάτω Αιγύπτου από το 1859. Έτσι βλέπουμε ότι ο Γεώργιος Δημητριάδης ήταν από τους πρώτους που βρέθηκε στην περιοχή εκεί. Είναι κυρίως εμπορευόμενοι οι Έλληνες που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή και το 1880 οι οικογένειες έφτασαν τις 60. Τον ίδιο αυτό χρόνο, το 1880, εξελέγει επιτροπή με πρόεδρο τον Γεώργιο Δημητριάδη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση Ιερού Ναού. Η κοινότητα είχε τότε ελληνοσυριακό χαρακτήρα. Κύριοι προτεργάτες για την ίδρυσή της υπήρξαν ο Γεώργιος Δημητριάδης, όπως είδαμε, και η Βυσβίκης, Κισεμλής, Περιστιάνος, Πατεράκης, Παπαευθυμίου, Σαρής και Πάγκαλος. Το κτίριο των σχολείων της πόλης ήταν δωρεά του Χαράλαμπου Γρεκούση από την Κεφαλονιά και η κοινότητα συγχωνεύθηκε αργότερα με την κοινότητα της Μανσούρας. Ο Χιώτης λοιπόν Γεώργιος Δημητριάδης, που υπήρξε ο ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας Μιχάλας, εργάστηκε για την ανοικοδόμηση του κοινοτικού ναού, προσέφερε 1.500 αιγυπτιακές λίρες, δώρησε στην ελληνική κοινότητα για να καλύψει τις ανάγκες 500 αιγυπτιακές λίρες και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1911. Ένας άλλος επίσης Χιώτης στην καταγωγή, μεγάλος ευεργέτης, είναι ο Κωνσταντίνος Έψιλον Κατσαρός. Καταγόταν και αυτός από τη Χίο, εργάστηκε αρχικά ως υπάλληλος και κατόπιν ασχολήθηκε με το εμπόριο του βαμβακιού στη Ζήφτα, όπου κατήχε την πρώτη θέση σαν έμπορος εκεί. Η ελληνική παροικία της Ζήφτα τον λάτρευε για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην κοινότητα και τον ψήφιζε επί σειρά ετών ως πρόεδρό της. Στην ελληνική κοινότητα Ζήφτα δώρισε το χρηματικό ποσό των 700 λιρών. Η ελληνική κοινότητα της Ζήφτας, να πούμε ότι ιδρύθηκε το 1880. Πρώτος πρόεδρος της κοινότητας διετέλεσε ο Δημήτριος Σταθόπουλος. Αμέσως μετά την ίδρυσή της, ο Ζαχαρίας Κουμπάρας πρόσφερε οικόπεδο για να οικοδομηθεί εκκλησία στην κοινότητα της Ζήφτας, όπου επίσης μεγάλος ευεργέτης υπήρξε και ο προαναφερόμενος Χιώτης Κωνσταντίνος Κατσαρός.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας μιλάμε για μεγάλους ευεργέτες από την Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο γενικότερα και για χιώτες στην καταγωγή, όπως η οικογένεια Ράλη, η οικογένεια Ζερβουδάκη, ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Κατσαρός. Για να έρθουμε τώρα στον Θεόδωρο Ροδοκανάκη, ο οποίος είχε γεννηθεί στα τέλη του 18ου αιώνα στη Χίο, με καταγωγή και από την Σύρο, και πέθανε στις 8 ή με το παλαιό ημερολόγιο 20 Φεβρουαρίου του 1888. Εγκαταστάθηκε και αυτό στην Αίγυπτο και ίδρυσε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς εξαγωγικούς οίκους βάμβακος στην Αίγυπτο το 1860. Η επιχείρησή του διατηρούσε ένα κατάστημα στην Αλεξάνδρεια και ένα στο Ζαγαζίκ, όπου είχε εκοκιστική μηχανή εκεί. Η συμμετοχή των γιών του Ιωάννη, Κωνσταντίνου και Αντωνίου στις επιχειρήσεις της οικογενείας, όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και στο Λονδίνο και στο Λίβερπουλ. Ο Θεόδωρος Ροδοκανάκης υπήρξε από τους κορυφαίους παράγοντες της κοινότητας Ζαγαζίκ κατά τα πρώτα βήματα της και συνετέλεσε για την ανάπτυξη και την πρόοδό της. Στις 14 Μαρτίου 1883 ή με το παλαιό ημερολόγιο 26 Μαρτίου του 1883 αποδέχτηκε την θέση του Προέδρου της κοινότητας Ζαγαζίκ και παραιτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1884 για λόγους υγείας. 2 χρόνια αργότερα, το 1886, ανήγειρε στο νεκροταφείο Ναΐσκο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δαπανώντας το ποσό των 60.450 λιρών. Στις 17 ή 29 με το παλιό ημερολόγιο Ιανουαρίου του 1888 ανακηρύχθηκε από την Επιτροπή της Κοινότητας Μέγας Ευεργέτης και επίτιμος πρόεδρος της κοινότητας Ζαγαζίκ, στην οποία μετά το θάνατό του άφησε 1.000 αγγλικές λίρες που ήταν κατατεθειμένες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και 30 λαχιοφόρα ομόλογα της ίδιας τράπεζας. Από τους γιους του, ο Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης παρέμεινε τελικά στην Αίγυπτο και επεξέτεινε τις επιχειρήσεις του πατέρα του, εξασφαλίζοντας αγορές για το βαμβάκι εκτός από το Λίβερπουλ και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως τη Ρωσία και την Ελβετία. Πέθανε το 1900 και την επιχείρηση συνέχισε ο πρωτότοκος γιος του Θεόδωρος Ροδοκανάκης, ο εγγονός του πρώτου Θεόδωρου Ροδοκανάκη για τον οποίον σας μιλήσαμε. Σας κάναμε αναφορά λοιπόν για την κοινότητα Ζαγαζίκο που έδρασε και ευεργέτησε ο Θεόδωρος Ροδοκανάκης. Το Ζαγαζίκ ή Ζαγκαζίκ είναι πόλη στο δέλτα του Νείλου, βόρειο-βορειοανατολικά του Καΐρου, και άρχισε να δημιουργείται με τη διάδοση των βαβακαλλιεργειών και εξελίχθηκε σε συγκοινωνιακό κόμβο και κέντρο εμπορίου του βαμβακιού. Οι πρώτοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο Ζαγαζίκ το 1840. Στο διάστημα 1850 με 1860, η εγκατάσταση 14 εκοκιστικών μηχανών προσέλκυσε αρκετούς Έλληνες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ίδρυση ελληνικής κοινότητας που έγινε πραγματικότητα με την ίδρυσή της στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου του 1905. Στη συνέχεια το καταστατικό της εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 21 Ιουνίου του 1905. Πρωτοστάτησαν οι Κόκας, Ευστράτης, Ρέτσος, Καμπάνης, Τριανταφύλου, Αργύρης, Διδίκας, Σωράτης, Τσαλίδης, Φλάμος και Παπαδόπουλος. Η κοινότητα Ζαγαζίκ συγχωνεύτηκε στη συνέχεια με την ελληνική κοινότητα Καΐρου. Για το Ζαγαζίκ της Αιγύπτου, μεταξύ άλλων, υπάρχουν προγράμματα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ένωσης Ζαγαζίκ, καρτ ποστάλ, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα σχετιζόμενα με κατοίκους της πόλης στο αρχείο του Νικόλαου Μαυρή, στις συλλογές αρχείων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Με την ελληνική κοινότητα Ζαγαζίκ είχε συγχωνευθεί η ελληνική κοινότητα Φακούς, που είχε ιδρυθεί το 1907, και η ελληνική κοινότητα Μινέτ Ελ Γκάμχ, που είχε συσταθεί το 1911. Με έκτακτη γενική συνέλευση της ελληνικής κοινότητας Ζαγαζίκ στις 13 Μαρτίου του 1966, αποφασίστηκε η συγχώνευσή της, όπως σας είπαμε, με την ελληνική κοινότητα του Καΐρου, επιπροέδρου της Νικολάου Πιεράκου. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων ελληνικών κοινοτήτων με κάποια άλλη που το έχουμε δει πολλές φορές αναφερόμενοι στους ευεργέτες Έλληνες από την Αίγυπτο, η περιουσία των συγχωνευωμένων μεταβιβαζόταν στην κοινότητα με την οποία συγχωνευόταν. Αυτά λοιπόν τα ιστορικά, μια και έχουν σχέση με τα πρόσωπα τα οποία σας αναφέρουμε, να πάρουμε και μια ιδέα των πόλεων της Αιγύπτου, όπου έδρασαν, πλούτησαν και υπήρξαν πάρα πολλοί Έλληνες τα χρόνια εκείνα και βοήθησαν και την Αίγυπτο αλλά και την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Λίγη μουσική πριν προχωρήσουμε στην επόμενη μεγάλη οικογένεια αποτυχία, την οικογένεια Σαλβάγου.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτης με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Μιλήσαμε για τις οικογένειες που κατάγονται από την Αίγυπτο, για την οικογένεια, όπως είδαμε, και του οικογένεια Ράλι, Ζερβουδάκη, Ροδοκανάκη, Δημητριάδη, Κατσαρού, και στην αρχή για τον Παναγιώτη και την Ιωάννα Αριστόφρονος. Να έρθουμε τώρα στην οικογένεια Σαλβάγου. Η οικογένεια Σαλβάγου καταγόταν και αυτή από την Χίο. Από τα επιφανέστερα μέλη της υπήρξαν οι ακόλουθοι που αναφέρονται κατά σειρά. Ο Μιχαήλ Κωνσταντίνου Σαλβάγος. Στο βιβλίο του Στρατή Τσίρκα, ο Καβάφης και η εποχή του, διαβάζουμε ότι στην οδό Σερίφ αριθμός 24, απέναντι από το Καβάφικο, βρίσκονταν τα γραφεία των Ράλι, του κλάδου της Μασαλίας, συνεταίρων του Μαυροκορδάτου και Σίας, και στο ίδιο κτίριο ήταν και ο οίκος Μη Κάπα Σαλβάγος και Υιός, δηλαδή ο πατέρας του Κωνσταντίνου. Ο οίκος αυτός είχε ιδρυθεί το 1863 και ειδικευόταν στο εμπόριο των σιτηρών και, όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Πολίτης, διέθετε τον μεγαλύτερο αλευρόμυλο στο Δέλτα Μπαράτζ. Αργότερα η επωνυμία του οίκου μετατράπηκε σε Κάπα Μη Σαλβάγος και Σία. Η μείωση της παραγωγής των σιτηρών οδήγησε την εταιρεία των Σαλβάγων προς το εμπόριο του βαμβακιού και τις τραπεζικές εργασίες. Να προσθέσουμε ότι ασχολήθηκε και με την ποταμοπλοεία. Ο Κωνσταντίνος Σαλβάγος γεννήθηκε το 1846. Στα πρακτικά της ίδρυσης της Alexandria General Produce Association στις 24 Φεβρουαρίου του 1883, φαίνεται να συμμετέχει στη δημιουργία του πρώτου εμπορικού συνδέσμου. Άνθρωπος του εμπορίου και του χρήματος, κατάφερε πολύ γρήγορα να καταξιωθεί στο χώρο του εμπορίου και να διευρύνει τις δραστηριότητές του. Θεωρήθηκε μαζί με τον Σοφοκλή Αχιλόπουλο ως μια από τις μεγαλύτερες οικονομολογικές φυσιογνωμίες της Αιγύπτου και ο μεγαλοφυής τραπεζίτης. Είναι πολύ χαρακτηριστική η σχετική άποψη που διατυπώνει ο Στρατής Τσίρκας για τον Κωνσταντίνο Σαλβάγο γράφοντας. Όταν γράφουν πως υπήρξε μια μεγάλη εμπορική και τραπεζιτική ιδιοφυΐα και πως αυτόν οφείλεται κατά μέγα μέρος η κατά τα έτη της δράσεώς του άνθησης και ακμή της ευρωπαϊκής εν Αιγύπτω σοβαράς τραπεζικής και οικονομολογικής επιχειρηματικότητας, δεν βρίσκονταν μακριά από την αλήθεια. Μαζί με τον Ιωάννη Χορέμη, τον Εμμανουήλ Πενάκη και άλλους επιχειρηματίες, ίδρυσαν την Τράπεζα Αλεξανδρίας το 1872. Το 1898 πρωτοστατεί στη συγκρότηση της National Bank of Egypt με 25.000 μετοχές και βρίσκεται με τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Κωνσταντίνο Ζερβουδάκη στο πρώτο διοικητικό της συμβούλιο. Εκτός αυτού, ο Κωνσταντίνος συνέβαλε αποφασιστικά στη μετατροπή της εταιρείας αρδεύσεων στη Βεχέρα, που ήταν αποστραγγιστική, σε αγροτική εταιρεία, στην οποία η Αιγυπτιακή κυβέρνηση παραχώρησε τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες με τον τρόπο αυτόν βελτιώθηκαν. Πρόκειται για την μετέπεια τα Société Anonyme du Bechera, που εξελίχθηκε σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει ο πολίτης, από τις κρατεότερες κτηματικές εταιρείες της Αιγύπτου. Ανάλογη ήταν και η ανάπτυξη της εταιρείας υδάτων Αλεξανδρίας, γνωστής ως Alexandria Water Company Limited, με την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Σαλβάγου. Να σημειωθεί ακόμα το γεγονός ότι με τον Κωνσταντίνο Σαλβάγο ως πρόεδρο και ένα από τους σημαντικότερους μετόχους του σιδηροδρόμου του Ραμλίου, διαπραγματεύθηκε η βελγική ομάδα για την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου αυτού και γενικότερα για τα τρένα της Αλεξανδρίας. Ο Κωνσταντίνος Σαλβάγος υπήρξε ακόμα πρόεδρος ή μέλος των διοικητικών συμβουλίων και άλλων πολλών μικροτέρων εταιριών. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Γεωργίου Αβέροφ, μετά το θάνατο του οποίου το 1900 τον διαδέχθηκε στην Προεδρία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, προς την οποία, παράλληλα με τις διάφορες ευεργεσίες του, χορηγούσε και ετήσια συνδρομή των 500 λιρών Αιγύπτου.
για την απόσβεση των χρεών της κοινότητας κατέθεσε το 1888 δωρεά 5.000 φράγκων. Το 1901 κατέθεσε επίσης άλλες 2.000 λίρες υπέρ της κοινότητας και του νοσοκομείου. Από το 1894 υπήρξε σύμβουλος της φιλοπτώχου εταιρείας στο πλευρό της Βιργινίας Μπενάκη. Πέθανε ξαφνικά τον Αύγουστο του 1901 χωρίς να έχει προφτάσει να ολοκληρώσει το φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο συνέχισε η οικογένειά του ξεκινώντας την ανοικοδόμηση του ελληνικού τετραγώνου στο Σάτπι στη μνήμη του. Το 1906 θεμελιώθηκε η Σαλβάγιος Εμπορική Σχολή, που ήταν το όνειρο του Αβέροφ. Η Σαλβάγιος εξελίχθηκε σε εμπορικό κολέγιο και λειτουργήσε έως το 1972. Στις επιχειρήσεις τον διαδέχθηκαν οι δύο γιοι του, ο Μιχαήλ και ο Στέφανος. Το 1926 η εταιρεία ασχολήθηκε και με την εξαγωγή βάμβακος και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, ώστε να κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και την δέκατη στο γενικό κατάλογο.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Σας παρουσιάζουμε τη χιώτικη οικογένεια Σαλβάγου που έδρασε στην περιοχή της Αιγύπτου. Μιλήσαμε για τον Μιχαήλ Σαλβάγο, για τον Κωνσταντίνο Σαλβάγο και να έρθουμε τώρα στον Νικόλαο Σαλβάγο. Ο Νικόλαος Σαλβάγος γεννήθηκε το 1854 στη Σύρο. Ήταν ο μικρότερος κατά 10 χρόνια αδελφός του Κωνσταντίνου Σαλβάγου που προαναφέραμε. Συνεργάστηκε μαζί με τον αδελφό του στον εμπορικό του οίκο. Υπήρξε ο εμπνευστής της ίδρυσης επαγγελματικής σχολής, η οποία υλοποιήθηκε αργότερα από το γιο του Μικέ. Ενίσχυσε το Ταμείο Υποτροφιών της Κοινότητας το 1919 με το ποσό των 1.000 λιρών στερλινών το χρόνο και μετά το θάνατό του με 20.000 λίρες στερλίνες. Στο χρονικό διάστημα 1920-1929 σπούδασαν με υποτροφία 51 πρόσωπα και τα ετήσια έσοδα της δωρεάς του Νικόλαου Σαλβάγου ανήλθαν σε 1.100 λίρες Αιγύπτου. Ο ειδικός κανονισμός υποτροφίας Σαλβάγου έχει ως εξής. Διαθέσας υπέρ της ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρίας, εφόσον μεν ζω το ποσόν 1.000 λιρών στερλινών κατ' έτος, μετά δε το θάνατό μου ποσόν λιρών στερλινών 20.000 κατά κεφάλαιον, είναι εξασφαλιστεί ετήσιος τόμος εκ λιρών στερλινών 1.000, όπως δι' αυτού στέλνονται εις Ελλάδα, την λοιπήν Ευρώπην, Αμερικήν και αλλαχού, προς συμπλήρωσιν και τελειοποίησιν των σπουδών αυτών, νέοι έχονται στη αυτήν επιθυμίαν και στερούμενοι των προστού το μέσον συντάσσω ως ακολούθος των ειδικό κανονισμών της δωρεάς ταύτης, ως ρητός επεφυλάχθην δια του σχετικού συμβολέου. Να έρθουμε τώρα και στον Μικέ του Κωνσταντίνου Σαλβάγου, ο οποίος γεννήθηκε το 1875 στην Αλεξάνδρεια. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο Αφερόφιο Γυμνάσιο και στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο Παρίσι. Το 1901 παντρεύτηκε την Αργίνη Μπενάκη, κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Ιουλία. Ασχολήθηκε με την διεύθυνση του εμπορικού οίκου Κάπα Μη Σαλβάγος Κεσία. Το 1899, μαζί με τους Εμμανουήλ Μπενάκη, Αμβρόσιο Ζερβουδάκη και Κωνσταντίνο Χορέμη, ίδρυσαν την Ελληνοαιγυπτιακή βιομηχανική επιχείρηση The Egyptian Salt and Sonda Co. Ltd. με κεφάλαιο 485.347 λίρες Αγγλίας και ομολογίες 82.290 λίρες Αγγλίας. Το 1905, μαζί με άλλους Έλληνες επιχειρηματίες, ίδρυσε τη Land Bank of Egypt. Ασχολήθηκε με την παραγωγή και το εμπόριο χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Υπήρξε μεταξύ των ιδρυτών και αντιπρόεδρος της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών. Ήταν μέλος του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου του Αιγυπτιακού Κράτους και μέλος του Μικτού Εμπορωδικίου Αλεξανδρίας. Χρημάτισε αρχικά μέλος, μετέπειτα αντιπρόεδρος και τέλος ο μακροβιότερος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και η εποχή της προεδρίας του θεωρείται ως η πιο σημαντική περίοδος της ιστορίας της. Υπήρξε ο βασικός χρηματοδότης της σε κάθε περίπτωση ελληματικής οικονομικής διαχείρισης. Ανακαίνισε τα κτίσματά της και τις εκκλησίες της και επιδιόρθωσε σχολεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ιδρύθηκαν το Αντωνιάδιο Γεροκομείο το 1925, η Φαμιλιάδιος Δημοτική Σχολή Αρένων και Θηλαίων 1926-27 για να εξυπηρετεί τα Ελληνόπουλα της περιοχής του Αταρίν και του Σιδηροδρομικού Σταθμού, του Σταθμού του Καΐρου, όπως ονομάζεται, και τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Κοτσικίου Νοσοκομείου το 1832. Υπήρξε σχεδόν ο μόνος υποστηρικτής της ανάληψης από την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας της βαρύτατης ευθύνης της διαχείρισης του Κοτσικίου Νοσοκομείου, όταν όλη η υπόλοιπη κοινοτική επιτροπή στη δεκαετία του 1930 δίσταζε λόγω του τεράστιου έργου που τελικά αποδείχθηκε ζημιογόνο. Μαζί με τη μητέρα του Ιουλία
και τον αδελφό του Στέφη, κατέθεσε με δωρεά 16.087,5 λίρες Αιγύπτου για την ίδρυση της Αλβαγίου Εμπορικής Σχολής. Η σχολή λειτουργήσε σύμφωνα με το διάταγμα περί λειτουργίας των μέσων εμπορικών σχολών του κράτους, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η σχολή έγινε εξετάξια και εφαρμόστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα των εξεταξίων εμπορικών σχολείων του 1932. Σήμερα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις της περίφημης αυτής Αλβαγίου Εμπορικής Σχολής, στεγάζεται το σχολείο που συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση δύο παλαιότερων και ιστορικών σχολείων της Αλεξάνδρειας, δηλαδή της Τοσιτσέας Σχολής και του Πρατσίκιου Δημοτικού, και βρίσκεται μέσα στο χώρο του ιστορικού ελληνικού τετραγώνου στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 63, όπου στεγάζονται επίσης η ελληνική κοινότητα, το Γενικό Προξενείο, το Αβερόφιο Γυμνάσιο και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου αποτελούν τυπικό δείγμα της ελληνικής αρχιτεκτονικής στην Αλεξάνδρεια του προηγούμενου αιώνα, γι' αυτό και το συγκρότημα δεσπόζει ακόμα και σήμερα στο οικιστικό περιβάλλον της πόλης, όπως μας αναφέρει ο αείμνηστος Ιωάννης Χατζηφώτης. Καθώς βρίσκεται λειτουργικά ενταγμένο στο ευρύτερο κτηριακό συγκρότημα της ελληνικής κοινότητας, το σχολείο έχει στη διάθεσή του ένα άρτια εξοπλισμένο κλειστό γυμναστήριο, ένα θέατρο υψηλών προδιαγραφών και έναν ανοιχτό αθλητικό χώρο διαστάσεων ενός κανονικού γηπέδου ποδοσφαίρου. Πέραν των αιθουσών διδασκαλίας, 6 για το δημοτικό και 1 για το νηπιαγωγείο, διαθέτει ιδιαίτερη αίθουσα πληροφορικής, λειτουργεί και μια αξιόλογη σχολική βιβλιοθήκη που εμπλωτίζεται συνεχώς με καινούργια βιβλία. Από το 2007 εξοπλίστηκε περαιτέρω μέσω κυρίως δωρεών και επιχορηγήσεων, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, έτσι ώστε η επαφή των μαθητών με τη γνώση αλλά και την ελληνική πραγματικότητα να είναι άμεση. Οι άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις του, ο εξοπλισμός του, η πλήρη στελέχωση με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και η ενεργό στήριξη της ελληνικής κοινότητας καθιστούν σήμερα το Τοσιτσέο Πρατσίκιο Δημοτικό ένα σύγχρονο ελληνικό σχολείο του εξωτερικού που το εμπιστεύονται όλοι οι Έλληνες πάρικοι της ιστορικής Αλεξάνδρειας. Επί Σαλβάγου, η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας έζησε τη χρυσή εποχή. Τη χρυσή της εποχή. Μετά το θάνατό του άρχισε η συρρήκνωση. Οι Έλληνες της Αλεξάνδρειας άρχισαν να αναχωρούν για Ελλάδα ή να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Οι νέοι νόμοι εργασίας για τους ξένους και οι μεταπολεμικές συνθήκες ζωής που επικράτησαν, όπως η αναδιανομή της καλλιεργήσιμης γης και η αναγκαστική κρατικοποίηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, επέφεραν τη διαρροή της ελληνικής παροικίας. Ο Μικές Σαλβάγος πέθανε στις 8 Απριλίου του 1948 σε ηλικία 73 ετών. Η κοινότητα του απένιμε τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη, το απονεμήθηκε το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Φίνικος και στήθηκε ανδριάντας του στη Σαλβάγιο Σχολή. Μετά το θάνατο του Σαλβάγου, την προεδρία ανέλαβε προσωρινά ο Νικόλαος Βατιμπέλας, μέχρι που εξελέγει πρόεδρος ο βιομήχανος Δημήτριος Ζερμπίνης από τη Λέσβο. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σας παρουσιάσαμε μεγάλους ευεργέτες που έδρασαν στην Αίγυπτο, ξεκινώντας από τον Παναγιώτη και την Ιωάννα Αριστόφρονος, και στη συνέχεια παρουσιάζοντάς τας οικογένειες που κατήγονται από Τυχείο και έδρασαν εκεί, όπως ο Αντώνης Ράλης, η οικογένεια Ζερβουδάκη, η οικογένεια Ροδοκανάκη, ο Γεώργιος Δημητριάδης, ο Κωνσταντίνος Κατσαρός και η οικογένεια Σαλβάγου. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφύλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφύλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-papaki-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεμπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι η ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπός εν είν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφησεν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, Σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
2: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο.

0: κηρύξατε ως ηγέρθη ο Κύριος θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση, και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεώσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Τη αναξίη έφιεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

Αγαπητοί ακουρατές, αγαπητές ακουρατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε. Και πάντοτε θάρρος πίστεως να έχετε. Κυριακή μετά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αναστάσεως ημέρα με Θεία Λειτουργία. Στην Θεία Λειτουργία έχουμε Θεοφάνεια. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει την Αγία Τριάδα. Στην Θεία Λειτουργία ακούγεται η πρόσκληση αγάπης του Θεανθρώπου Χριστού. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται στην Θεία Κοινωνία. Κατακολουθεί ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός δίνει απάντηση στο θεμελιακό ερώτημα του ανθρώπου. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Το ερώτημα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως άνθρωπο είναι ακριβώς αυτό. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ από τους κινδύνους που απειλούν την ύπαρξή μου και ιδιαίτερα από τον κίνδυνο του θανάτου? Ο Λόγος του Θεού δίνει την ωραία απάντηση. Καλοί μου άνθρωποι, αγαπάτε αλλήλους και γνωρίστε την αλήθεια. Αληθεύοντες εν αγάπη, ανοίγετε τον ορίζοντα της σωτηρίας σας. Αγάπη και αλήθεια είναι οι προϋποθέσεις της σωτηρίας κάθε ανθρώπου και κάθε κοινωνίας ανθρώπων. Αυτό διδάσκει ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Δεν φτάνει να αγαπάς, πρέπει να αγαπάς αληθινά, αυθεντικά, όπως δίδαξε με τα λόγια και τα έργα του ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Από την άλλη μεριά, δεν ωφελεί η αλήθεια αν δεν υπάρχει αγάπη. Εξού και η γνώμη που μας έρχεται από την αρχαιότητα. Επιστήμη χωριζομένη αρετής καθίσταται πανουργία. Και για να μιλήσουμε με ένα παράδειγμα. Ο μεγαλύτερος σήμερα κίνδυνος για την ανθρωπότητα συνδέεται με εφαρμογές της τεχνολογίας και μάλιστα όταν αυτές υπηρετούν ακάθαρτους οικονομικούς και πολιτικούς σκοπούς. Η τεχνολογία όμως είναι εφαρμογή της αλήθειας, αλλά όταν δεν συνδέεται με αληθινή αγάπη προς τον άνθρωπο, τότε γίνεται καταστροφική. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Εν πάση όμως περιπτώσει, η χριστιανική ζωή είναι ορθόδοξη όταν είναι αληθινή, αυθεντική. Την αποκατάσταση της αλήθειας επιτελεί η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού με την Θεία Χάρη και με την συνέργεια του πιστού ανθρώπου, ο οποίος αγωνίζεται για αγάπη και αλήθεια πάντοτε και παντού. Με αυτά τα δεδομένα μετέχουμε και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής και ακούμε τα δύο αναγνώσματα εκ της Καινής Διαθήκης, τον Απόστολο και το Άγιο Ευαγγέλιο. Δηλαδή ακούμε πρώτα αποστολικά λόγια για τον Λόγο του Θεού και το έργο του, που είναι έργο της σωτηρίας του ανθρώπου και όλου του κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της Περίης ο Λόγος Κυριακής, προερχόμενο από την προσγαλάτασε επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μας υπενθυμίζει την εξής χριστιανική διδασκαλία. «Αδελφοί», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ειδώτες ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξ έργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού, και ούκ εξ έργων νόμου. Διότι ού δικαιωθήσετε εξ έργων θρησκευτικού νόμου πάσα σάρξ, ή δε ζητούντες δικαιωθήνε, εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτή αμαρτωλή, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην εμ' αυτόν συνίσθημη. Εγώ γαρ δια νόμου νόμο απέθανον, ή να Θεόν ζήσω. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Όδε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με
και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Λοιπόν, όπως ακούσαμε, ο Απόστολος Παύλος επιμένει πολύ στο θέμα της χριστιανικής πίστης. Ο Απόστολος Παύλος συνδέει απόλυτα την χριστιανική πίστη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα λόγια του είναι ξεκάθαρα. «Εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού». Και προχωρεί ακόμα περισσότερο, κάνοντας ένα υπαρξιακό άλμα με το οποίο τοποθετείται επί του θέματος της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Και στο θέμα αυτό τα λόγια του είναι ξεκάθαρα. Λέει «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Η σύνδεση της χριστιανικής πίστης με τον Θεάνθρωπο Χριστό και τη σταυρική του θυσία είναι ευθεία και απόλυτη. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει αληθινά στον αληθινό Θεό μετέχει των ενεργειών του Θεανθρώπου Χριστού και έτσι μπορεί αβίαστα, αυθόρμητα, αληθινά να λέει ως μετέχων της κοινωνίας του Θεού «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου δίνουν απάντηση στο ερώτημα «Πώς ζει ένας πιστός χριστιανός». Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια αλλαγή στάσης, για μια ανατοποθέτηση του πιστού ανθρώπου απέναντι στον αληθινό Θεό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τοποθετείται μέσα στη ζωή όταν γεννιέται, αλλά γίνεται πιστός άνθρωπος όταν ανατοποθετείται μέσα στην αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού και χάρη στην αποκάλυψη του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτή η μετεγκατάσταση, ας την πούμε έτσι, του ανθρώπου μέσα στην αγάπη και το έλεος του Θεανθρώπου Χριστού είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και της δράσης του ίδιου του Θεανθρώπου Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος με ενθουσιασμό τονίζει «Η ζωή την οποία τώρα ζω στο σώμα μου την ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του στον Σταυρό για χάρη μου». Με τούτα τα λόγια ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να πει ότι ένας χριστιανός, πιστός άνθρωπος, είτε γυναίκα είτε άνδρας είναι αυτός, είναι επίτευγμα της συνέργειας του ανθρώπου, του πιστού, με τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Δηλαδή επεξηγεί το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης λέγοντας πρώτον πως αυτός που αποκαλύπτεται στον χριστιανισμό είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και δεύτερον αυτός ο Χριστός δημιουργεί την χριστιανική πίστη. Το κατεξοχήν συμβάν το οποίο καλείται ο πιστός άνθρωπος να πιστέψει σε σχέση με τον Χριστό είναι βέβαια η ενσάρκωση, αλλά είναι και η σταύρωση, είναι και η Ανάσταση, είναι και η παρουσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Βέβαια ο Απόστολος Παύλος λέει «Χριστός είναι σταύρωμε», δίνοντας έτσι έμφαση στην σταύρωση του Χριστού. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως θέτει σε δεύτερη μοίρα την ενσάρκωση και την Ανάσταση. Άλλωστε ο ίδιος με την ίδια έμφαση λέει «Ζει μέσα στο είναι μου ο Χριστός, ζει δε εν εμή Χριστός». Τα λόγια αυτά μαρτυρούν πίστη και στην ενσάρκωση και στην Ανάσταση και στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κάποιοι θα πούν ότι πρόκειται μόνο για το χριστιανικό βίωμα. Κάποιοι άλλοι θα πούν ότι πρόκειται μόνο για το θρησκευτικό συνέστημα της απόλυτης εξάρτησης από τον Θεό. Αυτές οι έννοιες χριστιανικό βίωμα και θρησκευτικό συνέστημα είναι σωστές, εφόσον όμως έχουν ορθόδοξο θεολογικό περιεχόμενο. Διότι η αληθινή ορθόδοξη πίστη είναι η αναφορά του ανθρώπου στον αληθινό Θεό, είναι η οικείωση υπό του ανθρώπου της Θείας Αποκάλυψης, είναι η προσήκουσα ορθή απάντηση του ανθρώπου στην πρόσκληση του Θεού. Για πολλούς λόγους συνηθίζεται και στις μέρες μας η διαίρεση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου
στις επιθυμίες, στη νόηση και στο συναίσθημα, όπως την συναντάμε αυτή τη διαίρεση και στην φιλοσοφία του Πλάτωνος ως διδασκαλία περί επιθυμητικού, λογιστικού και θυμοειδούς. Επομένως δημιουργείται εύλογα το ερώτημα: με ποιο μέρος έχει σχέση η χριστιανική πίστη? Με το επιθυμητικό, το λογικό ή το συναισθηματικό του ανθρώπου? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η χριστιανική πίστη έχει σχέση με ολόκληρο τον άνθρωπο. Ως ελεύθερη προσοικείωση της αποκάλυψης του Θεού, η πίστη εκτείνεται σε όλο το βάθος και το πλάτος του ανθρώπου που θέλει στη ζωή του το Θεό, και εκτείνεται και στο σώμα και στο λογικό και στο συναίσθημα και στις επιθυμίες. Οπωσδήποτε μιλάμε πάντοτε για την χριστιανική ορθόδοξη πίστη, η οποία αληθεύει εν αγάπη. Ο άνθρωπος του μίσους και του ψεύδους δεν μπορεί να είναι άνθρωπος χριστιανικής πίστης, έστω και αν θρησκεύει. Με δικά του λόγια μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος: δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του θρησκευτικού νόμου, αλλά με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Ού δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν πολλά θρησκευτικά σύμβολα, τα οποία λειτουργούν όπως το αστέρι των τριών μάγων. Όπως εκείνο το λαμπρό αστέρι οδήγησε τους μάγους στο Χριστό, κατά ανάλογο τρόπο τα θρησκευτικά σύμβολα δείχνουν το δρόμο προς τον Χριστό, προς την αληθινή πίστη. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Ας έλθουμε όμως και στο Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Θα το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση προς διευκόλυνσή μας και θα προσεγγίσουμε συν Θεό Αγίο σύντομα το περιεχόμενό του. Πρώτα όμως σας πάρουμε μια μουσική ανάσα.

εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος: «Εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα την χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει την ζωή του εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλων και να ζημιωθεί την ψυχή του? Ή τι αντάλλαγμα είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος δια την ψυχή του? Διότι όποιος εντρέπεται δι' εμέ και δια τους λόγους μου εις την γενεάν αυτήν, την Μιχαλίδα και Αμαρτωλήν, το Υιός του ανθρώπου θα αισθανθεί ντροπή γι' αυτόν, όταν έλθει με όλη την δόξαν του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Και τους έλεγε: «Αλήθεια σας λέγω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον, έως ότου ειδούν την Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη».

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε και ακούσαμε είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση που απευθύνει ο Θεάνθρωπος Χριστός προς κάθε άνθρωπο και προς όλους τους ανθρώπους. Πρόσκληση να υψώσουμε καλούς σκοπούς, να υψώσουμε κατορθώματα, να υψώσουμε ιδανικά απέναντι στην φθορά, την διαφθορά και τον μηδενισμό. Πρόσκληση για δράση, πρόσκληση για να μεταβάλουμε, να μεταμορφώσουμε την ύπαρξή μας από φυσική σε πνευματική. Τούτη η μεταβολή, τούτη η μεταμόρφωση δεν αντιτίθεται στην υλικότητα, αντιτίθεται στην μηδαμινότητα. Είναι άλλο πράγμα απλά να επιβιώνεις ως βιολογική ύπαρξη και άλλο πράγμα να ζεις την ζωή ως αληθινός άνθρωπος. Το πρώτο προϋποθέτει την γέννηση, το δεύτερο την εν Χριστώ αγιοπνευματική αναγέννηση. Γι' αυτό το Άγιο Ευαγγέλιο μας υπενθυμίζει το ερώτημα που μας απευθύνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και να ζημιωθεί την αλήθεια της ζωής του? Τι αντάλλαγμα είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος για την αληθινή ζωή? Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Δηλαδή καλούμεθα να προβληματιστούμε αν μπορούμε να ανταλλάξουμε την αυθεντική ανθρώπινη ζωή με μια βιολογική επιβίωση όπως μέχρι να πεθάνουμε. Τι θα πει όμως αληθινή αυθεντική ζωή? Ο Θεάνθρωπος Χριστός δίνει την απάντηση. Αυθεντική ζωή πάει να πει αναλαμβάνω το Σταυρό και ακολουθώ τον Χριστό, διότι με τον Σταυρό, ενώ δεν παραβλέπω τις οριακές καταστάσεις της ζωής, όμως με την Ανάσταση τις υπερβαίνω αυτές τις οριακές τραγικές καταστάσεις της ζωής. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτα το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Συγκλονιστικά λόγια που συνιστούν την πεπτουσία του Αγίου Ευαγγελίου. Ο Θεάνθρωπος Χριστός επί του Σταυρού απέθανε. Εν συνεχεία ετάφη, αλλά μετά από 3 μέρες ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας. Έτσι όποιος άνθρωπος αναλαμβάνει τον Σταυρό του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει σωστά τις οριακές τραγικές διαστάσεις της ζωής και τις υπερβαίνει. Ο Σταυρός του Χριστού δείχνει όλες τις διαστάσεις της ζωής. Η Ανάσταση την δυνατότητα υπέρβαση των οριακών τραγικών διαστάσεων και καταστάσεων της ζωής. Αυτή είναι η διαλεκτική Σταυρού Ανάστασης. Μέσα σε αυτή την διαλεκτική μας καλεί να ζήσουμε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, για να ζήσουμε αληθινά, αυθεντικά, να ζήσουμε ως αληθινοί άνθρωποι. Αν μείνουμε μόνο στη Σταύρωση, ενδέχεται να γίνουμε καταθλιπτικοί θρησκευόμενοι. Εάν μείνουμε μόνο στην Ανάσταση, ενδέχεται να γίνουμε πανηγυριστές θρησκευόμενοι. Το σωστό, το ορθόδοξο είναι να υπερβαίνουμε με την Ανάσταση τις τραγικές σταυρικές διαστάσεις της ζωής. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος Χριστός μας προειδοποιεί. Όποιος ντρέπεται για μένα και τα λόγια μου σε αυτή την γενιά, θα ντραπώ και εγώ για αυτόν την ώρα της κρίσης. Ως γάρ εάν επεσκυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Τα λόγια αυτά του Θεανθρώπου Χριστού επισημαίνουν ότι το να μην θέλουμε να δούμε και εν συνεχεία να υπερβούμε τις τραγικές οριακές διαστάσεις και καταστάσεις της ζωής ισοδυναμεί με άρνηση του ίδιου του Θεού, με απόρριψη του έργου του Θεανθρώπου Χριστού. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο για να προσθέσει θρησκεία στις θρησκείες. Ήλθε
για να λυτρώσει και να σώσει τους ανθρώπους, όλο το ανθρώπινο γένος, όλο τον κόσμο, από την φθορά, την διαφθορά και τον θάνατο. Όπως αναφέρεται στην τελευταία πρόταση του Ευαγγελίου μας, ήλθε για να εξαλείψει τη γεύση του θανάτου, την μόλυση του μηδενισμού. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εσύ την έστον όδε αισθηκότων, ή την εσουμή γεύσοντε θανάτου, έως ανίδωση την βασιλείαν του Θεού ελιλυθείαν εν δυνάμει. Τη γεύση λοιπόν, δηλαδή τη μόλυνση του θανάτου, εξαλείφει ο Θεάνθρωπος Χριστός με την δυναμική λυτρωτική παρουσία του. Σημειωτέων ότι οι δυνάμεις της φθοράς και του θανάτου δεν μολύνουν μόνο τα άτομα, μολύνουν και τις κοινωνικές δομές, τις κοινωνικές αθρώσεις. Επομένως, η γεύση του θανάτου που ως μόλυνση φθοράς πρέπει να εξαλειφθεί και από τις κοινωνικές δομές. Κατ' επανάληψη, ο Θεάνθρωπος Χριστός έδειξε τις κοινωνικές διαστάσεις της διδασκαλίας, τις κοινωνικές δηλαδή διαστάσεις του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία την οποία εκείνος ίδρυσε είναι συγχρόνιση των ανθρώπων με την κοινωνία και συγκρότηση των ανθρώπων σε κοινωνία, θεία κοινωνία. Γι' αυτό και όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ο Θεάνθρωπος Χριστός είπε, όποιος θα ντραπεί ή δεν θα ντραπεί για μένα, θα το κάνει ενώπιον της κοινωνίας, θα το κάνει εν τη γενεά ταύτη, τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό. Δηλαδή, ντρέπεται για τον Χριστό όποιος δεν βλέπει τις κοινωνικές στρεβλώσεις και δεν ενδιαφέρεται για την διόρθωσή τους. Μια γενιά καθίσταται Μιχαλής και Αμαρτωλός όταν επιτρέπει στο οργανωμένο κακό να διαλύει τις κοινωνικές δομές. Όταν βλέπει το κοινωνικό πρόβλημα και δεν σπέβδει να προσπαθήσει συν Θεώ να το επιλύσει. Όταν αδιαφορεί για τα υλικά αγαθά επειδή δήθεν ενδιαφέρεται για τα πνευματικά. Ο Κύριος όμως Ιησούς Χριστός ευλόγησε τους πέντε άρτους μέσα στην έρημο για να θεύσει τον κόσμο, δίνοντας έτσι δείγμα της κοινωνικής του δράσης και του κοινωνικού του ενδιαφέροντος. Και όχι μόνο, λέει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, ότι ο Κύριος περιήρχε το τας πόλης και τα κόμμας ηρήτων, διδάσκων και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένεια στο λαό. Δύσκολα θα διαφωνήσει κάποιος με το ότι το Άγιο Ευαγγέλιο της περί ο Λόγος Κυριακής είναι μαζί με το Αποστολικό Ανάγνωσμα δυναμική κριτική παρέμβαση στο κοινωνικό γίγνεσθε. Είναι κυρίως επιδίωξη, τουλάχιστον να τονιστεί πρώτον η προτεραιότητα των μέσων έναντι των σκοπών και δεύτερον η προτεραιότητα του ανθρώπου έναντι των συστημάτων. Η άποψη ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που κυκλοφορεί είναι απάνθρωπη και επομένως αντιχριστιανική. Καμιά ιδεολογία δεν στερείται καλών σκοπών. Το θέμα είναι ποια μέσα χρησιμοποιεί για την επίτευξη των σκοπών. Η παρέμβαση της Καινής Διαθήκης έγκυται στην αντιστροφή του εξαγιασμού. Δεν αγιάζει ο σκοπός τα μέσα. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αγιάζουν τον σκοπό. Έτσι η προτεραιότητα ανήκει στον τρόπο της πράξης και όχι στα λόγια της ιδεολογικής θεωρίας. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα λειτουργικά κείμενα της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής μετά την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο μας προτείνουν την Ορθοδοξία ως τρόπο ζωής, ως τρόπο ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο που είναι δημιουργία του Θεού, σε αυτόν τον κόσμο που μας έφερε η αγάπη του Θεού
και η αγάπη των γονέων μας. Είναι η πρόταση να υπάρχει και ο άνθρωπος με τον τρόπο του Θεανθρώπου Χριστού, τον τρόπο της ελευθερίας από κάθε αναγκαιότητα φθοράς, διαφθοράς και θανάτου, τον τρόπο της αγάπης και της αυτυπέρβασης. Αυτή η πρόταση πρόσκληση δεν είναι μια ηθική απλώς προτροπή, αλλά είναι πρόταση για αναγέννηση εν Χριστώ, αγιοπνευματική ανακαίνιση εν Χριστώ, σε όλους τους τομείς της προσωπικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής και της πατριωτικής ζωής. Η Καινή Διαθήκη με τα βιβλία της ταυτίζει αυτή την χαρισματική αναγέννηση με την ένταξη στην ενότητα ζωής του εκκλησιαστικού σώματος. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Κύριος και η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή σε αυτό το σημείο να καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή μας για τους ψαλμούς τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή και σε μια ακόμη αναφορά μας στους ψαλμούς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συνεχίζοντας λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τον σχολιασμό των ψαλμών που είναι ενταγμένοι στις ακολουθίες του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας, βρισκόμαστε στην ακολουθία του όρθρου και σχολιάζουμε τους ψαλμούς που συγκροτούν την ομάδα του εξάψαλου. Στις προηγούμενες εκπομπές μας παρουσιάσαμε τους 4 πρώτους ψαλμούς και σήμερα θα ολοκληρώσουμε τον σχολιασμό της ομάδας με τους 2 τελευταίους, με τους ψαλμούς 102 και 142. Ίσως να προκαλεί εντύπωση η διαπίστωση ότι αν και οι ψαλμοί που σχολιάσαμε μέχρι τώρα διαβάζονται με το πρώτο φως της ημέρας, δεν έχουν δοξολογικό χαρακτήρα αλλά οικετευτικό. Πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε αυτή την ιδιομορφία, κύριε καθηγητά?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Πράγματι, όπως εξηγήσαμε για την αρχή των εκπομπών μας, η ημέρα σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση δεν αρχίζει με τον όρθρο αλλά με τον εσπερινό. Και εκεί, όπως είδαμε, το πρώτο ψαλμικό ανάγνωσμα είναι ένας ύμνος, μια δοξολογία στο Θεό Δημιουργό. Άλλωστε, η επιλογή των ψαλμών που διαβάζονται στον όρθρο φαίνεται πως έγινε με βάση την αναφορά τους στην εναγώνια ελπίδα του ψαλμοδού ότι το σκοτάδι της νύχτας θα το διαδεχτεί πρωί-πρωί η βίωση του ελέους του Θεού, και γι' αυτό ο χαρακτήρας των ψαλμών είναι οικετευτικός. Βεβαίως δεν απουσιάζει και η ευχαριστία. Ο ψαλμός που έχουμε να δούμε σήμερα, για παράδειγμα, 102, είναι ένας ύμνος με τους στίχους του οποίου ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό για την αγάπη και τη φροντίδα του και καλεί ολόκληρο το σύμπαν, μάλιστα, να υμνήσει μαζί του τη Θεία Σπλαχνία. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τους ωραιότερους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης. Το ποίημα αρχίζει με την προτροπή του ψαλμοδού προς τον εαυτό του να δοξολογήσει το Θεό για τις ευεργεσίες του, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ενώ στη συνέχεια εξυμνεί τις εκδηλώσεις της αγάπης του Θεού προς το λαό του. Τέλος, διαπιστώνοντας το μέγεθος της Θείας Αγάπης, καλεί όλη την κλίση την κτίση σε μια παγκόσμια δοξολογία του Θεού.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, το κείμενο του ψαλμού.
1: Θα το διαβάσω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κυρίου Ιερονήμου. Βεβαίως οι ακροατές μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι μπορούν να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο, ανοίγοντας την Αγία Γραφή στον ψαλμό 102. «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, κι όλη μου ύπαρξη το Άγιο όνομά του. Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, από όλες τις ευεργεσίες του καμιά να μην ξεχάσεις. Αυτού που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες σου και όλες σου τις αρρώστιες θεραπεύει. Αυτού που τη ζωή σου την απαλλάσσει από τη φθορά, που με συμπόνια και σπλαχνία σε περιβάλλει. Αυτού που σε γεμίζει με όσα αγαθά επιθύμησες, ώστε η νιώτη σου να ανανεώνεται καθώς του αετού. Αγάπης έργα προσφέρει ο Κύριος και δίκαιη κρίση για όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στον Μωυσή, στους Ισραηλίτες το θέλημά του. Ο Κύριος είναι συμπονετικός και σπλαχνικός, ενεκτικός και γενναιόδωρος. Η οργή του δεν θα είναι οριστική, ούτε ο θυμός του θα κρατήσει αιώνια. Δεν μας φέρθηκε όπως θα τέριαζε στις ανομίες μας, ούτε και μας τιμώρησε σύμφωνα με τις αμαρτίες μας. Γιατί όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη Δύση Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από εμάς τις ανομίες μας. Όπως πονάει ο πατέρας στα παιδιά του, έτσι πονάει και ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Γιατί από τι πλαστήκαμε το ξέρει αυτός, δεν το ξεχνάει πως είμαστε από χώμα. Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρουανθίζει. Μα φτάνει να το φυσήξει ο άνεμος και χάνεται, κι ούτε πια φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου διαρκεί αιώνια και παντοτινά για εκείνους που τον σέβονται, και η δικαιοσύνη του φτάνει ως των παιδιών του στα παιδιά, εκείνων που τηρούν τη διαθήκη του και δεν ξεχνούν τις εντολές του να εφαρμόζουν. Ο Κύριος στον ουρανό τον θρόνο του θεμέλιωσε, η βασιλεία του τα πάντα εξουσιάζει. Τον Κύριο δοξολογείται όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρές που εκτελείται ό,τι σας πει, υπάκουοι στις προσταγές που δίνει. Τον Κύριο δοξολογείτε όλες οι ουράνιες δυνάμεις του, εσείς που τον υπηρετείτε και που το θέλημά του κάνετε. Τον Κύριο δοξολογείτε όλα τα δημιουργήματά του. Σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει, όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς. Αυτός είναι ο ύμνος, ο ψαλμός που θα εξετάσουμε σήμερα. Φέρει μια σύντομη επιγραφή που αναφέρεται στην συλλογή στην οποία ανήκει ο ψαλμός, στην συλλογή των ποιημάτων του Δαβίδ, και όπως ακούσαμε, ο ποιητής αρχίζει το ποίημά του με μια διπλή προτροπή προς τον εαυτό του, να δοξολογήσει το Θεό για όλες τις ευεργεσίες του, και μάλιστα επισημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχάσει καμιά. Έτσι στους στίχους που ακολουθούν απαριθμεί ο ψαλμωδός όλες τις ευεργεσίες του Θεού, για τις οποίες καλεί ολόκληρη την κτήση σε μια παγκόσμια δοξολογία του. Ο Θεός είναι αυτός που συγχωρεί όλες τις ανομίες του πιστού, αυτός που θεραπεύει όλες του τις αρρώστιες, όπως λέει στο στίχο 3, είναι αυτός που σώζει από βέβαιο θάνατο τον άνθρωπο και τον περιβάλλει με συμπόνια και σπλαχνία, όπως λέει στο στίχο 4, και ακόμα είναι αυτός που παρέχει όλα τα αγαθά που επιθυμεί κανείς, ώστε να νιώθει πάντα σφριγγυλός σαν τον αετό, όπως λέει στο στίχο 5. Αυτή η έκφραση του στίχου 5, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου, σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο, είναι αρκετά δυσνόητη και προκάλεσε αρκετές συζητήσεις μεταξύ των ερμηνευτών. Βεβαίως προτάθηκε ότι ενδεχομένως ο ποιητής έχει υπόψη του το σχετικό μύθο του Φίνικα, ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του, αλλά δεν φαίνεται πιθανή μια τέτοια ερμηνεία. Το πιθανότερο φαίνεται ότι ο ποιητής αναφέρεται στην ανανέωση του πτερώματος των αετών, που τους δίνει μια έτσι σφριγγυλή εμφάνιση, και αυτό ακριβώς εννοεί ότι θα νιώθεις φρυγηλός σαν τον αετό, όταν λέει ανακαινιστήσει το ως αετού είναι ότι σου. Από την απαρίθμηση των θείων ευεργεσιών προς το πρόσωπό του στρέφεται ο ψαλμωδός στην επόμενη στροφή, στους στίχους 6 με 16, στην απαρίθμηση των ευεργεσιών του Θεού προς τον λαό του Ισραήλ. Ξεκινάει από τις ευεργεσίες που γίνονται στον ίδιο, στο πρόσωπό του, και στη συνέχεια στις ευεργεσίες που γίνονται στο λαό του. Αρχίζει με τη γενική διαβεβαίωση ότι ο Θεός προσφέρει την αγάπη του και τη δίκαιη κρίση του σε όλους όσοι καταπιέζονται, στον στίχο 6, και γίνεται στη συνέχεια περισσότερο αναλυτικός. Την πρώτη θέση μεταξύ των θείων ευεργεσιών προς τον Ισραήλ κατέχει ασφαλώς, σύμφωνα με τον ποιητή μας, η νομοδοσία του Σινά. Φανέρωσε τα σχέδιά του στον Μωυσή, στους Ισραηλίτες το θέλημά του. Με γλώσσα λυρική και παραστατική και με πλήθος συνώνυμων λέξεων περιγράφει στη συνέχεια ο ποιητής τα χαρακτηριστικά του Θεού. Ο Κύριος είναι συμπονητικός και σπλαχνικός, ανεκτικός και γενναιόδωρος. Η οργή του δεν θα είναι οριστική, ούτε ο θυμός του θα κρατήσει αιώνια. Δεν μας φέρθηκε όπως θα τέριαζε στις ανομίες μας, ούτε και μας τιμώρησε σύμφωνα με τις αμαρτίες μας. Γιατί όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη Δύση Ανατολή, τόσο απομάκρυν από μας τις ανομίες μας. Όπως πονάει ο πατέρας τα παιδιά του, έτσι πονάει και ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Γιατί από τι πλαστήκαμε το ξέρει αυτός. Δεν το ξεχνάει πως είμαστε από χώμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη η στίχη αυτή και δεν χρειάζεται να πει κανένας κάτι παραπάνω για το σχολιασμό τους.
0: Και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ευκαιρία με αυτά, με αυτές τις τελευταίες αναφορές σας στους στίχους, κύριε καθηγητά, για να προχωρήσουμε και στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ήδη την ευκαιρία και θα την έχουμε και στην πορεία της εκπομπής να αναφερθούμε στους ψαλμούς 102 και 142. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερα λυρική και παραστατική, όπως είπατε κύριε καθηγητά, η γλώσσα του ποιητή, καθώς περιγράφει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Πώς αιτιολογεί όμως θεολογικά, πέρα από τη λυρική περιγραφή ο ποιητής, τη συγχωρητικότητα του Θεού?
1: Η αγάπη, κύριε Παπά, η ανεκτικότητα και η συγχωρητικότητα του Θεού αιτιολογούνται από τον ποιητή, όπως είδαμε στο τελευταίο στίχο της προηγούμενης στροφής, με βάση το Γένεσης 2.7 που αναφέρεται στον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Είναι το γνωστό χωρίο «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσει στο πρόσωπο αυτού πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Αυτή η έκφραση «χούς από της γης», αν τη διαβάσει κανείς στο πρωτότυπο, στο εβραϊκό κείμενο, είναι ακόμα πιο δυνατή. Δηλώνει όχι ακριβώς το χώμα, αλλά αυτό που τη σκόνη πάνω από το χώμα που την παρασέρνει ο άνεμος, δηλαδή είναι κατασκευασμένος από το ευτελέστερο υλικό που υπάρχει, με αποτέλεσμα η ζωή του να εξαρτάται απολύτως από τον Θεό.
0: Ούτε καν από το χώμα δηλαδή, αλλά από τη σκόνη που σηκώνει.
1: Από τη σκόνη αυτή, ναι, που όταν φυσάει ο αέρας πάνω από το χώμα φεύγει, ναι. Αυτή είναι η έκφραση του εβραϊκού πρωτοτύπου. Αφάρ χάρετς. Θέλοντας να δηλώσει πόσο πραγματικά ευτελές είναι το υλικό από το οποίο ο Θεός κατασκευάζει τον άνθρωπο, και ακριβώς από αυτό το τόσο ευτελές υλικό κάνει κάτι τόσο το αξιόλογο, ώστε όπως βλέπουμε στους ψαλμούς να εξυμνείται ο άνθρωπος ότι είναι λίγο παρακάτω από τους αγγέλους. Ο Θεός λοιπόν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από χώμα, ότι είναι από αυτό το ευτελές υλικό, ένα όν εντελώς αδύναμο, επομένως είναι άξιος συμπόνιας και επίοικιας. Και ακριβώς αυτή την αδυναμία του ανθρώπου την περιγράφει ο ποιητής στους επόμενους στίχους, στους στίχους 15 και 16, επίσης με πολύ ζωηρές εικόνες, με πολύ λυρικό τρόπο. Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού που ανθίζει. Μα φτάνει να το φυσήξει ο άνεμος και χάνεται, κι ούτε πια φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Σε αυτό το εφήμερο της ζωής του ανθρώπου, αντιπαραθέτει στην επόμενη στροφή, στους στίχους 17 και 18, ο ποιητής το αιώνιο της θείας αγάπης και δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος είναι παροδικός, γεννιέται, αναπτύσσεται και σύντομα γερνάει και πεθαίνει, ενώ αντίθετα η αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού παραμένουν αμετάβλητες και προσφέρονται απλόχερα σε όσους τηρούν τη Διαθήκη και εφαρμόζουν τις εντολές του. Αλλά η αγάπη του Κυρίου διαρκεί αιώνια και παντοτινά για εκείνους που τον σέβονται, και η δικαιοσύνη του φτάνει ως των παιδιών του στα παιδιά εκείνων που τηρούν τη Διαθήκη του και δεν ξεχνούν τις εντολές του να εφαρμόζουν. Στην τελευταία στροφή του ψαλμού, στους στίχους 19-21, ο ύμνος δίνει πλέον τη θέση του στη δοξολογία.

0: διαπαρίθμισε ο ψαλμοδός όλες τις ευεργεσίες του Θεού προς τον ίδιο και προς τον λαό του, και αφού εξήμνησε το μέγεθος της θείας αγάπης και καλοσύνης, καταλήγει σε μια δοξολογία του μεγαλείου του Θεού, στην οποία καλεί ολόκληρη την κτήση. Αυτή η σύνδεση της αγάπης του Θεού με την μεγαλοσύνη του θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της ανατολικής ορθόδοξης πολιτισμικής παράδοσης, την οποία μάλιστα, το οποίο χαρακτηριστικό μάλιστα ανοιχνεύουμε ακόμα και σε μη θρησκευτικά κείμενα. Έρχεται στο νου μου για παράδειγμα η περιγραφή του Θεού από τον Νίκο Καζαντζάκη, όπου παρουσιάζει τον Θεό ως άρχοντα, μπροστά στον οποίο κάθεται στο θρόνο του, και μπροστά στο θρόνο του φτάνει η ψυχή του ανθρώπου, τρομαγμένη και γυμνή και τρεμάμενη, και ο άρχοντας Θεός παίρνει χαμογελαστός ένα μεγάλο σφουγγάρι και σβήνει όλες τις αμαρτίες της. Βλέπουμε λοιπόν πόσο έχουν επιδράσει κάποιες αντιλήψεις σε ολόκληρη την πολιτισμική παράδοση της Ανατολής. Ο ποιητής περιγράφει εδώ τον Θεό ως παγκόσμιο βασιλιά, η κυριαρχία του οποίου εκτείνεται σε ολόκληρο το σύμπαν. Αν στον σύγχρονο άνθρωπο η περιπαγκοσμιότητας του Θεού φαίνεται ιδιαίτερα αυτονόητη, κανείς μας δεν φαντάζεται ότι ο Θεός είναι περιορισμένος κάπου, αλλά ότι είναι πανταχού παρόν και ότι είναι παγκόσμιος, δεν ήταν όμως αυτή η εικόνα που είχαν οι άνθρωποι της προχριστιανικής εποχής. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια πολύ πιο στενή αντίληψη για τους θεούς και πίστευαν πως οι διάφορες θεότητες ήταν συνδεδεμένες με έναν ορισμένο τόπο, τα όρια του οποίου μάλιστα δεν μπορούσαν να υπερβούν. Αυτό το καταλαβαίνουμε όταν διαβάζουμε συχνά την Παλαιά Διαθήκη και βλέπουμε από τη μια μεριά ο Θεός να κάνει φοβερά θαύματα μπροστά στα μάτια του λαού του, και από την άλλη ο λαός να λατρεύει κάποιον άλλο θεό, και φαίνεται λίγο σχιζοφρενική συμπεριφορά αυτή. Στην πραγματικότητα δεν είναι σχιζοφρενική, απλώς έχουν την εντύπωση ότι σε κάθε τόπο πρέπει να λατρεύουν τον θεό του τόπου και όχι έναν παγκόσμιο θεό, γιατί δεν έχουν αυτή την ιδέα της παγκοσμιότητας του θεού. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Για παράδειγμα, η μακροχρόνια εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην ορεινή Χαναάν, μετά την είσοδό τους έμειναν για πολλά χρόνια πάνω στα βουνά, δημιούργησε την εντύπωση στους γύρω λαούς ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των βουνών, κατά συνέπεια δεν έχει εξουσία στην πεδιάδα. Και αυτό μας φαίνεται αδιανόητη μας σήμερα, αλλά ήταν τόσο ακλόνητη για τους λαούς της περιοχής η σκέψη αυτή, ώστε λαμβανόταν υπόψη ακόμα και για το σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γίνεται πόλεμος ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αραμαίους, οι Αραμαίοι χάνουν τον πόλεμο και οι στρατηγοί πηγαίνουν στο βασιλιά και απολογούνται με τη φράση «Ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων. Γι' αυτό το λόγο μας νίκησαν, ο πόλεμος έγινε στα βουνά. Αν όμως τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, ασφαλώς θα τους νικήσουμε». Είναι μια ιδέα η οποία για μας βέβαια είναι αδιανόητη. Παρ' όλα αυτά οι στρατηγοί γλίτωσαν την τιμωρία, ακριβώς γιατί θεωρούνταν ότι πολεμούσαν εναντίον του Θεού του Ισραήλ. Εξίσου χαρακτηριστικό και πιο ζωντανό παράδειγμα αυτής της σύνδεσης του Θεού με κάποιον τόπο είναι η περίπτωση του Νεεμάν, του αρχιστρατήγου του στρατού της Συρίας, ο οποίος έπασχε από λέπρα, κάποιος δούλος του το παρέπεψε στον προφήτη Ελισαίο, θεραπεύτηκε τελικά θαυματουργικά και από ευγνωμοσύνη θέλησε να λατρέψει τον Θεό, τον Θεό του Ισραήλ, στη Δαμασκό. Κάτι τέτοιο όμως για τις αντιλήψεις εποχής ήταν αδιανόητο. Δεν θα μπορούσε κανείς να λατρέψει τον Θεό του Ισραήλ εκτός της Ισραηλιτικής γης. Και η λύση που βρέθηκε, για μας φαίνεται βεβαίως αστεία, ήταν ότι ζήτησε από τον Ελισαίο να πάρει δύο φορτώματα χώμα από το Ισραήλ, σε δυο μουλάρια, ώστε να στρώσει το χώμα κάτω και πάνω σε αυτό το χώμα, εφόσον πατούσε σε Ισραηλιτική γη, να μπορεί να λατρέψει τον Κύριο. Στο βαθμό λοιπόν που οι θεοί δεν μπορούν, σύμφωνα με τις αντιλήψεις πάντα της εποχής, να υπερβούν τα όρια του τόπου τους, απομάκρυση από ένα τόπο σημαίνει και χωρισμό από τον Θεό της περιοχής. Το βλέπουμε αυτό στην, όταν ο Δαβίδ καταδιώκεται από τον Σαούλ, λέει για όσους τον κατηγορούν, ας είναι καταραμένοι ενώπιον του Κυρίου, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχος στη χώρα που έδωσε ο Κύριος το λαό του για ιδιοκτησία τους. Πήγαινε, μου λένε, αλλού να λατρέψεις άλλους θεούς. Κατά ανάλογο τρόπο και οι εξόριστοι στη Μεσοποταμία Ισραηλίτες, όταν του ζήτησαν οι στρατιώτες που τους μετέφεραν αιχμαλό τους να πούνε ένα τραγούδι για τον Κύριο, αναρωτιούνται πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη, δεν είναι δυνατόν. Από αυτή την οπτική γωνία λοιπόν, θεωρώντας τα πράγματα, καλώντας ο ποιητής σε δοξολογία του Θεού τόσο τις ουράνιες δυνάμεις όσο και όλα τα επίγεια δημιουργήματά του, και μάλιστα όπως λέει χαρακτηριστικά, σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, διατυπώνει μια πραγματικά επαναστατική για την εποχή του ιδέα, που ανοίγει το δρόμο για την παγκόσμια αποδοχή της Βασιλείας του Θεού, την οποία θα κηρύξει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, και πριν προχωρήσουμε στον σχολιασμό του τελευταίου ψαλμού του Εξάψαλμου και της σημερινής μας εκπομπής, ας κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Και στην σημερινή εκπομπή, όπως και σε όλες τις άλλες αυτής της σειράς των σχολιασμών μας στους ψαλμούς, συμπορευόμαστε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφοντας τώρα στον σχολιασμό των ψαλμών του Εξάψαλμου, θα ακούσουμε τώρα τον τελευταίο ψαλμό της ομάδας, που είναι επίσης, όπως και οι περισσότεροι από τους προηγούμενους, ένας οικετήριος ψαλμός. Δίνουμε λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο καθηγητή για να προχωρήσουμε στην ερμηνεία και αυτού του ψαλμού. Κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Πράγματι, ο έκτος από τους ψαλμούς του Εξάψαλμου, ο ψαλμός 142 ή 143 κατά την εβραϊκή και ευρωπαϊκή αρρύθμιση, είναι ο τελευταίος από τους ψαλμούς μετανοίας και περιέχει την ηκεσία ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς ο εχθρός του φαίνεται να απειλεί την ίδια του τη ζωή. Αν και σε παρόμοιες περιπτώσεις ο προσευχόμενος ξεκινάει διακηρύσσοντας την αθωότητά του, στον παρόντα ψαλμό ο πιστός αναγνωρίζει ότι μπροστά στο Θεό κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώος, οπότε η έκκλησή του για βοήθεια δεν βασίζεται στα όποια δικά του επιτεύγματα, αλλά αποκλειστικά στην Θεία Σπλαχνία. Αρχίζει λοιπόν ο ψαλμός με την συνήθεια έκκληση για βοήθεια στους δύο πρώτους στίχους, η οποία έκκληση ακολουθείται από την περιγραφή των δεινών που αντιμετωπίζει ο προσευχόμενος στους στίχους 3 έως 4, αλλά και τις εμπειρίες των θείων ευεργεσιών που βίωσε κατά το παρελθόν στους στίχους 5 έως 6 και που του δίνει το θάρρος αυτό το βίωμα να απευθύνει τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του προς τον Θεό στις τελευταίες τρεις στροφές, στίχη 7 έως 8, 9 έως 10 και 11 έως 12. Θα διαβάσω πάλι το κείμενο από την, όπως κάνουμε συνήθως, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και προτρέπω τους αναγνώστες μας, εάν έχουν δίπλα τους κάποια γεγραφή, να παρακολουθούν το κείμενο είτε από το πρωτότυπο είτε από μετάφραση. «Άκουσε, Κύριε, προσεκτικά την προσευχή μου. Καθώς είσαι αξιόπιστος, τη δέησή μου σκύψε και άκουσε. Δίκαιος καθώς είσαι, δώσε μου απόκριση. Αλλά μην έρθεις με τον δούλο σου σε αντιπαράθεση, γιατί κανένας ζωντανός μπροστά σου αθώος δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ο εχθρός με κυνηγάει να με σκοτώσει. Με έχει κάνει ένα με τη γη, μ' ανάγκασε να ζω μες στα σκοτάδια, καθώς η από χρόνια πεθαμένη. Να αντιδράσω δεν μπορώ, νιώθω αναστατωμένος. Θυμήθηκα τις μέρες τις παλιές, στοχάστηκα πάνω σε όλα σου τα έργα, όσα τα χέρια σου έχουν κάνει μελετώ. Τα χέρια μου οικετευτικά σε σένα πλώνω, σε σένα στρέφεται όλο μου το είναι σαν διψασμένη γη. Σύντομα, Κύριε, δώσε μου απόκριση, λίγο ψυχό. Το πρόσωπό σου μην το στρέψεις αλλού σαν να μην με βλέπεις. Κι όμοιος με εκείνους γίνω που στον τάφο τους κατεβάζουνε. Πρωί-πρωί κάνε να νιώσω πόσο μ' αγαπάς, γιατί σε σένα ελπίζω. Δείξε μου, Κύριε, τον δρόμο για να πορευτώ, γιατί σε σένα εναποθέτω τη ζωή μου. Απάλαξέ με από τους εχθρούς μου, Κύριε, σε σένα καταφεύγω. Το θέλημά σου δίδαξέ με να εκτελώ, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου. Η αγαθή σου βούληση στον ίσιο δρόμο θα με οδηγήσει. Για να δοξάσεις το όνομά σου, Κύριε, θα μου χαρίσεις ζωή. Δίκαιος καθώς είσαι, από τις θλίψεις θα απαλλάξεις τη ζωή μου. Καθώς είσαι όλος αγάπη, θα εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και θα εξοντώσεις όλους αυτούς που με καταπιέζουν, γιατί εγώ εσένα υπηρετώ. Η επιγραφή του κυρίου ψαλμού, έχουμε πει ότι οι περισσότεροι ψαλμοί έχουν και επιγραφές, είναι στο κείμενο των Εβδομήκοντα εκτενέστερη από εκείνη της επιγραφής του μασορητικού κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, και συνδέει τον ψαλμό με τις περιπέτειες του Δαβίδ που περιγράφονται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλιών, στο κεφάλαιο 15, στοιχεία 13 και εξής. Βεβαίως η πληροφορία αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του ψαλμού. Προφανώς θέλησε αυτός που πρόσθεσε την επιγραφή να συνδέσει με κάποια ιστορικά στοιχεία από τη ζωή του Δαβίδ, συγκεκριμένα την επανάσταση του γιού του, του Αβεσσαλόμ, εναντίον του, τις πληροφορίες που δίνει ο ψαλμός για τους εχθρούς που απειλούν τη ζωή του ποιητή. Επικαλούμενος λοιπόν την αξιοπιστία του Θεού στις υποσχέσεις του και τη δικαιοσύνη στις κρίσεις του, αρχίζει ο ψαλμωδός το ποίημά του με μια έκκληση για προσεκτική από την πλευρά του Θεού ακρόαση της προσευχής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίκληση της αληθείας, της αξιοπιστίας δηλαδή του Θεού, προτάσεται της επικλήσεως της δικαιοσύνης του. Εισακουσόμεν τη αληθεία σου, εισακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Αυτό σημαίνει ότι ο όρος δικαιοσύνη στην παρούσα συνάφεια δεν χρησιμοποιείται με την έννοια της ακριβοδίκαιης κρίσης, αλλά ο ποιητής ζητά από τον Θεό να τον αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της Διαθήκης του. Στο πλαίσιο της Διαθήκης με τον Ισραήλ, όπου η Θεία Δικαιοσύνη εκδηλώνεται ως αγάπη και φροντίδα για το λαό του. Σε αυτήν ακριβώς τη Θεία αγάπη και φροντίδα εναποθέτει ο ψαλμωδός τις ελπίδες του, καθώς αναγνωρίζει ότι στην περίπτωση μιας ακριβοδίκαιης κρίσης είναι αδύνατο κάποιος άνθρωπος να αποδειχθεί αθώος μπροστά στο Θεό, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στον στίχο 2. Μετά από αυτήν την έκκληση προς το Θεό για βοήθεια, ο ψαλμωδός αρχίζει να απαριθμεί στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 3 και 4, τα δεινά που αντιμετωπίζει. «Ο εχθρός με κυνηγάει να με σκοτώσει. Με έχει κάνει ένα με τη γη. Μ' ανάγκασε να ζω με στα σκοτάδια, καθώς η από χρόνια πεθαμένη. Να αντιδράσω δεν μπορώ, νιώθω αναστατωμένος», λέει ο ποιητής μας. Οι ενέργειες του εχθρού του ψαλμωδού περιγράφονται με τρία ρήματα που απεικονίζουν την κλιμάκωση των επιθέσεων που υφίσταται ο ποιητής. «Κατεδίωξεν, εταπείνωσεν εις γην, εκάθισέμεν σκοτεινής». Όπως συμβαίνει συνήθως στους συγκετήριους ψαλμούς, ο ποιητής δεν δίνει λεπτομέρειες για την ταυτότητα του εχθρού που τον καταδιώκει, ούτε διευκρινίζει αν με τον όρο «εν σκοτεινής» εννοεί ότι κλείστηκε σε κάποια φυλακή, αν είναι ετοιμοθάνατος, ή μιλάει μεταφορικά, εικονίζοντας με τον τρόπο αυτό τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό σε πολλούς συγκετήριους ψαλμούς, γιατί έτσι αφήνουν ελεύθερο χώρο στον αναγνώστη του ψαλμού, των ψαλμών αυτών, να τους χρησιμοποιήσει ως προσωπική προσευχή, προσαρμόζοντας βεβαίως το φραστικό του ψαλμού κάθε φορά στα προβλήματα που ο ίδιος αντιμετωπίζει. Εφόσον δεν έχουμε συγκεκριμένη περιγραφή των προβλημάτων, μπορεί κανείς να θεωρήσει μεταφορικά όλες αυτές τις περιγραφές του ποιητή. Συνέπεια της εχθρικής επίθεσης λοιπόν που δέχεται ο ποιητής είναι να οδηγηθεί σε απόγνωση. Η απόγνωση εκδηλώνεται με αδυναμία αντίδρασης και με σύγχυση. Και ακριβώς προκειμένου να βγει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε, από αυτή την αδυναμία αντίδρασης, προκειμένου να βρει διέξοδο από την δύσκολη θέση του, ο ψαλμωδός στρέφει στην επόμενη στροφή του ψαλμού τη σκέψη του στο Θεό. «Θυμήθηκα τις μέρες τις παλιές, στοχάστηκα πάνω σε όλα σου τα έργα, όσα τα χέρια σου έχουν κάνει μελετώ». Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται ο ψαλμωδός στον Θεό παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, νομίζω. Συγκεκριμένα δεν επικαλείται την παντοδυναμία ή την φιλασπλαχνία του Θεού, αλλά αναλογίζεται τις υπέρ του λαού του σωτηριώδης επεμβάσεις του κατά το παρελθόν. Και αυτό είναι επίσης βασικό χαρακτηριστικό της βιβλικής πίστης, η πεποίθηση πως ο Θεός παρεμβαίνει ενεργά μέσα στην ιστορία των ανθρώπων, συνεργαζόμενος με τους ανθρώπους. Η πεποίθηση αυτή μάλιστα διοίκει ολόκληρη τη βίβλο και συνιστά τη βάση της χριστιανικής πίστης, που τη διαφοροποιεί ουσιαστικά από όλες τις θρησκείες και τα φιλοσοφικά συστήματα. Και είναι ακριβώς αυτή η πεποίθηση που διαφοροποιεί την Παλαιά Διαθήκη από τις μυθολογίες των λαών της περιοχής. Ενώ δηλαδή για τους γύρω λαούς ο Θεός λατρεύεται για κάτι που βεβαιώνεται από τον μύθο, στον Ισραήλ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η ιστορία είναι σε πρώτη γραμμή το πεδίο όπου εμφανίζεται η σωτήρια δύναμη του Θεού. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στην πρώτη εντολή του Δεκαλόγου, σύμφωνα με την οποία ο Ισραήλ καλείται να λατρέψει το Θεό όχι για κάποιες ενέργειές του στο αρχαίγωνο παρελθόν, για τη δημιουργία, τον κατακλυσμό, την συντριβή των δυνάμεων του χάους κλπ, αλλά για τη συγκεκριμένη επέμβασή του στην έξοδο από την Αίγυπτο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, εξαγών σε γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας». Αυτός είναι και ο λόγος που η αφήγηση της ιστορίας συνιστά το βασικό χαρακτηριστικό όλων των αρχαίων ομολογιών πίστης των Ισραηλιτών. Σε κάποιον από τους τελευταίους λόγους του, για παράδειγμα, που απευθύνει ο Μωυσής προς τους Ισραηλίτες που ετοιμάζονται να μπουν στη Χανάν, τους προτρέπει να ομολογήσουν την πίστη τους κατά την προσφορά των πρώτων καρπών με τα εξής λόγια. «Ο προπάτορός μου έφυγε από τη Συρία και κατέβηκε στην Αίγυπτο, όπου εγκαταστάθηκε ως ξένος με λίγους ανθρώπους. Αλλά εκεί έγινε ένας μεγάλος λαός, πολυάριθμος και ισχυρός. Όμως οι Αιγύπτιοι μας κακομεταχειρίστηκαν, μας ταπείνωσαν και μας επέβαλαν σκληρή δουλεία. Τότε επικαλεστήκαμε τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων μας, και εκείνος άκουσε την κραυγή μας. Είδε την ταπείνωσή μας, τα βάσανά μας και την καταπίεσή μας. Έτσι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο με τη μεγάλη του ισχύ, το χέρι του το στιβαρό, τη δύναμή του την ακατανίκητη. Μας φανέρωσε πράγματα αξιοθαύμαστα, θαύματα μεγάλα και τρομερά, και μας έφερε σε αυτόν τον τόπο και μας έδωσε τη χώρα αυτή, χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι». Στην ίδια γραμμή κινείται και ο διάδοχος του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος τον τελευταίο λόγο του προς τους Ισραηλίτες, αφού παραθέτει όσα ο Θεός έκανε για χάρη τους, καλεί τον λαό να πάρει μια απόφαση σχετικά με ποιον Θεό θέλει να λατρεύει. Ο λαός ανταποκρίνεται διατυπώνοντας μια ομολογία πίστεως, η οποία πάλι κάνει αναφορές στην ιστορία. «Να μην συμβεί σε εμάς να εγκαταλείψουμε τον Κύριο για να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι, αυτός είναι Θεός. Αυτός ανέβασε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο και μας προστάτεψε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μας που ακολουθήσαμε από όλους τους λαούς ανάμεσα από τους οποίους περάσαμε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, καθώς αυτός είναι ο Θεός μας». Αναζητώντας λοιπόν ο ποιητής λύσεις στα προβλήματά του, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ανακαλεί στη μνήμη του τις ευεργεσίες του Θεού κατά το παρελθόν και ομολογεί με τον τρόπο αυτόν ότι μόνον ο Θεός μπορεί με μια νέα παρέμβασή του να δώσει λύσεις εκεί που ο ίδιος βλέπει μόνο αδιέξοδα. «Τα χέρια μου οικετευτικά σε σένα πλώνω, σε σένα στρέφεται όλο μου το είναι σαν διψασμένη γη», λέει ο ποιητής στο στίχο 6.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, να κάνουμε μια ακόμη μικρή παύση, μια μικρή στάση στα όσα αναφέρουμε για τους ψαλμούς σήμερα. Να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε πάντοτε τη χαρά να συνομιλούμε και στη σημερινή μας εκπομπή, όπως άλλωστε και σε όλη αυτή τη μακρά σειρά των εκπομπών στις οποίες αναφερόμαστε στους ψαλμούς, με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Είδαμε λοιπόν ότι ο ποιητής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, απευθύνεται στο Θεό, υπενθυμίζοντάς του, κατά κάποιον τρόπο, τις επεμβάσεις του υπέρ του λαού κατά το παρελθόν. Τι αναμένει με αυτή την αναφορά του στην ιστορία ο ψαλμωδός από τον Θεό, κύριε καθηγητά?
1: Αυτό μας το λέει ο ίδιος στο τέλος του, στην δεύτερη ενότητα του ποίηματός του, στις τρεις τελευταίες στροφές, όπου έχουμε αλλεπάλληλες εκκλήσεις για βοήθεια που εναλλάσσονται με παρακλήσεις για συντριβή. Το πρώτο από το δεύτερο μέρος χωρίζεται με αυτό που οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τον όρο διάψαλμα και που πιθανολογούμε ότι σημαίνει πως μια πάυση των μουσικών οργάνων, έτσι ώστε να δηλωθεί η αλλαγή στο σκεπτικό του ποιητή και να δώσει την ευκαιρία στους ακροατές του ποίηματος να αναλογιστούν καλύτερα αυτά τα οποία άκουσαν προηγουμένως. Η ενότητα αρχίζει με μια ηκεσία για γρήγορη ανταπόκριση του Θεού στα αιτήματα του ποιητή. Η ανυπομονησία του οφείλεται προφανώς στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία περιήλθε εξαιτίας της απειλής των εχθρών του. Νιώθει να χάνει το θάρρος του, εξέλιπε το πνεύμα μου, όπως λέει, και παρακαλεί τον Θεό μη αποστρέψει το πρόσωπο σου απ' εμού. Ζητά δηλαδή από τον Θεό να μην αδιαφορήσει για το πρόβλημά του, αυτό σημαίνει έκφραση αποστρέφω το πρόσωπο. Καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε για τον ψαλμωδό με θάνατο, ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους συνισλάκων, όπως λέει χαρακτηριστικά. Γρήγορα όμως αυτή η απελπισία δίνει τη θέση της στην ελπίδα, καθώς η αυγή έρχεται φέρνοντας μαζί της περισσότερες αισιόδοξες σκέψεις. Βέβαιος ο ποιητής για την αγάπη του Θεού προς αυτόν, το μόνο που παρακαλεί είναι να νιώσει την εκδήλωσή της όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πρωί-πρωί κάνε να νιώσω πόσο μ' αγαπάς, γιατί σε σένα ελπίζω. Βεβαιώνοντας τον Θεό ο ποιητής ότι έχει στα χέρια του να αποθέσει τη ζωή του, παρακαλεί ώστε να του υποδείξει ο Θεός τον δρόμο που θα τον οδηγήσει στην έξοδο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δείξε μου, Κύριε, τον δρόμο για να πορευτώ, γιατί σε σένα να αποθέτω τη ζωή μου. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένας από τους πιο όμορφους ψαλμικούς στίχους, δίδαξον με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου, και μια θαυμάσια ευκαιρία για προσευχή σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο πιστός. Στην επόμενη στροφή, στους στίχους 9 έως 10, ο ψαλμωδός γίνεται πιο συγκεκριμένος στα αιτήματά του. Η αγάπη του Θεού προς την οποία καταφεύγει ελπίζει ότι θα εκδηλωθεί με απαλλαγή από την απειλή των εχθρών του, στο στίχο 9, και έξοδος, αλλά η έξοδος από τα προβλήματά του θα επιτευχθεί με την τήρηση του νόμου του Θεού, όπως λέει στο στίχο 10. «Απάλλαξέ με από τους εχθρούς μου, Κύριε, σε σένα καταφεύγω. Το θέλημά σου δίδαξέ με να εκτελώ, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου». Στο τελευταίο ημιστήχιο του στίχου 10, ο ποιητής δηλώνει προς τον Θεό τη βεβαιότητά του πως το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Η έκφραση αγαθόν πνεύμα δεν δηλώνει βέβαια στην παρούσα συνάφη το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά την αγαθή βούληση του Θεού να καθοδηγήσει τον λαό του, εμπνέοντας τους προφήτες του να διδάξουν στο λαό το θέλημά του. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια νέα έκκληση του ποιητή προς το Θεό να επέμβει. Με την επέμβαση ο Θεός χαρίζει ζωή σε όποιον καταφεύγει σε αυτόν και ταυτόχρονα δοξάζει το όνομά του, καθώς αποδεικνύεται αξιόπιστος στις υποσχέσεις του. Σε αυτή την αξιοπιστία ελπίζοντας ο ψαλμωδός, επικαλείται όπως και στην αρχή του ψαλμού τη δικαιοσύνη του Θεού προκειμένου να απαλλαγεί από τις θλίψεις και την αγάπη του Θεού προκειμένου να εξολοθρευτούν οι εχθροί του. Βέβαια αυτή η τελευταία έκκληση ακούγεται λίγο παράξενη σε εμάς, στα χριστιανικά μας αυτιά, καθώς προσκρούει στην σύγχρονη χριστιανική αντίληψη περί αγαθότητας του Θεού. Στη σκέψη όμως του ποιητή, οι εχθροί του ταυτίζονται με τους εχθρούς του Θεού, οπότε η εξολόθρευση των εχθρών ισοδυναμεί με απόδειξη της πιστότητας του Θεού στη διαθήκη του με το λαό του. Όπως άλλωστε αναφέρθηκε, πουθενά στον ψαλμό οι εχθροί δεν συγκεκριμενοποιούνται, οπότε ο σύγχρονος πιστός μπορεί άνετα να θεωρήσει ως εχθρούς όλα όσα εμποδίζουν την κοινωνία του με το Θεό και να ζητήσει προσευχόμενος με το συγκεκριμένο ψαλμό την εξάλειψη όλων των εμποδίων. Ο Ψαλμός 142, ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας το έχουν παρατηρήσει, φαίνεται να έχει απαρτιστεί από επιμέρους στίχους διάφορων ψαλμών. Κάθε στίχος μας θυμίζει και κάποιον άλλο ψαλμό. Έτσι απουσιάζει κάποια κεντρική ιδέα από τον ψαλμό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνοψίζει σύνολη την ψαλμική σκέψη για τη σχέση της αγάπης του Θεού με τη δικαιοσύνη του. Από την άποψη αυτή, η έκκληση με την οποία αρχίζει ο ψαλμός «Μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοσυνθίσεται ενώπιον σου παζών», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πιο τρυφερή ίσως περιγραφή της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό.
0: Και έτσι με τον ψαλμό 142, κύριε καθηγητά, που μόλις σχολιάσατε, ολοκληρώνεται ο εξάψαλμος, αλλά στην ακολουθία του όρθρου ανήκει και ο 50ος ψαλμός, για τον οποίο μιλήσαμε όταν σχολιάζαμε τους ψαλμούς της ακολουθίας του αποδείπνου. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι εδώ ώστε να έχουμε ίσως και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ψαλμών του όρθρου?
1: Πράγματι, κύριε Παπά, στους ψαλμούς που αγωνιέλονται κατά την ακολουθία του όρθρου ανήκει και ο 50ος ψαλμός, που είναι ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας. Η απαγγελία του, η ψαλμωδία του, ανάλογα με το τυπικό της ημέρας, γίνεται αμέσως μετά την ανάγνωση του Ιωθινού Ευαγγελίου. Η πρώτη ανάγνωσή του κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου γίνεται, όπως είπαμε, στην ακολουθία του αποδείπνου, αλλά επαναλαμβάνεται και σε άλλες ακολουθίες. Μάλιστα, αυτή η συχνή επανάληψη του ψαλμού κατά τις ακολουθίες της ημέρας έχει μερικές φορές ως συνέπεια την μηχανική απαγγελία του, με αποτέλεσμα να διαφεύγει της προσοχής η κραυγή της απελπισίας του ψαλμωδού και ο πλούτος των πνευματικών νοημάτων του ποίηματός του. Νομίζω πως αν χρειάζεται κάτι να επισημάνουμε και πάλι από τον συγκεκριμένο ψαλμό, είναι αυτός ο στίχος 12: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Και αυτό γιατί τα ρήματα που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμωδός, «κτίσον» και «εγγέννησον», εκφράζουν με ιδιαίτερη ένταση τον πόθο του ανθρώπου, του ανθρώπου κάθε εποχής, για μια νέα δημιουργική παρέμβαση του Θεού που θα ανακαινήσει εσωτερικά τον άνθρωπο. Μια παρέμβαση του Θεού που θα τον κάνει καινούριο, ώστε να μπορέσει να απαλλαγεί από την αμαρτία. Καθώς, όπως είδαμε και στον ψαλμό τον προηγούμενο που διαβάσαμε, απέναντι στο Θεό κανείς δεν μπορεί να αποδειχθεί αναμάρτητος ή αθώος.
0: Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα ολοκληρώσαμε τις αναφορές μας στον εξάψαλμο μέσα από τις επισημάνσεις και τα πολύ ενδιαφέροντα πάντοτε σχόλια του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, στους ψαλμούς 102 και 142. Θέλουμε στο σημείο αυτό και ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.

Συνεχίζοντας λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τον σχολιασμό των ψαλμών που είναι ενταγμένοι στις ακολουθίες του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας, βρισκόμαστε στην ακολουθία του όρθρου και σχολιάσαμε τους ψαλμούς που συγκροτούν την ομάδα του εξάψαλμου, κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές σήμερα μέσα από τα σχόλια του καλεσμένου μας, του καθηγητή του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, στους ψαλμούς 102 και 142.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Βρισκόμαστε, θυμίζω, στο 7ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, όπου ο Απόστολος Παύλος εξετάζει τις θέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, ιδιαίτερα βέβαια τις θέσεις ανδρός και γυναικός. Γάμος, αγαμία, παρθενία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσεγγίσεις του Αποστόλου Παύλου σε τέτοια θέματα της παρούσης ζωής εντός της ιστορίας βασίζονται σε μία διαλεκτική ανάμεσα στις φράσεις «Ο Κύριος λέει» και «Εγώ λέω». Ανάμεσα σε αυτές τις δύο φράσεις ή δύο στάσεις, αν θέλετε, ο Απόστολος Παύλος θέλει να καταρτήσει σώμα Χριστού, ξέροντας ότι εντός της ιστορίας οι άνθρωποι έχουν και αδυναμίες και ελλείψεις, ότι οι άνθρωποι πασχίζουν να πορευτούν προς μία σχέση με τον Χριστό. Βρισκόμαστε λοιπόν, έχουμε εξετάσει ήδη 28 στίχους και βρισκόμαστε στον 21ο στίχο, όπου ξεκινάει με τη φράση ότι «Εγώ σας λέω, αδελφοί μου, ότι ο καιρός συνεσταλμένος εστίν. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου». Είναι φανερό, ο Απόστολος Παύλος εισάγει πλέον την αλήθεια περί της Βασιλείας του Θεού. Υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στον κόσμο τούτο και στον κόσμο της Θείας Βασιλείας. Εν όψη της Θείας Βασιλείας, εν ονόματι αν θέλετε της Θείας Βασιλείας, για να είμαστε πολίτες της Θείας Βασιλείας, θα πρέπει να σχετικοποιούμε τους όρους του κόσμου τούτου, χωρίς βέβαια να τους καταργούμε. Η Βασιλεία του Θεού είναι εγγύς, είναι τώρα. Αυτό θέλει να πει ο Παύλος. Μέσα στα όρια της Βασιλείας του Θεού, τα περισχέσεων ανδρός και γυναικός, καταστάσεως παρθενίας και καταστάσεως αγαμίας, καταστάσεως διαζυγίου κλπ, δεν έχουν σχέση για να τα συζητάμε. Πέραν των ορίων αυτών βέβαια τα συζητάμε και εκεί παίρνουμε πρακτικές αποφάσεις. Η πείρα εκεί μας οδηγεί. Ο Κύριος λέει, η φράση αυτή σημαίνει ότι ο Χριστός παραπέμπει στη Θεία Βασιλεία. Εγώ λέω σημαίνει ότι αντλώ από την πείρα μου και παραπέμπω στη Θεία Βασιλεία. Επομένως, όταν λέει ότι οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες και τα λοιπά, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή του παρόντος κεφαλαίου, οι θέσεις που εκφράζει ο Παύλος υπόκεινται στην ιονή παρούσα εσχατολογική διάσταση, στην όπου να είναι δηλαδή δευτέρα παρουσία του Κυρίου και την ανάδειξη μιας νέας πραγματικότητας, μιας καινής, καινούριας δηλαδή κτήσης. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη διαλεκτική της ιστορίας και της βασιλείας προσπαθούμε οι άνθρωποι να οδηπορήσουμε, και μάλιστα αν δεχτούμε ότι κέντρο και άξονα στη ζωή μας είναι η Βασιλεία του Θεού, είτε είμαστε έγγαμοι είτε είμαστε άγαμοι, είτε έχουμε χωράφι είτε δεν έχουμε χωράφι, είτε είμαστε πλούσιοι είτε είμαστε φτωχοί, είτε είμαστε δούλοι είτε ελεύθεροι, αυτά όλα σχετικοποιούνται, γιατί αυτός ο κόσμος φεύγει, για να μην πω έχει φύγει. Είμαστε πέραν των ορίων αυτού του κόσμου. Ή για να αναφερθώ και άλλη μια φορά σε αυτές τις εκπομπές στην προσδιόγνητον επιστολή, χριστιανοί κατοικούντες πόλεις ελληνίδαστε και βαρβάρους, ως έκαστος εκκληρώθη, όπως καθένας του έλαχε,
και τις εγχωρείς έθεσιν ακολουθούντες και ακολουθώντας τις τοπικές, τις εγχώριες καταστάσεις και στα ενδύματα εν τε αισθήτη και διέτη και στην τροφή και το λιποβίο και στον υπόλοιπο βίο, θαυμαστήν και ομολογουμένος παράδοξον ενδείκνυνται την κατάσταση της εαυτών πολιτείας. Διακρίνονται δηλαδή για την θαυμαστή πολιτεία τους. Και για να φτάσει στην κρίσιμη πρόταση στην επιστολή αυτή ως ανώνυμος συγγραφέας, πατρίδας οικού συνειδίας, κατοικούνε σε δικές τους πατρίδες, αλλά ως πάρικοι, ως περαστικοί. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε και πάντα υπομένουσιν ως ξένοι, ενώ είναι μέτοχοι όλων των καταστάσεων της πόλεως στην οποία ζούνε, τα υπομένουν όμως όλα σαν να είναι ξένοι. Και φτάνει στην κορυφαία φράση, πάσα ξένη πατρίσε στην αυτόν και πάσα πατρίς ξένη. Κάθε τόπος είναι μια πατρίδα τους μέσα στην ιστορία, εντός της ιστορίας, αλλά συγχρόνως κάθε πατρίδα είναι ξένη, γιατί το όραμά τους είναι η Θεία Βασιλεία. Ας περάσουμε τώρα στο στίχο 32, όπου λέει ότι θέλει να, τα μέλη της Εκκλησίας να είναι αμέριμνα, χωρίς μέριμνας. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι. Εδώ αναφέρεται ιδιαίτερα στις σχέσεις ανδρός και γυναικός. Τι θα πει αμερίμνους είναι? Ως επιθυμία του Παύλου κατατίθεται η απουσία μέριμνας για τα πράγματα του κόσμου, ώστε να ενεργεί καθένας για το θέλημα του Θεού απερίσπαστας. Αυτός που έχει παντρευτεί είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τα πράγματα της ιστορίας, γιατί έχει δίπλα του μία γυναίκα, έχει οικογένεια, πρέπει να εναρμονίσει τη ζωή του με τη γυναίκα του και με αυτή την έννοια πρέπει να αρέσει στη γυναίκα του. Αλλά και αντίστροφα. Μοιάζει να σχετικοποιεί ο Παύλος το ενδιαφέρον για τη σχέση με τον Χριστό, μερίζοντάς το ανάλογα με την κατάσταση των πιστών ως προς το γάμο και την αγαμία. Όμως η μόνη μέριμνα του πιστού άγαμου είναι να μεριμνά για ό,τι αφορά τον Κύριο, πώς να είναι αρεστός στον Κύριο. Κατά τούτο λοιπόν, συνεχίζει, διαφέρει η γυναίκα από την Παρθένο, γιατί η Παρθένος μεριμνά τα του Κυρίου, ενώ η έγαμος δείχνει να μεριμνά τα του κόσμου. Παραπάνω μας είπε πως ο έγαμος πρέπει να αρέσει στη γυναίκα του. Τώρα μας λέει πως η γυναίκα πρέπει να αρέσει στον άνδρα της. Αυτή είναι μια πρακτική του βίου. Όλοι την ξέρουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παύλος θεσμοποιεί γάμο ή θεσμοποιεί αγαμία. Δεν θεσμοποιεί ούτε γάμο ούτε αγαμία. Κατά τον ιερό μάλιστα Χρυσόστομο, η διαφορά βρίσκεται στην απραγμοσύνη ή στην πολυπραγμοσύνη, στη δυνατότητα δηλαδή απερίσπαστης θεογνωσίας ή της μετεμπονδίων κοσμικών πραγμάτων. Μια συνθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα, γι' αυτό και υποτίθεται προτιμάται να λαμβάνουν τον βαθμό του επισκόπου κληρική χωρίς οικογένεια. Αργότερα θα αναπτυχθεί στον εκκλησιαστικό βίο ο μοναχισμός, όπως γνωρίζουμε, ως τρόπος ζωής. Ως μοναδικό μάλιστα φαινόμενο στη χριστιανική παράδοση θα εμφανιστεί ο θεσμός του γυναικείου μοναχισμού, που δεν υπήρχε πουθενά αλλού πριν από την ίδρυση της Εκκλησίας. Θα αναπτυχθεί μάλιστα αργότερα, όταν οι ενθουσιαστικές τάσεις του πρώτου αιώνα αμβλύνονται και η έννοια του εσχατολογικού χρόνου παίρνει πιο ανοιχτό περιεχόμενο, όταν από το δεύτερο αιώνα και μετά ανοίγονται οι χριστιανοί σε μια εσχατολογία άλλου χρονικού προσδιορισμού ή μάλλον μη χρονολογικού προσδιορισμού. Ο μοναχισμός εμφανίζεται ως μια ανταρσία απέναντι σε ένα κατεστημένο που αναπτύσσεται
απέναντι δηλαδή σε έναν διάλογο της Εκκλησίας με την ιστορία, πέραν του δέοντος, μία ανταρσία εσχατολογικής προοπτικής, δηλαδή να φέρουμε τα έσχατα μέσα στην ιστορία, να ζήσουμε στην ιστορία την πρόγευση των εσχάτων. Αυτά τα καταθέτει ο Απόστολος Παύλος ως προς τις γυναίκες και ως προς τους άνδρες. Κάνει εδώ τώρα μία παρένθεση από το στίχο 35 και μετά, εισάγοντας δύο επιρήματα. Τούτο δε προς το ημών αυτών συμφέρον, λέω, αυτά τα λέω για το συμφέρον σας. Ουχ ή να βρόχον ημίν επιβάλλω, όχι για να σας βάλω θελιά στο λαιμό, αλλά προς το εύσχημον και ευπάρεδρον το Κυρίο απερισπάστος. Αυτά λοιπόν τα δύο επίθετα και ένα επίρημα. Εύσχημον σημαίνει ευπρεπώς, κοσμίως. Ευπάρεδρον σημαίνει με αφοσίωση, με ένθερμο ζήλο. Αυτά τα δύο επίθετα προσδιορίζουν ένα κάλος, μια ομορφιά που παραπέμπει στην αρχίδεν παραδείσια κατάσταση του ανθρώπου, αλλά και τη μελλοντική της Θείας Βασιλείας, όπως δηλώνεται με τον προσδιορισμό «εν Κυρίω». Θυμίζω ότι αυτό το αρχαίον κάλος επισημαίνουμε σε ένα από τα ευλογητάρια της νεκρόσιμης ακολουθίας, όταν λέμε «ο πάλε μεν εκ μη όντων πλάσας με, εσύ που με έκανες από το μη όν με έφερες το όν, και η εικόνη σου θεία τιμήσας και μου με τίμησες με τη θεία σου εικόνα, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γήν εξής ελήφθην και με επέστρεψες στη γη από την οποία

γέννησε τον αναχωρητισμό. Πάντως, στις συνθήκες της Παύλιας εποχής, το απερισπάστος τίθεται ως προϋπόθεση του έργου του κηρύγματος και της διαδόσεως του χριστιανισμού, αν λάβουμε υπόψη και όσα καταγράφονται στις ποιμαντικές του επιστολές. Θέλω να επισημάνω ότι ο Παύλος γνωρίζει τι σημαίνει η στρεβλή καθοδήγηση του ανθρώπου χωρίς αναφορά στον τελικό στόχο που είναι η σωτηρία. Γι' αυτό προσδιορίζει τις προτάσεις του ως αποβλέπουσες στο συμφέρον των πιστών της Κορίνθου. Άλλωστε ο ίδιος έχει επισημάνει ότι μια στήρα εντολή καθίσταται θηλιά στον τράχυλο του πιστού, όπως είχε επισημάνει αντιδρώντας στην επιμονή των εξιουδαίων χριστιανών να τηρείται ο Μωσαϊκός νόμος στη νέα πραγματικότητα που εγγενίασε ο Χριστός.

από το στίχο 36 μέχρι το στίχο 40 περίπου, ο Παύλος μιλάει για μια σχέση του ενός ανθρώπου χριστιανού πιστού που ζει με μια γυναίκα η οποία είναι παρθένος. Επειδή το χωρίο είναι δύσκολο, το διαβάζω από μετάφραση, νεοελληνική μετάφραση. Λέει λοιπόν, αυτά τα λέω για τον δικό σας συμφέρον, όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, όπως είπαμε. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένο που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί, αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί, δεν αμαρτάνει, ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη, αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από βαθιά μέσα του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένο που ζει μαζί του, κάνει καλά. Έτσι και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά, και αυτός που δεν προχωρεί κάνει ακόμα καλύτερα. Καταλαβαίνουμε ότι ο Παύλος ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου και όχι για την τακτοποίηση των ιστορικών αναγκών. Δηλαδή βάζει προτεραιότητες.

Στους εξηγητές μάλιστα αυτός ο στίχος 36 παρουσιάζει ένα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη και στο Χρυσόστομο και στο Θεοφύλακτο. Μιλάει για μια κατάσταση, μια τάξη παρθένων οι οποίοι ζουν μαζί με άνδρα. Δεν πρόκειται για το φαινόμενο των συνεισάκτων που παρουσιάζεται αργότερα. Αυτό είναι άλλο φαινόμενο και δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι. Ερωτήματα που τα θέτει ο Χρυσόστομος τα θέτω και εγώ. Υπήρχε έθιμο μνηστείας όπου ζούσαν εν παρθενία οι μνηστευμένοι. Ίσως αυτό να εννοεί. Υπάρχει κάποια νέα γυναίκα που ζει με έναν όριμο άνδρα. Τι είναι αυτή η γυναίκα, αφού προφανώς δεν είναι η μνηστή του ή η σύζυγός του? Είναι η υπηρέτρια, είναι η ψυχοκόρη? Ο Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, στην Κόρινθο δεν υπάρχουν μόνο πολλές χείρες, αλλά υπάρχουν και χείροι, άνδρες που έχουν χάσει τις γυναίκες τους. Φαίνεται ότι είναι και άτεκνης η χρόνος. Γι' αυτό προσλαμβάνουν μια νεαρή γυναίκα για την εξυπηρέτησή τους, φαινόμενο που το ζούμε βέβαια μέχρι σήμερα. Η παρουσία τέτοιας γυναίκας δεν είναι πάντα ακίνδυνη. Έτσι ο Παύλος παίρνει μια στάση εδώ, όχι ακριβώς διφορούμενη, αλλά με προσπάθεια να δικαιώσει και τις δύο καταστάσεις. Και τον άνθρωπο που θα ζήσει εν παρθενία με αυτή τη γυναίκα και αυτόν που την κάνει σύζυγό του. Ας διαβάσουμε λοιπόν το στίχο σιγά σιγά. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να έχει σχέσεις με την παρθένο, όντας ο ίδιος μεγάλης ηλικίας και έτσι πρέπει να γίνει, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει. Εάν νομίζει όμως ότι έχει τη δύναμη και τη θέληση στην καρδιά του να ζήσει με αυτή τη γυναίκα χωρίς γάμο, ας κάνει έτσι. Από την άλλη, χωρίς να την παντρευτεί σημαίνει ενδεχομένως χωρίς κοινωνική προστασία, μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί αν την έχει κοντά του μέχρι μιας ηλικίας, της κλείνει τον δρόμο για γάμο. Σημειώνω ότι το υπέρακμος που συναντήσαμε στο στίχο ερμηνεύτηκε με τρεις σημασίες. Πρώτον, αυτός ή αυτή που είναι μεγάλης ηλικίας, που έχει υπηρβεί την ακμή της ηλικίας. Δεύτερον, αυτός ή αυτή που έχει έντονες ορμές ή έντονα πάθη. Και τρίτον, αυτός που έχει θυγατέρα παρθένο, θέση που μάλλον δεν υποστηρίζεται από το κείμενο. Για να περάσουμε λοιπόν τώρα στο στίχο 37, που λέει ότι και να παντρευτεί κανείς, όπως είπαμε, καλά κάνει, και να μην παντρευτεί, καλύτερα κάνει. Ο Παύλος θέτει επομένως μια αξιολόγηση, αλλά δεν παίρνει θέση. Ο Χρυσόστομος έχει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση όσον αφορά δυσνόητα χωρία της επιστολής, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατό να καταλάβουμε πώς ζούσαν οι κορίτσιοι εκείνη την εποχή. Ξεφεύγοντας λοιπόν από τέτοιους κοπέλους, ο Παύλος εισάγει την προσωπική επιλογή με κριτήριο τον καρδιακό φωτισμό και όχι τη σαρκική επιθυμία. Δεν επιτρέπεται να αναπτύξουμε μια θεολογία του αέρα πάνω σε τέτοιους στίχους οι οποίοι δεν μας πάνε πουθενά. Το λέω αυτό γιατί αναπτύχθηκε μια θεολογία του αέρα, κυρίως την προτεσταντική παράδοση, και πάνω σε αυτούς τους στίχους έχουν στηρίξει απίθανες αντιλήψεις και για τη χρήση από τον άνδρα της γυναίκας και για τη σχέση άνδρα και γυναίκας. Κάθε πράξη δηλαδή αξιολογείται από το αποτέλεσμα, από την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η πραγματοποίηση της Θείας Υιοθεσίας. Γι' αυτό προέχει η φρόνηση και η μέρημνα, ώστε το θέλημα του πιστού να εναρμονίζεται με το θέλημα του Θεού. Δεν πρόκειται επομένως για αμαρτία ή μη αμαρτία. Δεν πρόκειται για τήρηση ή μη τήρηση διατάξεων, αλλά για ανάδειξη των προτεραιοτήτων ενώπιον της Θείας Παρουσίας. Με τέτοιο κριτήριο το ναι ή το όχι σχετικοποιούνται. Και τέλος έχουμε τους δύο τελευταίους στίχους του 7ου κεφαλαίου, όπου πλέον ο Παύλος θέτει μια τελική κρίση κατά κάποιο τρόπο στις σχέσεις ανδρός και γυναικός. «Γυνή δέδεται νόμο εφόσον ζει ο ανήραυτής. Η γυναίκα
είναι υποχρεωμένη να ζει με τον άνδρα της όσο αυτός ζει. Εάν δε κοιμηθεί ο ανήραυτής, ελευθέρα εστί. Αν όμως πεθάνει ο άνδρας της, είναι ελεύθερη. Αλλά ό,τι και αν κάνει, να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί, πρέπει να τα κάνει εν κυρίω. Παραπέμπει επομένως πάλι στις χείρες γυναίκες και λέει ότι η γυναίκα που έχει άνδρα εκ του νόμου είναι δεμένη με τον άνδρα της. Του θείου νόμου βέβαια, αλλά και του ανθρώπινου, γιατί όχι. Αν πεθάνει ο άνδρας της, είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Καλύτερα όμως είναι να μείνει άγαμη, δεν χρειάζεται να παντρευτεί. Αν παντρευτεί, αυτό θα πρέπει να γίνει με αναφορά στο πρόσωπο του Κυρίου και όχι για πρακτικούς ή κοινωνικούς λόγους ή λόγους υπηρετήσεως των επιθυμιών. Τι σημαίνει εν Κυρίω? Σημαίνει ότι θα καταθέσει το θέλημά της αυτό μέσα στην κοινότητα, την ευχαριστιακή κοινότητα. Το εν Κυρίω εκφράζεται μέσα στην κοινότητα. Μόνο εκεί μπορώ να καταθέσω το θέλημά μου εν Κυρίω.

Περνάμε τώρα στο 8ο κεφάλαιο, ένα μικρό κεφάλαιο σε σχέση με τα υπόλοιπα της επιστολής, όπου εξετάζει το θέμα της σχέσης των ανθρώπων με τα λεγόμενα ειδωλόθητα, δηλαδή κρέατα που έχουν προηγουμένως προσφερθεί ως θυσία των ζώων σε έναν ειδωλάτρη θεό και που γι' αυτό το λόγο πουλιώνται, το υπόλοιπο της θυσίας αυτής πουλιώνται στην αγορά, μάλλον δεν πουλιώνται στην αγορά, προσφέρονται δωρεάν στην αγορά. Η χρήση τέτοιων κρεάτων σκανδαλίζει τους Κορινθίους, το έχουν θέσει το θέμα στον Απόστολο Παύλο και έρχεται τώρα να πάρει θέση και δια της θέσεως σε σχέση με τα ειδωλόθητα να πάρει ουσιαστικά θέση στο πώς πολιτευόμαστε μέσα στον κόσμο. Περί δε των ειδωλοθήτων, έτσι ξεκινάει το κεφάλαιο, είδαμε ότι πάντες γνώσιν έχουμε. Γνωρίζουμε ότι όλοι γνωρίζουμε. Όμως, επισημαίνει, το γνωρίζω μπορεί να σημαίνει ότι επέρομαι λόγω της γνώσης μου. Εάν λείπει η αγάπη, η γνώση φυσική, η δε αγάπη οικοδομή. Οι στίχοι λοιπόν 2 και 3 εισάγουν ως εμπαρενθέση το κορυφαίο θέμα περί γνώσεως της αληθείας όσον αφορά το πρακτέον στη ζωή μας και μάλιστα εν αναφορά προς τη σχέση μας με τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Η επισήμανση της σχετικότητας της γνώσης μας σε αυτόν τον τομέα δεν αποτελεί απάντηση μόνον στο συγκεκριμένο ερώτημα των Κορινθίων περί ειδωλοθήτων, αλλά μάλλον αφορά σε όλα τους τα ερωτήματα. Επισημαίνω ότι το σκεπτικό του Παύλου είναι ότι η πεποίθηση πως γνωρίζουμε την αλήθεια των πραγμάτων θα πρέπει να εισάγεται από το ερώτημα αν αυτή η πεποίθηση οικοδομεί τη σχέση με τους άλλους ή υπηρετεί τη θανατερή αυτάρκειά μας που μας εγκλωβίζει σε εγωισμούς και ιδιοτέλειες. Αν η γνώση δεν φιλτράρεται μέσω της αγάπης, οδηγεί σε αλαζονία και γεννάει στρεβλώσεις. Μια γνώση περί του πρακτέου των βίων μας ερήμην της παρουσίας του πλησίον μας, του αδελφού, μας εγκλωβίζει σε απομόνωση, πολύ περισσότερο αν αυτή η γνώση συνοδεύεται από την περηφάνεια ότι πράττουμε εν επιγνώση, αλλά χωρίς αγάπη. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας ότι αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε τόσο καλά όσο πρέπει. Υπάρχει λοιπόν γνώση ατελής και γνώση αληθής. Η αληθής γνώση πηγάζει από τη σχέση και υπαγορεύει συμπεριφορές που αναπαύονται στην αγάπη. Πρότυπο τέτοιας γνώσης είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, η οποία όμως χρειάζεται την απάντηση του ανθρώπου στο πλαίσιο μιας αλληλοπεριχωρούμενης, να το πω έτσι, αγάπης. Ο Θεός με γνωρίζει σημαίνει ότι του έχω παραδοθεί χωρίς αντιστάσεις. Επομένως γίνομαι δοχείον της Θείας Χάρης. Ενέργειες του Θεού διαποτίζουν το είναι μου. Και αν γίνω δοχείον της Θείας Χάρης, τότε κάθε γνώση περί του πρακτέου στο βίο μου έχει αφετηρία την αγάπη προς τον αδελφό μου. Αυτή η θέση του Παύλου θα διατυπωθεί και στον 12ο στίχο του περίφημου 13ου κεφαλαίου της επιστολής, όπως θα δούμε όταν γράφει «Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσωμε καθώς και επεγνώσει». Το ερώτημα που έχουν θέσει οι Κορινθοί αφορά τη χρήση ειδωλοθήτων. Είναι σωστό να τρώμε κρέας ειδωλοθήτων? Όπως είπα στην εισαγωγή του κεφαλαίου, κρέας ειδωλοθήτων ήταν αυτό που προέκυπτε από τη θυσία ζώων σε θεούς εκ μέρους των ειδωλολατρών, οι οποίοι τα ονόμαζαν και ιερόθητα. Σημειώνω ότι ο ιερέας Παύλα Θήτης έκαιγε τα εντόστια του θυσιαστέντος ζώου επί του βωμού, ενίοτε αφού τα παρατηρούσε, γι' αυτό και ονομαζόταν Ιωνοσκόπος, ενώ από το υπόλοιπο του ζώου κατά ένα μέρος τρωγόταν σε ιερό δείπνο και το υπόλοιπο
διατίθεται στην αγορά, συνήθως σε φθηνές τιμές, ενίοτε μάλιστα δωρεάν. Επειδή οι χριστιανοί έπαιρναν κρέας ειδωλοθήτων ή και αποδέχονταν πρόσκληση να παρακαθίσουν σε συμπόσια ειδωλολατρών όπου παρετίθεντο ειδωλόθητα, αναπτύχθηκε ένα σκανδαλισμό σε ορισμένους χριστιανούς αδελφούς, γιατί μία ομάδα, πιθανότατα η ομάδα των Ιουδαϊζόντων της Κορίνθου, επηρεασμένη από απαγορεύσεις της Ιουδαϊκής θρησκείας, υποστήριζε ότι με το να δεχόμαστε προϊόντα από θυσία ζώων είναι σαν να συμφυρώμαστε με τις αντιλήψεις των ειδωλολατρών, είναι σαν να δικαιώνουμε τρόπον τινά τη θυσία σε ψευδούς θεούς. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι ο ισχυρισμός δεν ήταν αυθαίρετος. Ήδη η Αποστολική Σύνοδος, θυμάμαι, που συνεκλήθη το 48 στα Ιεροσόλυμα, στην οποία μάλιστα συμμετείχε ο Απόστολος Παύλος, είχε συμπεριλάβει στην απόφασή της από αποχή από ειδωλόθητα. Ενώ αυτή η αποχή έγινε πάγια πρακτική μάλιστα αργότερα στο βίο της Εκκλησίας. Μας λέει λοιπόν περί της βρόσεως των ειδωλοθήτων, είδαμε ότι ουδέν είδωλον εν κόσμο και ουδείς Θεός έτερος ημί εις. Όπως γνωρίζουμε δηλαδή, η ειδωλολατρεία δεν αποτελεί μόνο την αποδοχή ψευδών θεών και την εξάρτηση από τα είδωλα της ζωής των ανθρώπων, αλλά προχωράει βαθύτερα, εγκαθιστώντας είδωλα ως τάχατες γνώση που επηρεάζουν τον ίδιο τον πολιτισμό των ανθρώπων, πέραν της εχμαλωσίας σε ψευδεστήσεις. Ακόμα και στη θρησκεία του Ισραήλ, θυμίζω, όπου η αποκάλυψη του Θεού εγκαινίασε μία σχέση των ανθρώπων μαζί του, αναπτύχθηκαν τάσεις ειδωλολατρείας και διαμορφώθηκαν ψευδή σχέση με τη θεότητα, όπως αποδείχθηκε τελικά με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι η σύγκρουση του Ιησού με τη θρησκευτική ηγεσία της εποχής του είχε ως περιεχόμενο μια ιδιότυπη ειδωλολατρεία που σκοτίνιαζε τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό, είτε ως προσκόλληση στο γράμμα του νόμου, είτε και κυρίως με την αντίληψη μιας εθνικής θρησκείας στο όνομα της οποίας επιτελέστηκε το ύψιστο κακούργημα της ιστορίας, η εκτέλεση δηλαδή του απεσταλμένου του Θεού διασταυρώσεως. Ο Θεός τον οποίο λάτρευαν και υποτίθεται υπηρετούσαν ήταν τελικά ένα είδωλο της φαντασίας τους, ένας ψευδής Θεός, ο Θεός των ιδεολογημάτων τους. Το σκεπτικό του Παύλου είναι επικεντρωμένο στη Διαθήκη του Σινάρ, συνέχεια της οποίας και ανανέωση αποτελεί η Διαθήκη του Σταυρού. Γι' αυτό και την πρώτη εντολή του Δεκαλόγου, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, καισοντέσιθε η έτερη πλήνε μου», την ανανεώνει και την επαναδιατυπώνει με τη νέα ομολογία πίστεως, «Ουδείς Θεός έτερος ημί εις». Ένας είναι ο Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Συγκρίνει μάλιστα την πίστη των χριστιανών με την πίστη των ειδωλολατρών, δηλαδή των Ιουδαίων που παραμένουν εκτός εκκλησίας συμπεριλαμβανομένων, με τους πολλούς θεούς και τους πολλούς κυρίους. Θα επιμείνω λίγο στο περιεχόμενο της ομολογίας πίστεως που παρατίθεται στο στίχο 6 του 8ου κεφαλαίου, η οποία μάλιστα φέρει χαρακτήρα τετράστιχου ύμνου, γι' αυτό και στις κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης τυπώνεται σε στίχους. Διαβάζω αυτή την ομολογία. «Αλλά ημίν εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημίς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημίς δι' Αυτού».
Η ομολογία αυτή συναντάει κατά πρωτύστερο τρόπο τη θεολογία του Ευαγγελιστή Ιωάννου, όπως διατυπώνεται στο προήμιο του Ευαγγελίου του μισό αιώνα αργότερα. Εκεί μαθαίνουμε ότι ο Λόγος και ο Υιός του Θεού υπάρχει αιωνίως σε σχέση με τον Πατέρα, ότι η δημιουργία του κόσμου έγινε δι' αυτού, ότι ήταν παρόν μέσα στη δημιουργία και ότι η πραγματική αναφορά των ανθρώπων βρίσκει τη δικαίωσή της στη σχέση μαζί του. Πέραν αυτών, να σημειώσω ότι τέτοιας μορφής ομολογίες πίστεως υπάρχουν διάχυτες στην Καινή Διαθήκη, μερικές από τις οποίες ναούνται ως βαπτιστήρια σύμβολα της πρώιμης λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας ή μέρη λειτουργικών ευχών.

αρχίζει τώρα να διαπραγματεύεται το θέμα της σχέσεως του, των πιστών της Κορίνθου με τα ειδωλόθητα σε σχέση με το σκανδαλισμό ουρημένων μελών της κοινότητας. Λέγοντας το στίχο 7, «Ουκ εμπάσιν η γνώσης, την έσ δε τη συνειδήση του ειδώλου έως άρτη ως ειδωλόθητον εστίουση και η συνείδηση αυτών ασθενούς ούσα μου λύνεται». Να το μεταφράσω, ωστόσο δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα που δεν είχαν, έχουν ακόμη αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρίας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό και η συνείδησή τους που είναι αδύνατη τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Τα ουσιώδη της σχέσης με τον Θεό δεν τα γνωρίζουν όλοι οι πιστοί. Μερικοί μάλιστα που δεν έχουν απαλλαγεί τελείως από συνήθειες της ειδωλολατρίας ταυτίζουν τα ειδωλόθητα με ψευδείς θεούς, επομένως τους προσδίδουν ιερό χαρακτήρα και η ασθενή συνείδησή τους τους κατευθύνει σε μια αντίληψη μολυσμού. Όχι τόσο λόγω της βρόσεως, επειδή τρώνε δηλαδή ειδωλόθητα, όσο λόγω της συνειδήσεως. Γνωρίζουμε ότι το σώμα της Εκκλησίας ή στο σώμα της Εκκλησίας του οποίου μέλη είναι οι πιστοί, υπάρχουν πολλοί που έχουν μια τέτοια ασθενή συνείδηση και χρειάζεται μια διαβίου διαδικασία για να απαλλαγούμε από νοθευμένες αντιλήψεις, ένα τιτάνιο βέβαια έργο που καλούνται να αναλάβουν οι ποιμένες της Εκκλησίας. Υπήρξε μάλιστα μεγάλος ο αγώνας να εκριζωθούν τέτοιες στρεβλές αντιλήψεις προερχόμενες από την παγανιστική παράδοση των πιστών ή από την προσκόλληση στο γράμμα του Ιουδαϊκού νόμου με πάλι πενιχρά αποτελέσματα. Τελικά η Εκκλησία αναγκάστηκε να εισαγάγει αρκετές από τις αντιλήψεις αυτές στον εκκλησιαστικό βίο προσδίδοντας ιερό περιεχόμενο και επενδύοντάς τες με αναφορές στη σχέση των πιστών με το Θεό, όπως βλέπουμε σε ακολουθίες ή ευχές που περιέχονται στο λειτουργικό βιβλίο Ευχολόγιων. Πλήρης λοιπόν δικαίωση των θέσεων του Παύλου που κείδεται των ασθενών κατά τη συνείδηση αδελφών. Συνεχίζει τώρα στον 8ο στίχο λέγοντάς μας ότι η τροφή δεν μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού, ούτε μας αξιολογεί η βρώση ή η στέρηση ειδωλοθήτων. Βρώμα δε ημάς ου παρίστηση το Θεό, ούτε γάρε αν φάγομαι περισσεύομαι, ούτε εάν μη φάγομαι υστερούμεθα. Η ελευθερία χρήσης των πραγμάτων του κόσμου περιορίζεται από τη μέρημνα για τους αδελφούς, πολύ περισσότερο αν είναι ασθενού συνειδήσεως. Διευκρινίζω στο σημείο αυτό ότι η θέση του Παύλου δεν φύγει το καθεστώς της νηστείας, μιας από τις ύψιστες ασκήσεις της Ορθόδοξης Παράδοσης, η οποία τηρείται κατά ορισμένες ημέρες και περιόδους συνοδευόμενη από προσευχή. Το βλέπουμε άλλωστε να επισημαίνεται στον στίχο 5 παραπάνω που σχολιάσαμε του προηγούμενου κεφαλαίου της επιστολής, όταν απευθυνόμενος στους έγγαμους πιστούς λέει «Μη αποστερείτε αλλήλους ή μύτη αν εξ συμφώνου προς καιρών ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή». Θυμίζω επίσης ότι η πρώτη αποστολική περιοδία του Παύλου ξεκινάει μετά από προσευχή και νηστεία της Εκκλησίας της Αντιοχίας. Στο στίχο 9 λοιπόν ξανατίθεται το θέμα της ελευθερίας ως προς τη χρήση των πραγμάτων του κόσμου, μιας ελευθερίας όμως που πηγάζει από τη σχέση με τον άλλο ή, αν θέλετε, που λαμβάνει περιεχόμενο από τη διαλεκτική σχέση με τον άλλο. Θυμίζω επίσης ότι ο όρος ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», εμπεριέχει επομένως κίνηση «από προς». Σημαίνει ότι κινούμε από μία συνθήκη ή τρόπο ζωής σε μια άλλη συνθήκη ή τρόπο ζωής.
Σημαίνει δηλαδή ότι αν εγκλωβιστώ στον εαυτό μου δεν είμαι ελεύθερος, ενώ αν ανοιχτώ στον άλλο βρίσκομαι σε συνθήκη ελευθερίας. Κατά τούτο διαφοροποιείται και ο όρος ελευθερία από τον όρο αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο εκάστης ατομικότητας γεννάει την ελευθερία, δια της οποίας ιδρύεται κοινωνία. Ο Ηρακλήτιος λόγος ότι «καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, άδε αν ιδιάσομεν ψευδόμεθα», συναντάει τον λόγο του Χριστού όπως μας τον παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέγοντάς μας «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», καλώντας μας δηλαδή να σχετιστούμε με τον ίδιο, δεδομένου ότι η αλήθεια είναι ενυπόστατη, άρα και με τα μέλη του σώματός του, για να ελευθερωθούμε από τις αναγκαιότητες της φύσης μας, δηλαδή να ελευθερωθούμε από την ατομικότητα και να ενταχθούμε σε κοινωνία με πρόσωπα, να γίνουμε εκκλησία. Αν το αυτεξούσιο δεν μας οδηγήσει στη σχέση, τότε ό,τι γεννάει είναι νεκροτόκιο.

Διαβάζω τους επόμενους δύο στίχους από μετάφραση. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα που έχεις τη γνώση να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύναμος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και δεν θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Χρησιμοποιεί μάλιστα τη λέξη ειδόλιον, εν ειδωλείο κατά κείμενον. Θυμίζω, ειδωλείον ονομάζεται ο ναός των ειδώλων, αλλά και οίκημα πλησίων του ναού όπου παρατίθενται συμπόσια όχι μόνο θρησκευτικών τελετών αλλά και κοινωνικών εκδηλώσεων. Φαίνεται ότι κάποιοι χριστιανοί της Κορίνθου συναναστρέφονταν ειδωλολάτρες για κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους και δέχονταν προσκλήσεις σε συμπόσια. Θυμίζω ότι και στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής ο Παύλος γίνεται δεικτικός και αυστηρός προς εκείνους τους πιστούς που συναγελάζονται με ειδωλολάτρες, γράφοντας «μη συναμίγνιστε πόρνης και ή πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξη ή ειδωλολάτρες». Εδώ τώρα προσθέτει και έναν επιπλέον λόγο πέραν του αντικειμενικού που είναι η συναναστροφή με τον ειδωλολατρικό κόσμο, τη μέρημνα για τον ασθενή κατά συνείδηση αδελφό, ανάγοντας μάλιστα αυτή τη μέρημνα στη θυσία του Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων αλλά και για έναν έκαστο των πιστών εντός του σώματος της Εκκλησίας. Και συμπεραίνοντας με το στίχο 12 ότι ούτω δε αμαρτάνονται στους αδελφούς και τύπτονται σε αυτόν τη συνείδηση να ασθενούσαν, εις Χριστόν αμαρτάνεται. Ο Παύλος προχωράει τώρα σε ευθεία κατηγορία εναντίον των ισχυρών που επέρονται ότι γνωρίζουν τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, καταλογίζοντάς τους πράξη αμαρτίας. Ανάγει μάλιστα αυτή την αμαρτία σε προσβολή του προσώπου του Χριστού, επομένως την ταυτίζει με βλασφημία. Επομένως, η γνώση για την οποία υπεραίρονται, ακριβώς επειδή στερείται της αγάπης προς τον πλησίον, καταντάει να μην είναι γνώση ή, για να θυμηθούμε το χαρακτηρισμό που κατέθεσε ο Παύλος στην αρχή του κεφαλαίου, πρόκειται για ελλειπή γνώση που απέχει από την αλήθεια. Η έπαρση ως προς τη γνώση δεν είναι μόνο αφελής, αλλά και επικίνδυνη, γιατί εμποδίζει την περαιτέρω πορεία για την απόκτησή της. Και τελειώνουμε το 8ο κεφάλαιο με το στίχο 13, το εμβληματικό αυτό στίχο «Διόπερ ή βρώμα σκανδαλίζει των αδελφών μου, ου μη φάγω κρέα εις τον αιώνα ή να μη των αδελφών μου σκανδαλίσω». Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου εισάγει την ελευθερία ως προς τη χρήση πραγμάτων του κόσμου τούτου, εφόσον δεν επηρεάζουν την πορεία προς τη σωτηρία, έστω και αδύνατον ως προς την κατανόηση αδελφών. Το να τρώει κανείς ειδωλόθητα δεν είναι ούτε αμαρτία, ούτε μη αμαρτία. Τα ειδωλόθητα προέρχονται από προσφορές σε ψευδούς θεούς. Κριτήριο για κάθε πράξη που ενεργούμε, ιδιαίτερα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, είναι η διάσωση της κοινωνίας με τον Χριστό και τους εν Χριστώ αδελφούς. Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Η εξουσία παραμένει εξουσία μου και η ελευθερία παραμένει ελευθερία μου. Προέχει όμως η σχέση με τον αδελφό μου, είτε σοφός είναι είτε άσοφος. Λοιπόν, προκειμένου να σώσω τον αδελφό μου, όχι κρέας από ειδωλόθητα δεν θα φάω, αλλά καθόλου κρέας δεν θα φάω αν χρειάζεται, ούτε από ειδωλόθητα ούτε από μη ειδωλόθητα. Είναι φοβερή αυτή η προσέγγιση. Ανέφικτη πρέπει να πω, αποτελεί όμως μέτρο για να γνωρίσουμε πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε από την οδό της θεογνωσίας και τη σχέση με τον Χριστό. Βέβαια, μια τέτοιου περιεχομένου ελευθερία φανερώνει τον τρόπο υπάρξεως που ονομάζουμε κατά Χριστόν αγάπη.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να το γράφετε στο mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Πολλές ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι λοιπόν στη μεγάλη κρίση, ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζονται και πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Συνεχίζουμε με τον ιερό λόγο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω, και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου, και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε, Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου το αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου.

Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως, για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και το Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στο ληστή τον Παράδεισο, έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι, εν πνεύματι Αγίου, εγνώρισα το Θεό.

Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό? Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες και στην ψυχή μου? Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν Πνεύματι Αγίω, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά, πολλά χρόνια.

Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για το Θεό και λέγει: «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός, κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με

Φιλάνθρωπε κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Συ όμως κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω κύριε, ή ποιον ένο να σου προσφέρω. Συ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα.

Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γηινά κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο. Αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή, και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο.

Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν μόνο χάρη στο ελαιός Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το ελαιός του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισες τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς, φως μου? Βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες σύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά σύ ο ίδιος με αναζήτησες εμέ τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Σύ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου, να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ. Γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θα συνεχίσουμε με αποσπάσματα από το Μεγάλο Γεροντικό. Παρένεση των Αγίων Πατέρων για προκοπή στην τελειότητα. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω θα είμαι αρεστός στο Θεό?» Και απάντησε ο γέροντας: «Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω. Όπου κι αν πας, το Θεό να έχεις μπροστά μάτια σου πάντοτε. Ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων γραφών. Και σε όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινήσαι εύκολα από εκεί. Αυτές τις τρεις παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι». Ο Αβάς Βενιαμίν, πεθαίνοντας, είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Κάντε αυτά που θα σας πω και θα μπορέσετε να σωθείτε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα και να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι».

είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο θεολόγος. Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαφτισμένος αυτά τα τρία ζητάει: από την ψυχή ορθή πίστη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα τη σοφροσύνη. Ο Μακάριος Επιφάνιος έλεγε: είναι απαραίτητο να αποκτούν όσοι μπορούν τα χριστιανικά βιβλία. Και μόνο που τα βλέπουμε τα βιβλία μας κάνουν πιο διστακτικούς προς την αμαρτία, αλλά και μας παρακινούν να ανοίγουμε τα μάτια όλο και περισσότερο προς το θέλημα του Θεού. Είπε και πάλι: μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Η άγνοια της Αγίας Γραφής είναι μεγάλος γκρεμός και βαθύ χάσμα. Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους θείους νόμους είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας. Ο Θεός τους αμαρτωλούς χαρίζει και το κεφάλαιο όταν μετανοούν, όπως στην πόρνη και τον τελώνει, ενώ από τους δικαίους ζητάει και τόκους. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που έλεγε ο Κύριος στους Αποστόλους: εάν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών.

είπε ο Αββάς Ευπρέπειος, εφόσον παραδέχεσαι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και δυνατός, πίστευέ τον και θα μετέχεις τις ευλογίες του. Αν όμως το παίρνεις αψήφιστα το πράγμα, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις. Και πρόσθεσε, όλοι πιστεύουμε ότι είναι δυνατός ο Θεός. Επίσης πιστεύουμε ότι τα πάντα μπορεί να κάνει, αλλά είναι ανάγκη να έχεις πίστη μέσα σου και για τις προσωπικές σου υποθέσεις, ότι δηλαδή και σε σένα θα κάνει θαυμαστά σημεία. Ένας αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα, «Πώς έρχεται στην ψυχή ο φόβος του Θεού?» Και ο Αββάς Ευπρέπειος είπε, «Εάν ο άνθρωπος έχει την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη, έρχεται μέσα του ο φόβος του Θεού». Στις αρχές της μοναχικής του ζωής, ο ίδιος Αββάς Ευπρέπειος επισκέφτηκε κάποιον γέροντα και του είπε, «Αββά, πες μου κάποιον λόγο, πώς θα μπορέσω να σωθώ?» Και εκείνος του είπε, «Εάν θέλεις να σωθείς, όπου κι αν πας, μη βιαστείς να πάρεις το λόγο πριν σε ρωτήσει κάποιος». Αυτός ένιωσε συντριβή για το λόγο που του είπε και βάλε μετάνοια λέγοντας, «Αλήθεια, πολλά βιβλία διάβασα και τέτοια ωφέλεια ποτέ δεν γνώρισα». Και έφυγε πολύ ωφελημένος.

Είπε η αμάς ευγενία: «Μα συμφέρει σαν ζητιάνοι να ζούμε, αρκεί μόνο να είμαστε μαζί με τον Ιησού. Γιατί όποιος είναι μαζί με τον Ιησού είναι πλούσιος, και αν ακόμη υλικά είναι φτωχός. Αυτός ο οποίος προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά θα χάσει και τα δύο, ενώ εκείνος που επιθυμεί τα ουράνια θα βρει οπωσδήποτε και επίγεια αγαθά». Είπε ο αβάς Ισαΐας, ο ιερέας: «Κάποιος από τους πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να αποκτήσει πίστη στο Θεό και να αναζητεί συνεχώς και με πόθο το Θεό. Να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη σ' όλους. Την υποταγή και την πραότητα, τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για το Θεό, και να παρακαλεί συνεχώς το Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη, για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που ακολουθούν. Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από το Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ό,τι φέρνει κάθε ημέρα». Ένας αδελφός ρώτησε τον αβά Ισαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο: «Τι σημαίνει το «αγιαστήτω το όνομά σου»?» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιαστεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη». Είπε ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Όταν κάθεσαι να διαβάσεις Λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μην περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που γράφτηκαν, αλλά και να εκτελείς, και έτσι να μην γίνει κατά δίκη μας η μελέτη του βίου και των λόγων των Αγίων». Ανηφορίζοντας από τη Γεστημανή στο όρος των Ελαιών, συναντά κανείς το μοναστήρι του αβά Αβραμίου. Σε αυτό το μοναστήρι ηγούμενος ήταν ο αβάς Ιωάννης ο Κιζικινός. Τον ρωτήσαμε λοιπόν κάποια μέρα: «Αβά, πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς αρετή?» Και μας απάντησε ο γέροντας: «Αν θέλει κανείς να αποκτήσει μια αρετή, δεν μπορεί να την κάνει κτήμα του αν δεν μισήσει την κακία που είναι ο αντίποδάς της. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις πάντοτε πένθος στην ψυχή σου, μίσησε το γέλιο. Θέλεις να έχεις ταπείνωση, μίσησε την υπερηφάνεια. Θέλεις να είσαι εγκρατής, μίσησε τη λεμαργία. Θέλεις να είσαι σόφρον, μίσησε τη φιλαργυρία. Αυτός που θέλει να είναι κάτοικος της ερήμου, μισεί της πόλης εξαιτίας των πειρασμών. Αυτός που θέλει να έχει ησυχία, μισεί την Παρισία. Αυτός που θέλει να ζει άγνωστος, μισεί την τάση για επίδειξη. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στην οργή, μισεί να περνάει τις ώρες του μαζί με πολλούς. Αυτός που θέλει να έχει αμνησικακία, αποφεύγει να κακολογεί τους άλλους. Αυτός που θέλει να είναι απερίσπαστος, μένει στη μοναξιά. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στη γλώσσα, ας κλείνει τα αυτιά του να μην ακούει πολλά. Αυτός που θέλει να έχει το φόβο του Θεού πάντοτε, θα μισήσει τη σωματική ανάπαυση και θα αγαπήσει τη θλίψη και τη στενοχώρια».

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Μακάριο το Μέγα σχετικά με την τελειότητα και απάντησε ο γέροντας τα εξής: «Δεν μπορεί να είναι κανείς τέλειος εάν δεν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στην καρδιά και στο σώμα, εάν δεν μάθει δηλαδή να μην υπολογίζει τον εαυτό του σε καμιά περίπτωση, αλλά να προτιμά να βάζει ταπεινά τον εαυτό του χαμηλότερα από όλη την κτήση, να μην κρίνει διόλου κάποιον παρά μόνο τον εαυτό του, να υπομένει την καταφρόνια και να αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία, να βιάζει τον εαυτό του να είναι μακρόθυμος, αγαθός, να αγαπά τους αδελφούς, να είναι σόφρον, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει σε αυτούς που ασκούν βία στον εαυτό τους, και αυτοί οι αγωνιστές την κερδίζουν. Να βλέπει ίσια με τα μάτια, να φρουρεί τη γλώσσα και να αποφεύγει να ακούει μάταια πράγματα που φθείρουν την ψυχή. Τα χέρια να κινούνται για να κάνουν το θέλημα του Θεού, η καρδιά να είναι καθαρή εναντί του Θεού και το σώμα αμόλυντο να έχει τη μνήμη του θανάτου καθημερινά, να αποκηρύσει την εσωτερική οργή και κακία. Να αποτάσετε τα υλικά και τις αρκικές ειδονές, να αποτάσετε το διάβολο και όλα τα έργα αυτού και να συντάσετε σταθερά με το βασιλιά των πάντων, Θεό, και μόλις τις εντολές του, να προσεύχε τα διάκοπα και να παραμένει κοντά στο Θεό πάντοτε, σε κάθε περίσταση και σε κάθε εργασία». Είπε ο Αββάς Μωυσής: «Είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με προσευχή ακατάπαυστη».

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αββά Νηστερό, το μεγάλο, το φίλο του Αββά Αντωνίου, ποιο θεωρείται έργο καλό για να το κάνω. Και εκείνος του είπε: «Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου». Είπε ο Αββάς Ποιμήν: «Η επαγρύπνηση και η προσοχή στον εαυτό μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής». Είπε ακόμη ότι όταν πρόκειται ένας άνθρωπος να χτίσει σπίτι, πολλά είναι τα χρειαζούμενα που συγκεντρώνει για να μπορέσει να αντοστήσει το σπίτι, αλλά και ήδη διάφορα συγκεντρώνει. Έτσι κι εμείς ας αποκτήσουμε λίγο έστω από όλες τις αρετές. Είπε και πάλι: «Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο». Είπε ο Αββάς Παμβώ: «Εάν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς». Είπε και κάποιος γέροντας: «Έχει έτοιμο το σπαθί σου για αγώνα?» Και ο αδελφός απάντησε: «Το θέλω, αλλά δεν με αφήνουν τα πάθη». Και ο γέροντας πρόσθεσε: «Η Αγία Γραφή λέει: ζήτησέ με όταν θλίβεσαι και θα σε απαλλάξω και θα με δοξάσεις. Να επικαλείσαι λοιπόν αυτόν και θα σε λυτρώσει από κάθε πειρασμό».

Άνθρωπέ μου, για σένα γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού για να σωθείς εσύ. Και έγινε παιδί και μεγάλωσε ως άνθρωπος ενώ ήταν Θεός. Κάποια φορά έκανε τον αναγνώστη. Πήρε το ιερό βιβλίο μες στη συναγωγή και διάβασε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι και μένει σε μένα, γιατί με αυτό με έχρισε. Άλλη φορά, ως υποδιάκονος, έκαμε φραγγέλιο από σχοινή και τους έβγαλε όλους έξω από το ιερό, και τα πρόβατα και τα βόδια και όλα τα άλλα. Άλλοτε πάλι ως διάκονος ζώστηκε την πετσέτα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας εντολή να πλένουν και αυτοί τα πόδια των αδελφών τους. Ως ιερέας κάθισε ανάμεσα στους ιερείς και δίδασκε το λαό. Κι άλλη φορά, ως επίσκοπος, πήρε άρτο, τον ευλόγησε και τον έδωσε στους μαθητές του. Μαστιγώθηκε εξαιτία σου και εσύ γι' αυτόν δε σηκώνεις ούτε μια προσβολή. Ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ως Θεός. Όλα για μας με τη σειρά. Το ένα κατόπιν του άλλου τα υπέστη, για να μας σώσει. Ας είμαστε λοιπόν νυφάλοι, ας είμαστε άγρυπνοι, ας περνούμε τον καιρό μας προσευχόμενοι, ας κάνουμε όσα είναι ευάρεστα σε αυτόν.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, εάν ο μέσα μας άνθρωπος είναι νυφάλιος, έχει τη δύναμη να προστατεύσει και τον έξω άνθρωπο. Εάν όμως λείπει η εσωτερική προϋπόθεση, ας φυλάξουμε με όση δύναμη έχουμε τη γλώσσα μας. Είπε και κάποιος άλλος γέροντας, είτε πέφτεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, εάν έχεις το Θεό μπροστά στα μάτια σου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σε φοβήσει ο εχθρός. Και εάν ο λογισμός με τον τρόπο αυτό μείνει σταθερά προσιλωμένος στο Θεό, τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα σε αυτόν. Είπε και κάποιος από τους πατέρες, εάν δεν μισήσεις πρώτα, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Εάν δηλαδή δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Απόφυγε το κακό και πράξε το καλό. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η ψυχική διάθεση είναι εκείνη που μετράει πάντοτε. Γιατί ο Αδάμ, αν και ήταν μέσα στον παράδεισο, παρέβη την εντολή του Θεού, ενώ ο Ιώβ, αν και ήταν καθισμένος πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Λοιπόν, το μόνο που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η καλή του διάθεση και να έχει πάντοτε το φόβο του Θεού μέσα του.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και προτάσεις. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ο Θεός είναι νους απαθής, πάνω από κάθε νου και κάθε απάθεια. Είναι φως και πηγή φωτός, αγαθού φωτός. Σοφία, λόγος και γνώση, όπως επίσης και χορηγός της σοφίας, του λόγου και της γνώσεως. Και σε όσους δόθηκαν αυτά για την καθαρότητά τους και τα βλέπουμε σε αυτούς πλούσια, σε αυτούς ανακτήθηκε το κατ' εικόνα και διατηρήθηκε ώστε να είναι από εδώ οι Υιοί Θεού που καθοδηγούνται από το Πνεύμα σύμφωνα με το ρητό. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι και οι Υιοί Θεού. Όσοι με τους κόπους της ασκήσεως έκαναν τους εαυτούς των καθαρούς από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, έγιναν δοχεία της αθάνατης φύσεως μέσω των χαρισμάτων του Πνεύματος. Αυτοί που έφτασαν σε αυτή την κατάσταση είναι γεμάτοι από αγαθό φως και καθώς αυτό πλημμυρίζει την καρδιά τους μεγαλύνη και ειρήνη, λαλούν λόγια αγαθά και η σοφία του Θεού κυλάει από τα χείλη τους με τη γνώση των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και ο λόγος τους είναι διαυγής και εξηγεί τα βάθη του Πνεύματος. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν ισχύει νόμος, αφού μια για πάντα ενώθηκαν με το Θεό και δέχθηκαν την καλή αλλίωση.

Εκείνος που φιλόπονα κατευθύνεται προς το Θεό με ολοπρόθυμο ζήλο, γίνεται εκμαγείο της εικόνας του με τις αρετές της ψυχής και του σώματος. Και αυτός αναπαύεται στο Θεό και ο Θεός αυτόν με την αμοιβαία ένωση, ώστε αυτός να είναι και να φαίνεται από εδώ εικόνα της Θείας Μακαριότητος και θέση Θεός με τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος, και ο Θεός τελεσιουργός της τελειότητάς του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, όχι από την οργανική κατασκευή του σώματος, όπως θα έλεγε κανείς από άγνοια, αλλά από την νοερή φύση του νου, η οποία δεν περιορίζεται από το βαρύ σώμα που κλείνει προς τα κάτω. Όπως δηλαδή η Θεία Φύση, επειδή είναι έξω από κάθε κτήση και ταχύτητα, δεν περιορίζεται από τίποτε, αλλά είναι αόριστη, ασώματη, πάνω από κάθε ουσία και αιτία, χωρίς ιδιότητες, μη υποκείμενη στην αφή, άπειρη, αόρατη, αθάνατη, ακατάληπτη, μη εννοούμενη διόλου από εμάς. Έτσι και η νοερή φύση που αυτή μας έδωσε, δηλαδή ο νους, είναι απεριόριστη, ξένη προς την παχύτητα του σώματος, ασώματη, αόρατη, αψηλάφητη, ακατάληπτη και εικόνα της αθάνατης και αιώνιας δόξας του. Ο Θεός είναι ο πρώτος νους, ως βασιλεύς του παντός, και έχει το λόγο ομοούσιο με τον εαυτό του και συνεώνιο με το πνεύμα. Δεν χωρίζεται ποτέ από το λόγο και το πνεύμα, γιατί η Θεία Φύση είναι αδιαίρετη. Μήτε συγχαίεται, γιατί οι τρεις υποστάσεις της θεότητας είναι ασύγχυτες. Έτσι, ενώ γεννά φυσικός το λόγο από την ουσία του, δεν χωρίζεται από αυτόν, γιατί είναι αχώριστος από τον εαυτό του. Ο δε συνεώνιος λόγος έχει το σύμφυτο και συνάναρχο με αυτόν πνεύμα που εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα και δεν αποκόπτεται από το γεννήτορα Πατέρα. Γιατί των δύο η φύση είναι μία και αχώριστη, αν και με τη διαφορά των υποστάσεων διαιρείται σε πρόσωπα και ανυμνούνται τριαδικά ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, χωρίς ποτέ να χωρίζονται από την συνεώνια ουσία και φύση, αφού αποτελούν μία φύση και ένα Θεό. Αυτής λοιπόν της τρισυπόστατης και ενιαίας φύσεως να θεωρείς εικόνα τον πλασμένο από αυτήν άνθρωπο, κατά το νοητό στοιχείο του βέβαια και όχι κατά το ορατό, κατά το αθάνατο και παντοτινά αναλύωτο, και όχι κατά το θνητό και φθαρτό.

Θεός που είναι νους και απείρος πέρα από τα κτίσματά Του, τα οποία με σοφία δημιούργησε, γεννά χωρίς μεταβολή Του το λόγο για τη συντήρηση των κτισμάτων και στέλνει για την ενδυνάμωσή τους, όπως έχει γράψει, το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος όμως είναι και έξω και μέσα στο σύμπαν, το ίδιο και ο άνθρωπος που είναι μέτοχος της Θείας Του Φύσεως και είναι η εικόνα Του κατά το νοητό στοιχείο Του, δηλαδή την νοηρή και ασώματη και αθάνατη ψυχή, έχοντας το νου που γεννά φυσικό στο λόγο από την ουσία Του και από τα οποία συντηρείται όλη η δύναμη του σώματος. Είναι και έξω και μέσα στην ύλη και στα ορατά. Και όπως ο πλάστης Του είναι αχώριστος από τις υποστάσεις Του, δηλαδή από το λόγο και το πνεύμα, έτσι και ο άνθρωπος κατά την ψυχή είναι αχώριστος από το νου και το λόγο, αφού αποτελούν μία φύση και ουσία που δεν περιορίζεται από το σώμα. Όπως το Θείο είναι τρισυπόστατο, προσκυνούμενο ως Πατέρας Υιός και Άγιο Πνεύμα, έτσι και η πλασμένη από αυτό εικόνα, ο άνθρωπος διακρίνεται σε τρία μέρη, προσκυνώντας με ψυχή, νου και λόγο το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Όπως λοιπόν οι υποστάσεις στο Θεό είναι κατά φύση συνεώνιες και ομοούσιες, έτσι και αυτά τα τρία μέρη στην εικόνα Του είναι σύμφυτα και ομοούσια. Από αυτά γίνεται έκδηλο σε εμάς το κατ' εικόνα, και μέσω αυτών είναι εικόνα του Θεού, αν και είμαι ζυμωμένος και με τον πυλό και με την εικόνα. Άγιος Νικήτας Οστιθάτος.

Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει και της Μακαρίας Αγνότητος αληθινά και της Θείας Ελάμψεως παραστατικά και του Φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς. Αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύθηκαν. Και ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί, για να μην υπό βατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την κοινοδοξία. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιόν μας προς εξέταση έναν θησαυρό, ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότης του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μια επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολλήν και ατέλειωτη ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: η Αγία Ταπείνωσης.

Η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει «Μάθετε ουκ απ' αγγέλου, ουκ απ' ανθρώπου, ουκ απ' οδέλτου, αλλά απ' εμού». Δηλαδή, από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργειά μου μέσα σας, ότι πράωσι μη και ταπεινώστη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι και ευρύσετε ανάπαυσιν πολέμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Διαφορετική είναι η όψης που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών, και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξης και η έναρξης των καρπών, και διαφορετική όταν φθάσει το θέρος των αρετών.

παρόλον ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία και την αυτή εφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα πάραυτα κόπωση και μίσος ως κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζομαι από μέσα μας το θυμό και την οργή. Όσο δε εν τω μεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον βδέλυγμα. Κυρίως συλλογιζόμαστε ότι κάθε ημέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής.

Όποιος την ενυμφεύθει την ταπείνωση είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνικτος, ευσπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλον. Είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, άγρυπνος, άοκνος και, γιατί να λέω πολλά, απαθής. Αφού εν τη ταπεινώσει ημών εμνίσθη ημών ο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών και εκ των παθών και μολυσμών. Ο ταπεινόφρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ ο υπερήφανος ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο πάνσοφος τους απήντησε: «Εάν σταματήσετε να με πενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτόν μου μέγαν. Εάν όμως δεν σταματήσετε να με πενείτε, τότε από τους ειδικούς σας επένους θα συλλογίζω με την ειδική μου ακαθαρσία, εφόσον είναι ακάθαρτος παρακυρίο πάση ψιλοκάρδιος. Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας, ή συνεχίζετε να με πενείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση». Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν, διότι δεν είχαν τι να του απαντήσουν και έγιναν άφαντοι.

Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζώπιο του τον άμα, δηλαδή την ταπείνωση. Λάκος που άλλοτε την αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον καύσωνα της φιλοδοξίας και της επάρσεως. Αλλά πηγή απαθίας που πάντοτε θα αναβλύζει από τα βάθη της ποταμό ολόκληρο ταπεινοφροσύνης. Γνώριζε, ο φίλε μου, ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το σιτάρι και το πνευματικό καρπό. Κοιλάδα σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όροι, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση. Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι ζωφώδη. Και όταν απουσιάζει η ταπείνωση, όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μία μόνο φορά τον ήλιο και ένας μόνο λογισμός πολλές φορές προξένησε ταπείνωση. Μία και μόνη ημέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση και μία μόνη υπάρχει αρετή, η ταπείνωση που δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι των τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπομονή, συγχώρηση, όλα είναι μέσα στην αγάπη. Αγάπη είναι και το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και εκείνο που είπε στον νομικό που τον ρώτησε, είπαγε και πήγε ομοίως. Ασχέτως με το ποιος είναι αυτός. Καλός είναι, κακός είναι, ξένος είναι, δικός μας. Αγάπη θα πει να αγαπάς κάποιον για το τι είναι αυτός. Για να προοδεύσει αυτός. Για το τι του μέλει αυτού νου, όχι εν σχέση με σένα. Τίποτε εν σχέση με σένα. Έτσι μας αγαπά ο Θεός. Γερόντισσα Γαβριλία.

Αν λοιπόν εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό δεν μισήσουμε την αμαρτία έως θανάτου, δεν θα εφαρμόσουμε ποτέ τις εντολές του Χριστού. Εκείνος που πιστεύει στο Χριστό και τον αγαπάει περισσότερο από κάθε τι άλλο, ας τον οικετεύει να του δίνει δύναμη και να του στέλνει το ελαιός του και τη χάρη του, για να μισήσει τον κόσμο της αμαρτίας και τα πάθη του σώματος και να φτάσει στην έκρωση των επιθυμιών της σάρκας. Η νέκρωση αυτή πάντως δεν κατορθώνεται με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με τη δύναμη του Χριστού. Αυτός μόνο θα μας απαλλάξει από τα πάθη μας, αν δει πως αγωνιζόμαστε με συνέπεια και αν τον παρακαλέσουμε επίμονα, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Και ο Θεός θέλει να του ζητάμε μόνο αυτά που αφορούν στην αιώνια ζωή. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων σύγχρονων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί όπου είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, με τον Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως Θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή διά του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρους σου ο Θεός καλύτερα από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα. Έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου αδελφό σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής. Τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό, το διάβολο, και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, περνώντάς την από τα νύχια του εχθρού. Αβάς Δωρόθεος.

Οι Άγιοι διαμέσου του Πνεύματος αξιώθηκαν να ζυμωθούν ολόκληροι με ολόκληρο το Θεό. Φόρεσαν ολόκληρη την εικόνα του επουρανίου όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Έλκυσαν και αντικατόπτρισαν τη Θεία εικόνα, αν επιτρέπετε να μιλήσω έτσι, στο μέτρο που τους έλκυσε ο Θεός, στο μέτρο που ενώθηκαν μαζί Του. Λένε ότι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι πρότυπα ο ένας για τον άλλον. Ότι ο Θεός ενανθρωπίζεται από την αγάπη Του για τον άνθρωπο τόσο όσο και ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί από αγάπη για το Θεό. Και ότι ο Θεός φανερώνεται στο νου του ανθρώπου όσο ο άνθρωπος με τις αρετές του κάνει ορατό το Θεό που από τη φύση του είναι αόρατος. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Για τους φθονερούς ανθρώπους δεν υπάρχει καλή πράξη που να αξίζει τον έπαινο. Δεν υπάρχει ικανότητα λόγου που να συνδυάζεται με σεμνότητα και χάρη. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο που να αξίζει τη μίμηση ή το θαυμασμό. Όπως οι γήπες που ψάχνουν να βρουν ό,τι είναι δίσος μου, ενώ πετάνε πάνω από λιβάδια πολλά, πάνω από πολλούς τόπους όμορφους και βοδιαστούς, και όπως οι μύγες που αφήνουν το υγιές μέρος και πάνε πάνω στην πληγή και κολλάνε, έτσι και οι φθονεροί άνθρωποι παραβλέπουν ό,τι είναι αξιόλογο και σπουδαίο στη ζωή των ανθρώπων και κολλάνε στο στραβό. Και αν υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, πράγμα συνηθισμένο και ανθρώπινο, αυτό είναι που λένε σε όλους και με αυτό θέλουν να παρουσιάζουν έναν άνθρωπο. Ακριβώς όπως οι πονηροί ζωγράφοι που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του μοντέλου τους από τη στραβή του μύτη ή από κάποια άλλη ουλή ή από μια αναπηρία εκφύσεως ή επίκτητη. Έχουν μάλιστα την τρομερή ικανότητα να κατηγορούν κάτι που είναι αξιέπαινο, παραποιώντας το για να φαίνεται κακό, και να συκοφαντούν μια αρετή μεταβαλλοντάς την στην αντίστοιχη κακία. Λένε θρασί το θαραλέο και ανέστητο τον προσεκτικό. Λένε το δίκαιο σκληρό και ένοχο τον αθώο. Αυτόν που είναι σπουδαίος τον κατηγορούν για ασήμαντο, και αυτόν που ζει ελεύθερα τον κατηγορούν για άσωτο. Λένε τσιγκούνι τον οικονόμο. Γενικά δεν δυσκολεύονται να βρουν ονόματα για όλα τα είδη της αρετής, ονόματα που τα ξεσηκώνουν από την αντίθετη κακία. Μέγας Βασίλειος.

όταν βλέπουμε κάτι άσχημο να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στον δρόμο υπάρχει μια καθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάγα και θα τη σκεπάσει, για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίζει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό. Το υπέτει η Εκκλησία δεν έχει την έννοια ότι πρέπει όλα να γίνονται γνωστά, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η Εκκλησία. Εκκλησία είναι οι πιστοί που ζουν όπως θέλει ο Χριστός και όχι οι άλλοι που πολεμούν την Εκκλησία. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, που η εξομολόγηση γινόταν μπροστά σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τότε είχε αυτό το νόημα, το υπέτει η Εκκλησία. Ενώ στην εποχή μας, που σπάνια βρίσκεται η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό, ας μη μας ξεγελάει ο έξω από εδώ με το υπέτει η Εκκλησία. Γιατί όταν δημοσιοποιούμε ένα ηθικό λόγου χάρη παράπτωμα, το κοινοποιούμε στους πολέμιους της Εκκλησίας και τους δίνουμε αφορμή να αρχίσουν τον πόλεμο εναντίον της. Οπότε κλονίζεται η πίστη των αδυνάτων ψυχών. Γέροντας Παΐσιος.

Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει τη ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμός σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους, αντιδρώντας, κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νους στην ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας κάνει αθάνατη την ψυχή χαρίζοντάς της αφθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο. Μέγας Αντώνιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε εδώ νοητά στα αργιανά κύματα να επικοινωνήσουμε μαζί. Αυτό που συνδέει όλους μας είναι η Εκκλησία και ο κόσμος. Και από μένα και από τους άλλους συναδέλφους περιμένετε να ακούσετε πώς η Εκκλησία σχετίζεται με τον κόσμο, πώς αναφέρεται σε αυτόν, που διαφέρει, συγκλήσεις, αποκλήσεις και τόσα άλλα θέματα. Όμως έχω την υποψία μερικές φορές και τη βεβαιότητα ότι δεν έχουμε καθαρή αίσθηση του τι είναι εκκλησία. Δεν εννοώ έναν ορισμό, δεν εννοώ ένα σαφή ορισμό, δεν εννοώ κάποιο κανόνα, εννοώ μία αίσθηση των πραγμάτων. Τι είναι εκκλησία? Εάν δεν μπούμε πρώτα τι είναι εκκλησία, ποιο νόημα έχει να μιλήσουμε για τη σχέση της εκκλησίας με τον κόσμο? Εάν δεν έχουμε καθαρή, σαφή εικόνα της εκκλησίας, τότε θα κάνουμε δύο λάθη. Το πρώτο, θα μιλάμε για τον κόσμο με βάση μια σκοτεινή, σκιασμένη, όχι διαυγή εικόνα εκκλησίας. Και το δεύτερο λάθος, πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο, θα χωρίζουμε τους ανθρώπους εντός και εκτός εκκλησίας, πίστους απίστους, θρήσκους ή άθρησκους, ολιγόπιστους ή δύσπιστους, με εσφαλμένο τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί άνθρωποι είναι εκτός εκκλησίας γιατί έχουν εφοδιαστεί, ιδίως στα εφηβικά τους χρόνια, με μία εσφαλμένη, συσκοτισμένη εικόνα της εκκλησίας, με ένα είδωλο της εκκλησίας και όχι με την εικόνα της. Εμείς εδώ, σε αυτές τις εκπομπές, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την εικόνα της εκκλησίας, να γκρεμίσουμε τα είδωλα τα οποία δυστυχώς ακόμα σκιάζουν την παρουσία της εκκλησίας, και αφού ξεκαθαρίσουμε το έδαφος, τέλος πάντων τι είναι εκκλησία, τότε πια μπορούμε να μιλάμε για τη σχέση της εκκλησίας, της πραγματικής εκκλησίας, με τον κόσμο στον οποίο ανήκουμε και ο οποίος μας περιβάλλει. Όταν θέλουμε να δούμε τον κόσμο γύρω μας, τι κάνουμε? Στρεφόμαστε σε ένα παράθυρο και μέσα από το παράθυρο βλέπουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, τη φύση, τους ανθρώπους, την κοινωνία. Αλλά το παράθυρο πάντα έχει ένα τζάμι, ένα γυαλί, έναν ιαλοπίνακα. Εάν το γυαλί του παραθύρου είναι καθαρό, τότε και η εικόνα που έχουμε των πραγμάτων είναι καθαρή. Εάν όμως αυτός ο ιαλοπίνακας είναι σκιασμένος, τότε η εικόνα μας είναι απατηλή, είναι θολή, δεν είναι σωστή. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκκλησία. Βλέπουμε την εκκλησία μέσα από εικόνες, παραστάσεις, σχήματα και αργότερα μέσα από έννοιες και ορισμούς και κατηγοριοποίησεις που είναι ασαφή. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι ασαφή, γι' αυτό προσπαθούμε να τα διαλευκάνουμε, όχι να τα ωραιοποιήσουμε, όχι να τα κάνουμε όμορφα, ούτε να τα απλοποιήσουμε, ούτε να τα κάνουμε εύκολα και εύπευτα. Όχι. Η προσπάθειά μας είναι μόνο μία,
να αισθανθούμε, να δούμε, να σημάνουμε, δηλαδή με σήματα να δώσουμε, να γίνει κατανοητό τι είναι αυτό που το λένε Εκκλησία. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι όλη μας η προσπάθεια. Γι' αυτό το λόγο θυμάστε ότι αρχίσαμε κάπως αρνητικά, λέγοντας πρώτα απ' όλα τι δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία βεβαίως δεν είναι κόσμος, ασφαλώς όμως δεν είναι και θρησκεία, κάτι που εύκολα το συγχαίουμε, το μπερδεύουμε και μας παρασύρει σε λανθασμένες παραστάσεις. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός, γι' αυτό και το άλλο όνομα της Εκκλησίας είναι ο Χριστιανισμός, δηλαδή η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η ομολογία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, σύμφωνα με το Ματθαίου 16:16, μια ομολογία που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός αναγνώρισε ως αυθεντική και με βάση την οποία αρκεί κανείς να είναι χριστιανός. Το επόμενο βήμα αυτής της ομολογίας είναι η μετοχή στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία και συγκεκριμένα η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εκεί είδαμε μέσα από τα έργα μεγάλων θεολόγων αλλά και από στίχους ποιητών και από έργα πατέρων της Εκκλησίας ότι η Ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Και όταν λέμε ότι πηγαίνω στην Εκκλησία, πηγαίνω στο ναό, εννοούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πάω να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία, όχι απλώς να την ακούσω, ούτε να τη δω, να την παρακολουθήσω σαν είναι μια παράσταση, μια ταινία, αλλά να λάβω ενεργό μέρος. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία αυτό το σταδιακό βαθμιαίο πλησίασμα που κάνουμε διαρκώς προς την Εκκλησία.

Το τι είναι εκκλησία καθορίζει και τις δύο μεγάλες συνηθισμένες κατηγορίες ανθρώπων, η εντός εκκλησίας, η εκτός εκκλησίας, η μέσα και η έξω. Δηλαδή εμείς που είμαστε μέσα στην εκκλησία και οι άλλοι που είναι εκτός. Είτε εμείς τους θέτουμε εκτός, είτε οι ίδιοι θέτουν τον εαυτό τους εκτός εκκλησίας. Και για τις δύο αυτές ομάδες, για τους εντός και τους εκτός, υπάρχουν πολλά ονόματα, όπως οι πιστοί και οι άπιστοι, οι θρήσκοι, οι άθρησκοι. Ακόμα οι καλοί και οι κακοί εντός εισαγωγικών. Προσωπικά προτιμώ δύο όρους ακριβέστερους, δύο λέξεις που βρίσκονται μέσα στο Ευαγγέλιο και τους μαθαίνουμε από τον Ιησού Χριστό και από τους Αποστόλους. Ποιες είναι αυτές οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν τις δύο ομάδες ανθρώπων? Οι εντός εκκλησίας είναι οι ολιγόπιστοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν πίστη, αλλά η πίστη τους είναι λίγη, είναι μικρή, είναι αδύναμη. Και οι άλλοι εκτός εκκλησίας είναι οι δύσπιστοι. Είναι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πιστέψουν, δυσχεραίνονται να εμπιστευθούν. Έχουν τόσο αρνητικές εμπειρίες, ώστε ουσιαστικά προτιμούν να αρνηθούν την εκκλησία παρά να την εμπιστευθούν και αργότερα να ματαιωθούν οι προσδοκίες τους. Και για τις δύο αυτές ομάδες, και για τους εντός και για τους εκτός, έχει μεγάλη σημασία το τι ακριβώς είναι η εκκλησία. Και έχει σημασία διότι οι άνθρωποι είναι ολιγόπιστοι γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Εμπιστεύονται τυφλά. Πολλές φορές από φόβο, άλλοτε από ανάγκη, κάποιες άλλες φορές από καλή διάθεση. Όλα αυτά χρειάζονται, αλλά προσέξτε, δεν αρκούν. Ο ίδιος ο Απόστολος λέει για κάποιους χριστιανούς που είναι ζηλωτές, τους κατηγορεί και λέει «Ζήλων Θεού έχοντες, αλ ου κατεπίγνωσιν». «Ζήλων Θεού έχοντες, αλ ου κατεπίγνωσιν». Δηλαδή λέει «Έχετε το ζήλο του Θεού, είστε ζηλωτές, καίγεστε για την πίστη, φλέγεστε για το Θεό, αλλά δεν έχετε επίγνωση». Προσέξτε, αυτό είναι επικίνδυνο, μπορείτε να κάνετε κακό. Οι άνθρωποι της εκκλησίας δυστυχώς δεν είμαστε πιστοί, αλλά παραμένουμε ολιγόπιστοι, επειδή δεν έχουμε καθαρή εικόνα της εκκλησίας. Πολλές φορές δεν ξέρουμε πού είναι η εκκλησία, και θέλω λίγο την υπομονή σας να το δούμε αυτό αργότερα τι ακριβώς εννοούμε. Και οι δύσπιστοι πάλι είναι δύσπιστοι γιατί τους λείπει η εικόνα της εκκλησίας. Γι' αυτό εδώ προσπαθούμε όχι να κάνουμε τους άπιστους πιστούς, αλλά προσπαθούμε τους μεν δύσπιστους να τους δείξουμε την πραγματική εικόνα της εκκλησίας, έτσι ώστε να πάρουν τις αποφάσεις τους, αν μπορούν να εμπιστευτούν πραγματικά αυτό που είναι εκκλησία, αλλά και τους ολιγόπιστους συνανθρώπους μας, τους χριστιανούς, τους καλούς χριστιανούς, να τους βοηθήσουμε να δυναμώσουν την πίστη τους, έτσι ώστε από ολιγόπιστοι που όλοι είμαστε να φτάσουμε κάποτε να γίνουμε πιστοί, ολοκληρωμένοι, αρτιωμένοι. Θα με ρωτήσετε και που τη βρήκες τη λέξη ολιγόπιστος. Τη βρίσκω στο Ευαγγέλιο. Θυμάστε την εικόνα εκείνη την ωραία, ο Ιησούς να περπατά πάνω στα κύματα, οι μαθητές του να τον παρατηρούν έκθαμβοι, να απορούν πως ένας άνθρωπος περπατάει πάνω στα κύματα, και εκείνος με ηρεμία και με βεβαιότητα του
τους καλεί δίπλα του, τους καλεί να περπατήσουν επί των κυμάτων. Και ατενίζοντας τον Πέτρο, ο οποίος διστάζει, ενώ πιστεύει διστάζει,

πιστοί ήταν. Ήταν όλοι τους ολιγόπιστοι. Τον προδίδει ο έμπιστος του μαθητής που είχε το ταμείο. Τον αρνείται ο πρωτοκορυφαίος μαθητής του. Τον αμφισβητεί ο Θωμάς. Όλοι γύρω του είναι ολιγόπιστοι. Η Ανάσταση είναι που τους δίνει την πίστη. Η Ανάσταση είναι αυτή που κάνει κάθε χριστιανό πάντου και πάντοτε από ολιγόπιστο σε πιστό. Και η Ανάσταση τελείται που στη Θεία Ευχαριστία, η οποία Ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η Ευχαριστία, μπορεί ο ολιγόπιστος να γίνει πιστός και ο χριστιανός όχι μόνο να λέγεται αλλά και να είναι χριστιανός.

Φίλες και φίλοι, θέλω να νιώσουμε ότι οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι εντός εκκλησίας πιστοί και οι εκτός εκκλησίας άθρησκοι, άπιστοι, άθεοι, παρά τις πολλές και ποικίλες διαφορές μεταξύ τους, ωστόσο τους συνδέει ένα κοινό γνώρισμα. Και αυτό είναι η εικόνα που έχουν για την Εκκλησία, μια εικόνα απατηλή. Θέλω λοιπόν όσο μπορώ από τη μεριά μου να καθαρίσω αυτή την εικόνα, να την αποσαφηνίσω, έτσι ώστε και οι εντός και οι εκτός να συνεχίσουν το δρόμο τους, αλλά να το συνεχίσουν με περισσότερη ευθύνη, με περισσότερη

η γνωσή έναν δρόμο που τουλάχιστον στο τέλος τους δεν θα πούν ότι εξαπατηθήκαμε, κάναμε λάθος. Θα πούν ξέραμε, διαλέξαμε και πήραμε αυτό το μονοπάτι. Έλεγα λοιπόν ότι εντός εκκλησίας είναι ολιγόπιστοι. Αυτή η λέξη τους ταιριάζει. Όλοι οι άλλοι χαρακτηρισμοί, πιστοί, θρήσκοι, χριστιανοί, καλοί χριστιανοί κλπ. Κλπ. Περιτεύουν. Έχει σημασία να αναγνωρίσουμε ότι όσοι είμαστε μέσα στην εκκλησία ξεκινάμε ως ολιγόπιστοι και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε να γίνουμε και πιστοί. Γι' αυτό να μην είμαστε αλαζόνες. Εμείς είμαστε οι πιστοί. Είμαστε ολιγόπιστοι. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ας δούμε όμως και την άλλη ομάδα, παρέα, πλευρά, τους εκτός εκκλησίας, οι οποίοι δηλώνουν αθέοι, άπιστοι, άθρησκοι, αγνωστικιστές, αδιάφοροι, δίνουν στον εαυτόν τους διαφορά ονόματα, όπως έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Όμως το όνομα που τους ταιριάζει είναι οι δυσπιστοι, αυτοί που δυσκολεύονται να πιστέψουν, και επειδή δυσκολεύονται γι' αυτό αρνούνται να πιστέψουν. Γιατί άραγε δυσκολεύονται να πιστέψουν? Ποτέ δεν πίστεψαν στη ζωή τους? Όχι. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους στα νεανικά τους, εφηβικά τους, παιδικά τους χρόνια είχαν έντονες θρησκευτικές εμπειρίες, είχαν δυνατά εκκλησιαστικά βιώματα, περάσανε μέσα από παρέες, από οικογένειες, από περιβάλλοντα εκκλησιαστικά, αλλά ένιωσαν δυσφορία, ένιωσαν δυσκολία, δικαιολογημένα, αδικαιολόγητα, υπερβολικά ή όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα, εξαρτάται κατά περίπτωση. Πάντως αρνήθηκαν κάτι που γνώρισαν. Ποτέ κανείς δεν έχει αρνηθεί κάτι που αγνοεί. Όταν αγνοείς την εκκλησία, έχεις την περιέργεια να μάθεις τι είναι αυτό. Οι άθεοι, οι άπιστοι, οι άθρησκοι, όπως θέλετε πέστε τους, όλοι τους έχουν γευθεί κάτι από εκκλησία και έχουν γευθεί κάτι κακό από την εκκλησία. Δηλαδή έχουν γευθεί κάτι που δεν ήταν εκκλησία. Γι' αυτό αρνούνται ό,τι ονομάζεται εκκλησία στο όνομα της πραγματικής εκκλησίας. Και γι' αυτό νιώθω χρέωση να δείξω σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτούς τους ανθρώπους τι είναι εκκλησία, έτσι όπως μας λένε οι πατέρες της εκκλησίας, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Θεολόγοι, αλλά και οι ποιητές μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να αφήνουμε την εικόνα της εκκλησίας συσκοτισμένη. Αν την εμπιστευόμαστε, ας δείξουμε τι είναι αυτή η εκκλησία. Επιμένω ότι το πρόβλημα του λεγόμενου πιστού ανθρώπου, του ολιγόπιστου, είναι ο δισταγμός του. Διστάζει να εμπιστευθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά. Αλλά και του άλλου ανθρώπου, του άπιστου, του άθρησκου, το πρόβλημα είναι η δυσπιστία και αυτός δυσκολεύεται να εμπιστευθεί. Με εντυπωσιάζει πάντοτε ο τρόπος με τον οποίο η λέξη άθεος εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη για πρώτη φορά σε χριστιανικό περιβάλλον από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εφεσίους επιστολή στο κεφάλαιο 2 στο στίχο 12, όπου γράφει ο Απόστολος: «Ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο». Οι άνθρωποι που είναι εκτός εκκλησίας δεν έχουν ελπίδα και γι' αυτό είναι άθεοι. Δεν έχω ελπίδα σημαίνει δεν έχω Θεό. Ο Θεός είναι το όνομα, το πρόσωπο, το γεγονός της ελπίδας μου. Οι άθεοι δεν είναι ανόητοι, ούτε ανήθικοι κατά τον Παύλο. Είναι απελπισμένοι. Και ο απελπισμένος είναι αυτός που δυσπιστεί. Γι' αυτό έλεγα και τονίζω
και μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνοι σας, ότι οι άθεοι, οι άπιστοι, οι άθρησκοι που κυκλοφορούν ολόγυρά μας είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από την Εκκλησία και την έχουν προσπεράσει. Εκείνοι προσπέρασαν την Εκκλησία. Η Εκκλησία ποτέ δεν τους προσπερνάει. Εκείνοι ξέχασαν την Εκκλησία γιατί είχαν αρνητικά βιώματα. Η Εκκλησία ποτέ δεν τους ξεχνάει. Είναι ανοιχτή σε εκείνους. Η δουλειά μας είναι να δείξουμε τέλος πάντων τι είναι Εκκλησία, ποια ελπίδα μπορεί να εμπνεύσει στους ανθρώπους, έτσι ώστε να ξεπεράσουν, να υπερβούν, να υπερνικήσουν τη δυσπιστία τους.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ο Μάριος Μπέξος συνεχίζει να είναι μαζί σας για να μιλήσουμε για την Εκκλησία, για το τι είναι Εκκλησία και ποια εικόνα έχουμε για την Εκκλησία και η εντός και η εκτός. Ξέρετε, αν πούμε σε έναν άνθρωπο τι είναι Εκκλησία, τι ξέρεις για αυτήν, θα μας δώσει δύο εικόνες. Δύο διαφορετικές εικόνες που και οι δύο λένε κάτι για την Εκκλησία, αλλά δυστυχώς μαζί με τα κάποια σωστά αυτές οι δύο εικόνες έχουν πολλά λάθη. Ποιες είναι οι εικόνες? Θα τις πω κάθε μία με μια λέξη και θα τις εξηγήσω και θα συνεννοηθούμε αμέσως και εύκολα. Οι δύο εικόνες για την Εκκλησία που έχουμε όλοι μας, και η εντός και η εκτός, είναι η Σύνοδος και η Ενορία. Η Ιερά Σύνοδος από τη μία με τους Ιεράρχες και η Ενορία, ο ναός όπου τελείται η Ευχαριστία και τα Μυστήρια. Είναι σωστές αυτές οι δύο εικόνες καταρχήν. Πράγματι, η Εκκλησία φανερώνεται στην ενορία, στο ναό όπου τελείται η ευχαριστία, και δηλώνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τη Σύνοδο των Επισκόπων, την Ιερά Σύνοδο και τον επικεφαλής της που είναι ο Αρχιεπίσκοπος στην Εκκλησία της Ελλάδος, ο Πατριάρχης στις κατατόπους εκκλησίες και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ως η κεφαλή της Ορθοδοξίας. Όμως, σε αυτές τις δύο λέξεις που δηλώνουν δύο εικόνες έχουν παρισφρήσει πολλά λάθη. Ας πάρουμε κάθε μια εικόνα να την εξετάσουμε. Η πρώτη εικόνα, η μεγάλη εικόνα της Εκκλησίας, η Σύνοδος. Όταν ανακύπτει ένα θέμα, περιμένουμε το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, τη θέση, την επίσημη θέση της Εκκλησίας, την δεσμευτική της τοποθέτηση που εκφράζεται από την Ιερά Σύνοδο, είτε τη μεγάλη, τη Σύνοδο της Ιεραρχίας που αποτελείται από όλους τους επαρχιούχους επισκόπους, τους Μητροπολίτες, ή την μικρά, όπως λέμε, Σύνοδο, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που αποτελείται από τους 12 επισκόπους, οι οποίοι ορίζονται κάθε χρόνο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Αυγούστου της επομένης χρονιάς που διαρκεί το εκκλησιαστικό έτος. Όμως αντιλαμβανόμεθα την μεν Σύνοδο της Ιεραρχίας σαν να είναι η Βουλή της Εκκλησίας, ότι είναι η Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή σαν ένα θεσμό και μόνο, ή την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, την Μικρή Σύνοδο, σαν την κυβέρνηση της Εκκλησίας. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος στην Εκκλησία είναι ό,τι ο Πρωθυπουργός στο κράτος, ή ακόμα περισσότερο πιο κοντά μας, ότι ο Μητροπολίτης είναι ο νομάρχης της Εκκλησίας. Όπως το κράτος είναι διαιρεμένο σε νομούς και ο επικεφαλής ονομάζεται νομάρχης, έτσι φανταζόμαστε ότι η Εκκλησία έχει διαιρεθεί σε Μητροπόλεις και επικεφαλής είναι ο Μητροπολίτης. Είναι αλήθεια ότι ο Επίσκοπος είναι αυτός που εκφράζει την Εκκλησία. Μάλιστα στον Ιερό Χρυσόστομο έχουμε μία πολύ ωραία διατύπωση που λέει «Επιλέξει ο Χρυσόστομος Συνόδου όνομα η Εκκλησία». Η Εκκλησία είναι το όνομα της Συνόδου. Η Εκκλησία φανερώνεται στην ολότητά της όταν συνέρχεται η Σύνοδος όταν δηλαδή οι επίσκοποι, οι μητροπολίτες συγκεντρώνονται επί το αυτό και εκφράζουν την ολότητα της Εκκλησίας. Πίσω όμως και γύρω από αυτήν την ορθή εκκλησιαστική αντίληψη έχουν μπει μερικά άλλα στοιχεία, όπως είναι η γραφειοκρατία, όπως είναι η λανθασμένη εξίσωση της Εκκλησίας με ένα ίδρυμα, με ένα καθίδρυμα, με ένα θεσμό και μόνο, και συνεπώς η εσφαλμένη ταύτιση της Εκκλησίας με την εξουσία. Και εδώ γίνεται το μεγάλο λάθος. Εδώ ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη, ο μεγάλος αυτός Ρώσος συγγραφέας, που όντας άπιστος, επαναστάτης, εξεγερμένος, καταδιωγμένος για τις ιδέες του, όταν στην εξορία ανακαλύπτει το λαό του Θεού και τον ίδιο τον Θεό μέσα στην Εκκλησία, μας λέει σε ένα μεγάλο μυθιστόρημά του τους αδελφούς Καραμάζοφ: δεν είναι μέσα στη δύναμη που βρίσκεται ο Θεός, μα μέσα στην αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός και η Εκκλησία δεν βρίσκεται στη δύναμη, στην εξουσία, στην ισχύ, στο θεσμό, στη γραφειοκρατία, αλλά μέσα στην αλήθεια. Όπου αλήθεια, εκεί η Εκκλησία. Η Σύνοδος είναι για να αποκαλύπτει την αλήθεια και όχι για να την συγκαλύπτει, όχι για να την περιχαρακώνει. Γι' αυτό ακριβώς η Ορθοδοξία δεν έχει ένα Βατικανό, δεν έχει ένα Ιερό Κράτος, δεν έχει έναν Πάπα. Έχει τον Επίσκοπο, τη Σύνοδο των Επισκόπων στις κατατόπους Εκκλησίες, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως συμβολίζει και συντονίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Προσέξτε, τη συμβολίζει και τη συντονίζει. Αλλά οι επίσκοποι, αποτελώντας τη Σύνοδο, ενσαρκώνουν αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό χρειάζεται να μείνουμε στην εικόνα ότι η Σύνοδος είναι η Εκκλησία, ή μάλλον η Εκκλησία εκφράζεται στη Σύνοδο. Πρέπει όμως να βγάλουμε την σκόνη η οποία πέφτει και συγκαλύπτει αυτή την εικόνα, κάνοντας την Εκκλησία ένα ίδρυμα, ένα θεσμό, κάτι τι που ούτε ο Χριστός το θέλησε, ούτε οι Απόστολοι το έκαναν, ούτε οι επίσκοποι ποτέ επιτρέπουν να γίνει όταν συνέρχονται σε σύνοδο.

Η Σύνοδος είναι μια εικόνα της Εκκλησίας, σωστή μεν στην θεωρία, στη θεολογία, στην εκκλησιολογία, πολύ όμως συσκοτισμένη στην καθημερινή πράξη και εικόνα. Μια άλλη πάλι εικόνα της Εκκλησίας, στο εντελώς άλλο άκρο, είναι η ενορία. Και όταν λέμε ενορία, εννοούμε τον ναό όπου πηγαίνουμε για να μετάσχουμε στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Συνήθως οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του βαθμού της πίστεως που έχουν, πηγαίνουν στην Εκκλησία, στον πλησιέστερο ναό, τον ενοριακό ναό, για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δηλαδή, για να κάνουν το γάμο τους, να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να κυδέψουν τους ανθρώπους τους, να κάνουν τα μνημόσυνα και βεβαίως σε αυτή τους την επαφή με την Εκκλησία ταυτίζουν την Εκκλησία με την ενορία. Πράγμα που είναι σωστό, και ακόμα πιο σωστό είναι να νιώσουμε ότι η Εκκλησία πραγματώνεται, γίνεται, είναι όταν τελείται η Θεία Ευχαριστία. Και εδώ πάλι, ξέρετε, υπησέρχονται εσφαλμένες εικόνες. Αν η Σύνοδος είναι η εικόνα της Εκκλησίας στη μεγάλη κλίμακα, προς τα πάνω, η ενορία είναι η εικόνα της Εκκλησίας προς τα κάτω, στη βάση, στην μικρή κλίμακα, η αμεσότερη εικόνα που έχουμε. Και στην Εκκλησία πηγαίνουμε, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως του βαθμού της πίστεώς μας και της ποιότητας αυτής της πίστεως, στις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τοπική πανηγύρις. Εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος, παραμονεύει μια απειλή, κρύβεται μια παρεξήγηση, να νομίσουμε ότι η Εκκλησία είναι απλώς μια τελετουργία, ένας χώρος όπου γίνονται, λέγονται, ψάλλονται, τελούνται μυστηριώδη πράγματα, ακατανόητα από εμάς, τα οποία δεν αφορούν την καθημερινή μας ζωή. Καθ' άλλο, η λειτουργία τελείται για να ζήσει ο κόσμος, όπως έλεγε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν και έγραφε σε εκείνο το περίφημο βιβλίο του που παλιότερα το αναφέραμε κατ' επανάληψη. Επειδή λοιπόν κατά μία έννοια εσφαλμένη η Εκκλησία ως ναός ενορία συνδέεται με την τελετουργία, δηλαδή γίνεται ένα βιωματικό στοιχείο, υπάρχει ο κίνδυνος να νομίσουμε ότι είναι κάτι υποκειμενικό, κάτι ατομικό, ιδιωτικό. Και αυτό είναι λάθος. Η Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι ατομικό ζήτημα. Η Εκκλησία είναι ο χώρος, ο τόπος και ο τρόπος όπου ο άνθρωπος βγαίνει από το άτομό του, ελευθερώνεται από το εγώ του, συναντά το άλλο, τον άλλο άνθρωπο, την άλλη διάσταση της ζωής, πλουτίζεται, διευρύνεται, μεγαλύνεται. Γι' αυτό, ενώ η σύνδεση Εκκλησίας και ενορίας, ναού, μυστηρίου, ευχαριστίας είναι σωστή, απειλείται από τις εσφαλμένες εικόνες που συνοδεύουν μια τέτοια βίωση. Και ακόμα περισσότερο, πολλοί είναι εκείνοι που μας λένε ότι όλα αυτά είναι για τα πανηγύρια. Δηλαδή, όταν έχουμε πανηγύρια πάμε στην Εκκλησία, και η Εκκλησία με μια τέτοια εσφαλμένη αντίληψη είναι για τις δύο ακραίες ηλικίες, για την πρώτη και για την τελευταία, για τα παιδιά και για τους γέρους. Οι υπόλοιποι, όλοι εμείς που μετέχουμε τη ζωή καθημερινά, ποια σχέση έχουμε με την Εκκλησία, με το μυστήριο της Εκκλησίας, με την τελετουργία? Προσπαθήσαμε και δείξαμε, και θα το κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, ότι οι δυο μεγάλοι σπουδαίοι άνθρωποι που μας μιλούν σωστά, ορθά, ορθόδοξα για την Εκκλησία είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι θεολόγοι δηλαδή, και οι ποιητές. Οι ποιητές, ανεξαρτήτως της σχέσεως της προσωπικής που έχουν με το θεσμό της Εκκλησίας,
διατηρούν πάντοτε μία βιωματική αναφορά στην Εκκλησία. Η ποίηση είναι η καλύτερη χαραμάδα για να δείτε τι είναι Εκκλησία. Και η ποίηση παραπέμπει πρώτα απ' όλα στην εικόνα της ενορίας, του ναού, της λατρείας και ελάχιστα ή καθόλου στην άλλη εικόνα της συνόδου, της γραφειοκρατίας και της ιεραρχίας. Θέλει μεγάλη προσοχή να δούμε τις δύο αυτές εικόνες της Εκκλησίας, σύνοδος, ενορία, εικόνα μεγάλη, εικόνα μικρή, και θα έλεγα, αν χρειάζεται κάποιος να πει με ποια από τις δύο εικόνες πρέπει να ξεκινήσω για να γνωρίσω την Εκκλησία, για να την αισθανθώ, θα λέγαμε ξεκινήστε με την αμεσότερη εικόνα, με τον ναό, με την ενορία, με την ευχαριστία, με αυτό που τελείτε, γίνεται και στο οποίο εσείς μετέχετε προσωπικά, σωματικά, βιωματικά.

Φίλες και φίλοι, απόψε θα μιλήσει πάλι ένας ποιητής. Ένας άλλος ποιητής είναι ο Νίκος Καρούζος. Γέμισε με τη ζωή του το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ταλαιπωρήθηκε, πέρασε από πολλούς χώρους και εντός και εκτός εκκλησίας. Και όσο κι αν η ζωή του, οι συγκυρίες, οι περιστάσεις τον απομάκρυναν από το θεσμό της Εκκλησίας, ωστόσο η καρδιά του, και μάλιστα η καρδιά του η ποιητική, ποτέ μα ποτέ δεν έπαψε να πάλι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο ναός, το μοναστήρι, η ενορία ήταν πάντα ένα σταθερό σημείο αναφοράς του ποιητή μας. Ας τον ακούσουμε τι λέει σε ένα ποίημά του. Σας διαβάζω. Όπως το ψάρι σπαρταρά έξω από τη θάλασσα, ζητώντας να γυρίσει καθώς με λέξεις, η ποίηση σπαρταρά να επιστρέψει, γιατί απόσπασες ομορφιά του Θεού και την οφείλεις. Αυτά λέει ο Καρούζος. Η ποίηση σπαρταράει να επιστρέψει στην αλήθεια, όπως το ψάρι είναι έξω από τη θάλασσα και σπαρταράει. Τι έκανε η ποίηση? Γράφει, απόσπασε ομορφιά του Θεού και την οφείλεις. Ο Θεός είναι ο κρυφός, ο άδειλος εμπνευστής του ποιητή. Είναι η άρρητη πηγή του νοήματός του. Και πιο κάτω ο Καρούζος λέει στο ποίημά του: Θεός είχε πάρει τον πυλό της νύχτας και πλάστηκε ο ποιητής. Δηλαδή μας λέει ο Καρούζος ότι ο ποιητής είναι ένα πλάσμα του Θεού και από εκεί προέρχεται η αναφορά του ποιητή στο Θεό. Μια αναφορά ιδιόρυθμη, έμεση αλλά σταθερή. Αφήστε με να σας διαβάσω λίγο περισσότερους στίχους του ποιητή για να καταλάβετε με τα δικά του λόγια τι εννοεί εκείνος με την ενορία, με τον ναό. Ακούστε. Πανταχού ο Θεός με τους θαμπούς εσπερινούς, αυτά τα γραίδια του παραδείσου που πηγαίνουν στην εκκλησία συλλογισμένα και τον ήχο της καμπάνας ακολουθώντας, όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δε χάθηκε στον αιώνα. Τρέχει παντού ο Θεός, από χέρια ορθόδοξα στον τοίχο γραμμένος, νέος πεδίον Αττική, σταυρός, υπεράνω των ασυναίων υψωμάτων η μοίρα μου τα νάπλη. Αυτά από τον ποιητή, όπως καταλαβαίνετε, αναφέρεται στην πατρίδα του το Ναύπλιο, το Ανάπλι, και μας λέει ότι πανταχού ο Θεός με τους θαμπούς εσπερινούς. Εδώ δηλώνεται το βίωμα ενός εσπερινού που γίνεται στο θαμπό φως της μέρας που σβήνει. Τα γραίδια του παραδείσου που λέει ο ποιητής είναι οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι πονεμένες μάνες, γιαγιάδες, θείες, τα πρόσωπα αυτά τα οποία προσφεύγουν στην εκκλησία σε έναν εσπερινό για να ακουμπήσουν όχι μόνο τον πόνο τους αλλά και την ελπίδα τους. Και γράφει ο ποιητής για αυτές τις γυναίκες που πηγαίνουν στην εκκλησία συλλογισμένα και τον ήχο της καμπάνας ακολουθώντας. Έχετε δει την εικόνα των ανθρώπων που σε έναν εσπερινό μπαίνουν σε μία εκκλησία γεμάτη από τους λογισμούς τους, όχι συλλογισμούς λογικούς αλλά λογισμούς παθών ανθρωπίνων, και ακολουθούν τον ήχο της καμπάνας, έναν ήχο ελπίδας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσωπική κατάθεση ενός ποιητή σαν τον Νίκο Καρούζο, που λέει: όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δε χάθηκε στον αιώνα.
Δηλαδή ο άνθρωπος που έκανε το σταυρό του, έστω και για μια στιγμή, δεν χάθηκε στον αιώνα. Ποτέ δεν χάθηκε. Το σημείο του σταυρού που κάνει καθένας άνθρωπος, είτε είναι εντός εκκλησίας, είτε είναι εκτός εκκλησίας, είτε ο λιγόπιστος που διστάζει, είτε ο δύσπιστος που δυσκολεύεται να πιστέψει, αυτό το σταυροκόπημα είναι ένα σημάδι ελπίδας. Όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δεν χάθηκε στον αιώνα. Μια στιγμή είναι αρκετή για να κερδίσεις τον αιώνα. Μια στιγμή είναι αρκετή για να ανοιχτεί μια χαραμάδα ελπίδας μέσα στο σκοτάδι της απελπισίας. Είναι σαν το κεράκι, το μικρό, το λεπτό, το ταπεινό, που σίγουρα θα σβήσει, κι όμως όσο κρατάει αναμένο, δίνει φως, δίνει ελπίδα. Αυτό είναι η Εκκλησία για έναν ποιητή. Και αυτό πραγματικά είναι η Εκκλησία στην μικροκλίμακά της, στην ενορία, στο ναό, όπου τη συναντήσουμε. Αξίζει να προσέξουμε αυτήν την εικόνα και αξίζει να κρατήσουμε μαζί μας αυτήν την ποιητική διαβεβαίωση που έχει τόση εγκυρότητα όση εγκυρότητα έχει η ποιήση. Η ποιήση δεν είναι η γραφειοκρατία που εκδίδει πιστοποιητικά, αλλά η ποιήση είναι κάτι σπουδαιότερο και αμεσότερο. Δίνει ενδείξεις ζωής, όχι αποδείξεις. Η ζωή δεν αποδεικνύεται. Γι' αυτό όπου σταυροκοπήθηκε για μια στιγμή, δεν χάθηκε στον αιώνα. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέγζο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος»,

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.